Ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Με καινούριο Γιάννη Πλούταρχο ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα, Τρίτη και 13 Οκτωβρίου 2026. Πρωινή αφετηρία. Εδώ, παρέα σας μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Αφιερωμένο το τραγούδι στη Σταυρούλα Γιαννούτσου, που έτσι κι αλλιώς αγαπά Γιάννη Πλούταρχο, έτσι, στο 2 11 10 80 8 80. Έτσι. Σ' αρέσει η Σταυρούλα, ωραίο.

0: πολύ ωραίο και πολύ ρομαντικό τραγούδι έτσι για πρωινό ξεκίνημα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα όμορφα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και πάμε τώρα να ακούσουμε και μια Παολάρα έτσι για να ξυπνήσουμε για τα καλά. Ήδη έχουν καταφτάσει και οι πρώτες σας καλημέρες. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Είπα απόψε μόνη μου να πω.
0: Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που λέει βροχερές καλημέρες με υγεία σε όλη την παρέα. Δεν πιστεύω να έχεις βγει για περπάτημα και σήμερα που βρέχει. Δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα.

Καλημέρα και στη φίλη την Αγγελική που στέλνει την καλημέρα της από τα όμορφα Ήρια. Καλημέρα και στον Κώστα, τον αγαπημένο ακροατή από τα Τρίκαλα. Καλημέρα παιδιά, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Σήμερα θα είναι έτσι και βροχερή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

0: Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα. Για τους Έλληνες και για τους Ισπανούς θεωρείται γρουσούζικη ημέρα.
1: Τρίτη και 13! Τρίτη και 13! Η αρχή αποφράς των αποφράδων! Παναγία μου! Τρίτη και 13! Τρίτη και 13! Η αρχή αποφράς των αποφράδων!
2: Ήρθες!
1: Ήρθα που να μην ερχόμουν!
2: Τι έπαθες!
1: Τι είναι αυτό!
2: Έβαφα τα νύχια μου!
1: Δεν τα έπαθες! Τα κόβες! Νύχια παμένα, χέρια κομμένα, γρουσούζα στη γρουσούζα! Μου φύγε ένα βάρος! Γιατρεύτηκα. Όλα είναι συμπτώσεις. Όλα είναι τις τύχεις. Τέρμα οι προλήψεις. Δεν υπάρχουν βάσκαλα και φυλαχτά και κουραφέξερα. Όλα είναι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράς των αποφράδων. Παναγία μου.
0: Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατύλησε στις 7:30. Καλά, δεν το βλέπω και για πολύ έτσι... Δεν το βλέπω και για πολύ Ιούλια όλους την μέρα, μην τρελαίνεστε κι εσείς. Λοιπόν, και θα δύσει θεωρητικά πάντα στις 6:52 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, η Φλωρεντία και ο Φλωρέντιος. Έχεις κανένα φίλο Φλωρέντιο, τίποτα? Όχι. Λοιπόν, η Τρίτη και 13 θεωρείται έτσι μια μέρα. Δυσιδαιμονία είναι τώρα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι γρουσούζικη μέρα για εμάς και για τους Ισπανούς. Λένε οι Ισπανοί, ας πούμε, λένε την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Λες και τις υπόλοιπες μέρες, σε όλη μέρα έτοιμος για γάμο. Σε εμάς τώρα στα δικά μας, οι προληπτικοί λένε ότι η Τρίτη και 13 δεν κάνουν καμία εργασία. Δεν κάνουν αραβώνες και τα λοιπά. Τώρα πια δεν κάνει και κανένας αραβώνα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν ξεκινάνε έτσι κάποια καινούργια δουλειά. Δεν κάνουν καινούργια ξεκινήματα. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι και θέμα κάποιας παράδοσης, έτσι, που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά βεβαίως πολλοί λένε ότι έχει να κάνει και με τις αστρολογικές προβλέψεις. Κατάλαβες τώρα? Δηλαδή την Τρίτη, λέει, κυρίαρχος πλανήτης είναι ο Άρης. Ποιος είναι ο Άρης, Παναγιώτα μου? Ο Θεός του πολέμου. Έτσι, οπότε σου λέει υπάρχει μια ένταση. Και σε συνδυασμό και με τον Κρόνο, να στα πω έτσι και αναλυτικά για να τα καταλάβεις, θεωρείται μια μέρα έτσι λίγο περίεργη. Σε κάθε περίπτωση, Τρίτη και 13, μια Τρίτη και 13 σαν τη σημερινή που θα έχουμε αρκετές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα είναι σε επιφυλακή και ο κρατικός μηχανισμός, διότι η κακοκαιρία αυτή θα συνοδευτεί με πολλές ισχυρές βροχές, με πολλές καταιγίδες, με χαλάζι, με έντονη κακοκαιρία και μάλιστα θα έρθει και εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οπότε μιλάμε τώρα για ένα 48ωρο κυρίως, σήμερα και αύριο, που θα είναι λίγο δύσκολο. Αυτή την ώρα ψυχαλίζει έξω εδώ στην Αττική, σε αρκετές περιοχές της Αττικής και βεβαίως βρέχει και σε αρκετές περιοχές της χώρας, και στα Δωδεκάνησα και στην Πελοπόννησο, βλέπω που μας έστειλαν και οι φίλοι ακροατές. Αυτή την ώρα, λέει, καταρακτώδη βροχή στα Σαγάικα Αχαΐας. Επίσης ισχυρή βροχή στην Ολένη Ηλίας. Ρίχνει χιονόνερο ψηλά στα Τρίκαλα, στα Τρίγκια Τρικάλων, και σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου, επίσης και στην Ήπειρο βρέχει πολύ, με τα Θεοδόριανα της Άρτας αυτή την ώρα να δέχονται καταρακτώδη βροχή. Βεβαίως και πιο πάνω, και στα Γρεβενά και στην Καστοριά και τα λοιπά, έχει βροχή. Μπαίνουμε σιγά σιγά, παιδιά, προς το χειμώνα. Καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει ένα ωραίο σκίτσο με μένα, προφανώς. Έτσι είναι, εδώ παραπολιτικά λέει 90,1. Μια ξεμαλιασμένη βλέπω εδώ πέρα στο σκίτσο, αυτή είμαι. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, πολλά τα θέματα και σήμερα στην επικαιρότητα, πολλά θα μας απασχολήσουν, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Επειδή η ιστορία αυτή με την Κυψέλη, με τις πολυκατοικίες, είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους σας. Από το πέρασμα του μετρό, του Μετροπόντικα, εκεί στη γραμμή 4 στην Κυψέλη, δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Αρκετά προβλήματα σε πολλές πολυκατοικίες, σε πάρα πολλά διαμερίσματα. Και βεβαίως πρέπει όλα αυτά, μέχρι να ξεκινήσει και πάλι το μετρό να λειτουργεί, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί και να αποζημιωθούν και να δουν τι θα κάνουν. Τι ακριβώς όμως έχει συμβεί, θα μας το λύσει ένας λόρδος. Λόρδος κανονικός, όχι το παίζει λόρδος που λέμε. Είναι Βρετανός καθηγητής, αυθεντίας στις σύραγγες παρακαλώ, και καλείται από την Ελληνικό Μετρό να δώσει λύση για το πώς θα ξεκινήσει και πάλι το έργο και τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί.

0: Επιστρατεύονται λοιπόν οι ειδικοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά από τις υπόγειες κατασκευές, να βρουν μια διέξοδο τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα και υπάρχει εμπλοκή εκεί στην Κυψέλη. Μιλάμε για έναν Βρετανό καθηγητή, τον Λόρδο Ρόμπερτ Μέιρ. Είναι αυθεντία στη διάνοιξη σειράγκων, στα μαλακά εδάφη, στις επιπτώσεις των μετακινήσεων από τα κτίρια. Αυτός λοιπόν καλείται να συνδράμει στο σχεδιασμό για να ξεκινήσει και πάλι το έργο, το οποίο παραμένει φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, αφού τουλάχιστον 200 πολυκατοικίες έχουν σοβαρό πρόβλημα και αφού οι κάτοικοι είναι στα κάγκελα και παλεύουν για το αυτονόητο, έτσι, επιστρατεύεται λοιπόν ένας λόρδος.
1: Λόρδοι δεν μπορούν να είμαστε όλοι.
0: Κάπως έτσι γίνεται. Η επιστράτευση τώρα του Βρετανού αυτού καθηγητή έγινε με πρωτοβουλία του Νίκου Ταχιά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει και τα λοιπά. Ο συγκεκριμένος, λέει, έχει δώσει τη συμβουλή του και για τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Γέφυρα Ρίο Αντίριο, έτσι. Έγινε λοιπόν ανάθεση. Ήδη του έχουν αναθέσει το έργο. Έχει αρχίσει ήδη να παίρνει υλικό ο συγκεκριμένος ο Λόρδος. Ο Λόρδος, Λόρδος κανονικά, δηλαδή τον έχει χρήσει η Βασίλισσα, δεν είναι οτιδήποτε. Για να έχει μια εικόνα για το, ακριβώς που, για το τι ακριβώς έχει συμβεί, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί. Και μάλιστα ο Λόρδος θα έρθει την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα. Τώρα ο συγκεκριμένος έχει συνδέσει το όνομά του, λέει, με ένα από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα υπόγεια έργα της Βρετανίας. Εντάξει, τώρα ο υπόγειος σιδηρόδρομος πραγματικά είναι ένα έργο της Μεγάλης Βρετανίας, κυρίως εκεί συναντιέται 50 γραμμές στο μετρό. Απλά αυτό, τίποτα άλλο. Έτσι. Μάλιστα, στις πιο δύσκολες γραμμές χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος, διότι είχε πολύ καλές γνώσεις στην επέκταση του μετρό εκεί στο Λονδίνο. Και μάλιστα το ειδικό πεδίο της δουλειάς του είναι και οι καθυζήσεις που προκαλούνται από τις διανοίξεις σειράγκων, αλλά και η προστασία των κτηρίων που βρίσκονται στην επιφάνεια. Μέχρι και στο Big Ben τον έχουν βάλει εκεί. Και στο παλάτι του Westminster, δεν είναι τυχαίος. London Calling λοιπόν, θα περιμένουμε το Λόρδο το φίλο μας να μας δώσει μια λύση. Πέρα από την πλάκα τώρα, βέβαια εκεί τα πράγματα είναι σκούρα, είναι περίεργα και πρέπει λίγο να ασχοληθούν πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Τώρα ο Λόρδος θα είναι τεχνικές υπηρεσίες, μηχανικοί, καθηγητές, όλοι πρέπει να εσκύψουν και πάνω απ' όλα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με αυτή την ιστορία, δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους, δεν μπορούν να τα νοικιάσουν, δεν μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε, δεν μπορούν να κάνουν καμία εργασία, έτσι, είναι όμοιροι μιας κατάστασης, θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση. Έχουμε λοιπόν μια Κυψέλη με 200 πολυκατοικίες, διαμερίσματα εκεί τα οποία έχουν πρόβλημα και έχουμε και μια Γκράβα. Έχουμε και μια Γκράβα που 4.000 μαθητές και πάνω από 300 εκπαιδευτικοί επαόριστον θα βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα, διότι πήγαν τα κλιμάκια εκεί του αερίου, δεν διαπίστωσαν κάτι, αλλά αυτή η οσμή από κάπου προέρχεται. Και δεν είναι, αν το σκεφτούμε έτσι λίγο γενικότερα, δεν είναι μόνο το κτίριο, τα κτίρια, τα σχολικά κτίρια. Είναι μια ολόκληρη πυκνοκατοικημένη περιοχή. Άρα η ανησυχία υπάρχει γενικότερα. Έτσι τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση οι γονείς, οι καθηγητές, οι μαθητές εδώ και πάρα πολλές μέρες είχαν ξεσηκωθεί. Ζητούσαν τα κλιμάκια να φτάσουν εκεί. Τώρα ο Δήμαρχος της Αθήνας, και προς τιμήν του είναι αυτό, είπε ότι θα πρέπει το σχολείο να ξανανοίξει τα σχολεία, μάλλον γιατί είναι πάνω από 18 τα σχολικά κτίρια που στεγάζονται εκεί. Θα πρέπει, λέει, να λειτουργήσουν μόνο εφόσον υπάρχει έκθεση του ΤΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Μόνο σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται να ανοίξουν τα σχολεία. Το θέμα βέβαια είναι όμως, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν. Τα παιδιά θα είναι σε τηλεκπαίδευση. Οι γονείς των παιδιών θα είναι σε κάποια άδεια ή θα συνδέονται τα 6χρονα και τα 7χρονα στο σπίτι μόνα τους με το υπολογιστή για να μπουν μέσα για να κάνουν webex. Ωραίες αυτές οι απαγορεύσεις για τα social media για τα παιδιά από την 1η του Γενάρη. Σε αυτή εδώ όμως την περίπτωση τώρα που τα παιδιά πρέπει να έχουν έτσι μια... να υπάρχει μια εξοικείωση με το αντικείμενο, καμία πρόβλεψη. Ας λύσουμε τέτοια θέματα πολύ πιο έντονα και πολύ πιο σοβαρά, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ένα σχολικό κτίριο, μιλάμε για 4.000 μαθητές όλων των βαθμίδων. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες. Έτσι, είναι μια χρονιά, τελευταία χρονιά, μια χρονιά που είναι για χρονιά για πρωταθλητισμό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βρίσκονται στο δημοτικό, πολύ μικρά, δεν μπορούν να είναι μόνα τους στο σπίτι και να κάνουν τηλεκπαίδευση. Επίσης, πόσους υπολογιστές μπορεί να έχει μια οικογένεια, τι είναι, γραφείο IT, αν έχεις δύο και τρία παιδιά, δηλαδή πόσες φορές πρέπει να συνδεθείς, ποιος θα προτομπεί σε αυτόν τον υπολογιστή, άραγε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης Οκρυμπάς. 2 11 10 80 8 80 και radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας.

0: Μετά το λογαριασμό πάρα και ένα ChatGPT. Έλα Παναγιώτα, αφού σ' αρέσει, ξέρω.
1: Τηλέφωνα με ψάχνεις, κάνω πια πως δεν υπάρχεις. Μα κολλημένη μες στο ακούστικο.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν το τηλέφωνο του επαναργοποιημένου.

0: Αν η λύση δεν βρεθεί, υπάρχει το ChatGPT. Βάλε και λογάριασε λοιπόν, τι μάθημα μπορεί να συμβεί έτσι σε τηλεκπαίδευση τώρα για τόσους χιλιάδες μαθητές μέσω WebEx συστήματος, θυμίζει έτσι εποχές κορονοϊού. Όσοι πήγανε, κάνανε WebEx τότε με τον κορονοϊό, όσα παιδιά δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για κορυφαίες γνώσεις. Όλοι με κενά είναι. Αν ήταν δε και σε μικρές ηλικίες έτσι που... πρώτη δημοτικού, το παιδί σου, η μικρή. Ακόμα ορθογραφία. Το παιδάκι μου, ναι. Όντως, τα παιδιά που ήταν τότε στην πρώτη δημοτικού, πρώτη δευτέρα δημοτικού, την εποχή του κορονοϊού, ήταν η επαφή με το σχολείο, με την αίθουσα, με την τάξη, τίποτα. Ξαφνικά έβλεπες καρέκλες να αδειάζουν. Έλεγε μια καλημέρα ο δάσκαλος από το WebEx και ο ένας έφευγε για την κουζίνα, ο άλλος για το μπάνιο, ο άλλος τρίτος για το κρεβάτι. Κάπως έτσι. Γι' αυτά λοιπόν τι θα γίνει. Τώρα εδώ η κατάσταση θα πάρει χρόνο. Δεν είναι κάτι. Τα σχολεία αυτά θα μείνουν κλειστά για καιρό. Έτσι, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση άμεση. Πόσο εύκολο είναι να γίνονται μαθήματα διαδικτυακά για όλους αυτούς τους μαθητές? Πόσο εύκολο είναι για μια οικογένεια να έχει τα παιδιά του σε διαφορετικές βαθμίδες μόνα τους στο σπίτι να κάνουν τηλεκπαίδευση και εκείνοι να εργάζονται? Γι' αυτά υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή είναι όλα στον αυτόματο? Τι λένε οι μαθητές?
1: Μύριζε αέριο πάρα πολύ όμως και οι γονείς μου έλεγαν κιόλας ότι δεν θα με αφήσουν να ξαναέρθω αν δεν σταματήσει.
2: Μυρίζει πολύ έντονα, συγκεκριμένα προς το υπάλληλο και από την άλλη πλευρά της γκράβας.
3: Τώρα να ερχόμαστε εδώ πέρα είναι επικίνδυνο. Μύριζε έτσι αέριο λίγο όμως στο σχολείο μας, κάτω προς το 40 μύριζε πολύ.
4: Και μια μικρή απόκληση να είναι, το ρισκάρετε εσείς το παιδί σας να είναι μέσα στο σχολείο? Εγώ δεν το ρισκάρω. Δεν το ρισκάρω. Και δεν το ρισκάρω όχι μόνο για το δικό μου το παιδί, και για κανένα παιδί.
5: Να γίνει ένας έλεγχος για μια σειρά από αέρια όπως μεθάνιο, υδρόθιο, μονόξιδο του άνθρακα, πτυτικές οργανικές ενώσεις με φορητές συσκευές. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια άλλη πηγή που θα μπορούσε να έχει να κάνει ακριβώς και με τις αποχετεύσεις και με τα φρεάτια.
6: Υπάρχει βέβαια αυτή η αγωνία. Η οσμή είναι ένα θέμα. Γιατί δεν είναι μόνο για τα σχολεία, είναι και γύρω στη γειτονιά. Δηλαδή, άμα γίνει κάποια έκρηξη, θα έχουμε θέματα εδώ.
0: Ωραίο μήνυμα στέλνει ο Μιχάλης. Λέει καλημέρα, λέει με υγεία και χαρά. Ας ελπίσουμε, λέει, ότι ο Λόρδος που θα έρθει και θα ψάξει εκεί τι γίνεται με το Μετροπόντικα δεν θα ξεδάβει και τίποτα αρχαία, λέει, γιατί από Λόρδο έχουμε καεί, λέει. Κάποιος άλλος Λόρδος επίσης, λέει, μας σούφρωσε μερικά. Ε, σωστός. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Βρέτα. Καλημέρα, μια βροχερή τριτούλα. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα, Γιώργο μου αγαπημένε. Καλημέρα. Λοιπόν, πολύ ωραία αυτή η απαγόρευση από την 1η του Γενάρη. Τώρα δεν ξέρω οι πιτσιρικάδες πώς θα το δεχτούν αυτό. Ξαφνικά να μείνουν χωρίς Facebook, Instagram, TikTok κτλ. Και πώς θα γίνεται και η επαλήθευση. Εντάξει, υπάρχουν πολλά κενά τώρα γύρω από αυτό και πολλά ερωτήματα για το πώς θα εφαρμοστεί. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, πέρα από τις απαγορεύσεις, θα έπρεπε να υπάρχουν και οι εναλλακτικές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, κόβεις το ίντερνετ. Τι είναι τώρα για ένα παιδί να παίξει στο κινητό? Τι είναι? Διασκέδαση, δεν είναι? Πολύ ωραία. Τι του προσφέρεις αντί του κινητού? Τι προσφέρεις ένα παιδί? Τι ηλικία θες να βάλουμε, Παναγιώτα μου? Να βάλουμε, ξέρω εγώ, 12-13. Τι προσφέρεις ένα παιδί ως κράτος και ως ψυχαγωγία? Δεν λέω εγώ ότι είναι σωστό το κινητό. Όχι. Λάθος είναι. Τι προσφέρεις όμως ως κράτος, ρε παιδί μου, ως ψυχαγωγία? Έχει μια πλατεία στα 17 χιλιόμετρα. Αλλάζει δήμο για να πας. Γιατί εντάξει, τώρα στους περισσότερους δήμους εδώ που τα λέμε, οι πλατείες είναι, έχει κάτι ξεγαρβαλωμένα παγκάκια, κάτι παιχνίδια έτσι εκεί πέρα, κάτι τραμπάλες που είναι έτσι κακιάς ώρας, κάτι κούνιες που άμα ανέβεις πάνω έχεις πάει με κάταγμα στο ΚΑΤ. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Α, επίσης είναι και κάποιες οι οποίες είναι με κορδέλες, σε ειδοποιούν ότι δεν λειτουργεί. Όχι, μην μπεις μέσα, είναι προσωπική ευθύνη. Τι εναλλακτικές δίνεται στα παιδιά όλοι εσείς που βγαίνετε και αποφασίζετε και λέτε απαγορεύσεις κτλ. Πολύ ωραία. Σωστά, ναι, απαγορεύσεις. Δεν είναι καλό το κινητό. Δεν είναι καλό. Πολύ ωραία. Παρότι οι μεγάλοι είναι όλη την ώρα με το κινητό στο χέρι, προέκταση του χεριού. Λέμε στα παιδιά, απαγορεύεται. Πολύ ωραία. Εναλλακτική. Υπάρχει κάποιο αθλητικό κέντρο έτσι κοντά σας, ας πούμε. Όλοι εσείς μας ακούτε, μήπως ζούμε κάπου αλλού, εμείς οι υπόλοιποι. Υπάρχει κάποιο αθλητικό κέντρο κοντά σας. Εννοώ κάτι στο οποίο οι γονείς να μην πληρώνουν. Αυτό εννοώ. Έτσι, να είναι δωρεάν. Να βρίσκεται το παιδί τους σε κάποιο χώρο και να είναι ασφαλές. Υπάρχει κάποια δραστηριότητα η οποία να είναι, ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση που ο γονιός μπορεί το απόγευμα, αφού έχει τελειώσει το παιδί τις δραστηριότητες του, ενώ τα μαθήματά του και τα λοιπά, που μπορεί να κάνει, ας πούμε. Να πάει να παίξει τένις, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα γιατί. Πώς. Να πάει να παίξει μπάσκετ. Ποδόσφαιρο. Τόσα αθλήματα υπάρχουν. Σε πόσους από εσάς είναι κοντά σας κάποιο μέρος έτσι ιδανικό για να πάει ένα παιδί να αθληθεί? Γιατί προφανώς ο αθλητισμός είναι, ήταν και θα είναι το νούμερο ένα, η νούμερο διέξοδος, η απόλυτη διέξοδος και για την εφηβεία και για την υγεία του παιδιού και τα λοιπά, και για την ψυχολογία του και για την ομαδικότητα, για όλα. Σε πόσο από εσάς έχετε τη δυνατότητα να πάτε κάπου το παιδί σας κοντά και να μπορείτε να το ψυχαγωγήσετε χωρίς να πληρώσετε? Επιμένω.
7: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Πάντα βρίσκουν έτσι τον τρόπο να ξεφεύγουν. Θα σπάσουν τίποτα κωδικούς, τα γνωστά.
8: Πιστεύω πως είναι σωστό αυτό, διότι πολλά παιδιά 115 ανεβάζουν προκλικές φωτογραφίες στα social. Πολλά αγόρια ανεβάζουν με οπαδικά που τσακώνονται.
9: Μπαίνει και η ευθύνη των γονέων. Τι αν το παιδί την ώρα που η πλατφόρμα, εφόσον η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας, δώσουν το κινητό τους και το δικό τους wallet για να γίνει επιβεβαίωση ηλικίας, η αλήθεια είναι πως το παιδί θα προσπεράσει όλα τα κλειδώματα.
10: Εφόσον κυκλοφορεί για κατάλληλο περιεχόμενο, δεν είναι όλα για τόσο μικρά παιδιά και θα υπάρχει ένας έλεγχος από τους γονείς.
11: Τα νέα παιδιά έχουν ξεφύγει, δεν τους ελέγχουν οι γονείς τους, ψάχνουν πράγματα κατάλληλα για ανηλίκους. Οπότε είναι πολύ σωστή απόφαση του κράτους να το κλείσει.
12: 23% των 15χρονων δηλώνουν ότι αισθάνονται νευρικοί ή ανασφαλείς χωρίς πρόβαση στο κινητό τους. 17% των παιδιών 11-15 ετών υπήρξαν θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης.
13: Η νευροφυσιολογία του παιδικού εγκεφάλου δεν έχει ακόμα την οριμότητα της αυτορύθμισης. Και αυτό είναι κάτι πλέον το οποίο έχουν αναγνωρίσει οι ίδιες οι πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, αυτά λένε τώρα οι ειδικοί εκεί που ανακοίνωσαν μια σειρά από μέτρα για το τι θα κάνουν και θα απαγορεύσουν τα παιδιά. Και τώρα εδώ μου λέει η Παναγιώτα και κάτι το οποίο το γνωρίζετε κι εσείς οι περισσότεροι που είστε γονείς, έτσι παιδιών από τα 10 και πάνω, γιατί μάλιστα εκεί κάπου εκεί λένε ότι τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία εκεί από την ηλικία των 9-10 ετών, ίσως και μικρότερα πια, γιατί το βλέπουμε αυτό. Ναι, αν έχεις δηλώσει. Αν έχεις δηλώσει την πλατφόρμα ότι την ηλικία, προφανώς υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Εάν όμως το παιδί κάνει ανώνυμη περιήγηση, δηλαδή μπει απλά και περιηγηθεί σε όλα αυτά, χωρίς να έχει δηλώσει την ηλικία του, τι γίνεται ακριβώς? Απλά να σας πω τη γνώμη μου, θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται γιατί θα πρέπει την ευθύνη να την πάρουν οι γονείς. Διότι έχει προηγηθεί μία πολύ σημαντική δίκη της ΜΕΤΑ στην Αμερική, έτσι, και μια καταδίκη με πολλά εκατομμύρια δολάρια και τα λοιπά ως ποινή, διότι σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ την ψυχολογία των παιδιών. Έτσι, είναι τα στοιχεία, πέρα από αυτά που λέμε, είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά τα οποία λένε ότι το 17% των παιδιών 11-15 ετών έχει πέσει θύμα, λέει, cyberbullying. Έτσι, σημαντικό ποσοστό. Ένας στους 5-15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες μόνο και μόνο για να ασχοληθεί με το κινητό του. Επίσης, παρενόχληση. Πολλά παιδιά έχουν δεχτεί παρενόχληση, το 17% επίσης. Το 1/4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση. Και περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου άρχισαν να χρησιμοποιούν τα social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Και ένα ανησυχητικό επίσης φαινόμενο είναι ότι το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό. Δηλαδή μιλάμε για εξάρτηση. Τα στοιχεία λοιπόν είναι ανησυχητικά, πράγματι πρέπει να βρεθεί μια λύση, αλλά σας είπα, πάντα πρέπει να υπάρχει και η εναλλακτική. Δηλαδή, το φάρμακο δεν είναι μόνο η απαγόρευση στα παιδιά, το φάρμακο είναι και η εναλλακτική. Να δώσεις μια άλλη εναλλακτική, ότι ξέρεις κάτι, ναι, αντί ας πούμε να περιηγήσεις όλο αυτό το διαδίκτυο που δεν ξέρεις και πού θα σε οδηγήσει και τι επιρροή μπορεί να έχει στην ψυχολογία σου κτλ., θα πρέπει να βρεθούν και άλλες όμως λύσεις. Οι οικογένειες όμως που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση, που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές, που δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι κάπου κοντά σε ένα αθλητικό κέντρο, σε μια δραστηριότητα τέτοια, τέλος πάντων, που μπορεί το παιδί να το κρατήσει ας πούμε ζωντανό και για την ηλικία του ας πούμε ακμαίο. Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός γι' αυτό? Ωραία μας τα είπαν εκεί οι τρεις υπουργοί. Σωστά είναι όλα αυτά και τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά, αλλά σας είπα, πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλε τα μηνύματά σας 2 11 10 88 80 για τα δικά σας τηλέφωνα.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Στο Σπύρο, τον αγαπημένο ακροατή από την όμορφη Χίο. Και τι έγινε στη Χίο, βρε Σπύρο? Είχατε βροχές εκεί, καταιγίδες κτλ. Πλημμύρισε, λέει, και το αεροδρόμιο. Βγήκαν με τις σκούπες ο κόσμος εκεί και μάζευαν τα νερά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στη φίλη τη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ριτάκη. Και φυσικά στο φίλο τον Παύλο, ο οποίος μας έστειλε μια εξαιρετική φωτογραφία. Θα την τιμήσουμε, θα την εκτιμήσεις τώρα, Παναγιώτα. Καλημέρα, καλή τριτούλα, χαμόγελο και μόνο χαμόγελο. Μια ωραιότατη σπανακόπιτα σε φωτογραφία από το φίλο τον Παύλο. Κοίταξε τώρα, Παύλο, να τα λέμε τώρα αυτά. Σπανακόπιτα, για να έχει έτσι μια ιδιαιτερότητα, θα πρέπει να έχει μπολική φέτα μέσα. Διότι χωρίς τυρί η σπανακόπιτα είναι ορφανή που λένε. Οπότε πρέπει να είναι λίγο παχιά. Εμείς στα μέρη μου δεν τη λέμε, δεν φτιάχνουμε σπανακόπιτα. Τη λέμε λαχανόπιτα. Βάζουμε πολλά μέσα. Κατάλαβες. Εδώ τώρα που να τα βρεις τα πολλά, όμως βάζεις ένα σπανάκι και γεια σας. Ωραία είναι βέβαια δικιά σου να τα λέμε και αυτά, Παυλάρα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, στις πίτες άλλοι έχουν τα πρωτεία. Και καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα και σκεφτόμαστε όλα αυτά τι θα κάνουμε με τη θέρμανση και οι λύσεις δίνουν και παίρνουν, οι μισοί λένε air condition, οι άλλοι μισοί λένε λίγο από αέριο, λίγο από το πετρέλαιο το περσινό, ότι έχει μείνει, να πάρουμε λίγο τη μούργα το κατακάθι. Γιατί την Τετάρτη τώρα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα μέτρα. Το καλό σενάριο λέει ότι θα ξεκινήσει εκεί γύρω στο 1,45 με 1,55. Το καλό σενάριο, έτσι. Υπάρχουν και άλλα σενάρια βέβαια που λένε εκεί ότι θα είναι γύρω στο 1,70, 1,65 κτλ. Εντάξει, ας μείνουμε λοιπόν στο καλό σενάριο. Το καλό σενάριο, αυτό δεν... Προσέξτε τώρα, αυτό τώρα που διακινούνται, ας πούμε, 2-3 σενάρια και το λιγότερο, το περισσότερο καλό, τέλος πάντων, είναι εκεί γύρω στο 1,50, ας πούμε, και σου έρχεται μια ανακούφιση, έτσι, αυτό είναι πολύ ωραία στρατηγική. Έτσι, σου λέω, ξαφνικά δεν θα πάρεις τίποτα. Μετά σου λέω, θα πάρεις λίγο, μετά σου δίνω κάτι παραπάνω, λες εσύ, εντάξει, καλά είμαστε. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είναι εκεί γύρω στα 1,55, θα αυξηθεί λίγο και το επίδομα θέρμανσης, τουλάχιστον να αυξηθεί στις περιοχές όπου πραγματικά εκεί αντιμετωπίζουν πολύ έντονο κρύο. Εδώ τώρα ο κόσμος πραγματικά είναι σε δίλημα, τρίλημα και τετράλημα, μπορώ να σας πω, για το τι μπορεί να κάψουν, αν θα το γυρίσουν στα ξύλα, αν θα το γυρίσουν στο air condition κτλ. Πάντως, στις περισσότερες πολυκατοικίες δεν έχει γίνει ούτε καν λόγος για να βάλουν πετρέλαιο στα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στον Α.
1: Air condition.
2: Πετρέλαιο, κεντρική θέρμανση.
3: Εγώ έχω αέριο.
4: Ό,τι και να χρησιμοποιήσεις, κοστίζει ένα μεγάλο ποσό. Είμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά πρέπει να βγάλουμε κάπως και το χειμώνα.
5: Κάθε χρονιά είναι ακόμα και πιο δύσκολα, ειδικά τους μήνες που έχει πολύ κρύο.
6: Κλιματιστικά. Επειδή είμαι ψυκτικός, κλιματιστικό το μήνα μπορεί να τα βγάλει ένας σπέρα παρά να πάει να βάλει 500 λίτρα που θα κοστίσει 1000 ευρώ.
7: Δεν έχουμε θέρμανση εδώ και 15 χρόνια στην πολυκατοικία που μένω. Και ζεσθενόμαστε μόνο με air condition.
8: Εμείς καλοριφέρ έχουμε και λίγο air condition. Συνδυαστικά, ναι, προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση.
9: Σίγουρα όσο μπορώ και εγώ κάτι θα κόψω. Δηλαδή γι' αυτό κουβερτούλα, φουτεράκι.
10: Το απλό το έχουμε σε μια σταθερή θερμοκρασία. Δεν ανοίγω, κλείνουμε συνέχεια τις πόρτες κτλ. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, βάζουμε και τον αφιγραντήρα μας, ώστε να παίρνει όλη την υγρασία από το σπίτι, μαζί και με όλα τα άλλα έξοδα, και αυτό το σκεφτόμαστε.
11: Το νούμερο ένα είναι η συντήρηση του καυστήρα, ακόμα και αν χρησιμοποιείς τα κλιματιστικά, να κάνει το ετήσιο σέρβις, να μην αφήνει να εισέρχεται το εξωτερικό αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού. Δεν πρέπει να ανεβάζουμε τον θερμοστάτη πάνω από τους 20 βαθμούς, γιατί για κάθε ένα βαθμό πάνω από τους 20 βαθμούς αυξάνει η κατανάλωση του καυσίμου από 8 έως 10%. Καλό είναι να μην ανοιγοκλίνουμε το σύστημα θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάνουμε μια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20-25%.
12: Το θετικό είναι ότι εδώ το κλίμα είναι καλό και μας ευνοεί. Επίσης ότι λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι.
0: Παναγιώτα, βρήκα, έχεις τίποτα, κάνα κουβέρτα, τίποτα, κάνα αυτό, δηλαδή πήρες τίποτα ή έτσι σε δώσανε? Τίποτα. Ούτε μία αυλοκάτι δεν έχεις? Τίποτα. Μαντανία, τίποτα, κανένα σάισμα, τίποτα. Τίποτα δεν ξέρεις από αυτά. Αλήθεια τώρα. Τι λες τώρα αυτά. Μιλάμε για... Θα γυρίσουμε πίσω στα παλιά. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα στην Αττική, εντάξει, κάπως θα την κουτσοβγάλουμε. Παναγιώτα, εντάξει, κάπως θα την κουτσοβγάλουμε. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Κάπως θα βγει. Τώρα για άλλες περιοχές, έτσι πιο βόρεια κτλ. Εκεί και σε κάποιες περιοχές, μάλιστα που έχει και υγρασία, εκεί θα επιστρατευτούν όλοι οι πρίκα της γιαγιάς. Η μαντανία είναι μια κουβέρτα πολύ βαριά, φτιαγμένη κυρίως από αργαλιό, στον αργαλιό δηλαδή, βαριά, τόσο βαριά που όταν μπεις ξαπλώσεις στο κρεβάτι και σε καλύψει, δεν μπορείς να γυρίσεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι, είναι το ταχαμόν, κατάλαβες. Αλλά όμως για το κρύο είναι ό,τι πρέπει. Αφήστε το άλλο με τη βενζίνη. Έβαλα βενζίνη τώρα πριν από λίγο και 20 ευρώ λέει, 8,5 λίτρα. 8,5 λίτρα.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Άντε να πας μέχρι, το... μέχρι την Κηφισιά. Όχι να γυρίσω όμως, πρέπει να μείνεις εκεί. Με τόσο κρύο, ναι, πού να πας, άστο καλύτερα, ναι. Δεν είμαστε για πολλές μεταγεννήσεις. Λοιπόν, πραγματικά τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία με τη βενζίνη έχει κουράσει πάρα πολύ. Και βεβαίως έχει κουράσει και τους πολίτες που αφήνουν τα αυτοκίνητα. Βλέπω τα ίδια αυτοκίνητα παρκαρισμένα στα ίδια σημεία, μονίμως. Νομίζεις ότι είναι... ότι είναι 15 Αύγουστος ας πούμε και έχουν φύγει με κάποιο άλλο μέσο για διακοπές και έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους στα ίδια σημεία, λοιπόν, παρκαρισμένα τα ίδια αυτοκίνητα, και την ίδια ώρα όσοι κάνουν δουλειά με μεταφορικό μέσο, δηλαδή όσοι έχουν μεταφορικές εταιρείες κτλ. Ή τέλος πάντων έχουν φορτηγά, αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι κομμάτι της δουλειάς τους στο αυτοκίνητο. Αυτοί πραγματικά κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες χρειάζονται να γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους και ματώνουν πραγματικά. Η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,20 σε πάρα πολλά πρατήρια εδώ στην Αττική. Στην επαρχία είναι ακόμη πιο υψηλές οι τιμές. Για να ακούσουμε τι είπαν οι καταναλωτές.
3: Τα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ.

0: Και έτσι, για να μπορέσουμε να, λίγο να το φέρουμε στα ίσα του όπως ήταν τον πρώτο καιρό.
1: Το επόμενο ποσό περίπου το στάξη, ας πούμε, των 120-130 ευρώ είναι τώρα περίπου γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Πλέον, ας πούμε, καθιστάται τελείως μη βιώσιμο, να το πούμε απλά.
2: Πάνω κάτω κάθε μέρα θα θέλει τουλάχιστον 10 ευρώ. Άρα, ναι, την ημέρα. Τουλάχιστον, άρα 300 ευρώ δεν θες το μήνα.
3: 30% απάνω. Πώς βγαίνει, ανεβάζουμε κι εμείς ακόμα. Δεν βγαίνει άλλο.
4: Πώς να βγει πραγματικά με τόση μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει παντού και που βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες να μην αποκλιμακώνεται με τίποτα. Δηλαδή να μην υπάρχει κάποια. Βλέπεις, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή θα πέσουν όλα αυτά. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά ανεβαίνουν, δηλαδή η ενέργεια ανεβαίνει την ώρα που η ζήτηση δεν είναι ιδιαίτερος ψηλή. Δηλαδή, αυτός ο μήνας, ας πούμε, ο Οκτώβρης που διανύουμε, δεν είναι ένας μήνας που υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση ούτε στο ρεύμα, ούτε στο αέριο, ούτε φυσικά στο πετρέλαιο. Αν εξαιρέσει κανείς τα βόρεια της χώρας, τουλάχιστον εδώ στα κεντρικά και νότια, δεν υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές στην ενέργεια εκτοξεύονται. Σκεφτείτε να δυσκολέψετε τα πράγματα με τον καιρό και να χρειαστεί πραγματικά να ανοίξουν καλοριφέρ ακόμα και αυτοί που δεν άνοιγαν, δηλαδή αν έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Λένε μάλιστα τώρα που λέμε για τον καιρό ότι εκεί προς τα τέλη του Οκτώβρη, λέει, θα έχουμε έτσι, θα μπει για τα καλά ο χειμώνας, που συνήθως έτσι, τις πρώτες βροχές, καλές βροχές, τις βλέπαμε εκεί γύρω στις 10-15 του Νοέμβρη. Δηλαδή σαν να έχει μετατεθεί προς τα πίσω ο καιρός και να βλέπουμε, ας πούμε, 13 Οκτωβρίου. Παναγιώτα, πέρσι φοράγαμε κοντομάνικο. Ναι, δες, τίποτα δεν μας πάει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

πώς λέει η φράση, ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση. Αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά, λες και γράφτηκε για να περιγράψει ακριβώς τη σχέση των δύο καλλιτεχνών. Μια σχέση και μια διαφωνία, η οποία φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν να είναι αγεφύρωτη. Από τη μία η μία πλευρά ισχυρίζεται τα δικά της, από την άλλη η άλλη πλευρά επίσης. Έχει μπει στη μέση τώρα και η ΑΔΕ, που ψάχνει να δει τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί όλα αυτά τα ποσά που ακούστηκαν είναι υπέρογκα ποσά. Και την ίδια ώρα υπάρχουν εκκρεμότητες, φορολογικές εκκρεμότητες, τουλάχιστον από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα. Υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία για το αν πήγαν, ας πούμε, οι ελεγκτές εκεί της ΑΔΕ στο σπίτι του, αν υπήρξε έτσι κάποια ένταση κτλ. Το περιβάλλον του καλλιτέχνη λέει ότι δεν υπήρξε κάποια ένταση, απλά τους είπε ότι ό,τι θέλετε μπορείτε να το κοινοποιήσετε ηλεκτρονικά. Και το κοινοποιήθηκε, λένε, ηλεκτρονικά. Έτσι μια μικρή φορολογική παράβαση 850.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο.

Τώρα βγήκαν τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που δείχνει για το λιανεμπόριο, που δείχνει ακριβώς τι κάνουν οι Έλληνες, τι καταναλώνουν οι Έλληνες. Το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία οι Έλληνες μπορεί να ξοδεύουν περισσότερα γιατί είναι πιο ακριβά τα πράγματα που καταναλώνουν, αλλά έχουν ρίξει πάρα πολύ την ποιότητα της τροφής τους. Τρώνε πολύ λιγότερο μουσχάρι, πολύ λιγότερο ψάρι, βάζουν λιγότερο λάδι στο τραπέζι τους και φυσικά προσπαθούν να ζήσουν με πράγματα, με αγαθά, όπως πάμε μουσχάρι, με αυγά, με πουλαρικά, με τροφές οι οποίες πάντα παραδοσιακά ήταν φθηνότερες.

Την ίδια ώρα τώρα προσέξτε να δείτε το, τα φασόλια λέει, η τιμή των φασολιών, τα φασόλια γίγαντες, έχουν εκτοξευθεί λέει έως και 200%, 202% από το χωράφι στο ράφι. Υπάρχει λέει μειωμένη παραγωγή και βεβαίως είναι, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής από έως και 40 με 50%. Τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τα εργατικά λέει, καλλιέργεια κτλ. Ελληνικά φασόλια γίγαντες 550 γραμμαρίων κοστίζουν λέει ο κύριος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, μέχρι και 14,52 ευρώ. 14 ευρώ τα φασόλια. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή τι φασόλια δεν θα τρώμε.

Η ανάλυση λοιπόν του ΙΟΛΚΑ δείχνει αυτό ακριβώς, ότι ο κόσμος ψωνίζει πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, σκέψη. Ψωνίζει αρκετά περισσότερα, ξοδεύει αρκετά περισσότερα σε σχέση με το παρελθόν, μόνο και μόνο αγοράζοντας προϊόντα μεν, λιγότερα προϊόντα έτσι, και πιο μικρές ποσότητες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι πολύ πιο αυξημένες και γι' αυτό έχει αυξηθεί και η καταναλωτική δαπάνη.

Στο γάλα, οι αγορές πλήρως λέει Νοπού μειώθηκαν κατά 42,5% και συντηρημένο κατά 60%. Αντίθετα, το γάλα χαμηλών λιπαρών αυξήθηκε κατά 38% και το γιαούρτι κατά 31%, ενώ πλέον αγοράζονται και φυτικά γάλατα. Μεγάλη αύξηση κατά 66,6% καταγράφεται στα αυγά. Ενώ το λάδι, το ελαιόλαδο, μειώθηκε η αγορά κατά 34,8% σε σχέση με το 2008 και κατά 40% σε σχέση με το 2015. Δηλαδή 10 χρόνια πριν ήταν 40% πάνω η πωλήση ελαιολάδου. Τώρα πάει με το σταγονόμετρο. Τώρα βέβαια το 2015 είναι η εποχή που παίρναμε το λάδι και το βάζαμε έτσι με την κούπα μέσα. Ξέρεις, για να παπαρώσει καλά η ντομάτα. Τώρα πάει, έχει γίνει της μόδας αυτό το ψεκαστήρι που ψεκάζουνε. Ναι, ναι, που ψεκάζουν πάνω στην ντομάτα έτσι και του λέει μόνο ένα κουταλάκι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε? Κάτσε να γυρίσω λίγο τα καλώδια. Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ στο πρωινό. Πάω να τα αποφύγω, πάω να τα αποφύγω, πάω να τα αποφύγω, αλλά δεν αποφεύγεται. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13, τι να κάνουμε. Για τους προληπτικούς, αποφράς ημέρα. Αποφράδα ημέρα σήμερα. Γρουσούζικη ημέρα, δεν περνάμε κατά ποσκάλες, βλέπουμε μαύρες γάτες. Μας πειράζει το ένα, μας πειράζει το άλλο, ξέρετε. Αν και εγώ δεν έχω τέτοια ζητήματα, αλλά έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές να το σκέφτεται, ρε παιδί μου, να λέει, περάσω από τη σκάλα από κάτω ή όχι. Θα με έχεις καλοξέ, δηλαδή, κάνω το βηματάκι αριστερά. Κατάλοιπα κουβάλαμε, κατάλοιπα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Μία και απόψε, παιδιά. Αύριο ανακοινώνονται οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Αντιετοιμαστείτε. Τώρα πληροφορίες υπάρχουν πολλές. Να, ένα από εδώ, από εκεί, ένα 40, ένα 45. Όσο και να έχει, αφού θα είναι ακριβότερο από το, από την εκκίνηση την περσινή, τα πράγματα δυσκολεύουν των πραγμάτων, έτσι. Είναι που είναι δύσκολα. Ενεργειακή κρίση χτυπάει παντού. Χτυπάει στις επιχειρήσεις. Χτυπάει όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Άι να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Πάντως ο καιρός σήμερα μας λέει ότι περιμένουμε βροχούλες. Η θερμοκρασία μέχρι 17, εκεί περίπου, στο κέντρο της πόλης. Ψυχρούλα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Η Χαλκιδική, όσοι κινηθείτε στη Χαλκιδική, να έχετε λίγο το νου σας, διότι εκεί θα έχει αρκετά ισχυρές βροχοπτώσεις. Εδώ δίνει, αλλά δεν μας δίνει έτσι πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια καιρός είναι, μπορεί να γυρίσει και... Α, δούμε. Από την υπέροχη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας. Λέμε κάνα τέτοιο, ρε παιδί μου, να το πιστέψουμε. Όχι, όχι, είναι όμορφη, αλλά εμείς τα κάνουμε λίγο χαλιά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γεννεί και με τη συμφωνία που δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει στην ουσία συμφωνία. Αυτά που δήλωσε ο Τραμπ, παιδί μου, ότι δεν θα χτυπάνε ο ένας τον άλλον ενεργειακές υποδομές κτλ. Στα κάτω εκεί Ιράν και τα λοιπά, βελτίωση γιοκ, που λένε και οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Οπότε προμηνύεται δύσκολος χειμώνας.

Αμάν κάναμε να έρθει η Γκυλφόιτ, πάει και αυτή. Θα φύγει λέει, έτσι λέει ο Τραμπ. Δεν είμαστε λέει ευχαριστημένοι. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Όταν ήταν με τον γαμπρό όμως, με τον γιο ήταν καλή. Παιδιά αυτοί είναι όλοι επιχειρηματίες να ξέρετε.

στο φλέγον ζήτημα της επικαιρότητας, το που απασχολεί όλο τον κόσμο. Μπήκαν διάλογοι, λέει, της Βύσης και του Καρβέλα. Εγώ, λέει, είμαι 7 χιλιάρικα μες στο λογαριασμό, δεν με πληρώσει επειδή ανέβηκε το κόστος. Εσείς είστε στα κότερα. Νίκο, το παράκανες, πέρασες κόκκινες γραμμές. Στα αθλητικά μας. Καλημέρα, συμπαοξίδες. Καλό πρωινό, συμπαοξίδες. Ελπίζω να πήρατε όλοι, να πήραμε όλοι από ένα μαντίλι καλαματιανό να σκουπίσουμε τα δάκρυα, έτσι. Όχι, άμα νικήσουμε θα πάμε πρώτοι και θα κάνουμε και αου, και κοιτάξτε το ΠΑΟΚ. Ένα τρία χαλαρά. Για πλάκα μας έπαιξε χθες η Καλαμάτα. Και για να πω και κάτι, δεν έχασε ο ΠΑΟΚ, νίκησε Καλαμάτα, έτσι μπαλάρα έπαιξε. Πουδούνια μας κάνανε. Σκορποχώρη ο ΠΑΟΚ, κυριολεκτικά σκορποχώρη, τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι. Και με διαιτησία κόντρα η Καλαμάτα, γιατί εμείς τα λέμε όλα, έτσι. Ρε γλέντια. Και άρχισε πάλι γκρίνια. Λοιπόν, προσοχή, δεν ξέρουμε πώς θα πάει σήμερα ο καιρός, να έχετε το νου σας. Αυτά πάνω κάτω είναι τα σημερινά. Θα πούμε βέβαια και για Σαμαρά, βέβαια. Θα πούμε και για Λαζόπουλο. Ναι, παιδιά, γιατί είχαμε ένα ζήτημα. Προέκυψε ένα ζήτημα και θέλω να δω τον κύριο Λαζόπουλο πώς θα το χειριστεί στο ελεύθερο κανάλι του. Δεν είπε το μόνο ελεύθερο κανάλι είναι αυτό. Θέλω να δω πώς θα το χειριστεί.

Ο οδηγός που μπούκαρε στο... που ζερεί εκεί στον Εύωσμο, η δικηγόρος του λέει, δεν ήθελε να φύγει, ξέρετε. Έκανε όπιστε ότι θα κάνει κάθε άνθρωπος, λέει. Και άμα είχε από κάτω από τις ρόδες ένα άλλο άνθρωπο, τι θα γινότανε. Έτσι όπως έπεσε, ρε παιδί μου. Για να μην προκαλέσει λίγο μεγαλύτερη ζημιά. Αυτά τα πράγματα δεν τα μπορώ, αλήθεια σας λέω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα αφήγημα ωραίο για να πέσει τα μαλακά, αλλά λέω, αν ήταν ένας άνθρωπος κάτω από τις ρόδες και γανόπιστε και τον πατούσε, τι θα γινόταν? Γιατί εγώ δεν το κάνω αυτό. Που λέει κάθε άνθρωπος θα το κάνω, εγώ δεν το κάνω. Δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς. Λοιπόν, ελάτε για καλημέρες, παιδιά. Καλημέρες, ξεχάσαμε. Καλημέρες, καλημέρες. Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας. 23 10 500 13 000 23 11 82 10 50. Μια ματιά στον καιρό, 16 βαθμούς έλεγε, 15 μισό έλεγε όταν ερχόμουν εγώ στο σταθμό. Άμα κάπου αρχίζει και βρέχει, είτε Θεσσαλονίκη είτε Πέριξ, ενημερώστε μας. Επαναλαμβάνω, στο μάτι της καταιγίδας σήμερα είναι η Χαλκιδική. Όσοι κινηθείτε προς Χαλκιδική, να έχετε το νου σας. 2310 λοιπόν, 513.000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-08-357-800. Θέλω να σας δω, να σας ακούσω.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Το βράδυ μας έριξε λίγο, βροχούλα. Έξω τώρα δεν βρέχει, παιδιά, αλλά έχει 16 βαθμούς, είπαμε. Καλημέρα, Λευθέρη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα στο Δημήτρη. Όμορφο πρωινό Τρίτης και 13, επαναλαμβάνω, έτσι. Είστε προληπτικοί, παιδιά. Το έχετε λίγο μέσα σας, ρε παιδί, με αυτό το... το χούι. Το πιστεύετε, το πιστεύετε τώρα, έτσι. Γιατί εγώ δεν το πιστεύω, σας ξανάπα. Αλλά όταν λέω, βλέπω καμιά σκαλωσιά, πάω από δίπλα. Αυθόρμητα, έτσι. Ασυναίσθητα. Κανάς προληπτικός να μας πει τι κάνει. Ξέρω εγώ, παίρνει σκόρδα, βάζει μάτια, χάντρες, τι κάνει. Ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν πολύ προληπτικός πάντως. Το θυμάστε οι παλιότεροι, από τους αγώνες, ίδιο σακάκι. Σημαίνει όταν σας, αν βλέπετε μπάλα, αν είστε, ξέρω εγώ, ή μπάσκετ, δεν έχετε κάποιο γούρι που λέμε, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν αλλάζετε πόδι, δεν κάνετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για τους προληπτικούς έχω να πω ότι ο προληπτικός είναι κάθε μέρα προληπτικός. Δεν
0: είναι.
1: Χρειάζεται να είναι ούτε Τρίτη και 13.
0: Ναι, αλλά σήμερα γιορτάζει.
1: Λοιπόν, αλλά εγώ έναν παραδέχομαι.
0: Για πες.
1: Ο οποίος δεν θα πω όνομα.
0: Α.
1: Μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλος επιχειρηματίας, αυτός πράγματι τη σημερινή τη μέρα τη γιορτάζει. Ξέρεις με ποια έννοια.
0: Με ποια.
1: Εργοστασιάρχης.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ. Και κάνει πληρωμή μια φορά το μήνα στις 13 του μηνός.
0: Ωραίος, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ωραίος. Και δεν χρειάζεται να είναι Τρίτη και 13, κάθε 13, έτσι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είστε προληπτικός?
2: Όχι, αλλά μην τους κοροϊδεύετε αυτοί οι άνθρωποι, υποφέρουν πάρα πολύ αυτοί.
0: Δεν κοροϊδεύουμε. Συζητάμε, σας είπα και εγώ, τα περνώ από σκάλα. Που δεν είμαι έτσι, δεν έχω. Κάνω αριστερά και φεύγω.
2: Έχουν κολλήσει αυτό το μικρόβιο που είναι οι προληπτικοί, υποφέρουν αυτή την ημέρα πάρα πολύ.
0: Μαύρες γάτες, τέτοια, χαμός.
2: Υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή είναι ψυχολογικό το πρόβλημα.
0: Ναι, εννοείται, φυσικά. Φυσικά.
2: Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν να ξεμητήσουν από την πόρτα του σπιτιού τους.
0: Χαμός.
2: Φανταστείτε, φανταστείτε να ήσασταν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένας τέτοιος άνθρωπος. Είτε εγώ είτε εσύ.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Είναι δύσκολοι. Είναι δύσκολοι.
2: Υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα. Αυτά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια μπορεί να έχουν και άμυνες, έτσι.

0: Πάντως κάθε τέτοια μέρα εμένα μου έρχεται στο μυαλό ο Νίκος Σταυρίδης.
1: Ωραίο όνομα είσαι. Μπράβο. Επιθετό σου.
2: Μαυροφίδα.
1: Μαυροφίδα σε λένε πουλάκι μου.
2: Όταν του φέρνω νερό, εφημερίδα, τα τσιγάρα του, όλα με το δεξί χέρι να του τα δίνω.
3: Πολύ ωραία.
1: Πάτα, τι έτσι πειράζει, με πειράζει και με παρειράζει. Γρουσουζά πρώτου βαθμού. Έλα μου, έλα μου, δεν θα βάλεις μυαλό με αυτές τις προλήψεις. Μπράβο, φρικασέ, το φαΐ μου. Σ' αρέσει Σωτήρη.
4: Φρικασέ. Δεν μ' αρέσει ο φρικασέ.
1: Καθόλου. Ακούσε εκεί την γραβάτα. Δεν μου φτάνει η γρουσουζά αυτή τη πολυκατοικία. Ήρθες και εσύ να μου τη μεγαλώσεις. Τις καθώς πρέπει, κυρίες.
2: Όχι, σε παρακαλώ, Κοσμά. Εγώ χάνω, αλλά δεν γκρινιάζω.
1: Δεν γκρινιάζει γιατί χάνεις τα δικά μου τα λεφτά. Και να χάνεις τα δικά σου. Θα τα θετικό. Τι κάνετε εσείς εδώ?
2: Εργαζόμεθα.
1: Κατάλαβα. Κοπροστιλιαζόμεθα. Έλα μέσα, στέλνω.
5: Θα μιλάνε μόνα τους.
2: Είπα, αυτός ο άντρας ήρθε για να μου αναστατώσει τη ζωή μου.
5: Και στην αναστάτησα, ρε.
2: Με τρέλανε.
5: Μη με το λες.
1: Μπορεί να δει κανείς θεού πρόσωπο με αυτές τις γρουσουζές. Έλα μωρέ. Μωρά, έλα μωρέ. Μωρά, άκουμε ρε που σου λέω. Και σφυγείς. Έλα παιδί μου.
2: Ορίστε.
1: Μη, αν, με τα αριστερό, όξο, όξο.

Γεια σου Δεσποινάκη, καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Αντώνης λέει, εγώ δεν είμαι προληπτικός παιδιά, αλλά όταν παίζει η ομάδα μου, το πόδι δεν τα αλλάζω. Το σταυροπόδι εννοείς, έτσι.

Τι πάθαμε ρε Αντρίκο? Γεια σου ρε Αντρέα. Τι έγινε χθες, δεν κατάλαβε κανένας πως έχασε ο ΠΑΟΚ? Βέβαια, έχω να σου πω. Έχασα την καλύτερη Καλαμάτα.

0: Άρε Μάκη Παοκάρα, τι κάναμε χτες ρε?
1: 3.
0: Ρίξαμε.
1: Πάγαμε.
2: Έτσι παιδιά, και τι καζούρα έφαγα χθες, δεν ξέρετε. Δεν πειράζει, αυτά είναι τα ωραία.

Λοιπόν, στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουμε τίποτα. Προς το παρόν τουλάχιστον από καιρικά. Να έχετε το νου σας, βέβαια, αν αρχίσει και βρέχει, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, έτσι. Μην έχουμε κανένα ζητηματάκι τώρα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τρίτη και 13. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια στο πετρέλαιο. Δύσκολα τα πράγματα. Και οι διεθνείς συγκυρίες και όλα αυτά που γίνονται δίπλα μας. Αισθάνομαι ότι είμαστε η Ευρώπη γενικά ο πιο αδύναμος κρίκος στο παιχνίδι. Δεν, παιδί μου, δεν. Η Ευρώπη είναι, να είχαμε να λέγαμε, γεια σας. Αν ξυπνήσει ποτέ, θα δούμε τι θα γίνει. Ελάτε, καλημέρες. Γεια σου, Νίκο. Καλό πρωινό στην Αθηνά. Στην Ελένη. Ελένη, είχες γενέθλια χθες, χρόνια πολλά. Σοφάκι, η αδερφή σου είχε χθες γενέθλια. Τώρα το είδα. Τι να κάνουμε. Σοφία, από τι θερμοκράτηση έχετε πάνω στο... στα ψηλά εκεί. Ασβεστοχώριον.

69-08-357-800. Το Viber μας για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Ό,τι θέλετε εδώ είμαστε. Και ναι, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Τρίτη και 13, όχι Τρίτη και 13, 13 Οκτωβρίου, έτσι. Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνεται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αητών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 τότε. Και όχι Τρίτη και 13. Το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που προέβαλαν ως αίτημα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Ελίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό Miss Φίλιος που διεξάγεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Το 1972 θα γίνει ένα συμβάν το οποίο γίνει και ταινία. Ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι του Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέβηκαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Δύο φορές έγινε ταινία. Το 2016 ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του ανοίγει τις εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Το 1925 γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η σιδηρά κυρία η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990 παρακαλώ. Το 1934 γεννιέται η Νανά Μουσχουρή.

0: Νάνα Μούσκουρη λοιπόν, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, και πάμε σε τούτον εδώ.
1: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you.
0: 1941 γεννιέται ο Paul Simon, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Simon & Garfunkel, ο οποίος συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Το 1904 πεθαίνει ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Παύλος Μελάς. Το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Τάσος Αναστάσιος Αλεβίζος, Έλληνας χαράκτης, ενώ το 2016 πεθαίνει ο Ντάριο Φο, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1997. Γιορτάζουν η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης φυσικών καταστροφών. Η μέρα της ΔΕΗ, και Παγκόσμια μέρα θρόμβωσης.

Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Στάουτς 107 και 7. Υπέροχο τραγούδι, ναι. Φοβερό, παιδιά, φοβερό. Πάμε και επιστρέφουμε. Ξέρεις, επικοινωνείτε 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Στους δρόμους δεν έχουμε κάτι, δεν μας ενημερώσετε και για κάτι. Οπότε όλα καλά. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να μπούμε στα βαθιά ύστερα. Καλημέρα που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, 3η και 13, μη μασάτε. Για τους προληπτικούς το λέω, έτσι.

Για να δούμε πώς βλέπουν οι εφημερίδες το τι γίνεται στη χώρα μας. Και όχι μόνο στη χώρα μας, και στον κόσμο. Πάμε με την Καθημερινή. Τι είναι αυτό τώρα? Βραβεία, λέει, στους φύλακες των γεύσεων της παράδοσης. Μάλιστα. Ακίνητα, μόλις στους, ένα στους πέντε πληστηριασμούς ολοκληρώνεται. Πλέον είναι δύσκολο. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Συμφωνία με Πούτιν, πιέσεις και απειλές Τραμπ προς Ζελένσκι. Βέβαια, αυτή η ενεργειακή εκχυρία δεν, παιδιά. Δεν τραβάει. Πάμε στην απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου, λέει το σχέδιο Ξεχωρίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Εδώ τι θα γίνει? Μια χαρά. Διευρύνει το χάσμα ΗΠΑ μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στήρωσε τα πόδια. Δεν συμφωνεί καθόλου. Λέει ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο αυτή η συμφωνία. 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών. Να το δούμε λίγο το θέμα, γιατί ξέρετε, ένα παιδί μπορεί να το αποτρέψει, να έχει δικό του λογαριασμό, αλλά μπορεί να μπαίνει. Όχι με λογαριασμό, έτσι, κανονικά. Να μην μπορεί να γράψει, να μην μπορεί να δεχθεί μηνύματα και τέτοια, αλλά άμα του πετάξει κάτι θα το δει. Στην αντεπίδεση η Kimberly για την εφημερίδα. Ο Eric Dinders μου χρωστάει, λέει, $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Βέβαια ο Τραμπ είπε ότι μάλλον θα την αλλάξουμε, παιδιά. Εφημερίδα των συντακτών. 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου, λέει. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μεγάλο πρόβλημα στην Κυψέλη. Μάλιστα. Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων. Νέος γύρος σύγκρουσης με φώτο το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Καλά, χαμός γίνεται εκεί. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Τον αγνοεί τον Νίκο. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ο Σπύχη ο Πρωθυπουργός. Είπε, ρε παιδιά, αν πάει 25, γεια σας. Ριζοσπάστης. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχτου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μανιφέστο. Σφαγή για το Βλάκα. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Ξέσπασε εμφύλιος στην κεντροαριστερά. Πιερακάκης ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια. Τα 850.000 του Καρβέλα και ο ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε για συναυλίες στη Σβήση. Και φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Νέα δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Γιώργος Μαζωνάκης, αντίστροφη μέτρηση για τις τοξικολογικές. Α, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. 6 διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης ΔΕΘ. Ισχυρό ενδιαφέρον για την μεγαλύτερη ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Επένδυση 205 εκατομμύρια ευρώ. Πάρκο 120 τερμάτων και νέα περίπτερα. Όπως την ξέρουμε τη ΔΕΘ, παιδιά, καμία σχέση, να ξέρετε. Αλλάζει τελείως. Πολύ πράσινο. Άμα γίνει όπως είδαμε τις μακέτες, το κέντρο θα αλλάξει τελείως. Μήλος με την ενεργειακή εκχυρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Για όσα υποτράπη, έτσι.
Λάμπει ξανά στο κέντρο, νέα ζωή μετά από 37 ολόκληρα χρόνια για το Αλκαζάρ. Κόντρα, με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Οι ιδιοκτήτες φούρνων λένε, παιδιά, ότι δεν πάει άλλο. Όλα έχουν αυξηθεί, η ενέργεια έχει πάει στο Θεό, οπότε το ψωμάκι θα ανέβει μάλλον. Και οι εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χιού. Αστείο και τραγικό. Πολύ τη βροχή και πολύ το νερό εντός του αεροδρομίου. Με ομπρέλες ήταν όντως, οι άνθρωποι ήταν με ομπρέλες εκεί. Λόγος, φρένο στα social media. Α, δούμε τι γίνεται. Πώς θα γίνει, γιατί πρέπει οι γονείς να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, έτσι. Το κράτος δίνει τα εργαλεία, αλλά άμα γονιός δεν, θα συνεχίσει κανονικά το παιδί. Νίκος Ανδρουλάκης, πακέτο παρεμβάσεων για φόρους χρέη και χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Και άλμα 36,97 στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος. Έλα, πάμε τώρα στα καλά. Ελεύθερη ώρα. Στα χέρια του Ιερώνυμου η περιουσία των μοναστηριών. Και ανθεληνικό τελείριο από την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Κύπρου. Μάλιστα. Political. Τέσσερις καταλήτες στον δρόμο προς τις κάλπες. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. Με 32,2 καταλήτως για Πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης, το 61% δεν ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Έχουμε να δούμε δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος. Οχοχο. Πάμε στη Δημοκρατία. Θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή και τα κλεμμένα κοιμήλια. Και η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό. Και το Μητσοτάκι, έτσι. Ελεύθερος τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο.

Πάμε στα νέα. Καλές οι προθέσεις, πολλοί αστερίσκοι, social media, απαγόρευση στους ανήλικους. Θα θεσπιστεί όριο πρόσβαση στα 15 έτη. Να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία και όχι ότι δηλώνει ο ανήλικος. Ευθύνες φυσικά και στις πλατφόρμες. Φυσικά να δούμε και σε ποιες πλατφόρμες αφορά αυτό. Είδομεν, παιδιά, είπαμε, οι γονείς είναι πάνω απ' όλα. Συντάξεις κυρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς και μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με κτηματολόγιο. Και στα αθλητικά, πάω Καλαμάτα 1-3, η μαύρη θύελλα σκόρπισε τον δικέφαλο από δοκιμασίες στην Τούμπα.

Εσπρέσο. Ζαμάν φου Παριζιάννα. Πόλεμο, ποιος πόλεμος λέει μετά τον Καρβέλα και ποια εφορία. Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά τη Σελήν Διόν. Εγώ άμα στεναχωρίμαι πάντως αλλάζω δωμάτιο, παιδιά, ή πάω στο μπαλκόνι.

Εγώ πέθανε ο μεγάλος επιχειρηματίας και εκατομμυρίουχος πατέρας της Έλενας Ράφη. Δηλητηρίαζε, λέει, τον άδρα της. Εντοπίστηκε από κρυφές κάμερες τον τεταυτό. Έβαζε ατροπήν, λέει, στα γεύματά του, παιδιά. Και τον την εντόπισε από κρυφές κάμερες. Τι σου έκανε, βρε, ο άνθρωπος. Και πάνω-πάνω, ασταμάτητη η εκατομμυρίουχος Τούνη ανοίγει και ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη. Και καλά κάνει. Άμα πηγαίνει ο κόσμος. Δύσκολες ώρες για τον γιατρό της Καρνεάδου. Τρέμουν, μην αυτοκτονήσει. Έτσι βλέπουν, λοιπόν, είδαν μάλλον οι εφημερίδες. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Καλημέρα, τα μηνύματά σας έρχονται. Τα βλέπω. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Γεια σου Θοδωρή μου, να είσαι καλά, καλό πρωινό. Ρε τι γίνεται, ένα άρθρο χαμός, χαμός. Ε, ένα άρθρο, λέω, τι έκανε.
1: Πασόκαλας.
0: Ναι, τι γίνεται ρε παιδί μου. Μακελιό, μακελιό.
1: Εντάξει, δεν ήταν ένα άρθρο, ήταν ένα άρθρο που εμέσως πλην σαφώς επιμένω το λέω εγώ, αν και ευθέως το είπε.
0: Ευθέως το είπε, τι εμέσως πλην σαφώς.
1: Είπε για βλακώδεις πολιτικές, ότι κάπως έτσι το...
0: Και ήρθε και η ερώτηση και... Πάντως συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Ελλάς και... Πασόκ και στα πάνελ, έτσι.
1: Τι να κάνουμε, κάπως πρέπει και αυτοί να δώσουν τη μάχη τους για τη δεύτερη θέση. Κονταροχτυπιούνται και ό,τι βγει.
0: Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε: αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης. Τον αγνόησε τον Νίκο. Τελείως.
1: Και η κυρία Καριστιανίδη.

0: Ιανού είπε ότι είναι δυνατή η αυτοδυναμία. Ο καθένας ερμηνεύει ό,τι θέλει όπως θέλει.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα άλλη μια κόντρα. Κυρία Γιαννακοπούλου με τον κύριο Μπαλατσούκα.
2: Που σας λέω Εντάξει. ότι είναι η θλιβερή Ωραία. Επίθεση. Και η καταδίκη αυτής της επίθεσης Ωραία. Και ανταυτού να βλέπουμε μας... τέτοιου τύπου αντιπερισπασμούς. Εσείς δεν μας συγχωρείτε πάρα πολύ.
3: Δεν θέλετε να απαντήσετε. Δεν θέλετε να απαντήσετε, κύριε Παλατσούκα.
2: Τι λέτε τώρα. Είναι προφανές ότι κάθε αρθρογράφος έχει την ελευθερία του λόγου του και γι' αυτό κρίνεται. Το να επιτίθενται πολιτικοί σε αρθρογράφους είναι απαράδεκτο.
3: Ωραία. Κύριε Γιαννακοπούλου.
4: Για μένα είναι ξεκάθαρο. Καρτερός ίσον Τσίπρας. Τόσο απλά.
2: Εντάξει.
4: Και τόσο καθαρά.
2: Να μας απαντήσετε, κύριε Γιαννακοπούλου.
3: Κύριε Παλατσούκα, κύριε Παλατσούκα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Την έχει καταδικάσει, κύριε
4: Γιαννακοπούλου. Είναι μια ανίκια επίθεση. Κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι απολύτως απαράδεκτη, είναι μια απολύτως απαράδεκτη τοποθέτηση και χαρακτηρισμός, είναι ευθεία βολή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Ξέρετε, ο κύριος Καρτερός παλιά αρθρογραφούσε για να νουθετεί και να βάλει κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει κάποιος να του εξηγήσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ομάδα ή ομαδούλα κάποιων ΣΥΡΙΖΕΟΝ.
2: Είναι ντροπή να κάνετε επιθέσεις σε
4: δημοσιογράφους,
2: κύριε Γιαννακοπούλου.
4: Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Ο κύριος Καρτερός,
4: να το ξαναπώ για να γίνει... Για να γίνει σαφές. Καρτερός ίσον Τσίπρας.
2: Αυτό βολεύει το ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσει την αδυναμία του.
3: Αφήστε να την ακούσουμε, δεν σας διέκοψε.
2: Να απαντήσει απέναντι στην απαράδεκτη επίθεση της κυρίας Παπαδοπούλου.
4: Λοιπόν, όταν τελειώσει θα τοποθετηθώ. Είναι λοιπόν θράσος αυτό από τη μεριά του και δεν μπορώ να διανοηθώ να γίνεται διάλογος προεκλογικά με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, με αυτές τις ύβρις, με αυτόν τον τρόπο και ξέρετε, με όλα αυτά τα οποία προφανώς γίνονται γιατί υπάρχει εκνευρισμός στον χώρο της Ελλάδας, βλέπουν τα ποσοστά τους να πέφτουν, βλέπουν το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν ξέρω, αλλά τον κύριο Παλατσούκα δεν μου γεμίζει το μάτι μου.
0: Δεν ξέρω, αλλά βαρέθηκα να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, ξέρεις ποιο είναι το γέλιο. Το γέλιο είναι ότι στο πάνελ υπάρχει και ο κύριος Κατσαφάδος. Ο οποίος κάθεται στη γωνία.
0: Σου λέει που να μπλέκω.
1: Όχι, ακούει τώρα και σου λέει. Άσου να σπαγούνε. Όταν μαλώνει ο δεύτερος με τον τρίτο, ποιος χαίρεται.
0: Ο πρώτος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το λέει και ο λαός μας. Πώς λέει, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Κάπως έτσι το έβλεπε λοιπόν και ο κύριος Κατσαφάδος και γι' αυτό σου λέει άστους αυτούς να σφαχτούν, να ξεμπροστιαστούν.
1: Αν δουν οι φίλοι ακροατές το πώς κάθε ήρεμος, έτσι νυφάλιος ο κύριος Κατσαφάδος και λέει τώρα άστους αυτούς να μαλώνουν.
0: Μα να σου πω κάτι και το Πασόκ στη χθεσινή του ανακοίνωση πέρα από όλα τα άλλα για τα οποία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα του είπε ότι με τον τρόπο που ασκεί την πολιτική στην ουσία βαντάρει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό που λέμε. Τα ίδια πράγματα λέμε. Λοιπόν, 3 και 13. Τι έγινε, πώς ξυπνήσαμε σήμερα.
0: Όπως ξυπνήσαμε και χθες. Εγώ δεν είμαι προληπτική με την 3 και 13.
1: Τώρα,
0: και
1: εγώ
0: όλα
1: το
0: έλεγα,
1: τα λέγαμε νωρίτερα με τους ακροατές.
0: Αν είναι να σου γίνει στραβή, θα
1: τα ξαναπούμε βέβαια.
0: Και την Τετάρτη και την
1: Πέμπτη. Περίμενε, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ούτε εγώ είμαι προληπτικός.
0: Αλλά
1: όταν περνάω από καμιά σκάλα, σκαλωσιά, κάνω το βήμα αριστερά να φύγω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: να μην περάσει από κάτω.
0: Μη σου παίζει κάτι.
1: Όχι, αυθόρμητα μου βγαίνει.
0: Αυθόρμητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουν ποτίσει κάποιες αντιλήψεις και κάποιες νοοτροπίες μέσα μας. Θέλω να
1: σου λέω, δεν είμαι προληπτικός. Δεν ξέρω τι λένε οι φίλοι.
0: Εγώ δεν έχω κάτι με τις μαύρες γατούλες. Μερικές είναι και πανέμορφες κιόλας.
1: Αλλά θα ήθελε μια μαύρη γάτα σπίτι.
0: Εγώ γενικά δεν θα ήθελα γάτα για άλλους λόγους, αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Μου αρέσουν αλλά όχι στο σπίτι μου.
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, ο σύζυγος, εσύ όταν βλέπεις αγώνες, γιατί είσαι και φύλαθλος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν έχεις γούρια.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι.
1: Καλά είσαι γυναίκα γι' αυτό. Όταν βλέπεις αγώνες, εμείς όταν βλέπουμε αγώνες, όχι
0: γούρι. Εσένα ποιο είναι το γούρι σου,
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Έχω γούρι, εγώ όταν πούμε τρώω
0: γιατί
1: κάτι.
0: Γιατί χθες δεν το είχες μαζί σου.
1: Ποιο, άστο χθες. Άστο χθες. Να, αυτό ήταν παιδιά. Μπιχτή ήταν αυτό. Έβαλε το μαχαίρι μπιχτή, και το γυρίζει.
0: Αυτό ήταν ένα πόνο.
1: Και το έβαλε το μαχαίρι και το γυρίζει.
0: Τον ίδιο πόνο βιώνουμε, Άρη Παπηδάκη.
1: Τι καζούρα φαγώ χθες μέχρι τις 12-12.30 να ξέρεις.
0: Τι, είχατε πάρει μαντήλια καλαματιανά στο σπίτι και χορεύατε.
1: Όχι, καζούρα από φίλους. Ναι, τηλέφωνο. Δεν σταμάτησε το τηλέφωνο. Τι έγινε. πω, λέει, ο πρώτος που με πήρε ήταν ένας φίλος Αδιανός, μου λέει τι λέει εκεί πάνω στην κορυφή, πώς είστε, λέει, καλά.
0: Πέσαμε απότομα, δεν του είπες.
1: Μα δεν φτάσαμε ποτέ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Εδώ είμαστε, Στάτους, η πρωινή παρέα, η πρωινή συντροφιά. Πείτε μας και εσείς τι κάνετε. 23 10 513 13 000 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800. Πού σας βρίσκουμε? Στο δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά? Έχετε το νου σας να επαναλάβουμε ότι όσοι κινηθείτε προς Χαλκιδική σήμερα, προβλέπονται έντονα καιρικά φαινόμενα στη Χαλκιδική. Ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξέρω, έξω βρέχει. Ξεκινήθηκε το βράδυ, έβρεξε. Baby, γεια σου Χάρη, καλημέρα σε όλους, λέει. Καφεδάκι, γιατί γιοκ δουλειά σήμερα. Οπα. Τι έγινε, γιατί όχι, γιατί λουφάρουμε σήμερα, Χάρη? Δεν ξέρω και τι δουλειά κάνεις.
0: Μπορεί να έχει ρεπό άνθρωπος, λογαριασμό θα μας δώσει.
1: Θα μας δώσει, δεν μας δώσει.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν είμαστε οικογένεια εδώ, δεν τα λέμε όλα. Εμείς γιατί τα λέμε όλα.
0: Ειδικά τέτοια ώρα.
1: Εμείς γιατί τα λέμε όλα, δηλαδή.
0: Αυτό πάλι πρέπει λίγο να το προσέξουμε.
1: Όχι.
0: Να βάλουμε λίγο φρένο, ε.
1: Καθόλου, τίποτα εδώ. Είμαστε.
0: Ενίκο, μη ενδύμω.
1: Εμείς δεν είμαστε έτσι. Εδώ στο Στάτους δεν είμαστε έτσι. Ό,τι γίνεται το λέμε. Γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Ρεπό ζήτησα λόγω ΠΑΟΚ, σου λέει ο Χάρης.
1: Πού να πας στη δουλειά, θα σε φάνε λάχανο σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Στάτους 107 και 7. Έχουμε αρκετά θεματάκια. Έσκασε μύτη πάλι ο τέος υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο συγκυβερνήτης.
0: Α, ναι, ναι, ναι, το είδα.
1: Δημιουργήθηκε και ένα θέμα με τον κύριο Ζαχαρό.
0: Που απομακρύνθηκε.
1: Ναι, θέλω να κάνω μία ερώτηση τώρα εγώ, βέβαια. Θα την κάνω αργότερα γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Θέλω να μου απαντήσετε. Γιατί πολλά ακούσαμε τις τελευταίες μέρες με αφορμή τους Αρβίλα.
0: Προσπαθώ να παρακολουθήσω τον ιρμό της σκέψης. Θα το ξετυλίξει το κουβάρι μετά το δελτίο. Ωραία.

Η ώρα είναι 7. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιά. Παριζάκι, πασιάς. Το καλύτερο για σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ορατός είναι ο κίνδυνος έντονων πλημμυρικών φαινομένων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας που προβλέπεται να διαρκέσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Μαγνησία, Σποράδες, Αττική και Εύβοια, όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, έντονα φαινόμενα περιμένουμε και στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα. Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης πρόκειται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με το επικρατέστερο σενάριο να προβλέπει επιδότηση συνολικού ύψους 25 λεπτών ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 15 λεπτά θα καλύπτονται από το κράτος και τα 10 από τα διελιστήρια. Συνολικά 6 εταιρείες φέρονται να εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘΕ έως το 2030, όπως έγινε γνωστό μετά τη χθεσινή ηλεκτρονική αποσφράγηση των φακέλων με τις προσφορές. Εξώδικο στην εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Αγγελιούδης δήλωσε πως τα ελόγω σπιτάκια ανακύκλωσης είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά και κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί στις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και περίπου 4 μήνες. Παράλληλα, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να παραμείνουν σταθερά και το 2027 τα τέλη στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει γιατρό σύζυγό της, ρίχνοντας στο φαγητό του την επικίνδυνη ουσία ατροπίνη. Την ενεργειακή συμφωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν επιμένει να υπερασπίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως έκανε τη σωστή επιλογή. Από την άλλη, αναφερόμενος στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παραδέχθηκε πως δεν είναι ευχαριστημένος από εκείνη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Με γρήγορη και επώδυνη απάντηση, τέλος, απειλούν οι Χόουθοι τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ιεμένη. Παράλληλα, ο αξιωματούχος των Χούθη καλεί τους εργαζομένους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας να απομακρυνθούν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες υποδομές αποτελούν πλέον νόμιμους στόχους.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα για τον νομό Θεσσαλονίκης, ενώ στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17 βαθμούς στη Βέρεια, 18 σε Γιάννητσά και Κιλκής, 16 στην Κατερίνη, 20 στις Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται 15 βαθμοί στα Γρεβενά και 12 στην Καστοριά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Εσύ για μένα το μυαλό σου στο αυτοκίνητό σου.
1: Στην εικόνα σου που τόσο.
0: Που θα έπρεπε να είναι, γιατί πρέπει να περάσουμε και κταίο. Μην το ξεχνάμε το κταίο. Ο Τέκο, παιδιά. Ραντεβού στο teco.gr πολύ εύκολα. Τα Τέκο λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Και φυσικά κάνουμε το σταυρό μας, γιατί περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο.
1: Στην εικόνα σου που τόσο αγαπώ.
0: Τρίτη και 13.
2: Ωραίο όνομα. Μπράβο. Επίθετό σου.
3: Μαυροφίδ.
2: Μαυροφίδα σε λένε, πουλάκι μου.
3: Όταν του φέρνω νερό, εφημερίδα, τα τσιγάρα του, όλα με το δεξί χέρι να του τα δίνω. Πολύ ωραία.
2: Πάτα, τι έτσι σε πειράζει, με πειράζει και με παρειράζει. Γρουσουζά πρώτου βαθμού. Έλα μου, δεν θα βάλεις μυαλό με αυτές τις προλήψεις. Μπράβο, φρικασέ, το φαΐ μου. Σ' αρέσει Σωτήρη.
4: Φρικασέ, δεν μ' αρέσει ο φρικασέ.
2: Καθόλου, ακούσε εκεί, κοίτα η γραβάτα. Δεν μου φτάνει η γρουσουζά αυτή της πολυκατοικίας. Ήρθες και εσύ να μου τη μεγαλώσεις. Τις καθώς πρέπει, κυρίες.
3: Α, για σε παρακαλώ, Κοσμά. Εγώ χάνω, αλλά δεν γκρινιάζω.
2: Δεν γκρινιάζει γιατί χάνεις τα δικά μου τα λεφτά. Και να χάνεις τα δικά σου. Θα είναι αφεντικό.
5: Τι κάνετε εσείς εδώ?
3: Εργαζόμεθα.
5: Κατάλαβα. Κοπροστιλιαζόμεθα. Έλα μέσα, στενά.
2: Θα μιλάνε μόνα της.
3: Είπα, αυτός ο άντρας ήρθε για να μου αναστατώσει τη ζωή.
2: Και στην αναστάτησα, ε?
3: Με τρέλανε.
2: Μη με το λες.
5: Μπορεί να δει κανείς θεού πρόσωπο με αυτές τις γρουσουζές.
2: Έλα, μωρέ.
5: Μωρά, άκουμε, ρε, που σου λέω. Θες φυγείς?
3: Έλα, παιδί μου. Ορίστε.
5: Μη, αν, με τα αριστερό, όξο, όξο. Ξαναέπα τώρα με το δεξί.
0: Καταγγέλλω ότι η Βυργινέδη μ' αρέσει γιατί μπήκε με τα αριστερό.
6: Αλήθεια, δεν το πρόσεξα.
0: Εγώ το είδα, είπα το πρωί, θα βλέπω ποιος μπαίνει και πώς μπαίνει.
6: Ήμουνα γυμνάστη εκεί για τόσα χρόνια. Έτσι δεν λέει η κοπέλα στο βίντεο, στο ηχητικό.
0: Ναι, ναι.
6: Τρίτη και 13. Λοιπόν, όποιος δεν είναι προληπτικός να σηκώσει το χέρι. Ακόμα και κάτι πολύ μικρό, ρε παιδί μου.
0: Τα λέγαμε και προηγουμένως. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι προληπτικός. Έτσι δεν είμαι τρελαίνομαι. Αλλά όταν περνάω από σκαλωσιά, κάνω λίγο πλαγίω για να μην πάω.
6: Περνάς από σκαλωσιά, μη σου πέσει τίποτα στο κεφάλι. Αυτό δεν είναι πρόληψη. Και εγώ το μάλλον δεν είναι πρόληψη με αυτή την έννοια. Είναι πρόληψη, μη σου πέσει τίποτα στο κεφάλι.
0: Για να είμαι δίκαιος, το κάνω για αυτό που λένε ότι δεν περνάς κάτω από σκάλωση.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα βλέπεις μαύρη γάτα.
0: Όχι, δεν έχουμε τις μαύρες γάτες.
6: Γιατί μου αρέσουν κιόλας οι μαύρες γάτες.
0: Είναι ωραίες οι μαύρες γάτες.
6: Τώρα, άμα είμαστε εμείς προληπτικοί, Τρίτη και 13, η καημένη Κίμπερλι τι να πει.
0: Πάει, παιδιά, τη χάνουμε την Κίμπερλι. Την Κίμπερλι τη χάνουμε. Πάει το κορμί πατριώτη.
6: Τζάμπα η τρέσα, τζάμπα το ψεύτικο μαλλί, τζάμπα τα 15 πόντα, τζάμπα η κουμπαριά με τον Αργυρό, τζάμπα τα ταξίδια στη Μύκονο, τζάμπα όλα.
0: Αλλά αυτή δεν νομίζω να κάνει τίποτα τζάμπα. Επιχειρηματίας.
6: Ναι, από ό,τι φαίνεται έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Πρωτίστως επιχειρηματίας είναι. Να πούμε για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά στην αγαπημένη Νανά Μούσχουρη.

0: Ωραία, και μετά τη φωνάρα της Μούσχουρη, ακούστε τώρα τη φωνή της Δημαρέζη που είναι και λίγο μπουκωμένη.
1: Είσαι, ναι, ένα το έχεις ένα...
0: Έχω ένα γρέζι στη φωνή μου, πρέπει να το έχω.
1: Ένα sounds.
0: Λοιπόν,
1: σου λέμε καλημέρες.
0: Άκου τώρα, λέει εδώ ακροατής, και εγώ δεν είμαι προληπτικός, σαν σήμερα γεννήθηκα, λέει, και εγώ και η σύζυγός μου.
1: Τρίτη και 13 ή 13 του μηνός. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Γιατί αν είστε τρίτη και 13, παιδιά, και ανταμώσατε κιόλας και κάνετε και οικογένεια, μπράβο.
1: Καλημέρα στον Χρήστο, στο Γιάννη. Α, ο Γιάννης είναι που είπε για την σύζυγο.
0: Ο Πέτρος λέει, εγώ έχω στο σπίτι και μαύρη γάτα και μαύρο σκύλο. Άρα δεν είναι προληπτικός με τίποτα ο Πέτρος.
1: Ο σκύλος δεν έχει πρόβλημα. Για το σκύλο δεν έχει ακουστεί κάτι.
0: Είδες τώρα.
1: Για τη γάτα έχει ακουστεί.
0: Αυτό τώρα είναι ζωικός ρατσισμός.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Το βρήκα κι εγώ.
1: Καλημέρα στην Πολυξένη, καλημέρα στην Ποθητή, στον Θανάση. Απορούν, λέει, γιατί έγινε αυτό με την Κίμπερ. Έλατε. Έλα μου, ντε.
0: Λοιπόν, τελευταία εξέλιξη για να πάμε στην Κίμπερλι. Δεν θα σας πω πολλά για να μην σας κουράσω πρωί-πρωί. Τελευταία εξέλιξη είναι ο Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε δημοσίως τη δυσαρέσκειά του. Δεν έχουμε οριστική απόφαση ακόμα για την Κίμπερλι. Λέει ότι εξετάζουμε απομάκρυση της Guilfoyle και είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σήμα. Πληροφορία λέει ότι ομάδα του State Department, δηλαδή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, θα έρθει στην Αθήνα για να εξετάσει τα καταγγελόμενα και να εξετάσει και τις δαπάνες της Guilfoyle και τα ταξίδια της Guilfoyle. Αν και η ίδια μέσω των δικηγόρων της υποστηρίζει ότι κάθε ταξίδι που γινόταν με ιδιωτικό αεροσκάφος γνωστοποιούνταν στο State Department και έπαιρνε μάλιστα και οδηγίες για τα ταξίδια αυτά, δεν έκανε τίποτα από μόνη της. Και όσον αφορά στο ποσό των 100.000 ευρώ με τον Αμερικανό γερουσιαστή, η ίδια λέει ότι την είχε προσλάβει για κεντρική ομιλήτρια στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του για να βγει γερουσιαστής. Υπήρχε μία οφειλή που δεν της είχε καταβληθεί και επ' αυτού γίνονται οι διάλογοι.
1: Την εκδικούνται δηλαδή.
0: Δεν φαίνεται βέβαια να πείθει τον Τραμπ, γιατί όλα εξαρτώνται από αυτόν, έτσι.
1: Τα είπε, παιδιά, εξετάζουμε το ενδεχόμενο την... Πώς έλεγε η ελληνική ταινία? Τον κύριο τον κάνανε ξού. Τι είναι ο κύριος παιδί μου να τον κάνουν ξού?
0: Εντάξει, κοίτα, υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο με τους πρέσβεις γενικά, τους διπλωμάτες, δηλαδή στο τι δώρα επιτρέπεται να δέχονται, από ποιους.
1: Αν... τώρα να τα λέει αυτά, ο Τραμπ όμως είναι λίγο κάπως τώρα, εντάξει.
0: Τι εννοείς?
1: Ο Τραμπ όλα τα μετράει με το επιχείρημα, δηλαδή σου λέει, εντάξει, όλα με το χρήμα.
0: Ναι, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τηρούνται, ρε παιδί μου. Τώρα τους πήραν στο στόμα τους μεγάλες εφημερίδες, η Wall Street Journal, η Washington Post. Ναι. Μέχρι και η Daily Mail ασχολήθηκε.
1: Έχουν και εκλογές, μην το ξεχνάμε, έτσι.
0: Ναι, είναι και ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο. Του έρχονται από παντού τα χτυπήματα. Πάρε και από την Guilfoyle που είναι στο στενό κύκλο του η Guilfoyle, έτσι. Νύφη του θα γινόταν παρατρίχα η Guilfoyle.
1: Παρατρίχα όμως.
0: Άρε, μπουμπούκι θα βάζει στην οικογένεια, μπουμπούκι.
1: Ωραία ήταν όμως. Ήταν ωραία, τι να λέμε τώρα. Ήταν, είπα.
0: Καλά, κοίτα, και να φύγει από πρέσβυρα, ωραία παραμένει. Δεν είναι.
1: Ακούτε στα του 107 και 7, τι έγινε, παιδιά, με το... Βιλία μου, τι έγινε με τον Ζαχαρό, για πες μου λίγο, γιατί...
0: Με το Σταμάτη τον Ζαχαρό, τον συνάδελφο. Ο Σταμάτης ανακοίνωσε χθες στα social media ότι...
1: απομακρύνθηκε.
0: Ως εδώ, ας πούμε, το εδώ που ήταν το σήμα της εκπομπής του, απομακρύνθηκε από τη διοίκηση του σταθμού, ευνηδίως από ό,τι λέει ο ίδιος. Έκανε μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Hard talking, ας πούμε, τη χαρακτηρίζει ο ίδιος από τον αμερικανικό όρο. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο στις συνεντεύξεις, δεν άφηνε τον κόσμο να μιλάει πολύ πολύ. Με το γνωστό στυλ του Σταμάτη Ζαχαρού. Ο ίδιος δεν γνωστοποιεί τους λόγους απομάκρυνσης. Ούτε το κανάλι, νομίζω, είπε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ευνηδίως όμως είπε.
0: Ευνηδίως, ναι.
1: Άρα τον διώξαν.
0: Πιθανολογώ ότι έχει να κάνει με ένα... με μια δυστυχώς χοντράδα που είπε.
1: Ναι, είπε ότι έκανα λάθος, βέβαια. Το
0: για το θέμα της κοπέλας, η οποία... δεν βρέθηκε καν από το ατύχημα, το δυστύχημα, συγγνώμη των τεμπών, τη Εριέτα τη Μόλχο. Πιθανολογώ ότι είναι γι' αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μαζεύεται. Δηλαδή έβγαλε μετά και μια ανακοίνωση συγγνώμης. Τώρα κάποιοι λένε ότι, να και εδώ ακροατής το λέει, θύμα λέει ο Ζαχαρός.
1: Τώρα ναι, κάποιοι ήταν λίγο εκτός γραμμής καναλιού.
0: Ναι, τώρα κάποιοι λένε ότι κοίταξε, ήταν εκτός γραμμής καναλιού εδώ και πολύ καιρό, έτσι, από τότε που ξεκίνησε. Τώρα μπορεί ξαφνικά να τους ενόχλησε αυτό, ότι ήταν εκτός γραμμής, δεν ήταν ότι
1: και
0: κάτι.
1: Και έρχομαι εγώ
0: τώρα
1: και ρωτάω, γιατί είναι στην ίδια οικογένεια το συγκεκριμένο κανάλι. Θα βγει ο κύριος Λαζόπουλος να υπερασπιστεί τον κύριο Ζαχαρό? Λέω εγώ τώρα με τον ίδιο.
0: Όπως βγήκε για τους Αρβίλα.
1: Μπράβο. Γιατί έλεγε ότι το μοναδικό ελεύθερο κανάλι είμαστε εμείς. Και είναι στην ίδια οικογένεια το συγκεκριμένο κανάλι.
0: Αυτό πάλι που ο Λαζόπουλος, μεγάλος άνθρωπος, βλέπει παντού χούντες.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Είμαστε, λέει, είναι στην ίδια οικογένεια. Θα βγει να τον υπερασπιστεί ή εκεί κάπου σταματάει?
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις? Ούτε εγώ το νομίζω. Ούτε εγώ το νομίζω. Άρα δεν είναι και τόσο ελεύθερο το κανάλι.
0: Μάλλον ο Λαζόπουλος επιλέγει ποιους θα υπερασπιστεί, να το πω πιο απλά.
1: Για να ακούσουμε αυτό που είπες τώρα και για τη Χούντα, γιατί τώρα με έφτιαξες.
2: Θα κάνετε δικτατορία κατευθείαν, ποια τρίτη θητεία θες? Τρίτη θητεία δεν πήρε ούτε ο Γιάννος ο Καραμαλής. Πριν τη Χούντα έφυγε Παρίσι. Ο Βενιζέλος που ανεβοκατέβηκε 14 φορές, τρίτης θητείες μαζί δεν τις έχει κάνει. Ο Παπανδρέου έκανε 2 θητείες, πήγε στο ειδικό δικαστήριο και αφού νίκησε επανήλθε για τρίτη θητεία. Αν είσαι έτοιμος και εσύ να πας στο ειδικό δικαστήριο, να σε περιμένουμε για μια τρίτη θητεία. Γιατί σε ζήτησε ο Τριαντόπουλος για μάρτυρα ότι εσύ του έδωσες την εντολή για τον μπάζωμα. Θες και τρίτη θητεία? Ας είμαι, γιατί θα αστρολογήσω.
1: Και εγώ ρωτάω τώρα. Γίνονται εκλογές. Και ο κόσμος τον ψηφίζει, ρε παιδί μου, το Μητσοτάκι. Έτσι,
0: δεν είναι δημοκρατικό αυτό.
1: Τι θα πει?
0: Δεν αποφασίζει ο λαός. Αποφασίζει ο Λαζόπουλος.
1: Α, συγγνώμη.
0: Επειδή σου λέει δεν υπάρχει στο παρελθόν τρίτη θητεία κατευθείαν, μία μετά την άλλη, διαδοχικά. Δεν είναι σωστό τώρα. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν υπάρχει.
1: Μα ο κυρίαρχος λαός δεν ψηφίζει.
0: Έλα, ρε, Άρη μου τώρα, ο κυρίαρχος λαός.
1: Συγγνώμη δηλαδή.
0: Ο κυρίαρχος Λάκης εδώ πέρα κόβει και ράβει.
1: Εκλογές γιατί κάνουμε? Για ποιο λόγο κάνουμε εκλογές?
0: Για τα μάτια του κόσμου.
1: Α, για να βγαίνει ο κύριος Λαζόπουλος και να λέει.
0: Για τα μάτια του κόσμου.
1: Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός ο πρωθυπουργός, έτσι. Αλλά τον κρίνει ο κόσμος, τον κρίνει ο λαός. Τον καθένα και την
0: Νέα
1: Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Μην λέμε τα αυτονόητα. Για έναν άνθρωπο που βλέπει παντού χούντες εν έτη 2026, που μπορεί να πάει σε όποιο κανάλι θέλει και μπορεί να λέει ό,τι θέλει, παρόλα αυτά βλέπει χούντες. Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα. Κατά τα άλλα, έχει γίνει χαμός από χθες με την ατάκα του Μητσοτάκη για το 25%.
1: Ναι.
0: Με την ατάκα που είπε στον Άρη τον Πορτοσάλτε, ο οποίος αν... δεν είπε ότι θα παραιτηθεί αν πάει στο 25%, έτσι, δεν είπε αυτό ο Μητσοτάκης. Είπε ότι λένε για αλλαγή εγκινήσει, αυτά τα σενάρια κτλ. Εντάξει, παιδιά, λέει, να παίρνω 25% στις εκλογές, να πω ότι υπάρχει θέμα, λέει.
1: Αλλά
0: δεν
1: σε...
0: παίρνω, ναι, λέει, 25% στις εκλογές.
1: Άμα πάρει όμως θα υπάρχει θέμα, το είπε.
0: Ναι,
1: το
0: βέβαια
1: δήλωσε.
0: Καμία δημοσκόπηση δεν του δίνει 25% στις εκλογές, έτσι. Αλλά οκ, okay, αυτό είναι λεπτομέρεια κι αυτό. Για αυτούς που θέλουν να πιαστούν από την ατάκα και να κάνουν θέμα.
1: Ο Απόστολος λέει να μας πει ο κύριος Λαζόπουλος για τη τηλεφωνία του Λιγκερίδη. Τι λες τώρα? Τι λες τώρα, είναι δυνατόν? Πάει, πέρασε αυτό. Πώς το έκανε? Last year. Τι συζητάς τώρα?

0: Και μέσα σ' όλα έσκασε μύτη και ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Α, σας έλειψε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αν σας έλειψε μπορεί να το ξαναδείτε.
0: Είπε. Θα το σκεφτώ.
1: Αν σας έλειψε μπορεί να το ξαναδείτε.
0: Αν πάμε λέει σε δεύτερες εκλογές και κατέβω Σαμαράς, το σκέφτομαι.
2: Σαμαράς κάνει κόμμα για να εκβιάσει.
3: Εκβιάσει.
2: Καθαρά είναι για να εκβιάσει.
3: Το Μητσοτάκη.
2: Γιατί ο Σαμαράς αυτά που λέει τώρα είναι αυτά τα οποία έλεγε και τότε. Όταν του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ότι με έριξαν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και ότι υπήρχαν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέτρεψαν την κυβέρνηση και ο Ποντούς ο Σαμαράς το έκανε για εθνικούς λόγους και για την πατριωτική υπόσταση της παρατάξεως, έδειξε γιατί το έκανε. 9 χρόνια πάνω φάγαμε.
3: Είχε τέτοιο πρωτοσέλιδο και απάντηση και το διέψευσε. Ότι εγώ δεν κάνω κόμμα από Γινάτη για να πλήξω το Μητσοτάκη.
2: Γιατί το κάνει. Όπως το έκανε το 93. Ναι. Και ήταν ξεκάθαρο. Με Συμπηλίδη, δεν θυμόμαστε. Έτσι. Η επέτειος ήταν προχθές, σας λέω. Ναι, ναι. Το ίδιο κάνει και τώρα. Πάει να εκβιάσει.
4: Άρα είναι ένα λάθος του, θεωρείτε είναι ένα λάθος του.
2: Του Σαμαρά.
4: Ναι.
2: Μα ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έφερε το Πασόκ 9 χρόνια στην εξουσία το 1993. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Ο Σαμαράς έδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου άλοθη.
3: Πάντως θα τον κρίνουν οι πολίτες. Θέλω να πω, εάν κάνει κόμμα και οι πολίτες θεωρήσουν ότι αυτός είναι η αυθεντική, αυτό που λέει
4: η παράταξη. Η συντηρητική δεξιά, η οποία ίσως λένε κάποιοι έχει εκλείψει και δεν τη βρίσκουν στο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτό είναι που χρησιμοποιεί ο Σαμαράς σαν πολιτική για να πάρει ψήφους.
3: Μπορεί να πάρει.
2: Και μπορεί να παρασύρει κάποιος.

0: Έχεις τον ταλκά σου πόσο θα πάρεις το πετρέλαιο. Έχεις τον ταλκά σου και αν θα επιστρέψει ο Καμένος. Ο θεματοφύλακας της παράταξης.
1: Έχουμε μεγάλες, ζούμε μεγάλες στιγμές, παιδιά.
0: Καλά, κοίτα, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο Καμένος. Και πριν από μήνες είχε πει, αν θυμάσαι, ότι αν θεωρήσω για πατριωτικούς λόγους ότι πρέπει να επιστρέψω, θα το κάνω.
1: Σωστά.
0: Τώρα θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος από τον Σαμαρά.
1: Και τι θα κάνει αυτός?
0: Για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τώρα ο Καμένος είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Φοβάται μην πάθει κακό η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα κατέβει μόνος του ή θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία? Και πώς θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Μα δεν θα κατέβει με τη Νέα
1: αυτό
0: Δημοκρατία.
1: Αυτό σου λέω. Άρα τι κατέβει?
0: Αλλά
1: θα
0: μου κάνει εντύπωση που ο Καμένος που απέχει από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και πόσα
1: που
0: χρόνια.
1: Συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, έτσι.
0: Που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, που έβριζε τους Νεοδημοκράτες, Γερμανοτσολιάδες, προσκυνημένους, τα τέσσερα. Τώρα φοβάται για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας και το μέλλον της χώρας αν έρθει ο Σαμαράς, έτσι. Μα όχι ξένο.
1: Και έφυγα. Ρε, τι τραβάει αυτό το δύσμυρο πολιτικό σύστημα σε αυτή τη χώρα. Ο ένας έγινε μπασκετμπολίστας.
0: Σε παρακαλώ, γιατί...
1: Στο μοντάζ λίγο, παιδιά, και στο μοντάζ λίγο. Να το προσέχετε λίγο πιο προσεκτικά το μοντάζ, παρακαλώ. Μπάμε έκανε ότι μονταρισμένο ήταν.
0: Τι να
1: τα καλάθια λέω. Δηλαδή. Εγώ δεν λέω για το όλο, για τα καλάθια. Δεν το βάλε, δεν το βάλε, δεν πήρε.
0: Δεν είναι μπασκετμπολίστας ο Τσίπρας. So what που λένε και στο χωριό μου.
1: Ο σωματότυπός του πάντως δεν είναι. Στραβώνει και τα γόνατα.
0: Έλα, έλα, σε πείραξε και ο Τσίπρας που δεν είναι μπασκετμπολίστας τώρα.
1: Εμένα. Ο Σαμαράς τελικά τι θα κάνει, παιδιά? Μας έχει ζαλίσει και ο Σαμαράς. Θα το ανακοινώσει, δεν θα το ανακοινώσει? Τι γίνεται? Ακόμα τα ζυγίζει.
0: Εσύ τι ζόρι έχεις? Είσαι υποψήφιός του και θες να αρχίσει να τρέχει?
1: Όχι, αλλά είναι εδώ γύρω μας υποψήφιοι.
0: Εντάξει και
1: θα ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Σιγά. Δεν ξέρεις τι θα κάνεις?
1: Όχι, να έχουμε δηλαδή, λέω, μια σφαιρική εικόνα. Να μπει κανονικά στις δημοσκοπήσεις. Να μπει κανονικά το προγραμματικό του σχέδιο.
0: Ή θα κάνει ή δεν θα κάνει.
1: Έλα, ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει.
0: Ποιο προγραμματικό σχέδιο και εσύ, μωρέ?
1: Όχι, τι δεν πρέπει να κάνει? Σαν κόμμα, σαν κόμμα δεν πρέπει να κάνει προγραμματικό σχέδιο?
0: Ναι,
1: τι?
0: Βέβαια, όπως κάναν και άλλοι. Καλημέρα, λέει εδώ ακροατής. Ο Καμένος έχει και διάδοχη κατάσταση. Φροντίζει για τα παιδιά, μιας και τα αυτοκίνητα δεν πήγαν καλά και έκλεισε το μαγαζί. Ένα σκάφος που είχε τον Ηλιάτορα το πούλησε.
1: Ο ήλιος ο Ηλιάτορας είναι και δίσκος.
0: Πήρε άλλο, καινούριο.
1: Κύριε Βενιέρη,
0: ο Δημήτρης ξέρει τι σκάφη πήρε ο Καμένος.
1: Εσύ που ξέρεις τι σκάφο πήρε ο Καμένος?
0: Είσαι ύποπτος.
2: Ο Καμένος ο κλασικός παπατζής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Όταν ήταν στα πάνω του. Το έχω πει αυτό στο μικρόφωνο, δεν με ακούτε, κυρία Δημάρε.
0: Συγγνώμη, κύριε Βενιέρη, που δεν σα ακούω 24 ώρες.
2: Εμείς κάναμε εδώ τα μπάνια του λαού, του φτωχικού, του μεσαίου λαού, δηλαδή μου μικονιάτικα, ξέρεις.
1: Ένα, κλασικά εκεί. Πλεμπαίος.
2: Πότε ήταν, ναι, την εποχή που ήταν αγκαλιά με τον Τσίπρα. Και ήταν προεκλογική περίοδος και κάποια στιγμή εκεί που ήμασταν στα μικονιάτικα, ανοιχτά στη θάλασσα για πρώτη φορά βλέπουμε ένα σκάφος. Δεν έχει ξανά. Εντάξει, δεν έχει και λόγο να έρθει ο άλλος εκεί. Πάει Πόρτο Καρά, πάει Πόρτο Κουφό, πάει Πόρτο Πόρτο, πάει Πόρτο Λάγος. Πάει,
1: πάει Πόρτα Πόρτα,
2: Φίλο, Πόρτο Πόρτα, ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε στο βάθος ένα έτσι ωραίο σκάφος μεγάλο με κόσμο, κατεβαίνει να κάνει. Δεν πήγε το μυαλό μας πουθενά. Το βράδυ πηγαίνουμε, ήταν και περίοδος μνημονίων, δύσκολα.
1: Μεγάλο, χρόνια. Δημήτρη, μεγάλο ήταν, γιατί εγώ δεν έχω δει από κοντά.
2: Ναι, πρέπει να ήταν 20 μέτρο, πρέπει να ήταν 25 μέτρο, ξέρω εγώ, ήταν μεγάλο. Λοιπόν, το βράδυ είμαστε στον πεζόδρομο στην Καλλικράτεια, λαός, έτσι, κορονάκι ήταν άλλη, εμείς λαός.
1: Σαουλάκια,
2: ξέρεις, τζατζίκι, τέτοια. Και ήμασταν με κάτι ξαδέρφια, φίλους, τρώγαμε, ξαφνικά βλέπω ένα μπούγιο από κόσμο να... Ακολουθεί κάποιον. Ποιος είναι αυτός? Μεταξύ ο ένας από εμάς από τα Σόγια, τώρα ακούει και το Σόγια εκεί, ήταν τον Καμένο τότε. Και απορούσε γιατί είναι και σοβαρό παιδί, δάσκαλο στο επάγγελμα. Λέω με τον Καμένο. Πλάκα μου κάνει. Τέσμα. Δικαίωμα του καθενός. Και σηκώνει και αυτός να πάει να χαιρετήσει τον πρόεδρο. Δεν κατάλαβα ακόμη τι ήταν. Μου λέει ο πρόεδρος. Πρόεδρος της κοινότητας. Και είναι ο Καμένος. Φτωχικά, α πούμε έτσι, ντυμένος.
1: Καλοκαίρι.
2: Χρώμα... Ναι. Όχι. Με το κότερο κότερο. Αλλά εκεί παιδί του λαού, που κάμισο έξω, αυτό,
1: εσύ
2: μαζί
1: να τα βλέπεις αυτά.
2: Εντάξει, μην θυμάσαι με μένα. Εγώ επειδή είπατε για τον Καμένο, για τον Ηλιάτορα.
0: Ήταν και αυτό το κότερο.
2: Το μπούλι στον Ηλιάτορα και νομίζω πήρε άλλο, Βιργίνη.
0: Πιο καινούριο.
2: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Συνήθως πουλάς κάτι για να πάρεις κάτι πιο καινούργιο.
3: Στο κότερο σε κάλεσε, αυτή είναι η ερώτηση.
2: Όχι, δεν με συμπαθούσε. Μια φορά είχε πάρει.
0: Τι λες?
2: Ξέρει η Βιργινία. Μια συνεργάτητά μας, η Ειρήνη Γέλη. Επειδή, παιδί μου, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Όταν έχω κάποιον και στον αέρα, μπαμ στο κεφάλι. Άμα κάτι.
3: Το έχουμε καταλάβει.
2: Ναι. Και τον καλεί η Ειρήνη για να τον έχουμε. Μετά από καιρό όταν μαλώσαμε, ρε παιδί μου, στον μαλώσαμε. Ξέρεις, τους καυγάδες τους δικούς μου, τους ομηρικούς. Τους ονειρικούς. Λοιπόν, και μετά από γερό λέω την Ειρήνη, η Βιργινία μάλλον της είπε, λέει πάρε τον Καμένο για να βγει στο Βενιέρι. Και τι της είπε, πες το κανονικά. Κανονικά όχι εσύ.
0: Κανονικά δεν μπορώ να το πω. Τι λέει με αυτό τον μ, είναι η λέξη με τα τρία α.
2: Μακάκα.
3: Η ελληνική λέξη.
2: Με αυτό το μακάκα λέει δεν ξαναβγαίνω.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν είπε δεν θέλω, ευχαριστώ ή άσε μη ήσυχο κορίτσι μου.
2: Είπε ο Καμένος σε μένα μακάκα.
3: Εντάξει.
0: Καλά, και εσύ ζωρίστηκε.
2: Συγκινήθηκε.
3: Δεν είδε. Αποσύρθηκε από το ραδιόφωνο.
2: Τώρα στον δρόμο, παιδιά, στο λόγο μου, τρεις άνθρωποι είδαν. Εντάξει, ενδεχομένως είναι και θέμα τηλεόραση. Ένας με αυτοκίνητο, ένα μαγαζάκι εδώ στη γωνία που είχε ανοίξει ο άνθρωπος που πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του και ένα στα φανάρια. Τρεις άνθρωποι με είδαν. Από τα βλέμματά τους κατάλαβα και από τους τρεις ότι με εκτιμάνε, με συμπαθούν. Πέρα και έξω από ιδεολογίες κλπ. Καθίσω τώρα να στεναχωρηθώ γιατί ένα ακροατή ή γιατί ο Καμένο μακάκα. Εδώ διώξαν το φίλο μου στα μάτια από το Άνρεφ.
0: Εδώ θα διώξουν την Κίμπερλι, σε παρακαλώ.
2: Δημήτρη, Κίμπερλι, τα θέλω πω.
3: Ο Λαζόπουλος θα κάνει εκπομπή για τον Ζαχαρό. Γιατί στο ίδιο μαγαζί είναι.
2: Ναι, για ποιον είχαν κάνει χαμό.
0: Για τους Αρβίλα.
2: Α, ναι, είχαν κάνει χαμό.
3: Ναι, για τον Ζαχαρό θα κάνει που είναι στο ίδιο μαγαζί.
2: Ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι πέρα από εκεί. Εγώ το σταμάτη ξέρει η Βιργινία, τον γνώρισα μόνο από αποστάσεως. Τον γνωρίζω μόνο από αποστάσεως. Δεν τον έχω συνέντευξη από κοντά. Τη είπα τη Βιργινία, είναι ένας ευγενέστατος, ένα ευγενικό παιδί, επαγγελματίας, δεν ξέρω τι άλλο κάνει. Αλλά από ό,τι φαίνεται στην ελληνική τηλεόραση πλέον οι λογικοί ορθολογισμοί δεν χωράνε.
3: Μάλιστα. Δεν χωράνε.
0: Αυτά κύριε Παπιδάκη.
3: Τι να πω τώρα εγώ. Τα είπε και έφυγε, παιδιά, εξαφανίστηκε.
0: Σύμφωνας.
3: Με το δεξί μπήκε όμως, τον είδα, να ξέρεις. Λοιπόν. Μπορεί να είναι Τρίτη και 13. Να μην θέλετε να πιάσετε μαύρο πιπέρι στα χέρια σας. Αλλά θα πάτε στη στόφα να παραγγείλετε το φαγητό σας. Να μην ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Σπιτικό φαγητό, μαμαδίστικο φαγητό. Σαλατούλες, γλυκάκια, προσφορές ένα συνένα, ό,τι θέλετε. Στόφα λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Take away delivery μέσω εφαρμογών. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για τις τελευταίες στροφές.
4: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
10: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
14: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
15: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
14: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
10: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
16: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
10: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
16: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Διπέ Σύνδου.
10: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
17: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
18: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
19: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
20: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.

0: Εδώ μας τα ακούτε στα 107 και 7. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, με το δεξί ή με το αριστερό ξύπνησες, για πες.
1: Εδώ που είμαστε τώρα με το αριστερό, περιφερειακό προς δυτικά, από το παλιό το τούνελ γίνεται πανικός, όλα σταματημένα.
0: Από το παλιό το τούνελ προς τα δυτικά είπες.
1: Προς ναι. Τα δυτικά, τώρα είμαι εδώ Τριανδρία κάπου, αλλά είναι όλος ο δρόμος γεμάτος.
0: Γίνεται χαμό, μέχρι και την Νάπολη πάει.
1: Το βλέπω γιατί δεν προχωράει καθόλου, πολύ αργά.
0: Oh, άρα Τρίτη και 13.
1: Μάλλον σήμερα για μας Τρίτη και 13. Καλημέρα.
0: Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στους δρόμους τώρα, μιας και τα ανέφερε ο φίλος ακροατής.
2: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
3: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Πάμε λοιπόν στους δρόμους. Όπως ακούσατε και από το φίλο ακροατή, τεράστιο πρόβλημα έχουμε τούτη την ώρα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Μετά το τούνελ και μέχρι τα Πεύκα, σταματημένα τα αυτοκίνητα. Χαμός δεν έχει, δεν μας έχετε πει ότι έχει γίνει κάτι. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα όμως. Αν παρόλα αυτά δείτε κάτι, μας το λέτε εννοείται, και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές και στο Viber 2310 513 2311 82 1050, και στο Viber 69 0837 800. Πρόβλημα έχουμε και προς τα ανατολικά, από την ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι περίπου και τις Σικές, και εκεί έχουμε στην ανηφόρα κυρίως σταματήματα. Όλο το μέτωπο προς τα ανατολικά έχει ζητηματάκι, αλλά σταματάμε στην ανηφόρα της Νεάπολης και πάμε σημειωτών μέχρι και τις Σικές. Κάθοδος Πεύκων εφιαλτικές μας γράφεται. Όντως χαμός είναι, το βλέπω και εγώ, το επιβεβαιώνω. Φανάρι Κορδελιού, Μίκη Θεοδωράκη, το έλα να δεις, από το, την Ακριτών μέχρι και την Αγίων Πάντων, μέτωπο προς Βαρδάρη. Αρκετή κίνηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στη λεωφόρου Νίκης, στη λεωφόρο Στρατού, συγγνώμη. Ομοίως και η Βασίλισσα Σόλγας. Τσιμισκή, Εγνατία και λεωφόρο Νίκης δεν έχουν ζήτημα, ευτυχώς. Ο περιφερειακός μας έβγαλε πρόβλημα και ακόμα δεν έχει αρχίσει να βρέχει, έτσι. Μαζί μας η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις, Mercedes Αντωνιάδης, καινούρια και μεταχειρισμένα. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά φυσικά για Mercedes και Smart. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, antoniadis-service.gr. Όπως με ενημερώνει και η Βιργινία τώρα, αυτοκίνητο έπεσε στις μπάρες στον κόμβο αεροδρομίου μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Έχει περιπολικό, κάρξει να ψιλοβρέχει, οπότε καταλαβαίνετε. Ακροατής μας ενημέρωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο ακροατή. Καλημέρες, δύσκολο πρωινό. Και άμα αρχίσει και βρέχει κανονικά, θα έχουμε περαιτέρω ζήτημα. Καλημέρα στο Φώτη, στο Χρήστο. Γεια σου Πέτρο. Ο Μιχάλης λέει, πιο μοντάζ λέει, ο Τσίπρας εδώ πήγε να παίξει μπάσκετ με μεταλλικό ρολόι. Έλα βρε και τώρα λεπτομέρειες. Ο διάβολος λέει κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η Έφη λέει, ευτυχώς δεν είσαι προληπτικός. Γι' αυτό βλέπεις λέει ποιος μπαίνει με το αριστερό και ποιος με το δεξί. Πολύ καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Γεια σου Περικλή μου, εγώ σηκώθηκα με το δεξί. Ο Τάσο, όχι ρε Τάσο, δεν είπα τίποτα για τον Πάοκ από το

0: Αν θα προλάβει να κάνει παρέλαση ο Λύση.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο λες. Ποιος θα φύγει πρώτος, η Κίμπερλι ή ο Λύση? Εδώ σας θέλω.
1: Εδώ σας θέλω, λοιπόν. Και για να μην λέτε ότι δεν αυτό τρολαρόμαστε εδώ πέρα, τρολαριζόμαστε, συγγνώμη. Να, και κάτι για τον αγώνα τον χθεσινό. Για ακούστε.
2: Άρε Μάκη Παοκάρα,
3: τι κάναμε χτες ρε?
2: 3.
3: Ρίξαμε.
2: Πάγαμε.
0: Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Ναι, εντάξει, ναι, συμβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, έχετε το νου σας όσο κινηθείτε προς Χαλκιδική, διότι εκεί θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Φυσικά, προσέχουμε πάρα πολύ και στην πόλη. Ειδικά, άμα αρχίσει και βρέχει, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Γενικά, σήμερα και αύριο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, θέλει και κάτι να βάλουμε, να ρίξουμε πάνω μας. Όσοι ξεκινάτε τώρα από τα σπίτια, μην την πατήσετε σαν και εμάς.
1: Εγώ έβαλα μακριμάνικο σήμερα.
0: Ναι, σε βλέπω. Πρωτότυπο για σένα. Να πούμε, Άρη, πως χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Βγήκανε διάφορες ειδησούλες και από εκεί.
1: Έχουμε και καλή είδηση.
0: Ποια από όλες? Τι,
1: για τα τέλη.
0: Α, για τα τέλη, ναι, για τα τέλη. Καλή είδηση είναι αυτή, η οποία έγινε δεκτή από όλους η πρόταση, η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής να παραμείνουν σταθερά τα τέλη στα ίδια επίπεδα με το 2026. Την υπερψήφισαν και οι υπόλοιποι, οπότε δεν θα έχουμε αυξήσεις το 2027. Επίσης, είχαμε μία ανακοίνωση από τον Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος είπε πως θα προκηρύξει μελέτη για το σύνολο των ποδηλατόδρομων στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Πάλι ποδηλατόδρομοι.
0: Αφού με τα αυτοκίνητα δεν βγάζουμε άκρη.
1: Πάλι ποδηλατόδρομοι. Πάμε.
0: Γιατί,
1: πάνω
0: παιδί?
1: Ποδηλατόδρομος, κάτω ποδηλατόδρομος, δεξιά ποδηλατόδρομος.
0: Εντάξει, όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ποδηλατόδρομους. Εμείς υποτίθεται ότι
1: δεν
0: έχουμε.
1: Δεν είμαστε Άμστερνταμ.
0: Εντάξει, δεν είμαστε, ούτε θα γίνουμε τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Μόνο αλλά μην αρχίζουν πάλι έργα και γίνει χαμός πάλι, έτσι. Γιατί θυμάστε τι γινόταν στην Κουντουριό του.
0: Επειδή είπες για έργα, είχαμε και κάποιες κόντρες στο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή τα έργα, το αν προχωρούν, το πώς προχωρούν. Για παράδειγμα, ο κύριος Ζέρβας κατηγόρησε τον κύριο Αγγελούδη πως όλα αυτά με τις καθυστερήσεις ταλαιπωρούν τους κατοίκους και τους επαγγελματίες. Το ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κύριος Πέγκας. Είπε χαρακτηριστικά ότι για κάθε καθυστέρηση ευθύνονται άλλοι και για κάθε καλό το καρπώνεται, ας πούμε, ο κύριος Αγγελούδης. Να πούμε πως για την ανάπλαση της Αριστοτέλους ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής να ξεκινήσει με καθυστέρηση το έργο για 5 μήνες, γιατί υπήρχαν τα φοινικόδεντρα εκεί και δεν ήθελε να χαθεί η ιστορική διαδρομή της πλατείας. Είχαμε για το ξύλινο ντεκ στη Παλιά Παραλία. Είπε ότι εξασφαλίστηκαν τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Προχωρά η διαδικασία και εκεί.
1: Γιατί
0: θα ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης.
1: Για την Παλιά Παραλία είπαν τίποτα?
0: Για την Παλιά δεν βλέπω.
1: Για το ντεκ στην Παλιά Παραλία.
0: Το ξύλινο ντεκ σου είπα. Αυτό τώρα.
1: Όχι,
0: σου είπα.
1: Στη Νέα Παραλία είναι εκείνο.
0: Όχι, αυτό τώρα είναι για την Παλιά Παραλία.
1: Εγώ λέω για την επέκταση.
0: Το ντεκ στην ξύλινη. Με μπέρδεψε. Το ντεκ στην Παλιά Παραλία, το ξύλινο, είπε ότι εξασφάλισε τα κονδύλια, προχώρησε η μελέτη και τους επόμενους μήνες θα γίνει η διαδικασία της δημοπράτησης.
1: Το καινούριο,
0: ναι.
1: Ωραία, το
0: τους επόμενους, ναι, μήνες.
1: Το καινούριο. Εν αναμονή, λοιπόν. Μάλιστα. Στη Νέα Παραλία θα τα αλλάξουν που τα μισά είναι σάπια.
0: Εντάξει, πέρασαν και χρόνια.
1: Ναι. Αλμύρα, κακό. Πριν το πεις, Λευτέρης, απάντησε η Νίκη.

0: ίδιο σπίτι. Το σίγουρο είναι ότι θα συναντηθείτε στον περιφερειακό, γιατί γίνεται κακός χαμός. Από το πρώην τούνελ μέχρι και τα Πεύκα σταματημένα όλα προς τα δυτικά. Ανηφόρα, Νεάπολης μέχρι και περίπου Σικές, και εκεί έχουμε σταματήματα. Γενικώς ο περιφερειακός δεν είναι για να τον κυκλοφορείς τούτη την ώρα τουλάχιστον. Πάρτε το κέντρο, είναι πολύ καλύτερο. Αύριο αναμένουμε τα νεότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τώρα οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως θα έχουμε τιμή εκκίνησης κάτω από το 1,60 ευρώ.
0: Κοίτα, για να δούμε. Πολλά ακούγονται. Ακόμα και για ένα 45 λένε, ένα 40. Αλλά αν σκεφτούμε ότι πέρσι ξεκίνησε 2,10, είναι διαφορά πάλι. Ειδικά
1: να δούμε
0: περιοχές.
1: Και τι θα μας δώσουν οι Ευρωπαίοι μεθαύριο την
0: Πέμπτη. Δεν θέλω να σου πω τώρα, γιατί είναι πρωί ακόμα.
1: Ναι, να μην μου πεις. Τώρα να έρθεις μπορείς.
0: Όχι. Λοιπόν, από 1 Γενάρη με τη βοήθεια των γονέων πάντα, social media τέλος για παιδιά μέχρι 15 ετών.
1: Θα λέγαμε και το πρωί. Τέλος, εγώ θα έβαζα και ένα ερωτηματικό.
0: Ναι, γιατί λέμε για τους γονείς.
1: Ναι.
0: Γιατί ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση θα δώσει, λέει, τα εργαλεία. Δηλαδή θα δώσει την πρόσβαση να μπορούμε να αποκόψουμε τα παιδιά μας από τα social media. Το θέμα είναι, θα το κάνουμε.
1: Ποιος θα δώσει αυτή τη μάχη με το παιδί του.
0: Και ρίχνει και στις πλατφόρμες το βάρος. Διότι οι πλατφόρμες πρέπει αυτομάτως να κόβουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Βέβαια, είπαμε, τελικός αποδέκτης είναι ο γονιός, παιδιά. Θέλει, δεν θέλει. Πάλι θα αφήσουμε τα παιδιά μας έρμεο για να μην γκρινιάζουν. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Εσύ τι θα κάνεις?
1: Εγώ, εντάξει, έχω ακόμα εγώ για να το διαχειριστώ όλο αυτό. Το θέμα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία, πιστεύω, με το παιδί, να είναι ενήμερο για τους κινδύνους των social media και του διαδικτύου γενικότερα, γιατί τα παιδιά δεν έχουν αυτό το φίλτρο να αναγνωρίσουν τι είναι πραγματικότητα και τι όχι, και επίσης επηρεάζονται και πάρα πολύ εύκολα. Βλέπουμε τώρα τις τάσεις που έχουν έρθει από την Αμερική και βλέπουμε κοριτσάκια, για παράδειγμα, να βάφονται σε βιντεάκια για να ξεκινήσουν να πάνε στο σχολείο και όλα τα σχετικά.
0: Είναι τραγική κατάσταση.
1: Θέλει αρκετή συζήτηση. Θέλει και από το σχολείο και από τους εκπαιδευτικούς. Το
0: για
1: θέμα
0: να μην
1: είναι,
0: την οριοποιούμε.
1: Ναι, να μην τα έχουμε απέναντι όμως τα παιδιά. Να μην τα, για να μπορέσουν να μας ακούσουν.
0: Το θέμα
1: αυτό
0: είναι,
1: θα έλεγα.
0: Με το διάλογο θα ακούσει το παιδί ή θα αντιδράσει? Γιατί εσύ αν το απαγορεύσεις και εγώ δεν το απαγορεύσω.
1: Ναι, εκεί είναι, ότι γιατί οι φίλοι μου μπορούν και εγώ δεν μπορώ. Αυτό το αντιμετωπίζουν όλοι οι γονείς και όχι μόνο με το διαδίκτυο και τα social media, σε πάρα πολλά θέματα.
0: Και επίσης αν σκρολάρει στην Google, ας πούμε,
1: ναι,
0: και του βγάλει κάτι από το TikTok,
1: okay,
0: θα μπορεί να το δει.
1: Ναι.
0: Άσχετα αν έχει λογαριασμό ή όχι.
1: Εκεί άπτεται σε σένα μετά, Άρη μου, να έχεις ένα γονικό έλεγχο στο κινητό σου, να βλέπεις πού μπαίνει το παιδί σου, πόσες ώρες μπαίνει.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν, κανένα κράτος, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στο δικό σου το σπίτι. Σου δίνει τα εργαλεία, από εκεί και πέρα αν θα τα χρησιμοποιήσεις και πώς.
0: Ο Γιάννης λέει, εμένα η κόρη μου θα είναι 14,5 το Γενάρη, δεν θα της το κόψω για 6 μήνες, αλλά βάζω όρια χρήσης και ελέγχω όσο μπορώ. Παιδιά, διάλογος, να εξηγούμε στα παιδιά μας τι γίνεται και τι μπορεί να πάθουν με αυτό το πράγμα. Γιατί τα έχουμε αφήσει έρμεο, τα έχουμε αφήσει τη μοίρα τους τα παιδιά. Και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, με έξαρση βίας, με όλα αυτά, ένα πολύ μεγάλο μέρος της αιτίας είναι και αυτό, έτσι.
1: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Αν σκεφτείς ότι βλέπεις συνεχώς γύρω σου μωρά, μωρά ενός, δύο ετών, σε καρότσια να κρατάνε ένα κινητό,
0: ναι,
1: στο δρόμο,
0: για να μην γκρινιάζει.
1: Για να μην γκρινιάζει. Πέρα από τις παλιά τα δίνανε στις ταβέρνες. Τώρα και στο δρόμο, δεν το βλέπω μόνο από Έλληνες, βλέπω και τουρίστες να το κάνουν αυτό που κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όταν το παιδί εθίζεται σε αυτή την εναλλαγή εικόνων, σε αυτήν την ταχύτητα, προκύπτουν διάφορα θέματα.
0: Η Τίνα μας γράφει, θέλει συζήτηση, δεν πιάνει. Συγγνώμη, λέει, αλλά δεν πιάνει. Όντως, έρμεα τα έχουμε αφήσει. Και επαναλαμβάνω, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα γυρίζει. Μπορεί να γυρίσει. Γιατί δεν είναι μόνο τα social media, είναι και τα video game.
1: Σωστά.
0: Ωραία, όταν ένα παιδί το αφήνει να παίζει ανεξέλεγκτα video games τα οποία προάγουν τη βία. Συνέχεια δεν πρέπει να σκοτώσεις κάποιον να πάρεις πόντους και το ένα και τ' άλλο.
1: Μα ξέρεις ότι υπάρχουν 11χρονα, 12χρονα παιδιά που περιμένουν να κοιμηθούν οι γονείς τους για να ξυπνήσουν, να πάρουν το κινητό, το τάμπλετ και να παίξουν, ή δίνουν ραντεβού μετά τα μεσάνυχτα με τους φίλους τους για να παίξουν παρέα online.
0: Ξέρω γείτονα, ο οποίος το κόψε βέβαια ο άνθρωπος, ανακάλυψε ότι αυτό που λες, ότι το παιδί του έμπαινε να παίξει ένα παιχνίδι video game και έμπαινε online. 12χρονο τώρα, έτσι. Mm-hmm. Είναι, από εμάς είναι πολύ καλύτερη στην τεχνολογία τα παιδιά.
1: Ναι. Και τι να κάνεις, να κλείσεις το router.
0: Να κλείσεις το
1: router. Θα το ανοίξει πάλι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κάτι πρέπει να κάνεις.
1: Κάτι όμως πρέπει να κάνεις. Να βάλεις όριο.
0: Μεγάλη κουβέντα. Τεράστια κουβέντα. Εμείς και από εδώ να χαιρετηθούμε. Ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Παραμένετε συντονισμένοι στο Στάτους 107 και 7. Καλό κουράγιο όσους βρίσκεστε στην περιφερειακή. Για μία ακόμη φορά, προσοχή όσους κινηθείτε στη Χαλκιδική. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εδώ περιμένουμε βροχούλες στην πόλη μας. Η ένταση θα φανεί. Δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζιμπούσιου. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, τα σέβη μου.

0: 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ορατός είναι ο κίνδυνος έντονων πλημμυρικών φαινομένων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας που προβλέπεται να διαρκέσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Μαγνησία, Σποράδες, Αττική και Εύβοια, όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, έντονα φαινόμενα περιμένουμε και στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα. Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με το επικρατέστερο σενάριο να προβλέπει επιδότηση συνολικού ύψους 25 λεπτών ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 15 λεπτά θα καλύπτονται από το κράτος και τα 10 από τα διελιστήρια. Συνολικά 6 εταιρείες φέρονται να εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ έως το 2030, όπως έγινε γνωστό μετά τη χθεσινή ηλεκτρονική αποσφράγηση των φακέλων με τις προσφορές. Εξώδικο στην εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης της πόλης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Αγγελούδης δήλωσε πως τα εν λόγω σπιτάκια ανακύκλωσης είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά και κάλεσε την εταιρεία να καταβάλει τους μισθούς που χρωστά στους εργαζομένους. Παράλληλα, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να παραμείνουν σταθερά και το 2027 τα τέλη στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας χθες στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει γιατρό σύζυγός της, ρίχνοντας το φαγητό του ατροπίνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ενεργειακή συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει να υπερασπίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως έκανε τη σωστή επιλογή. Από την άλλη, αναφερόμενος στην Kimberly Guilfoyle, παραδέχθηκε πως δεν είναι ευχαριστημένος από εκείνη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου. Με γρήγορη και επώδυνη απάντηση τέλος απειλούν οι Χούθοι τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ιεμένη. Ο αξιωματούχος των Χούθη καλεί τους εργαζομένους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας να απομακρυνθούν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες υποδομές αποτελούν πλέον νόμιμους στόχους.
0: Καιρός για Sigma Office.
4: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα για τον ομό Θεσσαλονίκης, ενώ στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17 βαθμούς στη Βέρεια, 18 σε Γιάννητσά και Κιλκής, 16 στην Κατερίνη, 20 στις Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε 15 βαθμούς στα Γρεβενά και 12 στην Καστοριά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Μπαμπά το οδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
6: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
5: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
6: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
7: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
10: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
5: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
5: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
6: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

ταιριάζει το τραγούδι, δεν λες τίποτε. Like a dog without a bone and actor out of love. Από τους Doors, ένα συγκρότημα το οποίο αγάπησε, λάτρεψε και συνεχίζει να αγαπά και να λατρεύει πολλοί κόσμος.

όπως γράφει εδώ ο Περικλής. Τι λες τώρα, τι να λέω ρε Περικλή, τα καλύτερα, όχι εγώ δηλαδή, οι επιλογές μας. Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Ετοιμαστείτε για πολύ βροχή, όχι απαραίτητα στην Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ στη γειτονιά μας, στην Χαλκιδική, πολύ δε περισσότερο λίγο παρακάτω. Θα ρίξει πάρα πολύ νερό τα επόμενα 2-24 ώρα. Αν λάβω υπόψη όλα όσα η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία προγνώστη. Είναι 3η και 13. Το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 8. Και έχουμε όλη την καλή διάθεση να περπατήσουμε στα RGNA με όλες και όλους εσάς έως τις 11. Σε 3 ώρες μπορεί κανείς να μην κάνει τίποτε, αλλά σε 3 ώρες μπορεί να καταστραφεί μια ολόκληρη πόλη. Ο χρόνος πάντα ήταν και παραμένει σχετικός, όπως τα πάντα στη ζωή άλλωστε. Δεν υπάρχουν απόλυτα μεγέθη. Ωραία ξεκινήσαμε νομίζω, έτσι, αλλά καιρός, σιγά σιγά δένουμε ζώνες, γιατί ο πιλότος μας ενημερώνει. Πως σε λίγο απογειωνόμαστε. Τακτοποιήστε βαλίτσες, πράγματα, παρακαλώ απενεργοποιήστε τα κινητά σας, τα τάμπλετ, μαζέψτε το τραπεζάκι μπροστά, τη ζώνη καλά δεμένη, έτσι δεν κάνουν στα αεροπλάνα. Και μετά βγαίνουν εκεί τα κορίτσια και τα γόρια και μας δείχνουν τι θα γίνει σε περίπτωση που συμβεί κάποιο απρόπτο. Λοιπόν, το μεσημεράκι θα έχουμε από ό,τι βλέπω εδώ 20 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιασμένος ο ουρανός στην διάρκεια της μέρας. Τα μποφοράκια θα είναι αρκετά, θα είναι 4. Η υγρασία από 40 έως 60%. Βροχούλα αργά το απόγευμα λέει. Έτσι λέει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Τώρα αν έχει ξεκινήσει κάπου και ρίχνει σταγόνες, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια και αγόρια της παρέας. Ο πιλότος και το πλήρωμα δεσμεύονται για μια όμορφη ραδιοφωνική, ενημερωτική, ψυχαγωγική, χιουμοριστική πτήση. Προς ώρας στο αεροσκάφος μαζί μας η... η Guilfoyle. Kimberly. Στο αεροσκάφος μαζί μας, αλλά τους βάλαμε σε απόσταση, ο Αλέξης Τσίβρας με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σκοτώνονται. Καρτερός έβγαλε ανακοίνωση, απάντησε. Ο Χιδαίος Καρτερός, παρένθεση, θα σας πω τι είπα στη Βιργινία όταν μου είπε για τον Καρτερό. Ο οποίος είστε λέει, είναι δικά μου αυτά τα οποία έγραψα, εγώ το χρεώνομαι, δεν έχει σχέση με τον Αλέξη. Αυτά που χαρακτήρισε βλάκα ουσιαστικά τον Ανδρουλάκη. Είναι θλιβερό για την Ελλάδα, την ίδια ώρα που μου λέει αυτά η Βιργινία, εγώ και την ώρα πάνω ένα βιντεάκι, το οποίο έδειχνε τον Κασιδιάρη να είναι σε διάφορα κλαμπάκια νεολαίστικα και να τρέχουν τα κοριτσάκια και τα αγοράκια να κάνουν να βγάζουν selfies με τον Κασιδιάρη. Από τη μία το παλιό γυρασμένο πολιτικό προσωπικό ακολουθεί τον κάθε καρτερό με λογικές της δεκαετίας του 60 και του 70, με συνθήματα παροχημένα, με φρασεολογία του κουβά, και από την άλλη νέοι άνθρωποι φωτογραφίζονται με τον Κασιδιάρη. Βέβαια οι νέοι άνθρωποι, πολύ ορθά επεσήμανε χθες η Δημαρέση, ακούνε συχνά πυκνά να γίνεται χρήση κάποιων λέξεων με πολύ μεγάλη ευκολία
είναι χούντα, είσαι φασίστας, είσαι ρατσιστής, τέτοια πραγματάκια, και τα έχουν, πώς το λένε, τα έχουν εξοραίσει οι νέοι. Δηλαδή, εντάξει, φασίστας είναι, και τι έγινε πια. Τόσα χρόνια οι γελοί στον γελίο διάλογο των δημόσιων πολύ εύκολα κάνουν χρήση ορισμών, λέξεων, οι οποίες έχουν περιεχόμενο πολύ βάρβαρο για τη δημοκρατία μας, αλλά γίνεται τέτοια χρήση και κατάχρηση από ηλίθιους, που τελικώς στον πιτσιρίκο η φράση φασίστας μπορεί να θεωρείται και πλεονέκτημα. Ναι, ναι, φασίστας είμαι, λέει ο άλλος, αφού για ψήλου πίδημα η κάθε καρμύρισα και ο κάθε καρμύρης εδώ και δεκαετίες, εδώ και 10-15 χρόνια, 20 χρόνια χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους με πολύ μεγάλη ευκολία. Psycho Killer από Talking Heads στο αεροσκάφος μαζί μας. Η ζωή Κωνσταντοπούλου τη βάλαμε κάτω με τις αποσκευές, γιατί φωνάζει πολύ. Ένας ήσυχος κάπου εκεί στη πόρτα προσώρας είναι ο Κουτσούμπας. Αυτός είναι σε θέση εμπτύσει να πάει να κάνει κατάληψη στην πόρτα, να μην αφήνει κόσμο να κατέβει όταν προσγειωθούμε. Μην ψάχνει το Μητσοτάκη, σιγά μην είναι με το επιβατικό κοινό. Μητσοτάκη είναι δίπλα στον πιλότο. Έτσι είναι οι πτήσεις οι καλές. KLM. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Καταρχάς, σας έλεγα χθες το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, στην εκπομπή, είχα διακόψει για λίγο, για κανένα τρίλεπτο, γιατί είχα ένα τηλεφώνημα. Βασικά, είχαμε επικοινωνία μέσω Messenger και μετά του λέω: κάλεσε να τα πούμε. Και με κάλεσε συνάδελφος, ο οποίος με ενημέρωσε και σας προειδέασα ότι η Κίμπερλι είναι στην πόρτα εξόδου. Είναι στην πόρτα εξόδου. Είναι πολύ θυμωμένος, λέει ο Τραμπ, ο Λευκός Οίκος, με τα καμώματα της Κίμπελη, η οποία μέσω δικηγόρων της απάντησε για τα γούστα, για τα ταξίδια, για τις παρέες που κάνει, για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Μάλιστα, μαθεύτηκε ότι για να πάει σε μια εκδήλωση και να μιλήσει, της έδωσαν 200 χιλιάρικα, απλά για να παραστεί. Τόσο μπότοξ, μπα χαμένο, η αλουρονικό και τα λοιπά, πήγε εκεί, τα έδειξε η γυναίκα τι να κάνει. Και τώρα ο Τραμπ είναι και στο σόι η γυναίκα, δηλαδή είναι δικός της άνθρωπος. Και πρέπει να δει πώς θα το χειριστεί. Αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, βέβαια, εδώ το θέμα είναι ότι είναι η πρέσβυρα σε μια περίοδο πολλών και διαφορετικών ποικίλων εξελίξεων. Να έχει πρέσβυρα μια γυναίκα για την οποία γράφονται καθημερινώς τόσα πράγματα, δεν είναι ό,τι και καλύτερο, δεν περιποιεί τιμή για την Αμερικανική πρεσβεία, αλλά και για τη χώρα την οποία θεωρητικά υπηρετεί. Αλήθεια, ακούσατε κανέναν να μιλά άσχημα για την πρέσβυρα από τους λαλίστατους επικεφαλής της αντιπολίτευσης? Τι φοβάστε ρε πουλάκια μου? Εδώ είστε παλικάρια, βγαίνετε στους δρόμους, φωνάζετε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Πήγαινε και ψελίστε 5 κουβέντες. Μόνο το ζαχαρό το σταμάτη. Αλήθεια, πολύς ντόρος είχε γίνει για τους Ράδιο Αρβίλα. Καλός κακός δεν με ενδιαφέρει, δεν απασχολεί και το θέμα, αλλά

Βέβαια έκανε ατόπιμα μεγάλο προς Θεού, έτσι, λεκτικό ατόπιμα μεγάλο σε μία από τις εκπομπές, αλλά λέγεται ότι αυτό είναι η αφορμή. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι με ενοχλούσε, γιατί ο άνθρωπος προσπαθούσε ως ορθολογιστής να βάλει κάποια πράγματα σε μία τάξη, αλλά τον έφαγε και αυτόν η μαρμάγκα. Ξέρετε τι είναι η μαρμάγκα? Για να ξεκινήσουμε με τεστάκι. Βρέχει έξω, οπότε είναι μια χαρά στα Γιάννητσά. Βρέχει στην Καλαμαριά, ψυγκαλίζει. Αλλού ρίχνει βροχούλα. Για γράψτε εδώ στα Vibers. Γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν μου δείχνει βροχή στη Θεσσαλονίκη, λέει από το απόγευμα και μετά. Αλλά ήδη ο Άκης μου λέει έχουμε ψηλό βροχο στην Καλαμαριά. Από Γιάννητσά έχουμε τηλεφώνημα. Έχουμε τηλεφώνημα για βροχούλα. Τι είναι η μαρμάγκα, λέμε, μας έφαγε η μαρμάγκα. Τον έφαγε η μαρμάγκα, θα σε φάει η μαρμάγκα. Τι είναι η μαρμάγκα, για πες μου σύντροφε, συντρόφισσα στο Viber, στο 6908-357-800. Καλημέρα και στο γελίο υποκείμενο το οποίο κάλεσε χθες τέτοια ώρα. Επειδή ξέρω ότι ακούς, φίλε, δεν ξέρω αν με είδες χθες. Εξαιρετικός, για ακόμη μια φορά, λέει ο κόσμος, ήμουν στην τηλεόραση. Έτσι, για να σκάσει.

0: Αφιερωμένο στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίστο τραγούδι. Γι' αυτό επελέγει ένα σύγχρονο ερωτιάρικο τραγούδι. Ωραιότατο. Γιατί λέει, διέρευσε μία στιχομηθεία όπου λέει η Καρβέλενα στον Βύση, η Βύσενα στον Καρβέλα. Λέει, τι είναι αυτά που κάνεις ρε Νίκο? Και λέει ο Νίκος, δεν με παραντάς μωρί της, λέει, είσαι μες στη χλίδα τα κότερα, μέσα στα πλούτη και τα μεγαλεία, ζεις χλιδά τη ζωή και εγώ έχω 7.000 ευρώ στο λογαριασμό μου. Γιατί ρε Καρβέλα έχεις μόνο 7.000 στο λογαριασμό σου? Ποιος σου τα έφαγε, παλικάρι μου, τα λεφτά? Και εσύ και ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος και καθένας από εσάς που βγάλατε τεράστια ποσά χρήματα και τώρα κλαίγεστε. Τι δεν κάνετε καλά στη ζωή σας? Τι να τα παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Καλημέρα, και Φέρμη βρέχει.
0: Φέρμη βρέχει και πολύ έτσι ψηλό.
1: Αρχίζει σιγά σιγά δυναμώνει. Τώρα ακόμα σιγά σιγά, αλλά δυναμώνει.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου. Και στην Νέα Δεστό μου γράφουν εδώ, κάτσε λίγο, πολλά μηνύματα. Χαμός. Επανομή ελαφριά βροχή μου γράφει ο Λάζαρος. Γεια σου ρε Λάζαρε. Στο Δερβαίνι βρέχει μου γράφει ο Κωστής. Στο Μονόλοφο βροχούλα. Ωραιόκαστρο μου λέει ο Ηλίας ο Πλατώνης, με τα κριτσίνια του ψυχαλίζει. Δήμος Θερμαϊκού βρέχει. Τι έγινε ρε Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία? Αλλιώς μας τα λες, μας λες θα βρέξει το απόγευμα, εδώ βρέχει παντού. Την πρόγνωσή σου μέσα. Χάσαμε την εμπιστοσύνη μας ρε. Ακόμη και στην Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Χάσαμε την εμπιστοσύνη και στον ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, να σας πω δύο-τρία νομίζω αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και μετά θέλω λίγο να σας πειράξω. Όχι όλους, αλλά πολλούς από εσάς θα σας πειράξω, αλλά με καλή πρόθεση, έτσι. Να σου πω καταρχάς ότι τούτη την ώρα δεν θα σας τα πω εγώ, ή μάλλον θα σας τα πω εγώ, αλλά όχι μόνος μου. Γιατί έχουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που κάνουν.
1: Οργός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 23 10 707 180 www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, τούτη την ώρα έχουμε καθυστερήσεις μεγάλες προς τα δυτικά. Ξεκινάμε από το ύψος, που να σας πω, του Γένεσης. Αρχίζει να χαμηλώνει ταχύτητα και μετά μέχρι την ανηφόρα των Πεύκων έχουμε αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί ψηλά λίγο πριν τη στροφή για Πεύκα, αλλά από εκεί ξεκινά ένα μποτιλιάρισμα μεγάλο. Στο 424 προς τα ανατολικά, κλασικά όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μεγάλο πρόβλημα. Πολλή κίνηση έχουμε στην κατηφόρα της Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης και μετά προς Βαρδάρη. Και στην περιφερειακή οδό έχουμε θεματάκι στα φανάρια του Κορδελιού. Στο Φίνικα δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, κατά άλλα είμαστε καλά. Και όλα αυτά, εσύ ο οποίος έχεις, και όχι μόνο εσύ, αλλά εσύ ο οποίος έχεις Mercedes ή Smart, ξέρεις ότι έχεις το εξειδικευμένο σέρβις από την εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις. Στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο, www.antoniadismesaiapavlaservice.gr.

0: και για να μην πέσουν τα μαλλιά μας, ή αν έχουν πέσει τα μαλλιά μας, πρέπει να βρούμε τρόπο να λύσουμε το θέμα, το πρόβλημα αισθητικής, αν έτσι το νιώθουμε. Δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ, πάνω από 40 χρόνια, Pub Center, Μητροπόλεως 24. Για να λύσεις το πρόβλημά σου ή να το προλάβεις. Πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα. Τα παρουσίασα χθες και με κοιτούσαν λίγο έκθαμβοι οι γύρω-γύρω. Το λέω και στο φίλο μου το χιδαίο ακροατή το χθεσινό. Άκου να σου πω λίγο. Λοιπόν, κάθισα και σκάλισα λίγο τα δεδομένα στις ΗΠΑ. Έτσι, για να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί κάποιοι από εμάς θέλουμε να είμαστε και σοβαροί. Θέλουμε. Το προσπαθούμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τεράστια από θέματα πετρελαίου, έχουν πάρα πολλά, εισάγουν και από χώρες, γιατί έχουν δηληστήρια τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικής ποιότητας αργό πετρελαίο. Κυρίως εισάγουν από Καναδά, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, από τις χώρες εκεί από... την περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία περνά τις ποσότητες μέσα από Ορμούς, από τα στενά του Ορμούς. Η Αμερική δεν έχουν καμιά πρεμούρα, δεν τους ενδιαφέρει καν. 1-2% νομίζω προέρχεται από εκεί. Δεν τους νοιάζει, βραδερφέ, δηλαδή έχουν και οι ίδιοι μπόλικο πετρέλαιο, μπόλικο. Έχουν πετρέλαιο ντούμπου ντούμπου που λέει και ο Μπαρβαγιάννης. Οι ποσότητες οι οποίες συμφωνήθηκαν με τη Ρωσία πριν από λίγες μέρες. Άκου να σου το πω για να ξέρεις τι γίνεται.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, όπως σας έλεγα, από τη Ρωσία οι ποσότητες για τις οποίες έγινε συμφωνία είναι γελίες για τα δεδομένα της Αμερικής. Ελάχιστες. Δεν τις χρειάζονται καν. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι αυτό έγινε για να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Τον ύπνο του δικαίου. Εξήγησα χθες, κατά την ταπεινή μου άποψη, διαβάζοντας, ακούγοντας, ότι θεωρώ πως αυτό που έκανε η Αμερική είναι να βοηθήσει τη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία, μην τυχόν και σταματήσει, γιατί έμεινε και από λεφτά η Ρωσία, ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ευρώπη. Αυτός ήταν ο σκοπός κατ' εμέ του Τραμπ, έτσι. Εμέσως να χτυπήσει την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη θα αμυνθεί. Οι Ρώσοι δώσαν λεφτά, οι Αμερικανοί δώσαν λεφτά στους Ρώσους για να συνεχίσουν τον πόλεμο. Η Ουκρανία αμήνονται, χρειάζονται λεφτά από τη Δύση. Η Δύση είναι η Ευρώπη, δίνει λεφτά η Δύση, άρα χάνει η Ευρώπη. Αλλά το αφήνω στη γωνία. Η Αμερική λοιπόν, η οποία έχει τεράστια αποθέματα πετρελαίου, επάρκεια κλπ. Μπορεί να πάρει από όπου θέλει, πήρε και τη Βενεζουέλα στα πετρέλαια. Ακούστε με λίγο, για να μην ακούτε παπατζίδες. Συγγνώμη για τη συχνή αναφορά στον όρο, αλλά δυστυχώς έχουν επικνώσει οι παπατζίδες. Έχουν αυξηθεί σημαντικά, δηλαδή, οι παπατζίδες στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει κομματικά το θέμα, λέω πολιτικά, αν θέλετε, ακαδημαϊκά, δημοσιογραφικά, δημοσιολογικά, όπως θέλετε. Μπορεί να έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, αλλά μάλλον στον κόσμο που γεννήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει μεγάλο ποσοστό παπατζίδων. Αμερική λοιπόν. Είδα τα στοιχεία τα οποία αφορούν στο κόστος των καυσίμων. Της βενζίνης, εκεί είναι μεγαλώνει, και στο ντίζελ κίνησης. Η Αμερική, η οποία όπως σας είπα μπορεί και έχει ποσότητες και μπορεί να παίρνει από όπου θέλει και όπως παίρνει και όπως θέλει. Τι έχει πετύχει? Μια τρύπα στο νερό για τις τιμές. Ο Τραμπ έχει εκλογές. 3 Νοεμβρίου είναι οι ενδιάμεσες. Θα φάει τα μούτρα του, λένε οι δημοσκοπήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο Αμερικανός πολίτης σήμερα είναι η ακρίβεια. Να το επαναλάβω. Για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί μιλάμε. Γιατί με παπατζίδικες και λαϊκίστικες και δημαγωγικές προσεγγίσεις από διαφόρους το πρόβλημα δεν λύνεται. Άλλο είσαι εσύ και εγώ που είμαστε απλοί πολίτες μιας χώρας και ψάχνουμε να ακούσουμε κάποιους να μας δώσουν λύση, και άλλο αυτοί κάποιοι να μιλάνε σαν να είμαστε εμείς. Αυτοί βρίσκονται εκεί θεωρητικά γιατί είναι κάτι περισσότερο από εμάς, ή πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από εμάς, να μας δείξουν μια λύση, τον δρόμο. τα παπατζηλίκια, υπάρχει ακρίβεια και τι θα κάνουμε και δεν βγαίνει ο μήνας, τα λέμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε να μας τα πούνε άλλοι. Τα ξέρουμε. Λοιπόν, έρχομαι στο παράδειγμα της Αμερικής. Η Αμερική σε ένα χρόνο, λέω για τρίτη φορά, η Αμερική των χαρακτηριστικών που σας έδωσα νωρίτερα. Με πολλά αποθέματα, με άνεση να πάρει πετρέλαιο από όπου θέλει, με εξαγωγές από την ίδια ποσοτήτων πετρελαίου επίσης. Σε ένα χρόνο ο Αμερικανός πολίτης είδε την τιμή της βενζίνης να είναι αυξημένη κατά 40%. Σε ένα χρόνο ο Αμερικανός πολίτης είδε την τιμή του ντίζελ κίνησης να έχει αυξηθεί κατά 70%. Να τα επαναλάβω, στοιχεία δεδομένα. Άκουσέ με, πριν γίνει σαν τον ηλίθιο το χθεσινό. Μη χαρακτηρίζεις πριν ολοκληρώσει τη σκέψη μου. Τα δεδομένα σου δίνω, δεν σου λέω κάτι άλλο, δεδομένα είναι αυτά. Σε ένα χρόνο λοιπόν το κόστος βενζίνης στην Αμερική αυξήθηκε κατά 40% και το ντίζελ κίνησης κατά 70%. Μόνο τον πρώτο μήνα του Σεπτέμβρη η βενζίνη πήρε πάνω 7% στην Αμερική, παρακαλώ. Η οποία είχε εκλογές, στην οποία ο Τραμπ είχε και έχει 500 λόγους να ρίξει τις τιμές ώστε οι πολίτες να τον ψηφίσουν στις εκλογές, να μην τον καταψηφίσουν, εν τούτης δεν τα καταφέρνουν. Μήπως το πρόβλημα είναι αλλού, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, για να μην ακούμε ηλιθιότητες και αστειότητες στη χώρα μας. Να συνεχίσω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να ξέρετε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μόλις 4,5 λεπτά στο λίτρο, 10 φορές λιγότερο, 20 φορές λιγότερος από ό,τι στην Ελλάδα και 15 ή 10 φορές λιγότερος από ό,τι σε άλλες χώρες. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ο δικός μας εκεί κατά τόπους είναι διαφορετικός, διαφέρει. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, στο κόστος της βενζίνης ή του ντίζελ κίνησης στην Αμερική, η επιβάρηση από τους φόρους είναι πολύ μικρότερη από ό,τι στη χώρα μας. Εν τούτης, 40% πιο ακριβά τη βενζίνη σε ένα χρόνο, 70% πιο ακριβά το πετρέλαιο κίνησης σε ένα χρόνο στην Αμερική. Τώρα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε ότι είναι πολύ εύκολο η αντλία, η μαντλία, το αυτό, το ένα, το άλλο, να βάλω εκεί, να κάνω εκεί. Πείτε ό,τι θέλετε. Πρακτικά τώρα η κυβέρνηση είπε, συμφώνησε με τα δηληστήρια, 15 λεπτά το δημόσιο, 10 λεπτά τα δηληστήρια, για να είναι κατά 25 λεπτά φθηνότερο το καύσιμο για τον καταναλωτή. Σωζόμαστε? Όχι βέβαια. Πού καταλήγουμε, θα πεις, καλά και τι λες εσύ Βενιέρη από την δική σου πλευρά? Εγώ από τη δική μου πλευρά, αγαπητές φίλες και φίλοι, συνεχίζω να πιστεύω ότι η λύση είναι καλύτερη μισθή. Yeah. Τα άλλα όλα είναι. Η μόνη λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι καλύτερη μισθή. Πώς θα προέλθουν οι καλύτεροι μισθοί? Άσε την, πώς το λένε, την επιχειρηματικότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία. Άφησε τις επενδύσεις να προχωρήσουν. Άσε να έρθουν σοβαρές μεγάλες επενδύσεις στη χώρα σου για να πάρεις καλύτερους μισθούς. Χθες ήρθε φίλος. Δεν θα δώσω όνομα, γιατί μέσα ήταν στην αίθουσα, ήθελα να με δει κιόλας. Άσε, μου λέει, Μοσχοπούλη σε ένα κίνητο 45 τετραγωνικά μέτρα, 47, ένα παλιό ρημάδι. Λέω, και πόσο ρε φίλε? Μου λέει 150 χιλιάρικα, κρατήσει. Τι λέει ρε θηρίο, του λέω, σοβαρά? Ναι, μου λέει, τσάκωσα 150 χιλιάρικα από ένα σκοπιανό. Έτσι καταπολεμάς ρε φίλε την ακρίβεια. Αν έχεις πάρει πρίκα, την πουλάς, ξεπουλάς, όχι δεν ξεπουλάς, πουλάς

στην περιφερειακή γίνεται λίγο της κολάσεως ξαφνικά, εκεί που είχαμε κάποια προβληματάκια. Από ό,τι βλέπω η κίνηση έχει παραπυκνώσει. Παρακαλώ, στην περιφερειακή είναι λόγω της βροχής ο κόσμος βγήκε με τα αυτοκίνητα? Συνέβη κάτι, συμβαίνει κάτι? Γιατί βλέπω αρκετά μποτιλιαρίσματα σε πολλά σημεία της. Δώστε μου λίγο εικόνα αν κάτι έχει συμβεί στην περιφερειακή, είτε στο Viber στο 6908-357-800, είτε τηλεφωνικά στο 2310-513000, 2311-82-1050, αν συνέβησαν πράγματα, αν συμβαίνουν κάποια ατυχήματα ή δεν ξέρω τι άλλο στην περιφερειακή και ξαφνικά έχουμε καθυστερήσει την κίνησή σας.

κρυουλάκι λέμε, κρυουλάκι. Σιγά σιγά θα έρθει ο χειμώνας, φίλε μου. Γι' αυτό σπέβδεις χρωμοδομή, προμηθεύεσαι το προϊόν Thermofilax. Είναι ένα θερμομονωτικό πλακίδιο το οποίο βάζεις πάνω από την υγρομόνωση στην ταράτσα του σπιτιού και βλέπεις αποτέλεσμα εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί το Thermofilax είναι για κάθε εποχή. Μπείτε στη σελίδα της χρωμοδομής να δείτε και αυτό αλλά και άλλα προϊόντα της εταιρείας για μόνος αλλά και πολλά χρώματα για κάθε χρήση. Όλα ξεκινούν από την ταράτσα, μας λέει η χρωμοδομή. Γι' αυτό και τα προβλήματα που εκεί προκαλούνται. Θα πρέπει να τα λύσετε εγκαίρως. Στην ταράτσα βέβαια ή στη βεράντα ή κάπου αλλού μπορεί να έχετε και τον λέβητα φυσικού αερίου. Άντε σιγά σιγά βάλαμε μπροστά τα καλοριφέρ, τα αρκοντήσιο. Σε λίγο θα πάμε στο φίλο μου τον Βασίλη τον Πεταλά να πάρουμε ξύλα για το τζάκι. Ξέρει εκείνος, ξέρει. Λοιπόν, για τον λέβητα φυσικού αερίου, για άψογη άριστη λειτουργία του, θα πρέπει να υπάρξει και ισχυτική φροντίδα. Φροντίζει γι' αυτό η εταιρεία Bouglas ΑΕ με το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection για κάθε διάσταση Levita, καθώς κυκλοφορεί σε 30 διαφορετικά μεγέθη. Τον προμηθευόμαστε από τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης JB High Protection της εταιρείας Bouglas ΑΕ για υψηλή προστασία στον Levita φυσικού αερίου.

γράφτε μου τέτοια. Ωραία σχόλια έχω. Κάτσε, η Βιργινία μου έχει στείλει 15 μηνύματα. Περίμενε. Ωραία σχόλια, ωραία σχόλια. Μεγάλη είδηση. Δεν είναι για λόγια, Σάμι, γιατί είσαι και Τσαντινίλας εσύ. Πώς ήταν η Σαντινίστας, εσύ είσαι Τσαντινίλας. Ζαχαριάδης ανακοινώνει ότι πάει στο κόμμα Τσίπρα. Δεν το ξέραμε ρε Κωστή, δεν το ξέραμε ρε Ζαχαριάδη, μας εξέπληξε. Εσύ είσαι αυτόν εμ μονάδα ρε φίλε, σε μέγεθος πολιτικό. Κώστας Ζαχαριάδης. Αστεία περίπτωση, υπό την έννοια ότι δεν έχει κάνει τίποτε. Έχει ωραία περιουσία, θα το ποθενέσεις να τα χαίρεται ο άνθρωπος. Και μόλις το, πώς το λένε, μόλις συνέφιασε εκεί έξω, περπάτησε στα

Μπουσούλησε ο Ζαχαριάδης, μπουσούλησε. Πήγε μετακλητός στον Καραμέρο και πακέτο, οι δυο τους πήγαν τσίφρα. Έρε τι ανθρώπους έχετε, πόσο τυχαίους ανθρώπους έχετε καταστήσει μοιραίους.

0: Κάτσε, είχα διάγγελμα. Έχω διάγγελμα. Διάγγελμα. Αυτό δεν θέλω να το χάσω. Δεν θέλω να το χάσω. Δώσε. Πάμε, αγαπητέ μου. Πάμε, μέγεθος πολιτικό. Πάμε. Πάμε. Κάτσε λίγο. Έλα, πέστα. Το ανακοινώνει και με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Μη σου πω χιλίων τετρακοσίων. Περίμενε. Πάμε, Ζαχαριάδη.
1: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
0: Ρε φίλε, τι ωραία που τα είπε.
1: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
0: Έλα, Νότι, Νότι, Νότι, Νότι, έλα, τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η ώρα.

πες τώρα Νότι, άκου ρε φίλε Ζαχαριάδης, μέγεθος ξεχωριστό, μοναδικό, ζουμπουχτιάρικο. Αυτοί εδώ μεταξύ τώρα, πολύ όπως και ο Ελόγο, μιλούν για αγώνες, αγωνιζόμαστε, αγώνες, αγωνιζόμαστε, και το μόνο που κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να τρώνε έτοιμο ψωμί από το ψωμί το οποίο παράγεται, δημιουργείται, παράγεται από σένα τον εργαζόμενο, τον ελεύθερο επαγγελματία, από εσένα τον άνθρωπο του Μόγδου, από εμένα τον χαζό. Τέλος πάντων, Νότι, κάτσε λίγο γιατί θέλω λίγο να, επειδή στεναχωρήθηκαν χθες οι φίλοι μου, οι φίλοι μου οι παοξίδες στεναχωρήθηκαν χθες. Δεν πίστευα στα αυτιά. Τα έλεγε εδώ ο Λεοντή στο απόγευμα και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Ήθελα να του στείλω μήνυμα. Λεοντή, λάθος κάνεις, θέλω να του πω. Δεν είναι 3-1, είναι, δεν είναι 1-3, είναι 3-1. Αλλά λέω, Λεοντή, όχι κύριε Βενιέρη, λέει 1-3. Συμπάσχω. Πάω και μου συμπάσχω. Έχω εδώ έναν τύπο. Νίκησε παρακαλώ, πες τη Βυργινία Σφουγγαρίστε, δάκρυα από το πρωί ο Παπιδάκης.

Ρε, κανένας γάμος θα γίνει να πάμε να χορέψουμε, ρε παιδί. Αφού στα μπουζούκια δεν πάμε πλέον. Δεν φτάνει η βενζίνη να φτάσουμε στο μαγαζί. Έλα, για το μαγαζί έχουμε. Για τη βενζίνη δεν έχουμε. Περισσότερο κοστίζει. Ωραίο καστρο αεροδρόμιο, πήγαινε, έλα.

Ναι, Θόδωρε, στα γήπεδα είμαι όλη την ημέρα. Α, δεν έχω αφήσει γήπεδο για γήπεδο. Δεν έχω αφήσει γήπεδο για γήπεδο. Ενώ ποδοσφαίρου, ναι, παντού θα με δεις. Χαριλάου, Φτώ, Καφτατζόγλια, Μαρτίνα.

Πείτε εκεί του Ιβάν να διορθώσει λίγο κάποια πράγματα, γιατί δεν βλέπω καλά το σχήμα. Ευτυχώς υπάρχει το μπάσκετ. Εκεί ο Μισταγίδης κάνει καλή δουλίτσα νομίζω.

0: Πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν?
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Καλώστη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του

0: Η Εύκα, σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
0: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Τι ωραία που είναι τα ταλιάνικα, ε! Τι ωραία που είναι τα ιταλικά. Εξαιρετικά. Και είναι και πανέμορφη χώρα η Ιταλία. Δεν έχω πάει στην κάτω Ιταλία. Ξεκίνησα από Νάπολη και προς τα πάνω. Την έχω αρκετές φορές έτσι επισκεφθεί και είναι μια κούκλα. Κούκλα όμως. Και δεν είναι η μοναδική κούκλα στον κόσμο ολόκληρο. Υπάρχουν πάρα πολλές κούκλες. Κάποιες τις γνωρίζει κανείς, τις συναντά, τις επισκέπτεται, τις απολαμβάνει. Αλλά κάποιες μένουν όνειρο απατηλό. Εκτός αν έρθει ένας τύπος ο οποίος σου λέει: κοίταξε να δεις, επειδή σου αρέσουν οι κούκλες χώρες, θα σε πάρω χεράκι χεράκι και είτε οδικός είτε αεροπορικός θα σε ταξιδέψω σε όποια κούκλα του πλανήτη χώρα θέλεις. Αυτό το κάνει το Gregor's Travel και το κάνει με εξαιρετικό τρόπο, γιατί γνωρίζουν τις κούκλες όλου του χρόνου, όλου του κόσμου, συγγνώμη, και βλέποντάς στα μάτια καταλαβαίνουν ποια κούκλα ή ποια τα χαρακτηριστικά της κούκλας που σου αρέσει και σου προτείνουν προορισμούς. Μπείτε στη σελίδα του Gregor's Travel στο Facebook ή στο site της εταιρείας. Το 2310-55-55-56 παίρνετε πληροφορίες και γνωρίζετε την κούκλα ή τις κούκλες της ζωής σας. Για να δούμε τι θα δώσει το ταμείο τελικώς, πόσο θα είναι η τιμή εκκίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κακά τα ψέματα εδώ στο βορρά, κυρίως εδώ στο βορρά, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στο νότο. Τώρα άμα θα μένεις, αν μένει κάποιος στο λεκανοπέδιο Αττικής, εντάξει, οκ, okay, θα σου κρυώσει το σπίτι κάποιες μέρες το χειμώνα, τα καταφέρνεις. Οι δυσκολίες είναι εδώ πάνω στον βορρά και γύρω από την Θεσσαλονίκη, αλλά και στους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Σε κάποιους έχουν ανάψει ήδη προπολούς, σόμπες, καλοριφέρ, τζάκια, αντλίες θερμότητος και διάφορα. Να δούμε τι και πώς. Επιμένω, αγαπητέ φίλε Διονύση, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Επιμένω, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, όχι ο μόνος, είναι κάποια εργαλεία. Βασικότερο όλων, οι μισθοί. Να είναι καλοί οι μισθοί. Να γίνουν καλύτεροι οι μισθοί. Εξήγησα πολλές φορές πώς γίνονται καλύτεροι οι μισθοί. Το να πάρεις το παλατάκι, το παλάτι εδώ στην Αρετσού, στην Κρίνη, και να το δώσεις στη Βουλή, αντί να το δώσεις σε μια μεγάλη, σαν μεγάλο τουριστικό οργανισμό να επενδύσει, να κάνει ένα ξενοδοχείο, να κάνει μια μαρίνα, να βρουν δουλειά τα παιδιά μας με καλές αποδοχές. Αντί να κάνεις το ένα, σε έκανες το άλλο, το κλασικό, το ελληνικό, το έδωσε στο κοινοβούλιο. Θα το λειτουργήσει ο Δασούλας. Θα είναι κηλικιάρχης ο Δασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής. Και οι αντιπρόεδροι θα είναι γκαρσόνια. Υπάρχουν τρόποι για να βγάλουμε λεφτά στην Ελλάδα, αλλά έχουν κόστος. Είδες, να, εδώ μου γράφει ένας φίλος. Τώρα λέει που έφυγε ο Ζαχαρός, έμεινε η Γιάμαλη για να μας ενημερώνει. Καλά, έχει κι άλλους, μην. Είναι ανάλογα με το σε ποιο μαγαζί βρίσκεται κανείς. Δεν θυμάσαι την Κοσιόνη, πού, α, προαντένα. Δεν θυμάσαι το Τζίμα, πού, α, προαντένα. Έχει δημοκρατία, διαδρόμους και διεξόδους. Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας της καρδιάς μας. Ξέρετε πάρα πολύ, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τους ειλικρινείς και ανυποκριτές πολιτικούς, αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν το κόστος των απόψεων και θέσεών τους, που δεν, πώς να το πω, δεν υποκύπτουν στο πολιτικό όφελος ή πολιτικό κόστος, ε. Πήγε ο Τσίπρας, άμα τον δείτε, όλος αποφασιστικότητα, γιατί λέει ο ΒΟΑΚ, ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης, είναι δρόμος Καρμανιόλα και επιρρύπτει ευθύνες για τις καθυστερήσεις εκεί. Πόσο παπατζής.
1: Τι είναι νεκρούς στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
1: Σοβαρά τώρα.
2: Πρέπει το θέμα της οδικής ασφάλειας, της οδικής συμπεριφοράς μας, που πρέπει να μπει στα σχολεία.
3: Εύχομαι να είμαστε εμείς οι τελευταίοι.
4: Εγώ στην δικαιοσύνη δεν έχω καθόλου, καθόλου δεν έχω...
1: 20 χρόνια εδώ στο νησί, στην Κρήτη.
5: Θα έχει δει εσύ.
1: Πάρα πολλά, πρόεδρε, πάρα πολλά.
5: Έχει ειδικό δίπλωμα, δηλαδή.
1: Ναι, οδηγό λεωφορείου.
5: Ναι. Τι διαδρομέ κάνει συνήθω?
1: Όλο το νησί, σε όλη την Κρήτη.
5: Έμαθα, έγινε πάλι ένα δυστύχημα.
1: Ναι, είναι καθημερινό, πρόεδρε, καθημερινό. Ναι, τώρα πάμε προς Κταίο. Θα συναντήσουμε έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή σε απόσταση 6 χιλιόμετρων. Βάλανε κολονάκια, έχουν γεμίσει όλο το δρόμο κολονάκια, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καν το έργο. Έχει σταματήσει η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο πλέον δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω των πολλών πτήσεων στα πολλά τσάρτερ.
2: Σκοτώθηκε η κόρη της με αναστροφή στο ΒΟΑΚ.
6: Καλωσορίσατε και 7 χρόνια γιατί τρέχατε στο δικαστήριο.
2: Και ακόμα δεν τελείωσε.
7: Ακόμα δεν τελείωσε.
8: Τελειώνω.
7: Να πηγαίνω εγώ στο δικαστήριο και να
6: ξαναζείτε όλο αυτό.
2: Γινόταν έργα εκεί και είχαν αφήσει κάποια παρατηράκια με την ανοχή του κράτους να γίνονται αναστροφές. Στείλαμε στο Υπουργείο, δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Η τραγωδία σε αυτή τη χώρα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι περιμένουν οι πολίτες να κάνουν τις καταγγελίες. Ζητάμε χρόνια τώρα παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας στην Κρήτη. Το πιο μεταβαμμένο νησί της Ευρώπης.
5: Αδυναμία της πολιτείας να θεσπίσει ορθούς κανόνες και να τηρήσει τους κανόνες αυτούς. Και έχει να κάνει και με την κουλτούρα που διαμορφωθεί δυστυχώ όμω.
0: Για ρωτήστε στην Κρήτη ποιοι δήμοι και ποιες κοινωνικές ομάδες και τα λοιπά έχουν προσφύγει, όπως και εδώ στο Βορρά, στα συμβούλια της επικρατείας και αλλού, και δεν προχώρησαν έργα στο νησί. Γιατί ο ΒΟΑΚ δεν είναι πρόβλημα σήμερα, είναι πρόβλημα δεκαετιών. Δεν νομίζω ο Μητσοτάκης με τον Άδωνη να πήρανε κασμάδες και να ξύλωσαν τον προηγούμενο δρόμο και να μην έχει τώρα ΒΟΑΚ. Απλά δεν έγινε ποτέ ο ΒΟΑΚ. Και κολυσιεργίες, καθυστερήσεις και υπήρχαν και υπάρχουν, γιατί κάτι δημοτικά συμβούλια, κάτι δημοτική σύμβουλη, κάτι ευαισθητοποιημένοι πολίτες προσφεύγουν τρεις την ώρα, όπως και σε άλλες περιοχές. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα το έχετε ζήσει, το έχουμε ζήσει έτσι άπειρες φορές και το ζούμε και θα το ξαναζήσουμε, γιατί η συμμορία της μιζέριας εδώ πάνω στο Βορρά αριθμεί τον ίδιο αριθμό, αλλά είναι μια χαρά. Τα μισθά μισθά και η επανάσταση επανάσταση. Λοιπόν, στην περιφερειακή γίνεται της επαναστάσεως, ή μάλλον γίνεται της κολάσεως συγκεκριμένα. Έχει πάρα πολύ ακινησία. Δεν έχει κίνηση δηλαδή. Όταν λέμε δεν έχει κίνηση είναι λίγο αδόκιμο. Λέμε στην περιφερειακή δεν έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση τι σημαίνει? Ή ότι δεν έχει αυτοκίνητα, ή ότι δεν κινούνται αυτοκίνητα. Στην περίπτωση μας δεν κινούνται αυτοκίνητα, δεν έχει κίνηση. Και προς ανατολικά και προς δυτικά, λόγω της βροχής, λογικό είναι σήμερα πολλοί κόσμος να πήρε το αυτοκίνητο για να μετακινηθεί. Είναι και Τρίτη και 13, είναι και απέναντί μου η Νίκη, καταλαβαίνεις τώρα το τρίγωνο των Βερμούδων. Είπατε κάτι? Άκουσα μια σκέψη σας.
9: Τι σας έκανα?
0: Δεν, τίποτε.
9: Είμαι μαυρόγατα.
0: Ναι, και ντυμένη στα μαύρα από ό,τι βλέπω σήμερα.
9: Τι
0: σου πάντα μαύρα τώρα. Αυτή η αντίθεση του μαύρου με ξανθό μαλλί είναι πάρα πολύ ωραία.
9: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ναι.
9: Κρατάω μόνο το κοπλιμέντο.

0: Η ώρα είναι 9. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε τροχιά κακοκαιρία σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Στην περιοχή μας τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική, ενώ στο μάτι του κυκλώνα θα βρεθούν επίσης σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και Αττική. Γύρω στα 20 λεπτά του ευρώ χαμηλότερα από την τιμή κλεισίματος της περασμένης περίοδου θέρμανσης, αναμένεται να ξεκινήσει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Πέμπτη. Αύριο Τετάρτη αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε πως έρχεται εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, ενώ το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί έως το τέλος του έτους. Καμία απάντηση στο υπόμνημα που έστειλαν στο Υπουργείο Υγείας δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής οι συγγενείς ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην κλινική της Οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, η οποία βάζει αύριο και επισήμως λουκέτο μετά την αποκάλυψη πως πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια. Συνολικά 6 εταιρείες φέρονται να εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ έως το 2030, όπως έγινε γνωστό μετά τη χθεσινή ηλεκτρονική αποσφράγηση των φακέλων με τις προσφορές. Εξώδικο στην εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να παραμείνουν σταθερά και το 2027 τα τέλη στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Με δημόσια τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για πολιτική αλλαγή στη χώρα, καλώντας παράλληλα σε ευρύτερη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Στη σύλληψη μιας 41χρονης γυναίκας προχώρησαν οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας στο Περιστέρι, καθώς κατηγορείται ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει γιατρό σύζυγό της, ρίχνοντας το φαγητό του ατροπίνη. Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασε δημόσια ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα με καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες, τις οποίες ωστόσο η ίδια αρνείται. Σε χθεσινή ερώτηση δημοσιογράφων για το αν εξετάζει την απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ, ο Τραμπ παραδέχθηκε πως ισχύει, καθώς όπως είπε, δεν είναι ευχαριστημένος. Αναφερόμενος τέλος στην περιβόητη ενεργειακή εκεχηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά πως Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός επειδή είπα εγώ ότι συμφώνησαν.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17 βαθμούς στη Βέρεια, 18 σε Γιαννιτσά και Κιλκής, 16 στην Κατερίνη, 20 στις Έρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται 15 βαθμοί στα Γρεβενά και 12 στην Καστοριά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας, γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο, σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
12: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
6: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
12: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπές Ίνδου.
6: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
13: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
14: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Κοίταξε, ξέρω ότι στην περιφερειακή οδό είσαι μέσα στα νεύρα, γανακτισμένος, αυτό, τσαντισμένος, γιατί γίνεται τσικακομήρας. Για να κάνω ένα μου αγένα, το χαλαρώσω λίγο, ας πω ότι τώρα διαβάζω το πρώτο θέμα. Στην Αττική οδό λέει έχουμε σύγκρουση Νταλίκας με ΙΧ και έχει ένα ποτηλιάρισμα 9 χιλιόμετρων. Πάλι καλά, πάλι καλά, δεν πάθαμε τίποτα. Οι Αθηνέζοι καθυστερούν περισσότερο να πάνε στη δουλειά τους. Πρώτε Βουσιάνη σου λέει. Εσύ κύριε Δημαρέση, όταν έχεις καημό μεγάλο, πας Παρίσι για να το μνήξεις? Πού να πας?
1: Όχι.
0: Με τον Κρέκος μπορεί να πας, ο Δημήτρης ο Γιάννης, δώσεις κανένα δωράκι να πας.
1: Εσύ δεν μου δίνεις άδεια.
0: Ναι, αλλά άμα έχεις κάνει καημό, άμα έχεις καημό από τον Πασκάλι να πας Παρίσι με τη Βύση. Η Βύση λέει πήγε στο Παρίσι να πνίξει το γόνο της.
1: Η Βύση τώρα έχει μεγάλο καημό.
0: Ναι.
1: Περιμένει και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κυρίως αυτός είναι ο καημός της. Όχι τι θα γίνει με τον Καρβέλα σε πρώτη φάση.
0: Ναι, αλλά ο Καρβέλας ο καημένος άκουσε, τι είπε.
1: Ναι, έχει 7.000 λέει στο λογαριασμό.
0: Μόνο 7.000
1: έχει. Γίνεται ρε φίλε, 7.000 αυτός που παίρνει εκατομμύρια, κατά δήλωσή του εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι, αυτός τα δήλωνε, αυτό λέμε, ναι. Αλλά έχει μόνο 7.000. Μήπως κάνει κοινωνικό έργο, μήπως δίνει σε φτωχούς, τα ίδια.
1: Μήπως τα έχει σε τίποτα λογαριασμούς εταιριών, λέω εγώ τώρα.
0: Πάντως να έχει 7.000 μόνο στο λογαριασμό του είναι
1: μπορεί
0: να τον συμπονάς.
1: Μπορεί να είναι προσωπικός λογαριασμός.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως ο λογαριασμός των εταιριών να έχει πολλά περισσότερα.
0: Εγώ ρε παιδί μου, στο γιο μου είχα ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο χρόνια και έχει ήδη 18.000 στο λογαριασμό. Έβαζα κάθε μήνα εδώ και 18 χρόνια.
1: Δεν έχει.
0: Έβαζα 103 ευρώ νομίζω, ακριβώς 103 ευρώ ήταν η δόση και έχει 18.000. Και έρχεται τώρα μου λέει, μπα θα πάρω αυτοκίνητο. Λέμε τι λεφτά έχω, λέει εκείνα που. Λεφτά δεν είναι δικά σου, δικά μου. Ναι, αλλά για μένα. Ναι, αλλά έχει 18.000. Ο Καρβέλας δεν είχε. Ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, ένα ασφαλιστήριο, κάτι δεν είχε. Τόσα λεφτά πέρασαν από τα χέρια του.
1: Πέρασαν, μα δεν στάθηκαν. Αδικίες, Δημήτρη, αδικίες. Να δουλεύεις μια ζωή σε το σκυλί, να έχεις γράψει 500 τραγούδια και να έχεις 7.000 στο λόγο.
0: Ναι, αλλά και οι άλλοι όμως τώρα.
1: Τι.
0: Κάτσε, άπον η καρδιά που λέγει το τραγούδι. Δηλαδή είσαι τόσα χρόνια με κάποιον. Νομίζω ότι και παιδί δεν έχουν παιδί αυτοί.
1: Φυσικά και έχουν μεγάλο παιδί, παιδί κιόλας.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να δώσει ρε παιδί μου ένα χαρτζηλίκι στον μπαμπά. Να πάει, έχει μια ρετσίνα.
1: Κοίτα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Μια μαλαματίνα.
1: Από
0: μια
1: ό,τι κατάλαβα,
0: γεωργιάδη.
1: Δεν του δίνει και λίγα. Και από ό,τι κατάλαβα, του δίνει και εκτός των πνευματικών και τα λοιπά δικαιωμάτων, έτσι.
0: Και πού τα λεφτά, ρε, η Βιργινία, πού τα άφαγε.
1: Δεν ξέρω, Δημήτρη,
0: φρουτάγια.
1: Που τα άφαγε.
0: Ρε,
1: είχε
0: Καρβέλα.
1: Γυναίκες, είχε παιδιά. Μπορεί
0: τι
1: να τα άφησε από
0: μία γυναίκα. Είχε για άλλη. Α, την Ανίτα. Λες να τα άρπαξε η Ανίτα τα λεφτά του. Πρέπει να κάνουμε καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Πρέπει να ψάξουμε να δούμε πως η Ανίτα η Πάνια μαζί της δεν ήταν για κάποιο διάστημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, μήπως η Ανίτα η Πάνια του φάγε τα λεφτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Γιατί είναι καλός
1: άνθρωπος. Καλή σύνταξη δεν παίρνει. 7.000 στο λογαριασμό έχει. Χειρότερο από εμάς είναι, γιατί να το ζηλεύεις. Στα μαχαίρια με την πρώην του είναι.
0: Καλά, για το τελευταίο δεν σιγά. Δες τι, να είναι ερωτευμένος. Μου λέγε ερωτευμενάκι. Γι' αυτόν το έλεγε το ερωτευμένο.
1: Μα δεν λέω γι' αυτό. Α. Λέω στα μαχαίρια για τα οικονομικά.
0: Και τώρα το μεγάλο το ζόρι είναι.
1: Και εφορία.
0: Το μεγάλο το ζόρι είναι, ρε φίλε, αυτός τώρα με 7.000 μόνον και οι άλλοι Παρισίους. Αυτό είναι που πονάει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, και οι άλλοι κάνουν, ρε παιδί μου, ότι.
1: Ότι πονάς.
0: Ότι συμπονάς, ότι συμπάσχεις. Στείλε.
1: Η άλλη είπε, θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Έτσι είπε.
1: Από το τραγούδι, ναι.
0: Ρε φίλε, εγώ την είχα για καλή καρδιά, καλό παιδί, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν. Δώσε ρε κοπέλα μου, δώσε ένα κατοστάρι χιλιάδες στον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν κουρεύεται αυτός, δεν έχει λεφτά. Τώρα εξηγούνται όλα. Αλλά τα μακιγιάζια πώς τα. Μαγειρισμένος είναι για αυτά τα. Κάτι μάσκαρες δεν είναι ακριβά αυτά.
1: Εξαρτάται τι μάρκα παίρνεις.
0: Ναι. Μπας και στέλνει SMS και παίρνει τα προϊόντα της Φαρκόμ από εμάς. Ποιο σκέψτο.
1: Εμείς δίναμε προϊόντα ανδρικής περιποίησης για μαλλιά. Δεν τον βλέπω να περιποιείται πολύ τα μαλλιά του. Να σου πω την αλήθεια.
0: Συγγνώμη που το διακομωδούμε, αλλά είναι για διακομώδηση. Και λίγα λέμε. Γιατί αν θέλουμε να πούμε πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα, θα σας πούμε για τα καταστήματα Μαρμαρίδη, ότι είναι καιρός να περάσετε από εκεί, να επιλέξετε τα καλύτερα, γιατί είστε οι καλύτεροι. Και γιατί με τα καταστήματα Μαρμαρίδη διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, ξεκινώ με την Καθημερινή. Χωρίς έλεγχο, λέει, από το 2003 στην Γράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Γράβα είναι εκείνο το συγκρότημα, το σχολικό στην Αθήνα που γεννά καταληψίες. Ένας πολύ γνωστός σας, γνωστός μας, από εκεί πήρε πτυχία, απολυτήρια. Ποιος είναι? Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο με έναν παπαγάλο. Και όχι είναι. Και όχι είναι. Το ξέρω αυτό ανέκδοτο.
1: Θυμαστείτε, θα πει ανέκδοτο.
0: Χτυπάει ταχυδρόμος πόρτα σε σπίτι. Ήταν επίγονη, έπρεπε να παραδώσει. Κούριερ, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ακούει από μέσα, και όχι είναι. Πλέθος ο ταχυδρόμος. Και όχι είναι. Συνεχίζει το ταχυδρόμος. Και όχι είναι. Ο ταχυδρόμος. Και όχι είναι. Είναι ανάγκη, πρέπει να σας παραδώσω κάτι επίγονο. Ο ταχυδρόμος είμαι. Και όχι είναι. Βρε, ο ταχυδρόμος είμαι. Άξιο, χτυπιέται ο άνθρωπος, πρέπει να σας το παραδώσω, είναι υποχρέωση. Και όχι είναι. Χτυπιόταν, έκανε, ανοίγει πόρτα από το χτύπημα με το κεφάλι, μπα, ψωριάζεται κάτω, λιπόθυμος ο ταχυδρόμος. Εκεί την ώρα έρχεται η νοικοκυρά του σπιτιού. Το κοιτάει κάτω, λέει, αυτός ποιος είναι, λέει ο παχάλος. Ο ταχυδρόμος. Καλό ήταν, ρε Βιργινία, γέλα λίγο. Γέλα, κυρία μου, γέλα μαζί μου. Παιδιά, μην πείτε ανέκδοτο στην Δημαρέση. Μην τη πείτε ανέκδοτο. Δηλαδή, θα νιώσετε μια μηχανία και μια ενοχή. Να. Ήρθε, ο Άρης γελάει.
2: Όχι, για άλλο γελάω.
0: Γιατί γελάω?
2: Για τα σχόλια έξω.
0: Τι?
2: Τι τελείωσε, δεν έχει άλλο.
1: Συνεπώς δεν είμαι εγώ η τρελή. Εσύ δεν ξέρεις άλλες ανέκδοτα.
0: Και λέω, ο παγάλος, ο ταχυδρόμος. Έμαθε καινούργια λέξη. Social media απαγόρευσε στους ανήλικους καλές οι προθέσεις. Πολλοί αστερίσκοι γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Ο πρώτης πρώτου του 2027. Αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί. Θα δούμε. Δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί δηλαδή, βασικά, να σου πω την αλήθεια. Τι άλλο, τέσσερις στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς για τη συντάξη χειρίας. Μεταβιβάσει γεννήτων αυτόματη σύνδεση Ε9 με το κτηματολόγιο. Η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Γιατί μαλλιώνει? Μαλλιώνουνε και χθες τηλεόραση, είχαμε εκεί δύο εκπροσώπους.
1: Σκοτώνονται για τον Καρτερό, βασικά.
0: Ναι, ο Καρτερός έδωσε απάντηση. Τι λέει η κυρία Δημαρέση, απάντηση?
1: Ο Καρτερός, με νέο του άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών, απαντάει ότι δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν το λάθος. Δηλαδή ότι δεν παίρνει εντολές από πουθενά. Γιατί συνδέθηκε ο Καρτερός με το περιβάλλον Τσίπρα? Γιατί ήταν σύμβουλος επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν στο Μαξίμου μέσα.
0: Ναι, αλλά
1: δηλαδή
0: στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι Ελλάς, είναι άλλος Καρτερός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει μήπως ακόμα έχουν κάποια διασύνδεση, υπόγεια κτλ. Ο Καρτερός λέει ότι δικά μου είναι αυτά που γράφω, δεν μου τα λέει κανένας. Και επιμένει να ρωτάει αν είναι πολιτική βλακεία ή όχι το ότι Ανδρουλάκης αποκλεί με τεκλογικές συνεργασίες, ιστορίες το ένα το άλλο και όλο αυτό. Και θυμίζει μάλιστα και χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε, λέει, στο παρελθόν ο Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα. Και τότε, λέει, δεν έτρεχε τίποτα. Με μένα, λέει, τα βάλατε. Τον είπε κολοτούμπα, τον είπε ψευτράκο, τον είπε χιλιαδιό και όλα καλά.
0: Η απογευματινή σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15. 9.216 το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγαση, τρόφιμα και μετακίνηση. Χαμόγελα και selfie για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Τελικώς το παράδειγμα με τις selfies του Μητσοτάκη το ακολουθούν και άλλοι. Έκανε βιντεάκι, επιτέλους ένα ωραίο βιντεάκι ο Τσίπρας, αυτό στο VOAC, πάρα πολύ ωραίο. Είναι λίγο copy-paste από αυτά τα βίντεο του Μητσοτάκη, νομίζω. Οδηγάει το αυτοκίνητο, μιλάει, κάνει. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, επικοινωνιακός. Η Εφημερίδα των Συντακτών, 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αντίπαλός μου, λέει, αυτό μου έστειλες κάτι, αλλά που μου τόσο δεν θυμάμαι. Ο Τσίπρας έδωσε μια. Όχι, νομίζω σε μένα το έστειλα. Έδωσε συνέντευξη σε κανάλι της Κρήτης. Και είπε ωραία πραγματάκια. Ωραίος ήταν. Πήγε στην Κρήτη, γιατί στην Κρήτη λέγεται από τα γκάλοπ τα οποία γίνονται εκεί ότι ο Ανδρουλάκης, το Πασόκι, όχι ο Ανδρουλάκης, χτυπάει στα ίσα τον Μητσοτάκη. Ότι τα ποσοστά του.
1: Ότι είναι πολύ χαμηλά η Ελλάς στην Κρήτη.
0: Ναι, και ο λόγος για τον οποίο πήγε κάτω και χρησιμοποίησε έτσι πιο ήπια φρασεολογία απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτός. Θέλει να διεισδύσει δηλαδή, θέλει να κερδίσει κόσμο, πράσινους ψηφοφόρους στο νησί. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός? Διάβαζα σήμερα από έναν έγκριτο εκεί, πώς το λένε αυτό, Black Room, πώς το λένε.
1: Ναι, πάρα πολύ
0: Dark Room, στήλ, Dark πάντων, Room, ναι. Ναι, ο τύπος είναι πολύ ενημερωμένος, ο οποίος γράφει εκεί, λέει ότι ρωτήθηκε από συνεργάτη του Μητσοτάκη άμα του ξέφυγε. Και ο Μητσοτάκης λέει, είναι δυνατόν, λέει, να μου ξέφυγε. Το εννοώ, ότι αν θα πάρω κάτω από 25% θα υπάρχει θέμα, αλλά λέει γελώντας, του είπε του συνεργάτη του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε τόσο χαμηλό ποσοστό. Ο ριζοσπάστης γράφει, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Ο ελεύθερος τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του χρόνου. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Έγινε πιο βαρβάτο, τρίτος τακτικός ανακριτής, νομίζω, ανακρίτρια, έχοντας τα στοιχεία. Αναβάθμισε το κατηγορητήριο, γιατί κινδύνευσαν 24 άνθρωποι.
1: Απόπειρα ανθρωποκτονίας για 24.
0: Είπα χθες το μεσημέρι, να το επαναλάβω γιατί είναι επιδείξη μου, ότι αν θα πρέπει να τους ξαπίσουν στη φυλακή εκείνους οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι όντως ευθύνονται για τη δολοφονία των τριών στη Μαρφή, θα έπρεπε να τους πετσοκόψουν, γιατί τόσα χρόνια κάνουν τους ανήξερους. Σφαγή για τον Βλάκα. Δώ, συγγνώμη, είναι πρωτοσέλιδο αυτό.
1: Αναφέρεται στη λέξη που χρησιμοποιήσω, ο Καρτερός.
0: Δεν είπε βλάκα, είπε βλακώδης αποφάσεις, κάπως έτσι. Δεν είπε ότι είναι βλάκας, νομίζω. Πολιτική βλακία, κάπως έτσι το είπε. Δηλαδή είμαστε και λίγο υπερβολικοί με τον Καρτερό. Τώρα βρήκαμε άνθρωπο, ασχολούμαστε με τον Καρτερό. Ο κύριος Μαρούλιας. Εσύ έτρωγες μαρούλια με το Τσέρνομπιλ, ζούσες?
1: Καλέ, ούτε γάλα δεν πήραμε εμείς τότε.
0: Ζούσες?
1: Ναι,
0: α, το 86 έγινε, πώς δεν ζούσες? Ναι. Τρώγατε κανονικά, δεν τρώγατε μαρούλια? Αφού έλεγε ο Καρτερός, αφού είχατε ριζοσπάστη σπίτι.
1: Ναι, αλλά δεν πιστεύαμε εγώ και ό,τι έγραφε ο ριζοσπάστης.
0: Δηλαδή πέραν το ριζοσπάστη,
1: ούτε
0: το πιστεύεστε?
1: Γάλα δεν πήραμε εκείνο το διάστημα εμείς τα παιδιά.
0: Έλεγε ο μέντορας σας του ριζοσπάστη να τρώτε μαρούλια και δεν πίνετε γάλα? Τον μέντορα
1: μου. Τι να μέσα κάνουμε, κύριε Βενιέρη, γι' αυτό μείναμε μπασμένα. Είμαστε η γενιά του Τσέρνομπιλ, δεν πήραμε γάλα.
0: Μπασμένα. Η Εσπρέσο γράφει, Ζαμανφού, Παριζιάννα. Ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία? Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά την Σελίν Ντιόν. Άρα γυναίκες ζάκαρδες. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker. Αντικειμενικά είστε πιο σκληρές.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί ο άλλος είναι στα πατώματα, κλαίει, ρημάζει, διαλύεται, στα εξών συνετέθη. Και οι άλλοι με την κουμπάρα Σελίν Ντιόν, έλασε η Βιργινία. Αυτά δεν γίνονται. Και πρέπει να σου πω ότι αυτά δεν συμβαίνουν μόνο σε μεγάλες φίρμες και σε ζευγάρια καθημερινά. Ξέρω από φίλες, φίλους μου, οι οποίοι αντιμετώπιζαν ζητήματα, ότι τα αγόρια αγαπάνε πιο πραγματικά.
1: Μα εδώ δεν γίνεται ότι γίνεται για την αγάπη, για τα λεφτά γίνεται.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Τι έλα ρε τώρα.

0: Άκου απάντηση.
1: Τι απάντηση?
0: Ωραία απάντηση. Από γυναίκα ακροάτρια.
1: Ναι.
0: Που μας λες άκαρδες.
1: Ναι.
0: Έτσι μας έκανε ο καλός Θεός, λέει, για να μπορούμε να αντέχουμε τους άντρες.
1: Τέτοια ώρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια λένε.
0: Βέβαια.
1: Οι ακροάτριες. Πάντως κοινωνικά, άμα το δεις, έτσι είναι. Οι γυναίκες στα θέματα αυτά είστε πιο σκληρές. Ο άλλος βασανίζεται, κάνει, κλαίει, χτυπιέται.
0: Τι λες, βρε Δημήτρη.
1: Από καψούρα και εσείς είστε.
0: Τι χαζά.
1: Τραλαλά, τραλαλά. Σε παρακαλώ. Είναι σεξιστικό.
0: Έχω εμείς τα μπουζούκια όταν χωρίζουμε και εσείς πάτε στη γωνιά σας και
1: κλαίτε. Δεν πάτε στα μπουζούκια όταν χωρίζετε.
0: Σε παρακαλώ. Χαμό,
1: πάω στο τραπέζι, παίρνετε τις φίλες σας.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πρόσεξε να δεις. Είσαστε και βολεψάγιδες. Δηλαδή βολεύετε και τις φίλες σας. Δηλαδή κάτι άλλες φίλες οι οποίες έχουν κάτι τσακπινογρακαλίσματα εξωσυζυγικά λένε «Α, η φίλη μου υποφέρει γιατί χώρισε, σήμερα θα μας βγάλει έξω». Τα ξέρω εγώ, τα ξέρω. Μέχρι τη μία η ώρα με τη φίλη, μετά τη μία ο άλλος με το αυτοκίνητο έξω, τσουπ, αίμα.
0: Τα ξέρεις, βλέπω.
1: Πώς τα ξέρω, μου τα διηγούνται, έλα. Τα
0: από
1: τηλεόραση.
0: Ποια πλευρά τα ξέρεις εσύ?
1: Από την πλευρά του τηλεθεατή που τα βλέπεις στα serials.
0: Α, στα serials.
1: Του Παπαδημούλη, πώς ήταν αυτό, να. Παπακαλιάτσι.
0: Παπακαλιά τι?
1: Από πακαλιά της λέγεται. Εγώ πακαλιά της τον λέω πάντα. Τώρα πόσο κόσμο θα κάνει και γελάει και έξω ότι μ' αρέσει να ξέρεις.
0: Αυτά πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Εδώ ο Γιώργος έχει ένα ερώτημα για τον Ζαχαρό Δημήτρη.
1: Τι λέει?
0: Είναι τελικά πλήγμα στην ελευθερία του λόγου η απομάκρυνση ενός δημοσιογράφου ή μια ορθή πράξη ευθύνης απέναντι στην ακραία ασέβεια?
1: Ναι, είναι ένα ζήτημα σημαντικότατο, γιατί έκανε ένα μεγάλο ατόπιμα ο, πώς το λένε, ο Σταμάτης. Ήταν πολύ χοντρό αυτό που έκανε. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό από μόνο του, σε σχέση με το πόσα κάνει ως δημοσιογράφος μέχρι σήμερα, αν ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη να απομακρυνθεί, γιατί ο ίδιος κατάλαβε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη, γιατί ήταν χοντρό λάθος αυτό που έκανε. Δεν λέγεται αυτό που είπε, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι μόνον αυτός ο λόγος, συγγνώμη.
0: Και δεν μου λες, τόσο καιρό που τον είχαν δεν το κατάλαβαν, τώρα το θυμήθηκαν?
1: Ποιο?
0: Ότι δεν ταιριάζει με τη γραμμή του μέσου.
1: Την αφορμή έψαξε. Έκανε νούμερα μεγάλο.
0: Ναι, ξέρω, ναι. Όλοι γι' αυτό βλέπανε ο One, δεν βλέπαν και τίποτα άλλο από τη.
1: Ναι, ξέρω. Αλλά είναι εναλλακτικό. Δηλαδή ο τρόπος μπορεί να είναι μεροληπτικός, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, να έχει θέσεις που κάποιους δεν αρέσουν. Αλλά ήταν ένας διαφορετικός τρόπος να κάνει συνεντεύξεις. Οι άλλες είναι και λίγο δημόσιες σχέσεις. Σε μεγάλο βαθμό, νομίζω.
0: Ναι, είναι, τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς συνέντευξη αυτό που έκανε ο Ζαχαρός, έτσι.
1: Εντάξει. Τι ήταν?
0: Ήταν.

0: Η ελεύθερη ώρα, η αγαπημένη, στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών, γράφει 24 Οκτωβρίου στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά. Η Political, 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview, 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Στη Δημοκρατία διαβάζω θύελα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Δεν το έψαξα το θέμα, δεν ξέρω τι ακριβώς λέει, για να είμαι ειλικρινής. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Guilfoyle. Έρε βίλε, Guilfoyle. Δεν λένε πολλές κακίες, όπως βλέπεις, τα κόμματα στην αντιπολίτευση. Δεν πολύ τολμάνε να ασχοληθούν, κυρία Δημαρέση, γιατί φοβούν την Αμερικανική πρεσβεία, αφού φωνιάται στον λαό Αμερικάνη. Αφού. Δεν μιλάνε, δεν λαλούν. Ο θρήνος για την Καλονή υπουργό. Α, πέθανε ο πατέρας της Έλενας Ράπτη, συλληπιτήρια. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ανοίγει ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη, κυρία Δημαρέση, η Τούνη. Κλείστε τραπέζι, θύματα. Και εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Στάρτη θα είχε, την έχει πάντα σχεδόν γυμνή, ξέρεις τώρα, έτσι πουλάει. Έτσι και αλλιώς σπανίως εμφανίζεται ντυμένη. Ανοίγει ταβέρνα η Τούνη, ετοιμαστείτε να κλείσετε τραπεζάκι και τα λοιπά. Που ξέρεις τώρα, η Ελλάδα, οι Έλληνες είμαστε περίεργοι. Δηλαδή τώρα έλεγα και προχθές, άμα κάνει τώρα συναυλία στο Καλλιμάρμαρο η Βύση, δεν θα έχει 200.000 κόσμο. Ε, πώς το βλέπεις. Λες να έχουμε γίνει Ευρωπαίοι, οι οποίοι, ας πούμε, όταν γκρινιάζουμε ή όταν σε κάποια ζητήματα προκαλούμεθα, να τηρούμε και την αντίστοιχη θέση. Δεν νομίζω. Αν κάνει η Βύση συναυλία σήμερα, θα έχει 200.000 κόσμο. Και ας έκλεψε τον κόσμο. Όπως κατηγορείται. Δηλαδή κάτι φιπιάδες, κάτι μιπιάδες, κάτι ποσά τα οποία.
1: Αλλά κάτσε να δούμε τι θα αποδειχθεί.
0: Εντάξει, σωστό είναι και αυτό που λέει. Στα τώρα η ΑΔΕ, για να φτάσει σημείο αυτό, Βιργινία, σε ένα τέτοιο πρόσωπο.
1: Η ΑΔΕ είδε λεφτά να πετάνε δεξιά και αριστερά μέσω ανακοινώσεων.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ, γιατί τόσο καιρό δεν έλεγξε τις συναυλίες και τα μπουζουκομάγαζα και όλα αυτά που εμφανίζονται.
0: Αυτά τα είπαμε, κυρία Δημαρέση, τα εστιάσαμε σε αυτό και εμείς ως εκπομπή.

0: Με τα καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη διαβάσαν πρώτο σέλιδο εφημερίδων, σκορπίζοντας πάνω πληροφορίες, πραγματάκια τα οποία μαθαίνουμε, διαβάζουμε, γνωρίζουμε. Value for money, έπιπλα Μαρμαρίδη. Ο φίλος ο Ζαχαριάδης τι κάνει, δεν μας είπες.
1: Καλά δεν τα είπαμε για τον Ζαχαριάδη, τι
0: ναι,
1: να πούμε πια.
0: Εσύ δεν μας είπες την άποψή σου. Ο
1: Ζαχαριάδης. Τι να σου πω για τον Ζαχαριάδη.
0: Πάει η ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, ας πάει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγει η ΣΥΡΙΖΑ. Πάει η ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει φύγει τόσο καιρό. Ναι. Από το ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Η Δούρου, ο παπάς.
0: Η Δούρου δεν μιλάει, λες να πάει και η
1: Μια
0: Δούρου.
1: Μια χαρά μιλάει η Δούρου, λάθος κάνεις.
0: Τι είπε.
1: Η Δούρου και στα social είναι πολύ ενεργή και στη Βουλή είναι πολύ ενεργή.
0: Στον. Δεν στέλνει κανένα μηνυματάκι από το μπάσκετ.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: εκπροσωπεί το 1,5-2% και.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έλα τώρα, ρε Δημήτρη. Έλα τώρα.
0: Τώρα που θα φύγουν αυτοί θα
1: βγάλουν. Θα βγάλουμε τη Δούρου τώρα που εκπροσωπεί το 2%. Να την ακούσει το 0,2%. Αλήθεια τώρα, να τα λέμε και στον αέρα, ορίστε. Τι ενδιαφέρον,
0: τραβάω,
1: τι ενδιαφέρον έχει να σου πει η Δούρου αυτό το διάστημα. Εγώ να την πάρω, αλλά τι να σου πει ενδιαφέρον.
0: Είναι φίλη μου καταρχάς.
1: Άμα είναι φίλη σου, πάρνει το τηλέφωνο να τα πείτε.
0: Εκτός αέρα να τα πούμε. Εγώ με τους φίλους μου ό,τι έχω να πω το μοιράζομαι δημόσια, κυρία Δημαρές. Ναι, αλλά έτσι ούτε τον Κασελάκη πρέπει να ξανακαλέσουμε, ούτε τον Βαρουφάκη.
1: Καλά, καταρχάς ο Βαρουφάκης δεν μας μιλάει και να θες. Αλλά και τον Κασελάκη, ας πούμε, πόσες φορές τον έχουμε καλέσει το τελευταίο καιρό. Α, δεν βλέπω και κανένα ενδιαφέρεται τρελά για αυτά που λέει ο Στέφανος.
0: Έκανε ένα βίντεο χθες ο Στέφανος, μίλησε και είπε ότι εμείς θα συνεχίσουμε.
1: Έκανε βίντεο ο Στέφανος.
0: Είπε θα συνεχίσουμε να μιλάμε πολιτικά, πολιτισμένα κλπ. Απέχοντας από όλη αυτή την τοξικότητα κτλ. Δικός μου άνθρωπος είναι. Πες τα Δημαρέση, λέει ο άλλος. Σιγά ρε, Φώτη, με τη Δημαρέση είσαι. Θα βρει τον πελάσο μας με τη Δημαρέση. Πέστα ρε Στέφανε, πέστα.
2: Πλέον δεν έχω πολλά παρεδώσε με τους κλασικούς πολιτικούς που δυστυχώς έχουν υπάρξει, έχουν μονοπολίσει σχεδόν το στυλ της πολιτικής και την κουλτούρα της πολιτικής της χώρας μας. Όταν ήμουν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είχα πολύ μεγάλη επαφή. Τώρα με τους δημοκράτες χτίζουμε κάτι εντελώς φρέσκο, άρα προτιμώ να συναναστρέφουμε με πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν παρά πολιτικούς. Αλλά πάμε στην ερώτησή σου. Τι με ενοχλεί λοιπόν στους πολιτικούς? Ρε εσύ, υπάρχει τόσο ψέμα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ψεύδονται, να ξέρουν, να σου λένε ακόμα και το show που κάνουν στα πάνελ που δίθεν τσακώνονται αλλά μετά είναι φίλοι, λένε και τους αγώνες της κοινωνίας και τα λοιπά, αλλά θέλουν να συναντιόνται με επιχειρηματίες και ολιγάρχες και να μην φανερώνουν τους πόρους για τα χρήματα που παίρνουν. Πάρα πολύ κρύβονται και είναι τόσο υποκριτικό αυτό το πράγμα. Άρα η υποκρισία μαζί με την διθενιά και ότι πολύ απλά ενώ τους πληρώνουμε για να μας αντιπροσωπεύουν, είναι απλά επαγγελματίες για την καρέκλα. Και πάνε και κάνουν και το ρουσφέκι τους τελευταία στιγμή και μετά σου λένε να μιλάνε για τη δημοκρατία.
0: Γιατί, κυρία Δημαρέση, διαφωνείτε σε αυτά τα σοφά λόγια αυτού του σοφού ανθρώπου?
1: Πρόσεξε. Αν έχεις όλη αυτή την άποψη για την πολιτική, τον πολιτικό κόσμο, πολύ απλά δεν θες να γίνεις πολιτικός.
0: Όχι, είσαι άλλος πολιτικός, είσαι άλλος.
1: Δεν είσαι πολιτικός, δεν θα γίνεις ποτέ πολιτικός. Και όταν ήσουν πολιτικός, έκανες την απόπειρα γιατί ήσουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αφού τον φάγανε ζωντανό εκεί, family.
1: Τότε μπορούσε να συναναστρέφεται με πολιτικούς. Και μάλιστα.
0: Νόμιζε, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα από ό,τι φάνηκε του ισχύς του είδους, τον πέταξαν με τις κλωτσιές.
0: Ναι.
1: Τώρα τα λέει αυτά.
0: Νόμιζε ότι ο
1: πολιτικός. Τον πέταξαν σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
0: Ναι, τρίχα από το ζυμάρι τώρα. Ποιο είναι το ζυμάρι και ποιο είναι τρίχα.
1: Ο Στέφανος είναι τρίχα και το ζυμάρι.
0: Ο Στέφανος είναι τρίχα.
1: Δηλαδή εκ των υστέρων, επειδή δεν προχωράει το εργάκι, δεν ανεβαίνει παράσταση, ξαφνικά δεν μας
0: τώρα
1: αρέσουν οι πολιτικοί.
0: Λατρεύω πάρα πολύ και ο πολλής κόσμος το λέει.
1: Δηλαδή,
0: λατρεύω πάρα πολύ αυτή την στιχομηθεία όταν έχουμε τέτοιου είδους θέματα και λίγο το διακομωδούμε, λίγο το παίρνουμε στα αστεία. Θες να το δούμε σοβαρά? Δεν λέω για τον Στέφανο.
1: Θες να δούμε σοβαρά την περίπτωση Κασελάκη, δηλαδή.
0: Πρόσεξε, όχι άλλο αυτό που είπες νωρίτερα, σε αυτό θέλω να αναφερθώ. Γιατί ο Στέφανος, σου οποίο εμένα μου είναι συμπαθής ως άνθρωπος, έτσι μέχρι εκεί. Δεν. Προσπαθεί να πει πράγματα, όχι τίποτε σοφά και φοβερά και τρομερά, απλά πράγματα λέει. Δεν λέει τίποτε φοβερό και τρομερό. Επειδή είπες να τον ξεπέταξαν τρίχα, πώς τον είπες, τρίχα από το ζυμάρι. Δεν το ξανακούσα εγώ αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει?
0: Όχι, όχι, στην πανδημία δεν το
1: έχω ακούσει. Ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει όταν κάνεις ψωμί είναι να μπει κάτι μέσα, ένα ξένο σώμα. Τρίχα στο ζυμάρι. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Εμένα καμιά μύγα μπέσει, καμιά κατσαρίδα μέσα.
1: Έλεος, έλεος.
0: Έμα. Λοιπόν, για πες μου λίγο. Τρίχα στο ζυμάρι ήταν και ο Στεφανόπουλος, μάλλον. Ο Στέφανος Μάνος.
1: Άκου, έλα τώρα. Αυτά τα τύπου προβοκατόρικα που κάνεις σε μένα.
0: Όχι, το λέω για σένα, το λέω για την κοινωνία μας.
1: Έχει καμιά σχέση, Δημήτρη μου, ένας πολιτικός που πρότεινε σκληρές αλλά αναγκαίες λύσεις και δεν εισακούστηκε στην εποχή του, με τον Στέφανο Κασελάκη, που το πιο πρωτοεποριακό που πρότεινε ήταν η σκληρή.
0: Όχι, το ίδιο λέμε. Ότι ακόμη και στον πολιτικό, ο οποίος πρότεινε πολύ σημαντικά πράγματα τότε, τον είχαμε φτύσει, τον πετάξαμε εκτός και μετά λέγαμε ρε εσύ, ο Στεφανόπουλος.
1: Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση το ένα μέγεθος με το άλλο.
0: Τέλος πάντων. Ο κόσμος θέλει...
1: καμία σχέση.
0: Ο κόσμος...
1: Το Στέφανο τον παίξαν τα μέσα τρελά. Υπήρχαν μήνες που δεν ασχολιόμασταν με τίποτα άλλο πέρα από τον Στέφανο Κασελάκη.
0: Πουλούσε.
1: Ο ίδιος δεν πήρε την ευκαιρία να μετασχηματιστεί σε πραγματικό πολιτικό.
0: Δεν μπορούσε, ρε.
1: Συνέχισε με τα σκυλάκια, με τον Τάιλερ, με τις βόλτες, με τα γυμναστήρια. Και στο τέλος έλεγε: σας παρακαλώ, μην με ακολουθείτε στα μέσα ενημέρωσης, μην με ακολουθείτε με τις κάμερες. Ο ίδιος έχασε την ευκαιρία, δεν φταίει κανένας άλλος. Νόμιζε ότι είχε τόσο μεγάλο πολιτικό μέγεθος δε, που όταν τον πέταξαν από το ΣΥΡΙΖΑ, κακός όπως τον πέταξαν, δεν το συζητάμε αυτό, νόμιζε ότι μπορεί να γίνει ο νέος...
0: Για πες μου λίγο κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Εκείνοι οι οποίοι τον πέταξαν και τώρα πηγαίνουν να συσπηρωθούν γύρω από τον Αλέξη της καρδιάς μας.
1: Ναι.
0: Είναι πιο έντιμοι ως... πολιτική εντός εκτός εισαγωγικών από τον Κασελάκη.
1: Αν θες να τα συγκρίνεις. Καταρχάς ο Κασελάκης δεν είναι πολιτικός για μένα.
0: Ναι, είπα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είναι πιο έντιμοι εκείνοι οι οποίοι τον πέταξαν γιατί δεν τον άντεξαν στην παρέα του στον Μπουζουξίδικο που λέει και ο ίδιος, όπως λέει ο ίδιος. Είναι πιο έντιμοι. Αυτοί οι οποίοι μέχρι χθες, όπως ο Κόκαλης, ο Βασίλης, ή ακόμη και ο Φάμελος σήμερα, που δεν μιλάνε και παρακαλάνε να πάνε σε εκείνον ο οποίος πρόδωσε το κόμμα τους. Τους έφτισε. Είναι πιο έντιμη ως πολιτική εντός ή εκτός εισαγωγικών από τον Κασελάκη, ο οποίος δεν είναι πολιτικό,
1: δηλαδή,
0: εγώ συμφωνώ.
1: Δηλαδή από ένα μη πολιτικό άνδρα και ανέντιμους πολιτικούς έχουν επιλέξει ανάμεσα στα δύο. Αυτό μου λες τώρα.
0: Όχι, δεν σου λέω αυτό τώρα.
1: Γιατί για μένα δεν είναι.
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θέλω να ακούσω τον Σαουλίδη, το φίλο στον Αντώνη.
3: Ο Καρτερός παραμένει κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ο πρώην λογογράφος του. Εφημερίδα Συντακτών γράφει ένα άρθρο και περίπου λέει βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό που είναι η αιχμή είναι αυτό που λέει για εσάς το Πασόκ. Δηλαδή Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Απαντήστε. Είναι βλάκα ο κύριος Ανδρουλάκης. Πείτε για τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Εμείς δεν έχουμε πει τίποτα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν έχουμε πει τίποτα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Καρτερός είναι ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Ο κύριος Καρτερός είναι ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Κατέθεσε μία άποψη. Θα κρίνω εγώ και θα σχολιάζω την άποψη του κυρίου Καρτερού.
5: Είναι... Ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας τυχαίος δημοσιογράφος. Είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ναι, όμως στέκεστε συνέχεια και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός στον... κομματικού μηχανισμού. Είναι...
0: Αυτά λέει εδώ κυρία Δημαρέση το τέτοιο. Έβλεπα τώρα, συγγνώμη που τα χάσα. Καλά, χαμένα τα είχα, απλά έχασα κάτι το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις λοιπόν πως γίνεται ο διάλογος. Τώρα ο Σαουλίδης ήτανε Πασόκ, ο Αντώνης, φίλος. Α, όλα για. Ήτανε Πασόκ, πήγε Ελληνική Αριστερά και λέει αυτά που λέει. Και θα τον ψηφίσει κάποιος κόσμος, λογικό είναι, γιατί είναι και δυναμικό στα πάνελ και τα λοιπά.
1: Ναι, τι.
0: Τα κριτήρια του κόσμου, ας πούμε... Γενικώς, ποια είναι για να καταδικάσεις, ας πούμε, το περιεχόμενο των όσων ο Κασελάκης είπε νωρίτερα.
1: Θα το θέσω αλλιώς. Υπάρχει ένα κριτήριο και ένας κόσμος.
0: Όχι, λέω γενικώς το
1: κριτήριο. Υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει γενικός κριτήριο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κόσμος που δύο φορές απανωτά έφερε το Μητσοτάκη στην ηγεσία της χώρας.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Υπάρχει ο κόσμος που στο κρίσιμο δημοψήφισμα που ήμασταν έτοιμοι με το ένα πόδι έξω από το ευρώ και έξω από το μέλλον στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ψήφισε 60 και τα 100 να βγούμε.
0: Ωραία. Υπάρχει όμως, εγώ τώρα θα σου απαντήσω προβοκατόρικα, όχι εσένα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ψήφισε και μπορεί να ξαναψηφίσει τον Κασιδιάρη. Γιατί τον διαλωστέλνουμε αυτόν τον κόσμο?
1: Πού να τον διαλωστέλνουμε?
0: Που τον αφορίζουμε όλοι, ρε παιδί. Είδα κάτι βίντεο εκεί πέρα, πάλι πάει με κάτι κοριτσάκια, κάτι αγοράκια, selfies, τον αγαπάνε, κάτι τραγουδιστές, γεια σου Ηλία, παιχταρά κτλ. Κόσμος, δεν είναι και αυτός, δεν πρέπει να το σεβαστούμε. Γιατί τον αφορίζουμε αυτόν τον κόσμο?
1: Τι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς τώρα, ειλικρινά.
0: Όπως υπάρχει κόσμος, είπες νωρίτερα, ο οποίος ψήφισε τον έναν, τον άλλον, τον παράλλον, έτσι, και δεχόμαστε και καλά. Υποχρεωτικά είμαστε.
1: Εγώ ξέρεις,
0: στη δημοκρατία, συγγνώμη.

0: Γεια σας.
1: Για μένα είναι κακός, γιατί πλέον δεν έχει κανένα στην δικαιολογία να λέει ότι δεν γνώριζα, δεν ήξερα κτλ.
0: Για σένα.
1: Για μένα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ο κόσμος που μπορεί να γνώριζε, να ήξερε.
1: Έτσι είναι η δημοκρατία.
0: Να... αυτό λέω.
1: Και η δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα χειρότερα πολιτεύματα. Αυτό είναι, έλεγε ο Τσόρτσιλ.
0: Λοιπόν, ναι, σωστά. Πρόσεχε να δεις τώρα.
1: Και έχουμε την υποχρέωση εισαγωγικά να ανεχόμαστε και αυτόν τον κόσμο.
0: New Endres είναι ο πληθυντικός.
1: Ναι.
0: New Endres. Από ρεπορτάζ στο Open, νομίζω είναι στο Action 24. Νέα πρόσωπα, λέει, υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Για τα λεγόμενα λαμπερά ονόματα
3: που
2: θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ή που συζητούν να μπουν στα ψηφοδέλτια.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα. Τι
3: είχαμε τις πρώτες λοιπόν χαιρετούρες, έτσι.
2: Βεβαίως.
3: Τις πρώτες χειραψίες, για να το πω. Και
2: έχουμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Δημήτρης Κουλός, φωτογράφος στο επάγγελμα, αρκετά γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο, αυτοδημιούργητο πρόσωπο που προέρχεται από τα, είναι γέννημα θρέμα της Β' Πειραιά, θα είναι υποψήφιος στη Β' Πειραιά. Αυτή ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα.
3: Σωστά.
2: Προσέξτε τι γίνεται τώρα από εκεί και πέρα. Ακούγεται πολύ έντονα ότι θα είναι υποψήφιος ο κύριος Θανάσης Βυσκαδουράκης στο νότιο τομέα. Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη.
0: Γίνεται μεγάλη μάχη και πολύ δύσκολα μπορεί να
4: είναι. Αλλά είχε ξανακατέβει ο κύριος Βυσκαδουράκης.
2: Όχι. Ο κύριος Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε ξανακατέβει.
3: Να υπενθυμίσω για το Θανάση Βυσκαδουράκη ότι εδώ σε εμάς, στο Action 24 και στην Αθηνά, είδα Νέγκα πριν από λίγους μήνες, είπε ότι είναι ανοιχτό σε αυτό,
2: βεβαίως.
3: Έτσι.
2: Έτσι είναι και έχω μάθει ότι συζητά με τον Μέγαρο Μαξίμου, θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως.
3: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Ποσειδώνας Γιαννόπουλος επίσης στο νότιο τομέα, θα είναι δύσκολη μάχη.
3: Χαμός στο νότιο τομέα.
2: Ναι, ναι, γίνεται χαμός. Πολλά αναγνωρίσιμα πρόσωπα.
3: Ο κύριος, και τα στελέχη επίσης της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακριβώς. Ο κύριος Σταύρος Νικολαίδης είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακούγεται πολύ έντονα για να είναι υποψήφιος. Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η υποψηφιότητά του, αλλά είναι και αυτό ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται από τον χώρο του θεάματος και είναι αρκετά αναγνωρίσιμος.
4: Έχει κατέβει ο κύριος Σταύρος Νικολαίδης το 23.
2: Το 23 έχει κατέβει πάλι. Ναι. Και βέβαια είναι ο Νίκος Αλιάγας, για τον οποίο ακούγονται δύο πράγματα.
0: Οπα.
2: Το πρώτο να μπει στο ειδικό ψηφοδέλτιο των αποδήμων. Γεννήθηκε
0: άρα
2: στη Γαλλία.
0: Θέση.
2: Ακριβώς. Και το δεύτερο να κατέβει στην περιφέρεια που, από την οποία προέρχεται, την Αιωτόλο Καρδαθρά. Και ο πατέρας του και η μητέρα του.
4: Από το Μεσολόγγι.
2: Από το Μεσολόγγι, ακριβώς, από το ηρωικό Μεσολόγγι. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Το οποίο το θυμάστε. Αλιάγα θα έχουμε, αλιάγα.
1: Γιατί ζορίζεσαι με τα λαμπερά ονόματα?
0: Εγώ δεν ζορίζομαι καθόλου.
1: Τότε γιατί?
0: Δραχμή δεν δίνω.
1: Τότε γιατί?
0: Ευρώ μάλλον δεν
1: τότε
0: δίνω.
1: Γιατί?
0: Γιατί και εγώ για τον τοπικό μας εδώ πληθυσμό. Έτσι, για το χωριό που λέγεται Νομός Θεσσαλονίκης, πρώτη περιφέρεια, και εγώ θεωρούμε όχι λαμπερό, αλλά επώνυμος και μπλα μπλα μπλα κτλ. Απλά η δικιά μου δουλειά είναι όμορη με τη δουλειά του πολιτικού.
1: Δηλαδή, οποιανού η δουλειά δεν είναι όμορη με την πολιτικού. Ο γιατρός είναι όμορος με την πολιτική.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Ο πολιτικός μηχανικός είναι όμορος με την πολιτική.
0: Γιατρός που δεν βγαίνει, άκουσε με, ο γιατρός που δεν βγαίνει στα κανάλια ή δεν συνδικαλίζεται, δεν βγαίνει βουλευτής. Θες να πάμε παρακάτω.
1: Έλα, ρε Δημήτρη.
0: Δώσε μου ένα γιατρό ο οποίος δεν έχει αναγνωρισιμότητα μέσα. Πώς είναι η παγόνη, μαγόνη, ξέρω εγώ, ή συνδικαλιστικά πρόεδρος γραμματέας που να έχει τύχει. Δώσε
1: άρα,
0: μου ένα.
1: Γιατί ζοριζόμαστε
0: έχω
1: για τα λαμπερά
0: γιατρό στην πρώτη
1: ονόματα.
0: Περιφέρεια, το φίλο μου
1: γιατί
0: τον Ανδρεάδη.
1: Γιατί ζοριζόμαστε για τα λαμπερά ονόματα.
0: Γιατί το έβαλα επίτηδες, το βρήκα βασικά, θα το χρησιμοποιούσα, αλλά για να δούμε λίγο τα κριτήρια του κόσμου, επειδή μιλάμε για τα κριτήρια του κόσμου. Έτσι. Και τα κρίνουμε τα κριτήρια κατά το δοκούν. Εγώ τα σέβομαι τα κριτήρια του κόσμου. Και εγώ πολλές φορές και με κοιτάς και άγρια λέω, εγώ σέβομαι και τον ακροδεξιό και τον ακροαριστερό. Δικαίωμά του είναι, δημοκρατία έχουμε. Από εκεί και πέρα θα πολεμήσουμε επιχειρήματα τις απόψεις τους. Όχι να καταδικάσω αυτόν ο οποίος πάει και τους ψηφίζει.
1: Ναι, πάμε πάλι λοιπόν. Τα λαμπερά ονόματα, τι τα θέλουμε ή όχι?
0: Δεν είναι όλα τα λαμπερά ονόματα το ίδιο.
1: Α,
0: υπάρχουν
1: μπράβο.
0: Λαμπερά ονόματα τα οποία έχουν προσφέρει κοινωνικό έργο.
1: Υπάρχουν λαμπερά ονόματα που στόχο έχουν.
0: Δηλαδή ο Αυτιάς καλά έκανε και εξελέγει. Μπορεί εγώ να μην το χωνεύω καθόλου, αλλά ο Αυτιάς με τη δουλειά του. Γνωρίζει από πολιτική, από οικονομία κλπ. Είχες λόγους να τον ψηφίσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τη φίλη μου τη Γαλάτο γιατί την ψήφισες. Τυχαία λέω. Τη Μελέτη, ας πούμε, τη φίλη μου. Τι είχε, ας πούμε, κάνει προς την κοινωνία?
1: Η Μελέτη είναι μια μορφωμένη κοπέλα.
0: Ωραία,
1: πολύ
0: και,
1: μορφωμένη
0: και
1: κοπέλα.
0: Η ξαδέρφη μου, η Μαριούλα.
1: Η ξαδέρφη μου, η Μαριούλα, ας πάει να βάλει υποψηφιότητα. Δεν τη σταματάει κανένας.
0: Αν δεν κάνει τηλεόραση, πώς θα πάει?
1: Γιατί, Δημήτρη μου, όλοι οι άνθρωποι που κάνουν τηλεόραση μπαίνουν στην
0: Βουλή?
1: Ναι,
0: ας το πω διαφορετικά. Γιατί τρέχουν όλοι αυτούς οι οποίοι κάνουν τηλεόραση?
1: Γιατί μαζεύουν ψήφους.
0: Ο Κλέτσος γιατί έγινε
1: παίκτης? Γιατί μαζεύουν ψήφους.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Γιατί ο κόσμος.
0: Με τη Βιργινία έχω ένα πρόβλημα, παιδιά, θέλω να το εξομολογηθώ. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, δεν και καλά κόντρα για την κόντρα. Συγγνώμη, τι είπα εγώ διαφορετικό?
1: Μα μου βάζει τα λαμπερά πρόσωπα και περιμένεις να πω κάτι. Και σου λέω, έχουμε κάτι.
0: Όχι, όχι. Το κριτήριο, λέω, του κόσμου, ο οποίος, επειδή είπε σε ένα μεγάλο.

0: κομμάτι ψήφισε το μένουμε Ελλάδα, το μένουμε Ευρώπη κτλ. Λέω, συνεπώς, και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ψηφίζει με ένα κριτήριο, το οποίο μπορεί για σένα, για εμένα που σκεφτόμαστε και πολιτικά, να μην είναι το καλύτερο δυνατό. Αλλά έτσι ψηφίζει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτό λέω.
1: Δεν διαφωνεί κανένας.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό.
1: Δηλαδή το Βισκαδουράκι θα το ψήφιζες εσύ, το ξέρεις?
0: Μια φορά το είδα που μάλωσε με την Κωνσταντοπούλου.
1: Το ξέρεις το Βισκαδουράκι?
0: Όχι, το μόνο που έχω. Το ξέρω ως ηθοποιό. Ναι. Τον είχα δει μια φορά με τον Λαζόπουλο, έκανε το σκύλο. Ναι. Μετά έκανε καλύτερη καριέρα. Ναι.
1: Γιατί βάλαν το Βισκαδουράκι, ξέρεις?
0: Γιατί μάλωσε με την Κωνσταντοπούλου, ξέρω.
1: Όχι. Γιατί είναι τρομερός ηθοποιός?
0: Όχι.
1: Όχι. Βάλαν το Βισκαδουράκι γιατί έχει τρομερές συνδέσεις με την Εκκλησία, προσωπικές.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Νονός του παιδιού του Βισκαδουράκι. Ο Βισκαδουράκης είχε μια πολύ άσχημη παιδική ηλικία, ορφανός από μικρός κτλ. Mm-hmm. Έχει εξαιρετικές προσωπικές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Mm-hmm. Ο Αρχιεπίσκοπος τον πάντρεψε και βάφτισε και το παιδί.
0: Ωραία.
1: Και ποντάρει προφανώς έτσι η Νέα Δημοκρατία στο να πάρει και ένα κόσμο.
0: Όλα από... όσα είπε είναι σεβαστά.
1: Όλα έχουν
0: σε βαθμό
1: δηλαδή,
0: υπερθετικό από μέρους μου, αλλά αυτά είναι κριτήρια ή συνιστούν την υποδομή για να εκλέξεις κάποιον στο κοινοβούλιο? Δεν έχω τίποτα με το παιδί, είναι συμπαθέστατο.
1: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν να δούμε στο πώς στείνονται τα ψηφοδέλτια.
0: Εδώ είναι βουλευτής ο κολλητός σου. Όχι, κολλητός σου.
1: Αφού θες να κάνουμε λοιπόν τώρα μάθημα πολιτικό, να πάμε να δούμε πώς στείνονται τα ψηφοδέλτια. Ότι κάποιοι μπαίνουν στα ψηφοδέλτια για αυτούς τους λόγους, κάποιοι άλλοι για άλλους λόγους κτλ. Να πάμε δηλαδή στην αλφαβήτα. Πολύ
0: ενδιαφέρον. Τα ψηφοδέλτια μπαίνουν. Και μπαίνουν έτσι γιατί το κριτήριο του κόσμου είναι έτσι. Εντάξει. Εδώ γίνανε βουλευτές. Εδώ γίνανε βουλευτές. Εδώ γίνανε βουλευτές. Άνθρωποι τους οποίους τους γνωρίζω και τους γνωρίζω, που με την πολιτική δεν είχαν καμία απολύτως σχέση.
1: Ναι, δεν
0: και ήταν στο κοινοβούλιο, ένας δεν έφυγε, ο άλλος παραμένει. Ο οποίος είναι άσχετος, κράπας. Αλλά πουλάει το τσαμπουκαλίκι, το έτσι, το αλλιώς και ο κόσμος το δέχεται. Άρα σεβόμαστε την αποδοχή, το κριτήριο του κόσμου.
1: Ναι, κάποια ονόματα μπαίνουν γιατί είναι λαμπερά, τα ξέρει ο κόσμος και τα βάζει μονοκούκι που λέει ο λόγος. Άλλοι είναι γνωστοί από άλλα πράγματα, δηλαδή έχουν ένα τεράστιο ακαδημαϊκό έργο ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Αυτοί είναι λίγο άτυχοι.
1: Άλλοι είναι πολύ γνωστοί γιατί βγαίνουν στα πάνελ και στα παράθυρα και μαλώνουν.
0: Και γιατί περιμένεις όταν αθροίζεις αυτό το στελεχειακό δυναμικό, το οποίο είναι αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι έπρεπε να κάνει το κάθε κόμμα να μην βάζει λαμπερά
0: πρόσωπα? Δεν με ενδιαφέρει, παιδί μου. Λέω, δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, το τι έχει κάνει το κάθε κόμμα. Λέω, αν αθροίσεις όλα αυτά τα οποία περιέγραψες, τα οποία είναι αποτέλεσμα της επιλογής του κοινού το οποίο ψηφίζει, γιατί περιμένεις καλύτερο αποτέλεσμα από τη δεύτερη πλευρά της εξίσωσης? Από τους 300 εσύ, επειδή τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε και από κοντά όταν έρχονται, συζητάμε off the record, πολλοί είναι άλλα όντα εκεί μέσα, κοιτάνε μόνο πώς θα πάρουν τα προνόμια. Γιατί περιμένεις από αυτό το στελεχειακό δυναμικό να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα? Αλλά και το στελεχειακό αυτό δυναμικό είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνίας η οποία μετά περιμένει στην δεύτερη πλευρά της εξίσωσης καλύτερο αποτέλεσμα. Αφού στέλνεις χαλασμένο υλικό, γιατί περιμένεις να σου βγάλει
1: χαλασμένο
0: φρέσκο?
1: Χαλασμένο υλικό ποιος είναι?
0: Στέλνεις, λέω, χαλασμένο
1: ποιος
0: υλικό.
1: Ποιος είναι χαλασμένο το, υλικό?
0: Αυτοί που δεν έχουν ιδέα και απλά επειδή είναι γνωστός, επειδή έτσι, επειδή αλλιώς, επειδή είναι τσαμπουγκάς, επειδή
1: εγώ
0: καυγαδίζει.
1: Εγώ δεν το υιοθετώ αυτό.
0: Μην το υιοθετείς.
1: Το ότι κάποιος είναι λαμπερό όνομα δεν σημαίνει
0: ότι δεν σου είπα για το λαμπερό όνομα. Δεν στάθηκα μόνο σε αυτά.
1: Ή κάποιος που δεν έχει σχέση με την
0: Βιργινία,
1: πολιτική.
0: Άκουσε με λίγο. Δεν είναι αντιπαράθεση δική σου ή δική μου. Έτσι να τσακωνόμαστε. Όχι, βέβαια. Σου είπα, έχει 300 και το έθεσα. Έχει μιλήσει με του 200 από του 300 εσύ προσωπικά. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει από τη δουλειά τους, από την πορεία τους, ότι μπορούν να λύσουν μεγάλα ζητήματα και είναι εκεί μέσα και περιμένουν να στα λύσουν? Καμιά εξηταριά άνθρωποι.
1: Περιμένει κανένας και
0: πάλι
1: από τους
0: 300
1: της Βουλής. Και από τους 300 της Βουλής να λύνουν ζητήματα.
0: Γιατί τους έχουμε εκεί?
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι, γιατί τους έχουμε?
1: Δημήτρη, σε παρακαλώ.
0: Γιατί τους έχουμε, Βιργινία, για πες.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Γιατί τους έχουμε?
1: Δεν περιμένει κανένας, ούτε καν από τους 156 της Νέας Δημοκρατίας, πόσοι έχουν απομείνει να λύνουν όλοι ζητήματα.
0: Ναι. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί το βάζεις πάλι κομματικά, δεν
1: εγώ
0: με ενδιαφέρει.
1: Δεν το
0: το άμα
1: εγώ
0: είναι
1: λέω
0: δημοκρατία, η
1: ότι από την κυβέρνηση την ίδια που είναι τώρα κυβέρνηση, ναι, το κόμμα, ναι, και 156 βουλευτές δεν περιμένει κανένα.
0: Γιατί εγώ εξαίρεσα τους 156 από τους 300.
1: Να λύνουν ζητήματα.
0: Τους εξαίρεσα, είπα είναι 300 μείον 156. Και η ευθύνη δεν βαραίνει αυτούς. Η ευθύνη δεν βαραίνει αυτούς. Βαραίνει την κοινωνία, η οποία όμως έχει τα δικά της κριτήρια, τα οποία πρέπει να σεβόμαστε. Εσύ έλεγες για το ευρωψηφοδέλτιο των κομμάτων ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία έχουν σπουδάσει, υποψήφοι, οι οποίοι γνωρίζουν, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν και έμειναν απ' έξω.
1: Ναι, γιατί
0: ο Σέρβος έμεινε απ' έξω.
1: Ο
0: Κρυονάς, πώς το λέγανε εκείνον.
1: Δεν ασχολείται με τα βιογραφικά. Ωραία. Και δεν ασχολείται με τα προγράμματα.
0: Άρα τι περιμένεις.
1: Πώς θα απευθυνθεί σε μια τέτοια κοινωνία, λοιπόν.
0: Άρα γιατί περιμένεις από την άλλη μεριά, όχι εσύ, της εξίσωσης να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Εγώ αυτό ρωτάω. Έχεις 25 ευρωβουλευτές. Έχεις 25 ευρωβουλευτές, του οποίου εσύ επέλεξες. Όταν λέω εσύ, εγώ, όλοι μας. Αυτούς έστειλες. Μετά, ως κοινωνία δεν τρέπεσαι, δεν έχει τίποτα, δεν έχω τίποτα με την γυναίκα, με την Κρεοπόλησα από την Αλεξανδρούπολη. Την έστειλες εκεί ως κοοινωνία.
1: Να σου λύσει. Την έστειλε όλη η κοοινωνία, Χριστιανέ μου. Την ψήφισαν μερικές χιλιάδες κόσμο που είναι συγκεκριμένο.
0: Μπράβο,
1: κόμμα.
0: Δεν λέμε
1: δεν
0: κάτι
1: είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Δεν είναι πολύ καλύτεροι και άλλοι από άλλες πλευρές. Τους έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Έτσι. Άρα πρέπει να αναλάβουμε οι ίδιοι ως κοινωνία, όπως λέω, την ευθύνη μας. Να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί. Αν έχουμε την απέτηση το αποτέλεσμα. Εγώ δηλαδή, αν έπαιρνα εδώ μέσα μεταξύ μας, έτσι. Επέλεγα ό,τι φρούτο υπήρχε στην αγορά. Πόσες φορές ήρθαν εδώ βιογραφικά. Πόσοι τρίτοι μεσολάβησαν να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε εξής κάτι ενδιαφέρον το τάδε. Τι κάνουμε, δυο μας συζητάμε. Λέω ρε, εσύ, Βιργινία, ταιριάζει στην αισθητική μας. Κάνα δύο φορές πειραματιστήκαμε, πέσαμε έξω. Έτσι είναι και η κοινωνία, Βιργινία. Πρέπει να έχει λίγο πιο αυστηρό κριτήριο. Αυτά από μέρος μου. Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Η κοινωνία, απλά εμένα η δική μου η ένσταση σε όλο αυτό είναι ότι δεν είναι όλοι το ίδιο και δεν έχουν όλοι τα ίδια κριτήρια και δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες και δεν έχουν όλοι τις ίδιες προσλαμβάνουσες και δεν έχουν όλοι την ίδια αγωγή και δεν έχουν όλοι την ίδια εκπαίδευση για να ψηφίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
9: Euro Jackpot!

0: Ότι μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζαμποφούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
5: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
6: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
7: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
17: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
16: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα. Γητό.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε τροχιά κακοκαιρία σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Στην περιοχή μας τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ενώ η βελτίωση του καιρού την Πέμπτη θα είναι πρόσκαιρη, καθώς υπάρχει μετεωρολογική εκτίμηση για νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή. Γύρω στα 20 λεπτά το ευρώ χαμηλότερα από την τιμή κλεισίματος της περασμένης περίοδου θέρμανσης, εκτιμάται πως θα ξεκινήσει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Πέμπτη. Αύριο Τετάρτη αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 13,9 μονάδες και μάχη ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ για τη δεύτερη θέση, δείχνει δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει το 29,6%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,7% και το Πασόκ με 14,6%. Ενώ τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστό μικρότερο του 10%. Τέλος, στην ερώτηση για το αν Ελλάς ή Πασόκ ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, το 61% των ερωτηθέντων απαντά κανένα από τα δύο. Καμία απάντηση στο υπόμνημα που έστειλαν στο Υπουργείο Υγείας δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής οι συγγενείς ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην κλινική της Οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζουμε πως αύριο βάζει και επισήμως λουκέτο μετά την αποκάλυψη πως πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια. Την προκήρυξη μελέτης για το σύνολο των ποδηλατόδρομων στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Η μελέτη σχεδιάζεται να προκηρυχθεί τον επόμενο μήνα και θα περιλαμβάνει το σύνολο της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής για τους ποδηλατόδρομους της πόλης. Παράλληλα, χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε την πρόταση να παραμείνουν σταθερά και το 2027 τα τέλη στους κοινόχρηστους χώρους. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε δημόσιο ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα με καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες, τις οποίες ωστόσο η ίδια αρνείται. Σε χθεσινή ερώτηση δημοσιογράφων για το αν εξετάζει την απομάκρυνση της Guilfoyle, ο Trump παραδέχθηκε πως ισχύει, καθώς όπως είπε, δεν είναι ευχαριστημένος. Αναφερόμενος τέλος στην περιβόητη ενεργειακή εκεχηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά πως Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, επειδή είπα εγώ ότι συμφώνησαν.
20: Καιρός για Sigma Office.
21: Επίπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
19: Νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17 βαθμούς στη Βέρεια, 18 σε Γιαννητσάκη Κιλκής, 16 στην Κατερίνη, 20 στις Έρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται 15 βαθμοί στα Γρεβενά και 12 στην Καστοριά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
20: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
25: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
20: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: Έλεγε η μάνα μου να πεθάνω να ησυχάσω, Άρη. Τι γελάς,
1: ρε. Εμένα έτσι έλεγε.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι.
0: Και άμα τα έλεγε.
1: Και μετά δεν έλεγε τίποτα
0: άλλο. Στο σώμα σας δεν τα έλεγε εσάς.
2: Εμείς είμαστε κορακοζόοι.
1: Δεν έλεγε τίποτα άλλο ύστερα. Αλλά αν πεθάνω θα σου φάνε τα σκουλίκια.
0: Άλλο είναι αυτό. Τι λέει το ρολόι, 17 λεπτά μετά τις 10. Άκου να σου πω τώρα, πρόσεξε σύντροφε, συντρόφισσα και έξω, ακροάτρια, ακροατή, γιατί εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλες και όλους. Αριστερούς, κεντρώς και δεξιούς. Μετά θα βάλει τα κλάματα ο Άρης ο Απηδάκης. Τι να κάνω. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν στον αθλητισμό αυτά. Επειδή έχουμε παραπονιάριδες ακροατές και ακροάτριες, και εγώ έχω Πρασίδη, θα ακούσει παράπονα τώρα. Περίμενε. Μανώλη, Θανάση, θα ακούσετε παράπονα. Έχω κι εγώ, δεν έχω να καταγγείλω. Αλλά μετά θα καταγγείλω. Θα καταγγείλω μετά. Γιατί κάνουν και φοβερή δουλειά οι άνθρωποι. Αυτό είναι το κακό. Τι κάνουν και φοβερή δουλειά εκεί. Στην Valis.com κάνουν φοβερή δουλειά. Περιμένω τα σκηνικά μου εδώ μέσα, τα σκηνικά μου μέσα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τι ωραία, ας πούμε, εμείς Ρούσους. Επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει, κάτσε ρε φίλε, εμείς δεν έχουμε Viber. Δεν χρησιμοποιούμε Viber. Στέλνετε τον κόσμο στο τσίρκο Μουντιάλ, που κάθε μέρα έχει δύο παραστάσεις, 6 το απόγευμα και 8.30 το βράδυ. Εξαιρετικές παραστάσεις, ένα τσίρκο από τα πλέον επώνυμα, γνωστά, πετυχημένα,
1: παγκόσμια,
0: ναι. Λοιπόν, και έχει παραστάσεις Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Νότια Αμερική, παντού. Και τώρα τους έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 1 Νοεμβρίου θα τους έχουμε. Έχουμε στείλει ήδη αρκετούς μέσω Viber. Λένε ακροάτριες και ακροατές. Εμείς που δεν έχουμε Viber και θέλουμε να πάρουμε διπλή πρόσκληση. Θέλουμε να πάρουμε και εμείς άνθρωποι είμαστε. Φορολογούμενοι πολίτες, εργαζόμενοι. Και θέλουμε διπλές προσκλήσεις. Δεν, επειδή δεν έχουμε Viber. Έρχεται εκεί ο στάτους και είναι η λύση. Γιατί τα προβλήματα γίνονται με τη λύση τους. Κάποια βέβαια δεν έχουν λύση, όμως αυτό είναι κάτι φιλοσοφικά δικά μου. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις.
1: Πώς?
0: Τηλεφωνικά. Στους 4 πρώτους οι οποίοι θα καλέσουν. Μόλις ανοίξω τις γραμμές τώρα, στο 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50, οι 4 πρώτοι οι οποίοι θα τηλεφωνήσετε έχετε από μία διπλή πρόσκληση για να πάτε να δείτε τις παραστάσεις του τσίρκου Μουντιάλ. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Πέσατε εσείς. Δεν θα πάτε. Όχι στο Viber, δεν τηλεφωνούμε στο Viber, τηλεφωνούμε στο τηλέφωνο το κανονικό αυτό, το 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50 και σας γνωρίζουμε και μεταξύ σας. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, τι χαμπάρια.
3: Δόξα τω Θεώ, καλά δουλειά κύριε Δημήτρη.
0: Αφού έχεις δουλειά μιλάς καθόλου.
3: Δεν μιλάω καθόλου,
0: είναι τι δουλειά κάνεις?
3: Σιδερωτήριο.
0: Ωραίος.
3: Δόξα τω Θεώ, ζεστούλα τώρα το χειμώνα.
0: Το καλοκαίρι όμως, σαν
3: το
0: αυτό. Σαν το ψήστη. Έχεις αυτά μηχανήματα που σιδερώνουν μόνο τους τα πουκάμισα?
3: Μόνο τους τα πουκάμισα, τίποτα δεν το κάνει μόνο του.
0: Έχω δει μια ένα στο Facebook που φυσάει από κάτω και σιδερώνει. Ψέματα είναι.
3: Ναι, αλλά δεν το κάνει μόνο του.
0: Ποιος το κάνει?
3: Πρέπει να το ντύσεις, να το φορέσεις επάνω στο μηχάνημα.
0: Α, δεν δουλίζει γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Το χειρότερο, δεν είναι η χειρότερη δουλειά το πουκάμισο?
3: Ανάλογα το ύφασμα, κύριε Δημήτρη.
0: Δηλαδή, υπάρχει ύφασμα πιο δύσκολο από το πουκάμισο, που μια φούστα, ας πούμε, μπορεί να είναι πιο δύσκολο από το πουκάμισο?
3: Άμα έχει το ίδιο ύφασμα.
0: Κοίταξε, επειδή εγώ σιδερώνω σπίτι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα υφάσματα, πώς τα λένε, αυτά με τις πιέτες, τις πολλές, τις φούστες.
0: Αυτό λέω, πώς σιδερώνεται αυτό?
2: Πώς τα σιδερώνεται αυτά?
0: Του τσολιά την στολή, πώς τη σιδερώνεις?
3: Του τσολιά τη στολή.
0: Για δες, τις
2: φούστες τις πλησέ.
3: Δεν μου έχει τύχει ακόμα.
0: Δεν σου έχει τύχει?
3: Αυτές οι φούστες με τις πιέτες, μία-μία την πιέτα.
0: Και πάει με την πιέτα, δηλαδή πόσες πιέτες έχεις επί 10 ευρώ?
3: Άμα ήταν με 10 ευρώ, κύριε Δημήτρη, θα μαθαίνω καλά.
1: Στις Άλπεις θα ήταν τώρα ο άνθρωπος.
2: Κωνσταντίνε, πες μας και το επίθετό σου για να το έχουμε για το τσίρκο.
3: Το επίθετό μου είναι κορέλας.
2: Κορέλας.
3: Κάπα όμικρον ρο έψιλον είναι λάμδα.
2: Ωραία, Κωνσταντίνε. Μου έχεις μια διπλή, μια διπλή πρόσκληση για το τσίρκο. Καθημερινές εκτός Πέμπτης, γιατί έχουν ρεπό.
3: Υπέροχα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλά, καλή δύναμη.
0: Στην άλλη γραμμή, ποιος περιμένει τόση ώρα? Παρακαλώ. Κώστα! Άφησε το τηλέφωνο, Κώστα! Κώστα, πες τον άλλον μου το τηλέφωνο, το έχει αφήσει ανοιχτό. Θα χάσει την πρόσκληση. Μου καλά να πάτε. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου. Και εσείς.
4: Κατάφερα για την πρόσκληση.
0: Ναι, βέβαια. Κάτσε μια στιγμή τώρα, σου κάνω μια ερώτηση σε ένα παιδί. Πόσες πιέτες νομίζετε ότι έχει η φούστα του Τσολιά?
4: Δεν το γνωρίζω.
0: Και εγώ δεν το ξέρω, μην κάνω τώρα τον. Και πόσα μέτρα υφάσματος χρειάζεται, ξέρεις? Θέλει, λέει, 30 μέτρα ύφασμα.
1: Αυτό το ήξερα γιατί είχαμε πάει με το σχολείο.
0: 30 μέτρα, φίλε, βάζει κουρτίνες σε όλο το σπίτι.
1: Με το σχολείο εκεί που φτιάχνουν τα τσαρούχια και της προοδικής φρουράς.
0: 400 πιέτες έχει.
2: Όσο και τα χρόνια της κλαβιάς.
0: Ναι, βλέπετε ότι τα. Ναι, έπρεπε να τα πω εγώ όλα, κατάλαβες. Θες και πρόσκληση. Λοιπόν, θα σου δώσω όμως πρόσκληση γιατί φαίνεται ότι είσαι και παοξής και είσαι στεναχωρημένος.
4: Εννοείται στεναχωρημένος.
0: Το κατάλαβα από τη βαριά φωνή. Ένα ονοματεπώνυμο, παρακαλώ.
4: Μαρκίδη Γιάννης.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη Μαρκίδη. Έχεις την πρόσκληση και τον πόνο μαζί. Θα τον πνίξεις στο τσίρκο. Και χθες η ομάδα τσίρκο ήταν όμως, λέει ο Παπιδάκης εδώ.
4: Τσίρκο, πολύ χάλι. Ναι. Πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές.
0: Ναι. Το όνομά σου θα είναι στην είσοδο, θα πάρεις τηλέφωνο, θα συνεννοηθείς πότε θα πας. Να είσαι καλά. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Εσύ σιδερώνετε?
5: Σιδερώνουμε.
0: Άμα σου φέρω μια φούστα με 300 πιέτες, πόσες μέρες θα χρειαστείς?
5: Θα τη δώσω στον μπαμπά μου που κατασκευάζει παραδοσιακές φορεσιές. Ξέρει ότι ο Τσολιάς θέλει 6 μέτρα ύφασμα.
0: Εδώ λέει 30. Κάνεις μάλλον εσύ σαν τα ράστα των φθηνά.
5: Κάνουμε τις καλύτερες παραδοσιακές.
2: Κάτσε, έχετε επιχείρηση που κάνετε παραδοσιακές ενδυμασίες?
5: Φυσικά και στέλνουμε σε όλο τον κόσμο.
2: Εδώ Θεσσαλονίκη.
5: Στην Νεοχωρούδα συγκεκριμένα.
0: Πώς, στο χωριό μου, στο Δήμο μου είναι.
2: Εγώ
0: νόμιζα μόνο ο κοτόπουλο έχει εκεί και γελάδια.
5: Παραδοσιακές φορεσιές στόλοι.
2: Πολύ ωραία.
0: Προχθές που είχαμε κάτι ωραίες εκδηλώσεις στην Οχορούδα, ήσασταν εκεί που είχε κάτι παραδοσιακά θρακιώτικα και τέτοια ή όχι?
5: Πότε έγινε αυτό, δεν το πήρα.
0: Καλά. Ακουγόταν τα μουσικά όργανα
5: στο
0: μέχρι το.
5: Πανηγύρι,
0: ναι, το πανηγύρι, λέω. Ναι.
5: Στο πανηγύρι, ναι, μετά κάναμε μανιταρογιο.
0: Αυτό λέω. Εκεί που μαζευθήκαμε όλοι και χορεύαμε. Χορεύατε.
5: Ναι, ναι, εκεί ήμουνα, εκεί ήμουνα, ναι.
0: Λοιπόν, ένα ονοματεπώνυμο, παρακαλώ.
5: Μαρία Τόλη.
0: Μαρία Τόλη.
5: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Τόλη.
5: Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλά.
0: Γεια σας, άκουνα.
2: Ακόμα ένα όνομα έχουμε.
0: Ακόμη μία γραμμή, γρήγορα, γρήγορα. Ποιος θα πάρει τη στολή του Τσολιά, την τελευταία πρόσκληση στο 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-15. Άκουνα, δεις, μιλήσαμε για Τσολιά και μας βγήκε άνθρωπος ο οποίος. Πόσοι κατασκευάζουν σήμερα στολές του Τσολιά? Έχω κλειδωμένες γραμμές, παιδιά, στο σημείο. Εντάξει, παιδιά, κάνω και λάθη. Να. Με το που την άνοιξα, χτύπησε. Παρακαλώ, πέσατε.
1: Δεν κάνεις ποτέ λάθη,
2: ποτέ,
1: είπαμε.
2: Ποτέ.
0: Και όταν κάνω λάθη.
2: Πάρ το πίσω, αυτό που είπες τώρα, πάρ το πίσω.
0: Όχι, δεν είναι θέμα λαθών, θέμα δικαίου ή αδίκου. Πάντα έχω δίκιο, λέει ο Παπιδάκης.
2: Τι να πει.
0: Παρακαλώ.
1: Αν και υπάρχουν στιγμές που δεν έχεις άδικο.
0: Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Έλα, ο Ψαράς είμαι.
0: Γεια σου, Ψαρά. Λοιπόν, ένα ονοματεπώνυμο για τον Ψαρά, Βιργινία.
6: Δημόπουλος.
0: Δημόπουλος. Ωραία. Περικλής Δημόπουλος γράψε η τελευταία πρόσκληση για σήμερα. Περικλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
6: Γεια.
0: Αλλά ντόκαμε για σήμερα. Να δώσουμε τα ονόματα για ακόμη μια φορά. Τα είσαι Τόλη, Δημόπουλος.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κορέλας, Μαρκίδης Γιάννης, Μαρία Τόλη, Περικλής Δημόπουλος.
0: Λέει 6 μέτρα, άλλο σε λέει η φουστάφα. Λέει 30 μέτρα, λέει. Ανάλογα με τις πτυχές, με τις πιέτες.
1: Εγώ είχαμε πάει στην προοδική φρουρά, 30 μέτρα.
0: Ναι,
2: εντάξει, παιδιά, μπορεί τώρα άλλο πράγμα η ενδυμασία του Εύζωνα και άλλο
1: ναι,
2: πράγμα
1: νοήτε,
2: τώρα.
1: Ναι,
0: παιδιά, είναι θέμα πιέτας, δηλαδή και κουρτίνα. Αν θες πολύ τέτοια, πώς το λένε, αν θες πολύ πυκνά, πώς λέγονται αυτά που κάνει.
1: Αυτά που λέτε.
2: Τυχές, πιέτες.
0: Ναι, αν θες να κάνει πολλές, θα πάρεις πολλά μέτρα. Αν θες να είναι χαλαρά, παίρνεις λίγα μέτρα. Εγώ πρέπει να σας πω. Το είχα συναντήσει με τα ράστα. Θυμάσαι μια εποχή που ήταν τα ράστα στη μόδα. Το θυμάσαι. Όλοι εδώ ράστα. Έχεις κάνει ποτέ ράστα, Βιργινία?
2: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί, Βιργινία, σε πήγαινε. Σε κουβανέζα θα σου, ναι. Και τι.
2: Ίσως γι' αυτό. Θα με βγάζουν στα φανάρια να απλώνουν το χέρι.
1: Είχε συναντήσει μάλλον μια φίλη μου που είχε ράστα. Βρε κοπέλα μου, πώς κάνεις μπάνια.
0: Πρέπει να σου πω και την εποχή που ήταν τη μόδα τα ράστα. Θυμάμαι θέλανε 150 ευρώ στα κομμωτήρια. Για να σου κάνουν ράστα ψηλό. Εμείς είχαμε πάει ένα ταξιδάκι στην Κένια και τα κορίτσια όλα από τον γκρουπ βρήκαν κάτι μαύρες εκεί σε κάτι θάλασσες που κάνανε ράστα με 5 ευρώ, 5-6 ευρώ. Ναι, αλλά τι, 4 τέτοια. Έπαιρναν στη χούφτα όλα τα μαλλιά. Τάκ. Εντάξει, έτσι είναι και οι φουστανέδες. Άντε, πέρασε ο πόνος σου, για πες.
1: Ποιος πέρασε?
0: Ο πόνος για τον
1: αγώνα. Δεν περνάει ο πόνος.
0: 1-3 λέει, για πες.
1: Δεν περνάει, παιδιά, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολο βράδυ για τον ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολο. Η ομάδα ήταν, χτύπαιζε ο ασπρόμαυρος ΠΑΟΚ με τη μαύρη θύελα. Οπότε ήταν μαύρη νύχτα στα βουνά στους κάμπους, πέφτει χιόνι.
0: Καλαμάτα λέγεται μαύρη θύελα.
1: Ναι. Για να μην αδικούμε την Καλαμάτα, γιατί λέμε ο ΠΑΟΚ, η Καλαμάτα νίκησε. Και νίκησε γιατί έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο, μπράβο, επιτέλους ένας άνθρωπος σοβαρός αθλητικογράφο.
1: Δεν είμαι
0: αθλητικογράφο. Ασχολείται με τα. Η Καλαμάτα νίκησε.
1: Νίκησε η Καλαμάτα.
0: Μπράβο.
1: Και γιατί έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έκλεισε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πελαγοδρομούσε σε όλους μπροστά, πίσω, κέντρο, δεν υπήρχε τίποτα. Άρχισαν οι φωνές πάλι, η εσωστρέφεια. Αποδοκιμασίες μετά το τέλος του παιχνιδιού και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε και τώρα πρέπει να ανασυνταχθεί, γιατί την άλλη Κυριακή θα τον Ηρακλή, επαναλαμβάνω.
0: Καλύτερα να μην κατεβείτε στο γήπεδο.
1: Στην Τούμπα παίζουμε.
0: Τι σημασία έχει?
1: Χαμένε τα αποδυτήρια,
0: λέει.
1: Άμα παίξει έτσι, πάρτι θα κάνει ο Ηρακλής.
0: Σε εμά θα ξεσπάστε.
1: Δεν
0: σε
1: εμά
0: τώρα. Τώρα ο κόσμος πιστεύει ότι είμαι και κανένας φοβερός τύπος.
1: Δεν το βλέπω. Άμα συνεχίσει έτσι, δεν το βλέπω, αλλά θα δείξει.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να κερδίσει όμως, γιατί εντάξει, δεν πάει.
1: Δεν καλά. Έχει πρέπει. Άμα δεν παίξει μπάλα, δεν κερδίζει. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση για μένα.
0: Ναι.
1: Από το πρωί, παιδιά, μιλάμε για πολύ κλαμό. Όλος δεν πήγε στη δουλειά το πρωί. Τ' άκουσε.
0: Το Χάρης.
1: Ναι, δεν πήγε στη δουλειά, λέει, γιατί είχα να πάω. Πού να πάω, λέει.
0: Ναι, ένα ωραίο άλλο Θηβριγίνη, άμα δεν έρθει καμιά φάση στη δουλειά. Πες, έχασε. Ποια ομάδα υποστηρίζει?
2: Καμία.
0: Έλα, Θηβριγίνη.
2: Καμία, τι να κάνω.
1: Εχθές.
0: Δεν έχετε μια δόξα παπάφη, μια αναγέννηση παπάφη, κάτι.
1: Ο Φίλιππος έκανε.
2: Εμείς μια πολύ ωραία μπάντα έχουμε από το παπάφη.
1: Έχω να πω ότι ο Φίλιππος έκανε προπόνηση στην παπάφη και στο γήπεδο. Που έπαιζα μπάσκετ εγώ, παλαιόφεν.
0: Τώρα με την μπάντα τι θυμήθηκα.
1: Τι θυμήθηκα?
0: Δεν υπήρχε ένα σύνθημα, μην το πει. Πώς το λέγανε ένα, που λέγε, στην πάντα.
1: Όχι.
0: Στην πάντα έρχεται η Ολοσάντα.
1: Ολοσάντα και μετά το κάνανε στρατιωτικό.
0: Δεν ξέρω το στρατιωτικό.
1: Στην πάντα περνάνε τα κομμάντα.
0: Άλλο
1: μια
0: αυτό.
1: Σάντα.
0: Άλλο αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς έχουμε μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Θα τα πάρουμε λίγο χρονικά. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο EuroCup στη Λιθουανία σε 7 η ώρα. Λιοκαμπίλη. Είναι και πολλά σύμφωνα αυτή η ομάδα. Λοιπόν. Λιετκαμπίλης, Λιθουανική. Παίζει ο ΠΑΟΚ σε 7. Και σήμερα, κύριε Βενιέρη, παίζει και ο Παναθηναϊκός. Παίζει και ο Ολυμπιακός.
0: Έχει EuroLeague.
1: Βέβαια. Παρτιζάν Παναθηναϊκός.
0: Ωραίο.
1: Της Παρτιζάν. Έχουν ετοιμάσει πολύ καλή υποδοχή, όχι με την κακή έννοια, όντως καλή υποδοχή.
0: Στον Ομπράντοβιτς.
1: Ετοιμάζουν, λέει, δύο σενάρια. Ένα, να υπάρχουν 18.000 αφίσες με το πρόσωπό του στο γήπεδο, να έχει, λέει, ο κάθε φίλαθλος από μια αφίσα, ή να κάνουν ένα τεράστιο κορεό που θα πιάνει το μισό γήπεδο με την φυσιογνωμία του Ομπράντοβιτς. Υπάρχει λατρεία στο πρόσωπο του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν, έτσι. Και. Αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι σε 9.30. Στις 10 παίζει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Με τη Βαλένθια, στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουμε και Champions League σήμερα. Ποδόσφαιρο.
0: Ποιοι παίζουνε?
1: Λοιπόν, έχουμε και, λέμε, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την παραμονή του coach της Manchester United στο μπάγκο, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Μετά έχουμε Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Inter Club Brugge. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια, τα αυριανά. Αύριο, και κλείνουμε με Ronaldo. Σκόραρε χθες, νούμερο 981, 19 γκολ ακόμα για να πιάσει τα 1000.
0: 1000 γκολ,
1: στην καριέρα του. 19 γκολ ακόμα θέλει. Σκόραρε χθες. Είναι στα 981 τέρματα. Πραγματικά, έτσι, τα οποία καταμετρώνται πραγματικά.
0: Ρε Πέτρο, μην επιμένεις σε κάθε τι. Δεν τα ξέρεις, ούτε εγώ τα ξέρω όλα. Τα 30 μέτρα δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Είναι επίσημο έγγραφο. 30 μέτρα χρειάζεται η στολή, η επίσημη που έχουν στην προεδρική φορά.
1: Άμα, είναι η επίσημη, είναι οι δικές προδιαγραφές.
0: Ο Πέτρος κάθε τι που λέμε πάντα έχει, ξέρει κάτι παραπάνω.
2: Εμείς ασχολήσει με τον Πέτρο συνέχεια, σε παρακαλώ.
1: Ειδικές προδιαγραφές και για τα τσαρούχια και για όλα. Έτσι.
2: Άλλο πράγμα η ενδυμασία του Εύζωνα και άλλο πράγμα οι στολές που κάνουμε οι παραδοσιακές. Μπράβο. Για τους συλλόγους κτλ.
1: Και τελειώνει
2: απλά
1: κουβέντα.
2: Είναι τα πράγματα.
0: 400...
2: Λοιπόν, απάντηση, ναι, από μια κυρία. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Καθημερινή ακροάτρια, λέει, σε σιδεροτήριο δουλεύω. Ω, καλό κουράγιο, φίλη μου. Ένα πλησέ φόρεμα του Τσολιά σιδερώνουμε, λέει, σε 7 λεπτά και το πουκάμισο σε 2 λεπτά ακριβώς.
0: Και πόσα λεφτά παίρνουν, για πες εκεί, με απόδειξη.
2: Παιδιά, εγώ επειδή πολλά χρόνια έστελνα ρούχα και τα λοιπά σε σιδεροτήριο, γιατί δούλευα τρελές ώρες.
0: Μισό το λίγο.
2: Ήταν εξαιρετικό.
7: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Πόσο κάνει αυτό?
2: Στείλε τιμές, αν μπορείς, 2-3 τιμές, έτσι να έχουμε μια
0: ποια είναι η Νάτια?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Νάτια, τι ωραίο όνομα, Νάτια. Από πού γίνεται το Νάτια?
2: Δεν ξέρω, από το
0: δεν λέει Νάντια, λέει Νάτια.
2: Από το Γινάτια.
0: Τι λένε, Γυνατία?
2: Όχι, μωρέ, πλάκα κάνω.
0: Γιατί Νάτια και όχι Νάντια, Νάτια? Από πού μου έβγαινε το Νάτια?
1: Δεν μου έρχεται κάτι.
2: Από το Επιγονάτια. Πού να ξέρω.
0: Έλα, Επιγονάτια, εσύ είναι.
2: Νάτια, στείλε παιδί μου από πού είναι το όνομά σου αρχικά, Νάτια. Γιατί έχουμε εδώ πέρα.
1: Α, θες, έτσι. Έχουμε
0: μπορεί να είναι. Τίφ. Υπάρχει Ιγνατία, μήπως. Όχι Εγνατία. Ιγνάτιος Ιγνατία.
1: Μπορεί, ναι.
2: Α, Ιγνατία.
0: Βλέπεις, γιατί μ' αρέσει.
2: Άρε, Βενιέρη, κάτι τέτοια κάνεις και με τρελαίνεις.
0: Έμα.
2: Ορίστε, λέει Νάτια, πουκάμισο 1,5 ευρώ. Εξαιρετικό.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ κάνω ένα τέταρτο για να κάνω ένα πουκάμισο.
0: Το ρεύμα που χαίρεσαι είναι περισσότερο από τον 1,5 ευρώ. Παρακαλώ, αγαπητέ.
2: Νάτια.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
8: Εγώ δεν έχω να σας δώσω τιμές, αλλά θα πω κάτι που με κοροϊδεύει η γυναίκα μου. Ότι το σίδωρο εμένα με ηρεμεί. Είναι από τις δουλειές του σπιτιού που μου αρέσει να τις κάνω. Γιατί ηρεμώ και όλοι με κοροϊδεύουν.
0: Και εμένα μου αρέσει το σίδερο. Δεν σιδερώνω κι εγώ. Απλά μου τις πάντα πουκάμισα.
8: Όχι, τα πουκάμισα δεν με πειράζουν, απλά δεν αγγίζω.
2: Στείλε διεύθυνση να σου στείλω και τα δικά μου, γιατί εμένα τα πουκάμισα με πειράζουν πάρα πολύ.
1: Εγώ μια φορά πήγα να σιδερώσω.
0: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει εσύ, εγώ, εσύ και εμείς και οι ακροατές. Γιατί παίρνουν τηλέφωνο, για μιλάτε εσείς. Για πείτε μου, αγαπητέ.
8: Δεν με πειράζει. Απλά είπα να πω ότι ενώ το σιδέρωμα κάποιοι το συχαίνονται, εμένα με ηρεμεί. Δεν αγγίζω ελεύθερα ρούχα γιατί δεν είμαι επαγγελματίας. Περνάω με τις ώρες μου εκεί, δεν με πειράζει, όση ώρα πάρει.
0: Άντε, μπράβο, έλα και στο να ειδημαρέσεις, σε προσκαλεί στο σπίτι.
2: Λοιπόν.
0: Διάθεση να έχεις καφεδάκι, κερνάς.
1: Εννοείται. Άμα σιδερώσει.
2: Άμα σιδερώσει, τι καφεδάκι, ρεύμα κερνάω. Λοιπόν, το Νάτια είναι κανονικό όνομα, είναι Γεωργιανό από ό,τι μας λέει η κοπέλα. Και στείλε και άλλες τιμές. Που κάμισε 1,5 ευρώ, πολύ δελαστικό το βρίσκω. Μάικ. Άκου ένα μήνυμα. Σε λίγο μπαίνω χειρουργείο, λέει, για διάφραγμα και ακούω το νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Μάικ, αλήθεια τώρα, δεν τρολάρεις? Δηλαδή, πραγματικά μπαίνεις για χειρουργείο?
0: Διάφραγμα, ρε παιδιά, αυτό
1: γιατί
0: δεν
1: και είναι. Εγώ μας ακούω όταν μπήκα.
0: Καλά, εσύ είσαι χρωμένος, γιατί σου βάζουμε τα ερωτήσεις. Τι θα έλεγα? Διάφραγμα, μύτη δεν εννοεί.
1: Γιατί σου τα έκανα χειρουργείο.
0: Παιδί, μύτη δεν εννοεί.
1: Ναι, αυτό διάφραγμα.
2: Αστερόγραφο, Βιργινία, δεν μου απάντησες. Τι εννοεί? Πού δεν απάντησα?
0: Το παντελόνι 2,5 ευρώ είναι πιο ακριβό το παντελόνι του κάμψο.
2: Είναι μεγαλύτερη επιφάνεια, μάλλον.
0: Τι σημασία έχει, το παντελόνι κάνει.
2: Άλλο τα δικά σου και άλλο τα δικά μου.
1: Εγώ μια φορά πήγα να σου γκαρίσω, έλεγα να σιδερώσω.
0: Και έκανα στα σύμπαντα.
1: Και δεν με ξανααφήσουν να πλησιάζω σε ακτίνα 3 μέτρων. Χάλια, παιδιά.
2: Φόρεμα 2 ευρώ. Πολύ ωραίες τιμές, παιδιά, μια χαρά. Λοιπόν, Μάικ, να πάνε όλα καλά στο χειρουργείο. Δεν καταλαβαίνω τι λες, δεν σου απάντησα. Στείλα θες.
1: Με καινούρια φωνή θα βγεις.
2: Είμαι
1: με
2: γυναίκα,
1: ανάσα,
2: λέει, του Κωνσταντίνου. Α,
0: του Πέτρου.
2: Ο άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο και κέρδισε την πρόσκληση που μιλούσαμε, που είναι το σιδεροτήριο, λέει εδώ ένας άλλος λογαριασμός. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, τα συγκεκριμένα σίδερα είναι επαγγελματικά, χρησιμοποιούνται και πρέσες και άλλα μηχανήματα. Εδώ να δείτε τι πετρέλαιο πληρώνουμε, λέει, αλλά επιδοτήσεις δεν ζητήσαμε. Είμαι η γυναίκα του Κωνσταντίνου που πήρε τηλέφωνο και κέρδισε την πρόσκληση.
0: Α, οικογενειακά μας ακούνε.
2: Μαζί στο...
0: Παιδιά και οι υπόλοιποι, επειδή ξέρω, όχι μπορεί να μην δουλεύουν μαζί, αλλά να ακούνε στάτους όλη η οικογένεια. Συνεπώς, άμα έχετε να πει τίποτα στα παιδιά σας, τα παιδιά σας, να μου κάτσει τον μπαμπά. Να πει, είμαι ο Σταμάτης, ο μπαμπάς μου είναι τώρα ξέρω στην βιομηχανική περιοχή. Πείτε τους, παρακαλώ, να μου βάλει λεφτά. Revolut. Revolut. Έχουμε βρει το μπελά μας με Revolut και με τέτοια και με Iris και με αυτά. Παλιά ήταν μακριά το παιδί, δεν μπορούσε να πάρει να σου πει
1: εμβάσματα,
0: παπά, στείλε.
1: Εμβάσματα. Πήγαινε στο εκδρομείο.
0: Πήγαινε σχολείο, λέω τώρα.
1: Α.
0: Και ξεχνούσε να πάρει μαζί του λεφτά. Δεν είχε δυνατότητα να σου πει. Τώρα είναι τάκ. Παπά, στείλε.
1: Ναι.
0: Στείλε μη στείλω μου, στείλω.
2: Έκανα, λέει, όλο το σιδερωτήριο. Ακούω πάρα πολλά χρόνια στάτους, λέει Νάτια. Έκανα όλο το σιδερωτήριο να ακούει στάτους. Τώρα μιλάμε όλοι για εσάς. Τα φιλιά μας, παιδιά. Τα
0: στο προσωπικό
2: μας.
0: Εννοεί. Ναι. Να είστε καλά, Νάτια μου. Πες και μια, κάνω και μια διαφήμιση. Πού είναι το. Γράψε εκεί. Γίνε λίγο Βενιέρης, πες. Παιδιά, σας ακούμε από τάδε στο.
2: Πού είναι το σιδερωτήριο. Γιατί έχουμε δώσει και τιμές, να έχετε και πελάτες, παιδιά. Να
0: βοηθήσετε. Για γράψε μας, γράψε μας, Νάντια, πού είναι το σιδερωτήριο, για να το πούμε. Έτσι είμαστε καλά, παιδιά, εμείς. Και δεν στέλνουμε και τιμολόγια επιπιστώσει.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
12: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
13: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
14: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
15: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, Ticket Services.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Χαιρετίσματα στην παριά, στην παρέα που ξεκίνησε από το ηρωικό Κιλκής και κατευθύνεται στη Λάρισα που είμαι στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα. Καλημέρα στη Μένια. Ξεκινήσαμε, λέει, από Κιλκής, πηγαίνουμε Γιάννενα και σας ακούμε. Τι τυχεροί είστε που πάτε Κιλκής, παιδιά. Γιάννενα, πάρα πολύ ωραία είναι.
0: Στα Γιάννενα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: βρέχει, τι κάνει, κάτσε λίγο στους δρόμους.
1: Το σιδεροτήριο της Νάτιας είναι Πέτρου Συνδίκα 26, αν ενδιαφέρεστε.
0: Σπεύσατε όλοι να, με τις φουστανέλες τώρα. Όχι, δεν είναι 28 Οκτωβρίου, δεν έχουν φουστανέλες.
1: Η οποία Νάτια μας λέει ότι μαθαίνει και ελληνικά από το ραδιόφωνο που ακούει, έτσι.
0: Έχει κάτι αθλητικά για να μάθει ελληνικά, πες την Πόπο Βιδινιακό, κάτι ελληνικά. Εντάξει, και εμείς κάνουμε μαργαριτάρια εδώ. Μας ξεφεύγουν και από εμένα και από εσένα ενδεχομένως κάποιες φορές. Αλλά ακούω κάτι ελληνικά στα ραδιόφωνα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Απόγονοι του πιανού είμαστε. Το Διογέννη, του Διογέννη δεν είμαστε απόγονοι, τον έχουμε εδώ. Ψυχαλάει, πού ψυχαλάει, να ένα ελληνικό ωραίο. Ψυχαλάει, πού ψυχαλάει και πού... Εντάξει, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξέρεις τι πρόβλεψη μου κάνει το πρωί, πρόγνωση, ότι δεν θα έχουμε βροχούλα, λέει, θα έχουμε...
1: Εμένα μου δίνει το βράδυ βροχή, το μετεωρό.
0: Για σήμερα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, αυτό λέω. Και ήδη ψυχαλάει σε αρκετά σημεία.
1: Ψυχαλάει είναι, πώς τα λένε αυτά,
0: ψυχαλάει το ψυχαλάει.
1: Συγκεκριμένο.
0: Ναι, συγκεκριμένο.
1: Ψυχαλάει, ψυχαλεί.
0: Καλά κάνει. Πες τον Πρασίδη, από το μικρόφωνο αφού δεν απαντάει στο τηλέφωνο, πες τον, τι θέλω εγώ, πες.
1: Μανώλη και Θανάση,
0: έτσι, πες.
1: Σας ψάχνω.
0: Έτσι, φτάνει, ξέρετε εσείς. Ακούστηκε σαν να είσαι ΑΔΕ, σας ψάχνω.
1: Η ΑΔΕ δεν τα λέει από το μικρόφωνο, η ΑΔΕ στέλνει mail, πολιτισμένα πράγματα.
0: Έρε, χωρίς την Κιλφόιλ τι θα κάνουμε.
1: Έχεις ένα πολιτισμένο Τσίπρα εκεί.
0: Πού?
1: Πολιτικός πολιτισμός, στο Twitter. Γιατί τον ρώτησαν στο Κρήτη TV για όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει με Ανδρουλάκης, Βλάκας, μη Βλάκας.
0: Α, το είδα αυτό, ρε. Ναι.
2: Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανοίγουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη. Με βάση μέτρηση πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
3: Πάντως,
2: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
3: Κύριε Πρόεδρε, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η Ελλάς με το Πασόκ, το Πασόκ με την Ελλάς. Άρα, κατά προέκταση, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, ποιος θα είναι ο δεύτερος, και αυτός που τρίβει τα χέρια του είναι αυτό. Ναι, ναι, βέβαιος, είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, τσακωθείτε για δεύτερη θέση. Ναι. Αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.
2: Προσέξτε όμως τώρα. Εσείς λέτε τσακώνεται. Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκου είναι εναντίον της Ελλάδας.
3: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
2: κύριε Τσίπρα? Εγώ σέβομαι, ακούστε με λίγο.
3: Ναι.
2: Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλληνού.

0: Δεν είναι το βασικότερο από αυτά που ακούσαμε από τον Τσίπρα αυτό που θα πω, αλλά ακούστε λίγο.
1: Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι. Cinéma. Je me prends pour Cary
0: Grant. Et puis on est à la lampe. Μετά το διόρθωσε βέβαια. Μετά είπε δεν επιτίθεμαι. Στην αρχή είπε δεν επιτίθομαι, επειδή λέγαμε για τα λεκτικά. Αν και για το επιτίθεμαι ή επιτίθομαι, υπάρχει μια συζήτηση ότι πλέον μπορεί να γίνουν αποδεκτά και τα δύο κλπ. Απλά στα αυτιά μου έκανε μπουμ. Δεν επιτίθομαι.
2: Δεν έκανε μπουμ, ότι εγώ ποτέ δεν επιτίθεμαι ή επιτίθομαι. Δεν με ενδιαφέρει πώς το λέει στο κάτω-κάτω. Σε κανένα, ο Αλέξης.
0: Γιατί επιτιθέτω, δεν το.
2: Έλα, ρε Δημήτρη, αλήθεια τώρα.
0: Πότε επιτιθέτω. Νόμιζα η Μεδόνια στρεμμένη μα. Μένια μπαλάσκαλε. Έχει επιτεθεί ποτέ ο Τσίπρας?
2: Ποτέ, βρε, τι είναι αυτά που λες. Αυτός πάντα ενώνει, πάντα, πάντα.
0: Πάντως δεν είναι φοβερός θεατρικός.
2: Ή τους τελειώνουμε, ή μας τελειώνουμε.
0: Δεν είναι φοβερός θεατρικός.
2: Είναι.
0: Αλλά πρόσεξε, στο κοινό.
2: Εμένα λέει αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ρε φίλε, ποιος
2: θα είναι. Για να φτάσει στο Μητσοτάκη πρέπει να περάσει πάνω από τον Ανδρουλάκη.
0: Το πέρασε, ρε, εσύ, Βυργινία, δημοσκοπήσεις.
2: Στάνταρ είναι αυτό, γιατί εγώ είδα τώρα μία δημοσκόπηση. Δεν θυμάμαι ποια ήταν. Πού ήταν?
0: Ανεβαίνει το Πασόκ.
2: Το Πασόκ συνεχώς ανεβαίνει. Γιατί σου προκαλεί έκπληξη?
0: Σε ποια δημοσκόπηση καλέ ανέβηκε το Πασόκ δεύτερο?
2: Δεν ανέβηκε δεύτερο. Έχουν μια μονάδα και κάτι διαφορά. Είναι πολύ μικρή διαφορά. Κάτσε, έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Έχεις κάποια δηλαδή έτσι με σπαρταριστά στοιχεία φρέσκα για
2: ακόμα να. Ακόμα δεν έχει. Ακόμα δεν έχει.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι μικρή διαφορά πλέον. Δηλαδή είναι μαχητό, πολύ μαχητό.
0: Να βγει δεύτερο το Πασόκ.
2: Ναι, άμα συνεχίσει ο καρτερός τις φλακίες του.

Εγώ πάντως το γουστάρω πάρα πολύ τον Αλέξη, πρέπει να σας πω, γιατί με πολύ μεγάλη άνεση, ευκολία, ρε παιδί μου, μπορεί να σου πει το οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά. Γαλλικά είναι.

0: Πες μου ότι δεν σου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ακούω ένα πιατίνι στο αυτί μου συνέχεια.
0: Πιατίνι τι είναι αυτό το...
1: Από τα drums, πώς να το πω. Δεν μπορώ να το...
0: Παιδιά,
1: δεν μπορώ να το επεξεργαστώ αυτόν τον ήχο.
0: Σαν μικρό παιδάκι έκανε.
1: Δεν μπορώ να το επεξεργαστώ αυτόν τον ήχο. Δεν μπορώ να επεξεργαστώ τον Αλέξη μετά το rebranding και αυτό το πιατίνι που ακούω συνεχώς στα αυτιά μου.
0: Πάντως τώρα πέρα από την πλάκα, ο Αλέξη τώρα, γιατί πάντα λίγο το διακομωθούμε, λίγο το χλεβάζουμε, λίγο το αυτό, μετά μιλάμε και λίγο σοβαρά, το έχουμε αυτό κακό. Λοιπόν, ο Αλέξη ξέρει τι κάνει, πήγε στην Κρήτη, πήγε σε μια εκπομπή αυτού, αυτό ήταν με τα εμβόλια, ξέρεις το
1: δεύτερο, ναι,
0: με
1: ναι.
0: Φοβερός, τρομερός. Πούλαγε τρελά, παλαβά. Λοιπόν, διάρκεια δεν έχει. Λοιπόν, δύσκολο πράγμα να έχεις διάρκεια στη ζωή. Και αυτό είναι βαθιά φιλοσοφημένο. Είμαι σε μια φάση που αυταρέσκειας και αυτοαναφορικός και τέτοια πράγματα. Τι να κάνω, γέρασα κυρία Δημαρές. Δεν έχω στους ναυτικούς που λέει έχω πάει εγώ στην Καζαμπλάνκα. Εγώ. Λοιπόν, έρχομαι στον Αλέξη, πρέπει να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Πήγε στην Κρήτη, λοιπόν, όπου στην Κρήτη γίνεται ένας πανικούλης. Εκεί φαίνεται ότι έχει πολύ πασόκ, γιατί ο Ανδρουλάκης έχει έναν δυνατό μηχανισμό. Και πήγε να εισοδιστεί. Από τον εισοδισμό είναι αυτό. Να πάει να τσιμπήσει ψηφαλάκια. Τι ήθελες να πεις εσύ, Βιργινία, ότι εγώ έχω βρει το πασόκ. Για πες. Πας εσύ καλεσμένη σε ένα σπίτι και αρχίζεις και βρεις τον οικοδεσπότη. Ακόμη και αν δεν το γουστάρεις.
1: Δηλαδή, αν καλοπιάσει τον Μπασόκο,
0: ναι,
1: να τον πάρει με το μέρος,
0: ναι,
1: του,
0: βέβαια, γιατί.
1: Όσον αφορά στον Ανδρουλάκη, ότι εγώ δεν είμαι αντίπαλος με τον Ανδρουλάκη.
0: Ό,τι πιάσει.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Ό,τι πιάσει.
1: Τους Πασόκους τους έχεις για χαζούς.
0: Όχι, παιδί μου,
1: 20 χρόνια κρατούσαν το κράτος έτσι, που έλεγε και στην ταινία.
0: Τι κρατούσαν?
1: Έτσι το είχαν το κράτος, εδώ.
0: Καλά, ακόμη σε κάποιον.
1: Δηλαδή,
0: το κρατάνε.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου, γιατί έχουν ταλέντο σε αυτό. Το έχουν δουλέψει, υπάρχει και το φυσικό ταλέντο και είναι ναι. Αλλά θα πει στον Πασόκο, θα τον γλυκοπιάζει ο Τσίπρας και θα πει ο Πασόκος: αχ, τι καλούλης που είναι αυτός ο καινούριος. Σας αφήσω το Πασόκο και σας ψηφίσω την Ελλάς.
0: Εντάξει, ένα κομμάτι που είναι ρε παιδί μετέωρο, δηλαδή είναι μεταξύ αυτού και προσπαθούν να το κερδίσουν αμφότεροι. Τι μας έστειλε κάποιος μια φωτογραφία του Τσίπρα, τι είναι αυτός με φανελάκι? Τι.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Ώρες, δηλαδή, πραγματικά. Είναι αυτό που είχε πει για το καλώδιο, το τηλεπικοινωνιακό,
0: ναι,
1: για την ηλεκτρική
0: εδώ διασύνδεση. Εγώ βλέπω τον Τσίπρα εδώ με ένα φανελάκι βρώμικο.
1: Είναι ο Τσίπρας σαν ρωμάρε, παιδί μου, με τα καλώδια χαλκού στον νόμο και λέει: άνοιξε θεία από τον ΟΤΕ. Είμαστε. Φέραμε το νέο καλώδιο από την Κύπρο για το τηλέφωνό σου.
0: Όχι, δεν είναι. Είσαι ένα ηλεκτρολόγο, είναι όχι σαν Ρωμά. Α, σαν Ρωμά. Είδε ένα φοβερό με την πλασμαφαίρεση. Μια φωτογραφία, έναν αθήγκανο Ρωμά, όπως θες πες το, που έχει μια τηλεόραση τεράστια,
1: ναι,
0: πλάσμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: την οποία, την οποία έχει κλέψει και λέει ο ορισμός της πλασμαφαίρεσης, μου το έδειξαν χθες, ξεκαρδίστηκα. Ορισμένα πράγματα αυτά στα social πραγματικά είναι πολύ πετυχημένα. Τι λέει, τι έχει γίνει
1: εδώ
0: και όλοι πόλοι είμαστε ένας βήχας.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, παιδιά, υπάρχει ίωση. Πολύς κόσμος.
1: Όχι
0: πάρα
1: μία.
0: Πολύ.
1: Όχι μία.
0: Ναι, ναι, υπάρχει. Οι άνω των 60 και ευαίσθητες ευπαθείς ομάδες καλό να κάνουν το εμβόλιο. Έτσι μας το λένε οι ειδικοί. Ακούστε τους, εγώ δεν το έκανα ακόμη, πρέπει να το κάνω.
1: Εσύ να υποθέσεις ότι είσαι στις ευπαθείς ομάδες.
0: Ναι, στις ευπαθείς ομάδες είμαι γιατί κάνω παρέα με. Πώς το λένε,
1: με μικρόβια, με βακτήρια, φέροντες, με τι?
0: Με φέροντες και φέρουσες μικρόβια.
1: Αδικήσε.
0: Αδικούμε.
1: Αδικήσε.
0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6 λεπτά πριν από τις 11. Στον στάτους 107 και 7 προσγειωμένοι, συντονισμένοι. Και πολύ καλά κάνετε και κάνουνε. Πώς το λένε, deadline στον ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Αύριο δεν
1: είναι το... αύριο μαθαίνουμε και τα νέα για τις επιδοτήσεις κουτουλού θέρμανση.

0: Σε αυτά, γιατί έχουμε και το πετρέλαιο την Πέμπτη.
1: Ναι. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να σπεύσεις, να πάρεις νωρίς ή να περιμένεις να δεις πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Ποτέ μου δεν...
0: Και εγώ δεν,
1: εγώ δεν έχω σταματήσει, δεν έχω καυστήρα
0: πετρελαίου.
1: Εγώ έχω πετρελαίο.
0: Πετρέλαιο να πάρω και εγώ δεν θυμάμαι πόσα χρόνια.
1: Καταρχάς έχετε φυσικό αέριο, τώρα πέρασε πετρελαίο. Βάλεις φωτιά τον άντρα σου, ντρέπεσαι λίγο.
0: Είδες δηλαδή, που είναι ακριβό ακόμα και το...
1: Αστραχνίνι, πώς το λένε, έβαζε.
0: Ατροπίνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για όσους δεν το ξέρετε, συνελήφθη μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Στην
1: δεν
0: Αθήνα.
1: Υπάρχει ανθρωποκτονία, βέβαια, έτσι είναι.
0: Όχι.
1: Ανθρωποκτονία.
0: Δεν υπάρχει,
1: απόπειρα,
0: δεν υπάρχει ανθρωποκτονία, η οποία... Ας την από την είδηση.
1: Πες την είδηση.
0: Συνελήφθη μια γυναίκα πρώην σε διάσταση με τον σύζυγό της, γιατί του ρίχνε στις τροφές ατροπίνι.
1: Ναι.
0: Η ατροπίνι σε ορισμένες δόσεις από ό,τι διάβαζα μπορεί να αποβεί μοιραία. Αυτός ήταν στρατιωτικός γιατρός, είχε κάποια συμπτώματα. Μια μέρα ζητάει την κάμερα από ένα εστιατόριο που είχαν πάει και βλέπει ότι κάτι του ρίχνει στον καφέ, στο γεύμα, δεν θυμάμαι που ήταν. Και στο κόλπο ίσως ήταν και οι γονείς, γιατί αυτοί λέει την περίμεναν με το αυτοκίνητο, λέει, για να την πάνε και να την φέρουν. Σε έχω πει να είσαι καλός με τον άνθρωπο που ετοιμάζει τα γεύματά σου. Δεν μ' ακούς.
1: Δεν μου απάντησες όμως τώρα στην επισήμανσή μου.
0: Τι ότι.
1: Εδώ δεν είναι, είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεν είναι απόπειρα ανδροκτονίας, έτσι δεν είναι, νομίζω. Δηλαδή, άμα το κάνεις σε γυναίκα, θα ήταν απόπειρα γυναικοκτονίας. Δεν θα ήταν.
0: Την αλήθεια. Μην προσπαθείς να με βάλεις αυτά τα τρυπάκια. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και ειλικρινά το βαριέμαι.
1: Δεν το λέω για σένα.
0: Ειλικρινά το βαριέμαι.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος αυτά τα συζητά, τα σχολιάζει. Η συζήτηση έχει ενδιαφέρον. Σου λέω, άμα ήταν άνδρας να έκανε κάτι τέτοιο, θα ήταν απόπειρα γυναικοκτονίας. Θα είχαμε και στην πλατεία Αριστοτέλους κόσμο ενδεχομένως το απόγευμα. Και με σημαίες Παλαιστίνης πάντα, πάνω αυτές είναι πασπαρτού. Αλλά τώρα που έγινε η απόπειρα από γυναίκα σε άνδρα, είναι απόπειρα απλά ανθρωποκτονίας. Γιατί είναι άλλο πράγμα ο άνθρωπος και άλλο ο άνδρας.
0: Όταν λέμε αδελφοκτονία είναι...
1: Ναι, άλλο είναι αδελφοκτονία.
0: Τι?
1: Το ίδιο
0: και
1: είναι.
0: Και αυτοί άνθρωποι είναι.
1: Ο αδελφός είναι και άνδρας και γυναίκα.
0: Όταν λέμε παιδοκτονία είναι, ναι, άλλο,
1: το παιδί,
0: είναι.
1: Το παιδί που είναι αγόρι και κορίτσι. Εκεί το διαχωρίζουμε βάσει το φύλο. Είναι σεξισμός.
0: Δεν είναι σεξισμός.
1: Εντάξει,
0: αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να το λέμε γυναικοκτονία δεν μιλάνε για όλα τα εγκλήματα.
1: Ναι.
0: Λένε για εγκλήματα που είναι ειδικής φύσεως. Δηλαδή που ο άνδρας εκμεταλλεύεται τη φυσική του δύναμη έναντι της γυναίκας, τη σχέση που έχει με τη γυναίκα.
1: Δηλαδή, άμα τη έβαζε δηλητήριο και τη θάνατον, θα ήταν γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία θα ήταν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί οι άνδρες είμαστε μισητά όντα, είμαστε έμφοροι, έμφορτοι από μίσος, απέχθεια. Είμαστε συχαμεροί και πώς το λένε, για ένα κομμάτι της κοινωνίας, έτσι. Οπότε αν κάνουμε κάτι που μπορεί να το κάνει και μια γυναίκα, σε εμάς
0: συνήθως, συνήθως μια γυναίκα, αν θες να στα απαντήσω πάλι και να το πούμε αυτό, συνήθως μια γυναίκα δεν έχει τη φυσική δύναμη να βάλει τον
1: δεν
0: άνδρα κάτω.
1: Δύναμη,
0: άσε με σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Να βάλει τον άνδρα κάτω και να τον μπλακώσει μαχαιριά. Συνήθως λέω,
1: ναι.
0: Συνήθως,
1: ναι.
0: Συνήθως.
1: Ναι.
0: Ο άνδρας εξήγησε τι εκμεταλλεύεται αμέσως πιο πριν και γιατί κάποιοι θέλουν αυτό να μπει και στον ποινικό κώδικα. Για μένα δεν έχει διαφορά, να σου πω την αλήθεια.
1: Επιτέλους, μετά από 3-4 λεπτά αντιπαράθεση.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, καμία αντιπαράθεση και σταμάτα το αυτό να το κάνεις με μένα συνέχεια. Δεν έχουμε αντιπαράθεση.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Για μένα ως Βιργινία δεν υπάρχει καμία διαφορά.
1: Το
0: αυτά
1: ίδιο,
0: που λέγαν παλιά εγκλήματα πάθους με πηχαίους τίτλους στις εφημερίδες, τώρα τα λέμε γυναικοκτονίες. Και δεν θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο εύκολα μπορούν να προληφθούν τέτοια εγκλήματα που έχουν να κάνουν με προσωπική σχέση έναν προς ένα. Όσα πάνε πάτων και να βγουν και οτιδήποτε και να βγει.
1: Μετά από 3 ώρες συμφωνήσαμε σε κάτι με τη Βιργινία, αύριο συνεπώς θα κάνουμε πάλι μαζί εκπομπή.
0: Δηλαδή αυτό ήταν τεστ, αν θα με απολύσει ή όχι.
1: Όχι, θα σου απολύσω.
0: Αν θα φύγω από την εκπομπή. Με θέλουν κι αλλού, κυριέ μου.
1: Ποιος?
0: Καλύπτω και την απογευματινή
1: ζώνη.
0: Α,
1: ναι, έχεις τον κινήσει εσύ, σωστά. Ναι, ρε φίλε. Ναι, έχεις πάρει δική σου ζώνη. Πες λίγο. Σήμερα θα έχει το απόγευμα έκπληξη ή θα έρθει ο Πουτσελάς?
0: Νομίζω ότι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη.
1: Παιδιά, το καημένο το κορίτσι αυτό εκμεταλλεύεται όλος ο κόσμος. Όποιος δεν έχει εκπομπή, φωνάζει τη Βιργινία. Όποιος θέλει να πάρει ρεπό, φωνάζει τη Βιργινία. Δελτία η Βιργινία. Εκπομπές η Βιργινία. Βιολογικό καθαρισμό, βιολογικό καθαρισμό στο γραφείο, η Βιργινία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Βιργινία, τι είναι το Ντεμπραγιάζ?
0: Μα δεν κάνω εκπομπή αυτοκίνητου, παιδιά, εγώ. Τα
1: πλάκα,
0: έχω
1: πλάκα.
0: Πει.
1: Τι είναι το Ντεμπραγιάζ?
0: Έλα ρε Δημήτρη, δεν κάνω εκπομπή αυτοκίνητου. Εκτός αν θες να κάνεις εσύ το απογευματινό. Πρόσεξε.
2: Αυτό να βάλω.
0: Είσαι, περπατάς πάνω σε λεπτό πάγο που λένε και οι Αγγλοσάξονες.
1: Εγώ δεν κάνω το εκπομπή το απόγευμα, 3 με 4.
0: You're walking on thin ice.
1: Δεν κάνω.
0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Δεν κάνω. Α, στο Open λέει χθες τη θέση του Ζαχαρού. Γράφει ο Δημήτριος.
0: Δεν είναι στο Open, παιδιά, ο Ζαχαρός. Ο Ζαχαρός
1: είναι στο One. Α, στο One είναι, ναι.
0: Μπορεί να με καλέσουν και εκεί για τα ρεπά του Ζαχαρού. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έχει τον Καποδίστρια, τον συνάδελφο. Λοιπόν, καλή συνέχεια με την Έφη. Επιστροφή το μεσημέρι, 3 η ώρα μαζί. 4 η ώρα, αν ο Βουτσελάς δεν. Η Βιργινία πολυβολή.

Η ώρα είναι 11. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι, πασιάς. Το καλύτερο για σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε τροχιά κακοκαιρία σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Στην περιοχή μας τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ενώ η βελτίωση του καιρού την Πέμπτη θα είναι πρόσκαιρη, καθώς υπάρχει μετεωρολογική εκτίμηση για νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 13,9 μονάδες και μάχη ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ για τη δεύτερη θέση, δείχνει δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει το 29,6%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη με 15,7% και το Πασόκ με 14,6%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστό μικρότερο του 10%. Τέλος, στην ερώτηση για το αν Ελλάς ή Πασόκ ασκεί πιο αξιόπιστη πολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, το 61% των ερωτηθέντων απαντά κανένα από τα δύο. Περίπου 20 λεπτά το ευρώ φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι, εκτιμάται πως θα ξεκινήσει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Πέμπτη. Αύριο Τετάρτη αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Στη δημοσιότητα δόθηκε έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο για φέτος όσο και για το 2027. Την ίδια ώρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% το 2027. Για την παγκόσμια οικονομία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τονίζει ότι η ανθεκτικότητά της απέναντι στα συνεχόμενα σοκ των τελευταίων 7 ετών έχει φτάσει στα όρια της, εξαντλώντας, όπως λέει χαρακτηριστικά, τα δημοσιονομικά περιθώρια και αυξάνοντας σε μη βιώσιμο επίπεδο το δημόσιο χρέος πολλών χωρών. Ξεκινά από σήμερα η διανομή των σχολικών γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία. Επίσης από σήμερα επανεκκινεί το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά με την αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους για δωρεάν μαστογραφίες. Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επανενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα, προλαμβάνω, ανάμεσά τους και αυτά για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν έναν 34χρονο άντρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17 βαθμούς στη Βέρεια, 18 σε Γιάννητσα και Κιλκής, 16 στην Κατερίνη, 20 στις Σέρρες και 12 στον Πολυγύρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται 15 βαθμοί στα Γρεβενά και 12 στην Καστοριά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
15: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

δεν κάνει να τσιρίξω ένα Elvis. Πώς λέγανε οι ρουβίτσες, Σάκη. Εγώ να φωνάξω Elvis. Άστο, να μην τσιρίξω καλύτερα. Και είναι και Τρίτη και 13. Καλημέρα σας. Έτσι, σήμερα λοιπόν αποφάσισα να ξεκινήσω με Elvis. Elvis Presley, αγαπημένος σας Precious Minds. Πάρα πολύ αγαπημένο και από ό,τι βλέπω το γουστάρετε κι εσείς. Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τα καλά σου λόγια. Έφη παφή του παρέα σας, αλλαγή βάρδια στον στάτους 107.7 σε αυτή την Τρίτη και 13 που θεωρείται και καλά γρουσούζικη μέρα. Ε? Είναι μια δυσιδαιμονία που απαντάτε σε εμάς τους Έλληνες και στους ισπανόφωνους λαούς η Τρίτη και 13. Γιατί τα Αμερικανάκια έχουν Παρασκευή και 13. Κάτι Φρέντι Κρούκερ, κάτι πώς λέγεται στο δρόμο με τις λεύκες. Τι άλλα βλέπαμε, τα ζόμπι, τα λέγαμε χθες με τον Άρη τον Παπηδάκη. Όταν ήμασταν μικρά λέγαμε τι ταινίες τρόμου βλέπαμε εκείνη την εποχή. Καλώς ήρθατε λοιπόν, σήμερα Τρίτη και 13. Γενικώς η Τρίτη θεωρείται αποφράση μέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς, δηλαδή για εμάς τους Έλληνες και τους ισπανόφωνους λαούς. Όταν συμπίπτει Τρίτη και 13, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη μέρα. Δεν νομίζω να έχουμε προληπτικούς στην παρέα. Από το πρωί σίγουρα το έχετε συζητήσει, αλλά ας το πούμε και στη δική μου την ώρα. Κατά την ελληνική παράδοση, γιατί τώρα βαριέμαι να διαβάσω για τους ισπανόφωνους, θέλετε να σας πω και για τους ισπανόφωνους, ε? Τέλος πάντων, την Τρίτη λένε οι ισπανόφωνοι, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Εμείς λοιπόν, οι Έλληνες, θεωρούμε την Τρίτη γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ήταν Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453.

Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη τον Κουλέτζα που μου γράφει 1453 έφη 1 συν 4 συν 5 συν 3 ίσον 13. Okay. Σωστά, υπάρχουν διάφορες δυσιδαιμονίες για την συγκεκριμένη μέρα εδώ για την χώρα μας, για την Ελλάδα. Yes, με πρωταγωνίστρια την άλωση της Κωνσταντινούπολης, έτσι, την ημέρα εκείνη που ήταν Τρίτη και 13. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μου τον Ευάγγελο. Καλημέρα στο Δημήτρη που λέει με τι ωραίο τραγούδι ξεκίνησες, και στο Γιώργο τον Καράμπαλη. Είναι τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Με ένα καθαρό περιφερειακό δεν έχει κάπου ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός από ένα σημείο, θα σας πω τώρα, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά. Στην ανηφόρα, λίγο μετά την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, λίγο πριν βγείτε δηλαδή περίπου στο ύψος των Πεύκων εκεί της Νεάπολης. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ καλά. Βλέπω και ένα μικρό κόλλημα εκεί στη Μοναστηρίου, στο ύψος της Μενεμένης. Το έχουμε και έχουμε δύο φανάρια τα οποία είναι πολύ ενοχλητικά και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Κατά τα άλλα, Μουδανιών κινείστε πάρα πολύ ωραία, όπως και στην Παθέ. Τι είπα, είπα ότι ήταν Τρίτη και 13, συγγνώμη, Τρίτη, 29 ναι, Μαΐου, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έχετε απόλυτο δίκιο.

Σήμερα λοιπόν είναι μια βροχερή Τρίτη και 13. Την ξορκίζουμε έτσι, ματόχαντρα, δεν ξέρω, το σταυρό μας πρώτα και πάνω απ' όλα. Δόξα τω Θεώ θα λέμε, και χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στον Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία. Παιδιά, έχω θεία Φλώρα εγώ Φλωρεντία, την πάω να τηλέφωνο, το καλά που το θυμήθηκα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι γιορτάζετε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Καλά. Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Χρόνια πολλά να πούμε, παιδιά, στους δημαρχαίους, στους αντιδημαρχαίους, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους περιφερειάρχες. Και σε εσάς, σε όλους εσάς οι οποίοι γιορτάζετε σήμερα και εργάζεστε εκεί. Χρόνια πολλά λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης μεταξύ άλλων, και είναι και Παγκόσμια Μέρα της ΔΕΗ σήμερα. Και μιας και είπα Παγκόσμια Μέρα της ΔΕΗ, πόσο πιο σύγχρονο, πόσο πιο γρήγορο, πόσο πιο αποτελεσματικό μπορεί να γίνει. Έλατε λοιπόν κι εσείς στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών και ανακαλύψτε το. Γιατί όλοι θέλουμε γρήγορη εξυπηρέτηση σε συμβόλαια και προϊόντα για έξυπνα αυτόματα ταμεία που μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά κάρτα και Iris Payments, αλλά και για υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7. Σας περιμένουμε λοιπόν όλοι στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4 και στα Νέα Μουδανιά, και όπου έχουμε το νέο κατάστημα της ΔΕΗ. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο από τις 8 μέχρι τις 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ. Τι ωραία. Ραντεβού, παιδιά, στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ, εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πάμε Νέα Μουδανιά, γιατί ναι, έτσι μας αρέσει. Ναι, όντως, δεν με πιστεύεις. Είναι Παγκόσμια Μέρα της ΔΕΗ σήμερα. Κανονικά σήμερα οι κιλοβατόρες δεν θα έπρεπε να μετριούνται. Δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τίποτα.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα εδώ στο Viber. Ανοιχτές και οι γραμμές μας, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, για μια καλημέρα, αν έχει εντοπίσει κάτι η δική σας κεραία, γιατί εγώ είμαι στο στούντιο είμαι. Κουβάλισα και ομπρέλα σήμερα, Νίκη Χατζιμπούσιου.
1: Εγώ που την ξέχασα, αλλά ευτυχώς τώρα σταμάτησε εδώ στο κέντρο να βρέχει, για να δούμε πώς θα πάει.
0: Έχεις δίκιο. Να σου πω, ξύπνησα το πρωί,
1: ναι,
0: και λέω, ρε φίλε, σήμερα είναι 3 και 13. Έχει καταχνιά. Έχει βροχούλα. Πολύ κρύο δεν έχει, αλλά εντάξει, ψηλό έχει.
1: Πολύ καλοκαιρινή μας ήρθες παρεπιπτόντως.
0: Εγώ φουντώνω.
1: Ναι,
0: είμαι σε φάση της ζωής μου, φουντώνω. Οι πενιντάρες θα με καταλάβουν. Φουντώνω, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και αναρωτιόμουν τι κάνει εκείνο το παλικάρι ο Καρβέλας.
1: Εκείνο
0: και...
1: το χαμηλό μισθό.
0: Γιατί
1: το
0: άλλοι...
1: χαμηλό συνταξιούχο.
0: Αυτός, πόσα παίρνει, 500, 700.
1: Κοίταξε τώρα. Θέλω να προσέχουμε τι λέμε, γιατί απειλεί με μηνύσεις.
0: Σωστά. Πολύ καλός άνθρωπος ο Νίκος Καρβέλας. Εγώ τον αγαπάω, είναι εξαιρετικός. Μ' αρέσει το μαλλί του, το βάψιμο στο μάτι και όλα τα τραγούδια.
1: Όχι για αυτά, να σταματήσουμε να αναπαράγουμε αναλυθή και προσβλητικά δημοσιεύματα, λέει, στη νέα ανακοίνωσή του. Ξαναχτύπησε λοιπόν σήμερα ο Νίκος Καρβέλας. Τα βάζει με όλους και με όλα, τα βάζει και με την Άννα Βύση και με το περιβάλλον της και με τους νέους φίλους της. Λέει ότι παρακολουθεί έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών πληροφοριών για εκείνον. Αναφέρεται στον φορολογικό έλεγχο που υποτίθεται ότι του έγινε και λέει ότι δεν... υφίσταται κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει, λέει, καμία φορολογική υποχρέωση δική μου εναντί του δημοσίου που να μην έχει ρυθμιστεί.
0: Α, δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που βγήκε η πληροφορία ότι είχε να κάνει φορολογική δήλωση 4 χρόνια είναι ψέματα. Αυτό μας λέει λογικά.
1: Ναι, αυτό λέει ότι είναι διαρροή ψευδών ειδήσεων.
0: Μάστε. Και πώς καταλήγει.
1: Λέει, καταλήγει...
0: σας έφαγα, κανονίστε την πορεία σας.
1: Εναντίον της απόλυτης, ναι. Λέει ότι ο ίδιος
0: εναντίον της απόλυτης. Παιδιά, μου αρέσει, Νίκη, και ύφος. Για πες, ωραία, ναι.
1: Μα τι να
0: για
1: κάνω,
0: να πάμε λίγο.
1: Προσπαθώ να το κρατήσω σοβαρό σε ένα επίπεδο.
0: Δεν μπορώ, ναι, για πες, παρακάτω.
1: Κάνει λόγο για απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βύση για το περιστατικό στο ΆΚΑ και λέει στην ουσία ότι οι κύκλοι της έχουν διασκορπίσει τους φίλους να βγαίνουν στα πάνελ και στα παράθυρα και να δίνουν πληροφορίες για εκείνον, για το τι αμάξι έχει. Για το... Εντάξει, η ανακοίνωση είναι πάλι πολύ γραφότατος, δεν μπορώ να πω. Όσα τραγούδια έχει γράψει, έτσι γράφει και τις ανακοινώσεις.
0: Κοίτα, πάντως, για να μην φάμε και όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής με τον Καρβέλα.
1: Όχι.
0: Το θέμα είναι το εξής.
1: Θα κάνουμε ό,τι έκανε η Βύση. Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε.
0: Όχι,
1: θα πάμε στο Παρίσι.
0: Παιδιά, πετάει ατάκι στην αγαπώ.
1: Μα πήγε.
0: Θα μπορεί να γράφεις εσύ τους στίχους στα νέα
1: άνετα,
0: τραγούδια της Βύση.
1: Άνετα, άμα
0: ο
1: είναι,
0: Φίβος.
1: Κοίταξε, άμα είναι τέτοιο στυλ Καρβέλας,
0: ναι. Ο Φίβος θα γράφει
1: πολύ
0: μουσική.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι και...
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη Χατζιμπούσιου. Εγώ έχω να πω ότι όλοι όσοι ξέρουν τον Νίκο Καρβέλα, επειδή τώρα έχει τρελό μαναφούκι, η αλήθεια είναι ότι θεωρούν ότι θα του περάσει. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, να προσέχουμε τι λέμε, τι λέτε, όσοι έχουμε τέλος πάντων μικρόφωνο ή γράφουμε. Διότι ο συνθέτης τονίζει ότι η διαμάχη αφορά τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και την προστασία του έργου του και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όλους όσοι αναπαράγουν αναλυθή και προσβλητικά δημοσιεύματα, λέει ο Νίκος ο Καρβέλας. Ελπίζουμε να του περάσει σύντομα. Σήμερα που είναι Παγκόσμια Μέρα της ΔΕΗ, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψω. Έκανα εγώ το αφιέρωμά μου. Γράφει εδώ ο Γιώργος. Μιας και είναι Παγκόσμια Μέρα της ΔΕΗ σήμερα, έφυλε. Φαντάζομαι ότι η γνωστή ομάδα θα στήσουν, λέει, πανηγύρι, μιας και όλοι είναι υπάλληλοι. Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε, παιδιά, δεν ανοίγουμε σε κανέναν. Ακόμα και αν είναι αληθινοί υπάλληλοι. Εγώ δεν ανοίγω σε κανέναν. Όταν έρχεται κάποιος και μου λέει ανοίξτε, είμαι, λέει, από τη ΔΕΗ. Θα δω το ρολόι που είναι μέσα. Στη σκάλα, τέλος πάντων. Του λέω, ρε φίλε, δεν σ' ανοίγω. Μου λέει, ανοίξτε, σας πάω. Όχι, λέω, δεν σ' ανοίγω. Πού ξέρω εγώ ποιος είσαι εσύ. Έρχεται ο άλλος, χτυπάει το κουδούνι και λέει, άνοιξε μου, είμαι, λέει, από τη ΔΕΗ. Έχεις, λέω, κάτι να μου αποδεικνύει ότι είστε υπάλληλος της ΔΕΗ. Όχι. Και πού σας ανοίξω, ρε φίλε, το σπίτι μου. Πας καλά. Αυτό πρέπει να το αλλάξετε, παιδιά. Ή θα πρέπει να βγει ένας νόμος και να λέει ότι όλα τα ρολόγια πρέπει να είναι απόξω. Δηλαδή έρχεται ο υπάλληλος, δεν χρειάζεται να χτυπήσει, τσεκάρει, φεύγει. Ή επειδή πολλοί τα έχουμε ακόμη μέσα, βρείτε έναν άλλο τρόπο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Πάμε σε μικρό διάλειμμα, επιστρέφω και θα πάμε όταν γυρίσουμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τα παιδιά μας, έχει να κάνει με το διαδίκτυο, έχει να κάνει με το πώς θα λειτουργεί ο κόφτης για τα παιδιά, το νομοσχέδιο που θα προσπαθεί να αποτρέψει τα μικρά παιδάκια και τους τα παιδιά τόσο μέχρι 15 ετών να μπαίνουν σε διάφορες πλατφόρμες όπως Instagram, Facebook, TikTok. Σήμερα λοιπόν το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στην Βουλή, ψέματα, την 5η 22, ρε παιδιά, τι σήμερα. Εμείς όμως θα πάμε με τη βοήθεια μιας πολύ γνωστής και εξαιρετικής παιδοψυχολόγου να δούμε εσείς οι οποίοι έχετε παιδιά που είναι κάτω από 15 ετών τι μπορείτε να κάνετε και πώς μπορεί, αν μπορεί τελικά, να εφαρμοστεί σωστά όλο αυτό που σχεδιάζει η κυβέρνηση στην πράξη. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφω. Και εσύ θα είσαι μια αναμνήση γλυκιά. Ωρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
3: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
2: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
3: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
4: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
5: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε! Euro Jackpot!

0: μετρητά, αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα τους 107 και 7, στα περίπου 20 λεπτάκια πριν από τις 12, ευπαφή του παρέα σας. Είναι, λέει, σήμερα έφη ημέρα, λίγο μελαγχολική, αλλά όχι με την κακή έννοια. Διονυσία. Συμφωνώ μαζί σου. Και μου λέει ένας φίλος το πρωί, είχα μούτρα, και μου λέει, γιατί έχεις μούτρα? Έχω μούτρα, ξέρω εγώ, να, έτσι ξύπνησα. Πρωτοφανές. Μου λέει, δεν σ' αρέσει αυτός ο καιρός? Λέω, ρε φίλε, εντάξει, ωραίος είναι ο καιρός, μ' αρέσει, όλες οι εποχές μ' αρέσουν, αλλά θα μου άρεσε περισσότερο και θα πετούσα, ας πούμε, και τη σκούφια μου, αν δεν δούλευα, αν ήμουν φρεσκορετευμένη και ήμουν με μια καλή παρέα σε ένα σαλέ, αν ταξίδευα, αν ήμουν κάπου τώρα και απολάμβανα τη βροχή και την ηρεμία. Ναι, εκεί να πετάξεις τη σκούφια σου. Άμα ξέρεις ότι την Πέμπτη έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης και πρέπει, έχεις, ας πούμε, το 1 τέταρτο είναι γεμάτο και πρέπει να το γεμίσεις όλο και δεν ξέρεις πόσα λεφτά θα δώσεις. Άμα έχεις, δεν έχεις κατεβάσει ακόμα τα χειμερινά και είσαι με τα κοντομάνικα και λες, ωραία φίλε, τώρα πρέπει να ψάχνω να βρω κάτι γιατί έχει ψιλοκρύο. Άμα ξεχνάς την ομπρέλα και βρέχεται το μαλλί που έχεις κάνει πιστολάκι και πολλά πολλά ακόμη, γιατί να είναι ωραία η βροχή, για πες εσύ. Και φυσικά, αν έχεις πλύνει μετά από 3 μήνες το αυτοκίνητό σου και με το που το έπλυνες άρχισε να βρέχει. Ναι. Είμαι και να σκάσω γιατί θα διώξουν, λέει, την Κιλφόιλ από την Ελλάδα. Δεν τη θέλουν. Τι να κάνουμε. Δεν τους αρέσει, λέει. Δεν είναι ευχαριστημένος ο Τραμπ ο Μήτρελος. Είμαι και έχω ψοφήσει στο γέλιο από το πρωί, γιατί άκουγα και τον Δημήτρη και τη Βυργενία για τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος, λέει, μπαίνει στο κόμμα Τσίπρα. Εκεί ήταν που γέλασα πάρα πολύ. Γιατί γέλασα πάρα πολύ, θα σας πω σε λίγο, μάλλον θα ακούσετε γιατί. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, έτσι, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας και φυσικά 6-9-08-3-57-800. Για πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα,
0: έτσι. Καλημέρα.
1: Σήμερα είναι της Αγίας Χρυσής.
0: Της Αγίας Χρυσής.
1: Η Αγία Χρυσή είναι μια Αγία εδώ.
0: Εδώ μου λέει Αγαθονίκη, Φλωρέντους και Φλωρεντία.
1: Και χρυσή της Εδεσέας. Έχει και χωριό Χρυσή.
0: Στην Έδεσα είναι δηλαδή?
1: Στην Έδεσα, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, γιορτάζει.
0: Ποιος γιορτάζει, η Χρύσα δηλαδή γιορτάζει σήμερα?
1: Κάποιες Χρύσες γιορτάζουν σήμερα.
0: Είναι. Α, δεν το ήξερα. Τέλεια. Ναι. Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά να πούμε τότε.

Γιατί λοιπόν γέλασε όταν έμαθα ότι ο κύριος Ζαχαριάδης χτυπιόταν. Εντάξει, όλοι το περιμέναμε. Ας τα αφήσουμε για παρακάτω αυτό, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο και σημαντικό θέμα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Χρυσή που γιορτάζει σήμερα και δεν το ξέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας, μέχρι να πάρουμε λίγο το τηλέφωνο μας εδώ να οργανωθούμε. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο και καθαρό περιφερειακό.

Πάμε σε πολύ ωραίους καθαρούς δρόμους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε στην Εγνατία αυτή την ώρα. Στο μέτωπο προς τα δυτικά, εκεί μπροστά στην Καμάρα. Πολύ ωραία κινήστε στην Τσιμισκή από ό,τι βλέπω. Καθαρός αυτή την ώρα και ο Περιφερειακός, καθαρή αυτή την ώρα και η Μουδανιών, αλλά και η Παφέ. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.

0: πώς θα λειτουργήσει και ποιες πλατφόρμες αφορά. Λοιπόν, χθες είχαμε την παρουσίαση. Σήμερα να σας πω ότι εισάγεται στη Βουλή για να συζητηθεί το νομοσχέδιο για τον κόφτη και έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια την 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο μαζί με την Αυστραλία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, που φέρνει περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Πολύ σύντομα αναμένεται να ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό, είναι ένα πάρα πολύ θετικό και μπράβο. Μακάρι όμως να πετύχει, να πετύχει. Τώρα βάσει του σχεδίου, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 κανένας ανήλικος, προσέξτε λίγο, κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξει και να διατηρεί λογαριασμό σε Facebook, TikTok, Snapchat αλλά και σε LinkedIn. Εγώ αυτό δεν το ξέρω, αλλά το έχω ακουστά. Όταν έρθει η κοινοτική νομοθεσία αναμένεται να τεθούν περιορισμοί και σε άλλα social media. Να πω δύο λογάκια πριν να ακούσουμε την επιστήμονα που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε πώς μπορεί να γίνει στην πράξη όλο αυτό. Ο κόφτης λοιπόν θα μπαίνει από το wallet, το οποίο δεν θα δίνει κανένα δεδομένο του ανηλίκου στην πλατφόρμα, ούτε καν την ηλικία, παρά μόνο θα στέλνει ένα flag, μια τύπου σαν σημαία, δείτε το, ένα σήμα δηλαδή, ότι ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών. Η πλατφόρμα λοιπόν αυτή, η πάροχη, με τους οποίους η κυβέρνηση είχε ένα πρώτο διάλογο, υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας. Για να πάμε όμως λίγο τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε την παιδοψυχολόγο, την κυρία Μαρία Τοπούζη. Κυρία Τοπούζη, τι κάνετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά μια μικρή διόρθωση έτσι προς, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είμαι παιδοψυχολόγος, είμαι όμως ψυχολόγος. Έχω κάνει κάτι ασκήσεις επαγγέλματος και συνεργάζομαι, δουλεύω συχνά έτσι με εφήβους και με γονείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Είχα λάθος πληροφορίες. Σε πάση περιπτώσει, κυρία Τοπούζε, έχετε δουλέψει με εφήβους, έχετε δουλέψει με γονείς εφήβων. Ναι. Και εδώ λοιπόν θέλω πρώτα απ' όλα να μου πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό που προσπαθεί να ξεκινήσει η κυβέρνηση. Ξεκινάει πρώτη φορά στην Ελλάδα μαζί με την Αυστραλία, δεν έχει ξαναξεκινήσει σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Και αν πιστεύετε ότι έτσι όπως έχουν μάθει, να το πω, τα παιδιά από πολύ μικρά να διαχειρίζονται κινητά και πολλά από την Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού να έχουν και να μπαίνουν και στις πλατφόρμες, δηλαδή να παίζουν και παιχνίδια διαδικτυακά, αλλά να έχουν και δεν ξέρω, διάφορους λογαριασμούς, θα μπορέσει να πετύχει? Βοηθήστε μας λίγο εμάς τους γονείς.
1: Ναι. Αρχικά να πω ότι σίγουρα είναι μια πρόκληση όλο αυτό το νομοσχέδιο, καθώς όπως είπατε και εσείς, τα παιδιά από πολύ μικρά έχουν μάθει να είναι με ένα κινητό στο χέρι, βλέποντας φυσικά και εμάς ενήλικες να είμαστε αντίστοιχα. Φυσικά. Με ένα κινητό στο χέρι. Πια το κινητό και τα social είναι μέσα στη ζωή μας και η καθημερινότητά μας. Σίγουρα είναι θετικό και απαραίτητο βήμα αυτό που νομοθετείτε, γιατί οι πλατφόρμες, όπως ξέρουμε, είναι σχεδιασμένες να είναι θετικές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και αυτό που θέλει να κάνει τώρα το νομοσχέδιο είναι να προστατεύσει τον ανώριμο εγκέφαλο των παιδιών μέχρι 15 ετών σε κάτι που πραγματικά είναι τεράστιο απέναντι. Είναι πανίσχυρο εθιστικός μηχανισμός που ο ανώριμος εγκέφαλος δεν μπορεί να επεξεργαστεί και να μην υποκύψει σε αυτό.
0: Ξέρετε,
1: τώρα, από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτό που είπατε, αν θέλετε, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο για κανέναν. Και εδώ νομίζω ότι η ουσία είναι να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χρόνο μέχρι να εφαρμοστεί από αρχές Ιανουαρίου η νομοθεσία, ώστε ακριβώς να γίνει μια πιο ομαλή μετάβαση.
0: Γιατί ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, τώρα τα παιδιά, τα οποία είναι ήδη 12, 13, 14, αυτά τα παιδιά λοιπόν σε λίγους μήνες όταν θα έρθει μπροστά μας όλο αυτό, είναι ήδη εθισμένα στο διαδίκτυο. Πολλά από αυτά έχουν ήδη πλατφόρμες, έχουν λογαριασμούς σε Facebook, Instagram, TikTok, ειδικά TikTok. Το Facebook όχι, δεν το έχουν και ιδιαίτερα σε τα μικρά παιδιά, είναι για εμάς τους μεγαλύτερους, ακριβώς. Πολλές φορές επικοινωνούν μέσα με τους φίλους τους, όχι πολλές φορές, κάθε μέρα, όλη μέρα, γιατί το βλέπω και εγώ, έχω εφήβους, λίγο μεγαλύτερα παιδιά βέβαια, αλλά το βλέπω και το κατανοώ. Θα είναι λοιπόν, νομίζω,

0: πολύ δύσκολο για αυτά τα παιδιά. Εκεί λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, τι λέτε?
1: Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο και εμένα η πρώτη μου σκέψη αυτή ήταν ότι για ένα παιδί που είναι τώρα 7 ετών για παράδειγμα και δεν έχει συνηθίσει να είναι μέσα στα social και δεν έχει συνηθίσει να μιλάει με τους φίλους του είτε στο WhatsApp είτε σε οποιαδήποτε ομαδική, στο Viber έχουν και μιλάνε, είναι πολύ πιο εύκολο να μάθει από τώρα ότι εγώ μετά τα 15 θα έχω social.
0: Σωστά.
1: Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν είναι σε αυτά τα παιδιά που λέτε ηλικίες 12-13.
0: Εκεί θα έχουμε ομηρικούς λοιπόν, καυγάδες, δηλαδή. Αυτό σκέφτομαι.
1: Πόλεμος, όπως γίνεται πάντα στα σπίτια με το Wi-Fi και με τα κινητά. Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικό να ξεκινήσει η συζήτηση από τώρα. Η συζήτηση αρχικά ότι το μέτρο αυτό δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι προστασία για τα παιδιά. Να γίνουν δηλαδή ουσιαστικές συζητήσεις από τους γονείς, σαν εκπαίδευση, αυτό που λέμε ψηφιακό γραμματισμό, δηλαδή να ενημερωθούν τα παιδιά για τους κινδύνους και πάλι του διαδικτύου, από τι τα προστατεύει όλα αυτά. Ότι τα προστατεύει από την κοινωνική σύγκριση, από το άγχος, από την πίεση. Προστατεύουμε τον ύπνο τους. Γιατί πάρα πολύ συχνά είναι βλέπουμε ότι χάνουν τον ύπνο τους τα παιδιά που είναι το βράδυ στο κινητό.
0: Σε μένα τα λέτε.
1: Οπότε
0: τα ξέρω.
1: Όλη αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει από τώρα και σταδιακά. Από τώρα είναι ουσιαστικό να μπει όλη η οικογένεια και οι γονείς μαζί σε ένα διαφορετικό προγραμματισμό σε σχέση με το κινητό. Θα μπορούσε για παράδειγμα να τεθεί τι ώρα το βράδυ κλείνουν τα κινητά, ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε οικογένειας, γιατί αυτό δεν είναι αυστηρά. Δεν είναι αυστηρό, ανάλογα κάθε οικογένεια ξέρει το πρόγραμμά της, αλλά είναι ουσιαστικό από τώρα σιγά σιγά να μπουν τα παιδιά στη λογική ότι το κινητό για παράδειγμα θα το έχω μέχρι 11-11.30, ό,τι πει η οικογένεια, αλλά αυτό να είναι κοινό για όλα τα μέλη. Οπότε να μπούμε όλη στη διαδικασία ότι ελέγχουμε τη χρήση του κινητού. Και παράλληλα, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, ότι εκεί τι βάζουμε. Γιατί όταν παίρνεις από τον έφηβο το κινητό, το θέμα είναι τι του δίνει θέση.
0: Επίσης κάτι άλλο, όσο σας ακούμε πολύ προσοχή, κάτι άλλο που σκέφτομαι είναι το εξής. Ίσως θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει όλο αυτό να γίνεται κουβέντα στα σχολεία, πέρα από το σπίτι, νομίζω θα βοηθούσε. Και επίσης...
1: Σίγουρα θα βοηθούσε και η εκπαίδευση στα παιδιά. Νομίζω ότι σε αρκετά σχολεία γίνεται, τώρα δεν ξέρω. Σίγουρα όχι σε όλα.
0: Εννοώ μια κουβέντα για τη μετάβαση, ότι κοιτάξτε να δείτε, κυρίως στο δημοτικό, αλλά και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, ότι από 1η Ιανουαρίου, παιδιά, ισχύει αυτό, τέλος.
1: Αυτό λοιπόν για να μην είναι τέλος και επειδή ακριβώς θα φέρει πολύ θυμό και τα ξεσπάσματα που ξέρετε. Γι' αυτό είναι ουσιαστικό να γίνει σταδιακά από τώρα. Και κυρίως είναι και αυτό που είπα και νωρίτερα. Το θέμα είναι τι θα βάλουμε στη θέση του κινητού. Γιατί τα παιδιά έχουν μάθει αρκετά να είναι μέσα στα social και να κοινωνικοποιούνται έτσι και με τους φίλους τους.
0: Ακριβώς. Έχουν γεννηθεί με αυτό. Εδώ εμείς που δεν έχουμε γεννηθεί με αυτό και είμαστε εθισμένοι, αυτό, θα έλεγα. Τη χρησιμοποιούσα τη λέξη αυτή.
1: Εθισμένοι, όχι. Πάντως σίγουρα δεν κάνουμε τη σωστή και τη λογική χρήση. Οπότε εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δυσκολότερο είναι για ένα παιδί. Οπότε από τώρα να γίνει προσαρμογή και βρίσκω, ξαναλέω, τι βάζω στη θέση. Στι ώρε που το παιδί ασχολείται με το κινητό. Αν είναι άλλε ώρε, μπορεί να είναι κάποια αθλητική δραστηριότητα, μπορεί να είναι κάποια τέχνη, κάποια άλλη ασχολία που να δίνει αξία στον έφηβο. Αλλά πέρα από αυτό, όταν παίρνω το κινητό, είναι σημαντικό να δώσω την ουσιαστική επαφή μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, αυτό ο χρόνο που θα τον πάρουμε από το κινητό, πώ μπορούμε σαν οικογένεια να τον αξιοποιήσουμε, να έρθουμε όλοι πιο κοντά, να συζητήσουμε. Δηλαδή, αφήνουμε το κινητό που είναι μια εικονική πραγματικότητα και ερχόμαστε στην πραγματικότητα τη οικογένειά μα.
0: Πάντως, επειδή όση ώρα συζητάμε, στέλνουν διάφορα μηνύματα. Να πω λίγο σε κάποιους φίλους ακροατές ότι να μην είμαστε τόσο αυστηροί κρίνοντας συνεχώς τους γονείς, ότι οι γονείς φταίνε, αφήνουν ανεξέλεκτα τα παιδιά τους. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Βέβαια, εσείς είστε οι επιστήμονες, να τα πείτε εσείς καλύτερα. Όχι. Κάνουμε αγώνα.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό το κομμάτι.
0: Γιατί πολλοί μας κατηγορούν ότι είναι άδικο γιατί τα παιδιά έχουν το κινητό στο χέρι. Στα
1: είναι
0: 15 και στα 16.
1: Αρχικά, όπως είπα και νωρίτερα, τα παιδιά έχουν έναν ανώριμο εγκέφαλο, ο οποίος ακόμα αναπτύσσεται. Οι πλατφόρμες δεν είναι τυχαία σχεδιασμένες. Γι' αυτό άλλωστε και η ευθύνη τώρα για τον έλεγχο πέφτει όλοι σε εκείνες. Δεν το κάνει τυχαία αυτό ο νομοθέτης και το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Έχουν τεράστια ευθύνη οι πλατφόρμες γιατί ακριβώς λειτουργούν μέσω του αλγόριθμου εθιστικά. Αυτός είναι ο σκοπός της πλατφόρμας.
0: Ναι,
1: και του TikTok. Γρήγορη αναλλαγή εικόνων, ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, οπότε κάπως έτσι προκαλεί εξάρτηση. Δεν είναι τυχαίο.
0: Όπως και τα ναρκωτικά.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Μπράβο. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Οπότε συμφωνώ πολύ μαζί σας ότι σίγουρα η μισή δουλειά είναι του νομοσχεδίου και η άλλη μισή είναι στην οικογένεια. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αν δούμε ένα παιδί που κάνει κακή χρήση, για να μην πω ότι είναι εθισμένο στο κινητό, ότι απαραίτητα οι γονείς είναι αδιάφοροι. Σίγουρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Mm-hmm. Αλλά ας μην, όπως είπατε πολύ σωστά, ενοχοποιούμε τους γονείς, γιατί και οι γονείς ζουν σε μια πραγματικότητα δύσκολη. Η καθημερινότητα είναι για όλους πολύ βεβαρημένη. Οι ίδιοι επίσης οι γονείς πολλές φορές χρησιμοποιούν το κινητό σαν αγχολητικό, ότι να χαλαρώσω λίγο την ένταση της ημέρας. Οπότε και αυτό παίζει το ρόλο του, το τι βλέπουν τα παιδιά. Όπως και να έχει, είναι σημαντικό να μην ενοχοποιηθεί κανείς.
0: Επίσης, κυρία Τοπούζη, να σας διακόψω λίγο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να κάνω και μία άλλη ερώτηση, γιατί πολλοί έχουν έρθει άπειρα μηνύματα εδώ που ρωτάνε διάφορα πώς θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε, οι γονείς εννοώ. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο, γενικά θα είναι δύσκολο από όλες τις πλευρές, αλλά
1: όπως
0: για μία...
1: τώρα είναι, όπως το βλέπετε, όπως μου είπατε και εσείς που έχετε φίλους.
0: Για μία λοιπόν οικογένεια η οποία έχει διαφορετικές ηλικίες, μπορεί να έχει 2 ή 3 παιδιά. Αν λοιπόν το ένα παιδί είναι τώρα 12, 11, 10 και υπάρχουν στην ίδια οικογένεια ένα 15χρονο, το οποίο θα τα έχει κλείσει τα 15, οπότε θα μπορεί να μπαίνει στα social media, ένα 17χρονο και όλα μαζί ζουν στο ίδιο σπίτι, έτσι, τα παιδιά, στην ίδια οικογένεια. Εκεί λοιπόν, βάσει του νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη, σήμερα κατατίθεται στη Βουλή, θα πρέπει οι γονείς να μπορέσουν να κουμαντάρουν, να το πω έτσι, το μικρό, το οποίο δεν θα μπορεί να έχει πλέον, γιατί ήδη έχει κάποια social media, ενώ τα άλλα θα μπορούν. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι το ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα για τους γονείς.
1: Είναι και σίγουρα θα υπάρχουν διαμαρτυρίες, γιατί μπορεί ο μεγάλος και δεν μπορώ εγώ. Όπως είπα και νωρίτερα, όλα είναι θέμα συζήτησης και επικοινωνίας. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει ο γονιός. Το θέμα δεν είναι να πιστεί το παιδί, όπως και να έχει. Το θέμα είναι το όριο θα τεθεί, γιατί είναι ευθύνη του γονιού να θέσει το όριο. Και ο γονιός ξέρει και είναι ευθύνη του ότι το παιδί, άλλο ένα παιδί 15 ετών, 16 προφανώς, και άλλο ένα παιδί 8 ετών. Το παιδί των 15 ετών και βάσει του νομοσχεδίου και βάσει της νοητικής του, του αναπτυξιακού του σταδίου και της ορίμανσης του εγκεφάλου, ναι, μπορεί να έχει πάλι υποέλεγχο social media, να έχει TikTok, ας πούμε, για παράδειγμα. Ένα παιδί 8 ετών, 9 ετών είναι τελείως διαφορετικό και δεν περιμένουμε από το παιδί των 9 και των 10 ετών να καταλάβει και να πιστεί ότι δεν του κάνει καλό. Φυσικά εξηγούμε, φυσικά συζητάμε στα παιδιά ανάλογα με την οριμότητά τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν βάζουμε το όριο επειδή έχουμε πείσει το παιδί. Βάζουμε το όριο γιατί είναι η ευθύνη μας.
0: Μία τάκα σας θέλω, κυρία Τοπούζη, για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει τις 12, να πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Πιστεύετε ότι θα το πετύχουμε, κυβέρνηση, γονείς και εσείς μαζί μας, οι ψυχολόγοι?
1: Εντάξει, η κυβέρνηση νομοθετεί, οι γονείς σας κάνουν το μερίδιό τους, οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί ψυχικής υγείας είναι εδώ επίσης να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ας κάνει ο καθένας το μερίδιό του και σίγουρα θα είναι καλύτερο από αυτό που ισχύει τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τοπούζη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Λοιπόν, αγαπημένη Queen, το The Show Must Go On θα το ακούσουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζιμπούσιου. Διαφημισούλες, γιατί μου το ζητήσατε. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, Νίκη, και θα τα καταφέρουμε.
3: Για να δούμε.
0: Τώρα εσύ επειδή είσαι μικρότερα παιδιά από μένα, μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ έχω τελειώσει.
3: Έχεις χάσει την μπάλα.
0: Έχω χάσει την μπάλα. Έχω και παιδιά μεγαλύτερα των 15 ετών, οπότε δεν τα έχουν κλείσει τα 15, οπότε τελειώσαμε με την ιστορία αυτή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα δικά σας που είναι λίγο μικρότερα. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω δεύτερη ώρα με πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα και με τους Queen.
4: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε τροχιά κακοκαιρία σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Στην περιοχή μας τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ενώ η βελτίωση του καιρού την Πέμπτη θα είναι πρόσκαιρη, καθώς υπάρχει μετεωρολογική εκτίμηση για νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή. Σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, που θα είναι οριζόντια και όχι κλιμακωτή, προανήγγειλε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στόχος της κυβέρνησης, το πετρέλαιο να είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, διευκρινίζοντας ότι η αυριανή ανακοίνωση θα ισχύσει για το διάστημα 15 με 30 Οκτωβρίου. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 13,9 μονάδες και μάχη ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ για τη δεύτερη θέση, δείχνει δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει το 29,6%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,7% και το Πασόκ με 14,6%. Τέλος, στην ερώτηση για το αν Ελλάς ή Πασόκ ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, το 61% των ερωτηθέντων απαντά κανένα. Τα δύο. Ξεκινά από σήμερα η διανομή των σχολικών γευμάτων για τη νέα χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία. Επίσης, από σήμερα επανεκκινεί το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά με την αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους για δωρεάν μαστογραφίες. Συνεχίζεται η αναζήτηση εναλλακτικών δομών περίθαλψης για τους περίπου 20 νοσηλευόμενους της κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, η οποία αύριο βάζει οριστικά λουκέτο, καθώς εντοπίστηκε να λειτουργεί παράνομα ογκολογικό τμήμα. Την ίδια ώρα, μια περίεργη υπόθεση θανάτου μιας γυναίκας 51 ετών κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης σε ιδιωτική κλινική στη Χαλκιδική έχει μπει στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών. Η γυναίκα κατέληξε κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης χθες το μεσημέρι, κάτω από συνθήκες οι οποίες χρήζουν διερεύνησης. Μάλιστα, οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο παραπέμφθηκαν από τους γιατρούς στους νομικούς συμβούλους της επιχείρησης, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της. Στην αθλητική επικαιρότητα, τέλος, στη Λιθουανία, κόντρα στην Λιετγκαμπέλης, δοκιμάζεται σήμερα στις 7 το απόγευμα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με στόχο να κάνει το 3-3 στο EuroCup. Απαιτητικές αναμετρήσεις και στη EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι στις 9.30 και τον Ολυμπιακό να κοντράρεται στην Ισπανία με τη Βαλένθια στις 10.
4: Καιρός για Sigma Office.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
6: Νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 17 βαθμούς στη Βέρεια, 18 σε Γιάννητσά και Κιλκής, 16 στην Κατερίνη, 20 στις Έρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται 12 βαθμοί στην Καστοριά και 15 στα Γραβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10,
9: Βασιλέα. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
12: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
11: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
13: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
14: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
16: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
18: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
22: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

με τους αγαπημένους Queen, τραγούδι το οποίο σας υποσχέθηκα στην προηγούμενη ώρα, ξεκίνησα τη δεύτερη ώρα. Status FM 107 και 7, εδώ είμαστε. Γιατί όπως και να έχει, όπως και να είναι η επικαιρότητα, όπως και να είναι η διάθεσή μας, το show πρέπει να συνεχιστεί, παιδιά, η ζωή συνεχίζεται. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Status 107 και 7. Εφ' υπαφή του, μέχρι και τη μία είμαστε παραίτσα καθημερινά, γιατί βλέπω πολλά καινούργια ονόματα εδώ στα μηνύματα. Ανθρώπους που τόσα χρόνια, ευχαριστώ Βασίλη μου πολίτη, Εφ' λέει φοβερά τραγούδια, να είστε καλά. Είναι και η μέρα, ξέρετε, σήμερα, που εμπνέει από ό,τι βλέπω και εσάς, αλλά και εμένα, να μεταδώσουμε έτσι λίγο πιο... ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Τραγούδια που ταιριάζουν με την ημέρα, τη βροχούλα, η οποία βροχούλα από ό,τι βλέπω, προσέξτε τώρα, δεν θα παραμείνει βροχούλα. Έρχεται λοιπόν, έχουμε έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, τώρα μόλις βγήκε. Έχουμε ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδεις ανέμους. Και μάλιστα για όλους όσοι θα κινηθείτε προς τη Χαλκιδική, έχουμε πορτοκαλί ειδοποίηση. Οπότε έχουμε επιδείνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αν ταξιδέψετε, αν ετοιμάζεστε τίποτε να βάψετε, αν ετοιμάζεστε να πλύνετε, κορίτσια, δεν ξέρω, τίποτε τα χαλιά, τα χειμερινά, λέτε άχα, τα πλύνω, ξεχάστε το. Θα έχουμε χαλαζοπτώσεις, θυελώδεις ανέμους και μία πορτοκαλί προειδοποίηση για τη Χαλκιδική. Όσοι λοιπόν θα ταξιδέψετε για Χαλκιδική, όσοι ζείτε στη Χαλκιδική, όσοι έχετε σπίτια στη Χαλκιδική, το νου σας. Από σήμερα λοιπόν Τρίτη και αύριο Τετάρτη 14 του μηνός, δυνατή άνεμη, γι' αυτό προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, τρέξτε να μαζέψετε, δεν ξέρω τι έχετε αφήσει έξω. Έπιπλα, ομπρέλες, και ό,τι άλλο τέλος πάντων υπάρχει το οποίο μπορεί να σώσετε. Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες θα χαλάσει ο καιρός. Στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή στο νομό Μαγνησίας, από τις απογευματινές ώρες και εκεί έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια και στην Εύβοια θα έχουμε θέματα. Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα, Κρήτη, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Από σήμερα το απόγευμα, γιατί με ρωτάτε στη Χαλκιδική πότε, από σήμερα λοιπόν το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι, προσέξτε σήμερα, δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, έτσι, γυρνάς το μεσημεράκι σπίτι, τρως, χαλαρώνεις... και μετά κάθεσαι με τη σύζυγο, με την οικογένεια, με το φίλο, τη φίλη, δεν ξέρω με ποιους θα έχετε στο σπιτάκι σας. Βάζετε μια ωραία ταινία, αν δεν έχει κάτι στην τηλεόραση, που συνήθως δεν έχει. Και πας, πρόσεξε, έχεις πάει νωρίτερα όμως σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ ή σε σημεία μικρής λιανικής πώλησης παντού. Και αγοράζεις, παιδιά, προσέξτε με λίγο, τα νέα τζάμπο φούρνου. Να βλέπεις μπάλα θες, ταινία θες, ό,τι σου αρέσει, και να μασουλάς. Τα νέα τζάμπο φούρνου, τα οποία έχουν εξαιρετική γεύση και ισορροπία στη διατροφή, παιδιά. Δεν θα έχουμε καμία τύψη, τύψεις μηδέν. Αργό ψήσιμο στο φούρνο, αντί για το τηγάνισμα, γιατί είμαστε για κάποιες ηλικίες, 50% λιγότερα λιπαρά, μ' αρέσει. Έχουμε χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά σε σχέση με τα κλασικά τραγανά πατατάκια. Με λιγότερο αλάτι, σημαντικό πάρα πάρα πολύ. Και φυσικά clean label φιλοσοφία, δηλαδή χωρίς συντηρητικά, χωρίς τεχνητές χορστικές και χωρίς γλουτένι. Πήγαινε και διάλεξε. Θέλεις την συσκευασία την μπλε, θαλασσινό αλάτι, για σας που γουστάρετε αυθεντική γεύση πατάτας μαλατάκι. Μαύρο πιπέρι και αλάτι με ελαιόλαδο, μαύρη συσκευασία, ή θέλεις μπάρμπεκιου λαχανικών, veggies barbecue στην κόκκινη. Ψάξε λοιπόν να τα βρεις.

Να στείλω φιλάκια στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος μου στέλνει μια πολύ πολύ πολύ πολύ ωραία φωτογραφία εδώ με το ποιος είναι Αλέξανδρε αυτός. Ο εγγονός σου. Α, κούκλοι είστε για οι δύο. Φάγαμε, λέει, πίκρα με τον εγγονό χθες, πήγαμε τούμπα. Α, ναι, γιατί πήγε και ο άντρας μου, αλλά δεν τον πρόλαβα, κοιμήθηκα. Η Νάτια, και όχι η Νάντια, καλημέρα, λέει, οι μουσικές σου επιλογές είναι φανταστικές. Χαρητήρια, σε ευχαριστώ, Νάτια μου. Νάτια, σ' άκουσα και νωρίτερα που μιλούσατε εδώ με την Βιργινία και τον Δημήτρη και αναρωτιόσασταν αν είσαι Νάντια ή Νάτια. Δεν άκουσα βέβαια από πού βγαίνει το όνομά σου, από ποια, αν είναι έτσι, σε βάφτισαν Νάτια, αν είσαι ελληνικό, αν είναι ξένο. Φαντάζομαι δεν είναι ελληνικό όνομα για να σε λένε Νάτια. Να στείλω και πολλά γλυκά φιλιά σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε στη Δράμα. Έχω μάθει ότι έχετε ένα θέμα με αρκούδες εκεί, αληθεύει? Επιθέσεις, λέει, με αρκούδες καθημερινές, παιδιά, λέει, στη Δράμα. Τι λες, ρε φίλε? Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζώα και έχουν χάσει πάνω από 200 πρόβατα, γιατί υπάρχουν, λέει, κατεβαίνουν οι αρκούδες, καθημερινές επιθέσεις και τρώνε τα ζώα. Πω, πω, φίλε.

Μία καλησπέρα θα την ήθελα. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Γιατί, παιδιά, ετοιμαστείτε. Την Πέμπτη έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης και ζητάμε βοήθεια. Help!

0: για πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Να είστε καλά, με γυρίσετε πίσω 60 χρόνια. Στο χρέο το θέλαμε όταν ήμουν 15 χρονών. Να είστε καλά, με γυρίσατε στο νιάτο μου.
0: Σ' αγαπώ, γλυκιά μου.
1: Πολλά, να είστε γερές.
0: Σε ευχαριστώ.

Beatles, κυρίες και κύριοι. Ναι. Λοιπόν, το όνομα Νάτια, για εσάς οι οποίοι ίσως δεν ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή, λέει προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία. Είναι, λέει, πάρα πολύ συνηθισμένο, λέει εδώ η φίλη Νάτια, όνομα στη Γεωργία. Ναι, εντάξει, μας κάνει εντύπωση γιατί δεν το ξέρουμε. Και τώρα σκεφτόμουν, μια και είναι και Τρίτη και 13 και μιλήσαμε και λίγο για δυσιδαιμονίες. Κάποτε τα είχα και εγώ αυτά, παιδιά. Είχα κάτι κολλήματα όταν ήμουν πιο μικρή. Έπρεπε δηλαδή να κάνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο σπίτι πριν φύγω, κινήσεις δηλαδή. Είχα φάει μεγάλο κόλλημα. Τώρα που τα θυμάμαι, ας μην τα πω κιόλα γιατί θα γίνω και ρεζίλη. Αλλά μετά μου πέρασαν. Τώρα το μόνο που κάνω όταν φεύγω το πρωί από το σπίτι μου είναι το σταυρό μου. Μόνο αυτό κάνω και τελείωσε. Νιώθω πάρα πολύ δυνατή. Γεια σου, Ελενάκη μου. Καλημερούδια, φούλα, λέει, μας θύμισε στα νιάτα μας, Εφάκη. Πόσο χρονών είστε, μωρέ, όλες μου. Θέλω λίγο να μου στείλετε, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Μιας και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στους δρόμους, τουλάχιστον πάρα πολύ μεγάλο. Αν δεν με ακούτε να μιλάω για δρόμους, επειδή παρακολουθώ τα πάντα εδώ, τουλάχιστον προσπαθώ, μαζί με την Νίκη Χατζιμπούσκη και όλο το team του Status, να μην σας φορτώνω με πάρα πολύ πληροφορία που θα σας κάνει να... θα σας κόψει την αναπνοή. Ούτως ή άλλως αμέσως μετά έρχεται ο Διογέννης Δασκάλου, οπότε θα γελάσουμε πολύ, τον αγαπάμε, ευχαριστιόμαστε αυτή την ώρα, και μετά ο Λεοντής Μαχαιράς θα μας ενημερώσει για τα πάντα. Ξέρετε τι θέλω να μου γράψετε? Τα πιο παράξενα ονόματα ελληνικά, που μπορεί να είναι και το δικό σας όνομα ή κάποιου συγγενείς σας.

0: Άκου τώρα εδώ μου λέει Γιαννακάκης, έφυλε τη συμπεθέρα μας, το όνομά της λέει είναι Φαρφούρη. Φαρφούρη, τι είναι αυτό? Αλλά τη φωνάζουμε λέει Ρίτσα. Φαρφούρη ρε φίλε, υπάρχει ελληνικό όνομα Φαρφούρη? Ο Γιώργος λέει έχω φίλοι που την λένε Αφροξυλάνθη. Ονόματα ψάχνουμε τα οποία να μην είναι τα γνωστά. Γιώργος, Γιάννης, Δημήτρα, Δημήτρης, Ελένη, Μαρία, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος. Θέλουμε παράξενα ονόματα, ελληνικά όμως, ε. Για να δω. When you're strange, faces come out of the rain. Και όσο περιμένουμε τα μηνυματάκια που θα στείλετε, και φυσικά οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50, εγώ να στείλω φιλιά στην ΕΙΑΘ, στους ανθρώπους εκεί που εργάζονται στην ΕΙΑΘ, γιατί η ΕΙΑΘ αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Αν αλλάζεις και δεν το δείχνεις στην πράξη, δεν κάνεις τίποτα. Τι έχει κάνει λοιπόν? Έχει ενσωματώσει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της και έτσι δυνάμωσε τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη. Διασφαλίζει βέβαια το νερό του αύριο. Άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. ΕΙΑΘ λοιπόν αλλάζει και το δείχνει στην πράξη, υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της Θεσσαλονίκης μας. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω να δω τι παράξενα ονόματα στείλατε. Ωραία Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
5: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
6: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
7: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Έλα και επιστρέψαμε, έλα και επιστρέψαμε. Με ωραίες μουσικές. Πω, χαδάκι για τα φτάκια σας. 20 λεπτάκια πριν από τη μία, εφπαφή του μαζί σας, Status FM 107.7, με πορτοκαλί συναγερμό που πριν από λίγο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για πολλές περιοχές, όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά κυρίως από σήμερα το απόγευμα και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο για τη Χαλκιδική. Έχετε το νου σας λίγο, παρακαλώ. Τι σας ζήτησα? Σας ζήτησα λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα παράξενα ελληνικά ονόματα. Με αφορμή το όνομα μιας φίλης που μας ακούει, είναι Γεωργιανό όνομα, το Νάτια, που είναι λέει πολύ γνωστό στη Γεωργία. Ψάχνω να βρω τρελά κουφά ονόματα ελληνικά. Ο Αναστάσιος μου λέει: Έφη, υπάρχει όνομα Θάλασσα. Πώς σε λένε? Θάλασσα. Θάλασσα, ναι. Η Λίτσα Φωτίου λέει: Καλημέρα, Έφη. Κονδυλία λέει είμαι εγώ. Ο τόνος στο γιώτα. Κονδυλία, ναι, καλά το είπα. Από τη γιαγιά τη Στερεολαδίτισσα και Βιθλέμ λέγεται η μαμά μου από τον ονό των Μικρασιάτη. Πω, άκου ονόματα, ε. Και εγώ δεν είμαι Βανθία, παιδιά. Είμαι Εφροσύνη. Έτσι. Να μην τον μπερδεύετε. Η Αθηνά μου λέει: Έχω φίλες Λευκοθέα και Φαρμούρη. Τη φωνάζουμε Φούρη. Η Ρούλα, γεια σου, Εφούλα. Τη γιαγιά μου λέει τη λέγανε Σγουρούλα. Είχε σγουρό μαλλί ή ήταν ίσιο? Έχω ακούσει, λέει η Ηλιάνα Ιέλ εδώ, Μελανία και Ελασία. Ελληνικά ονόματα είναι αυτά. Ελληνίδες είναι αυτές, έτσι. Τι λες τώρα. Επίσης λέει τη γιαγιά του άντρα μου από Εύρο τη φώναζαν Μπάμπο. Εντάξει, αυτό είναι το γνωστό γιαγιά. Μπάμπο Μίλκι. Και τη θεία του την έλεγαν Κοκόνι. Πω, πω. Όλα γυναικεία παράξενα. Κάνε αντρικό, δεν θα στείλει κανένας. Πάμε να κάνουμε. YMCA. Νούλης, γεια σου Δημήτρη Καραστεργίου. Νούλης λέει, ανδρικό. Νάτς. Νούλης, νούλης. Δεν του πάει καθόλου σε άντρα.

0: Και αφού κάτι πάρα πολύ συνταρακτικό δεν έχει συμβεί και προσπαθώ λίγο να σας κρατήσω Τρίτη και 13, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Έφη.
0: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ έχω ξάδερφο με οπτόλεμο.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα τόλι, το φωνάζουν τώρα από τον οπτόλεμος, πώς βγαίνει το τόλις.
0: Κάτσε να το. Θες να πούμε το κλασικό που λένε οι μάνες, αυτό για να δούμε πώς ακούγεται.
1: Πώς.
0: Νεοπτόλεμε, όχι στα βαθιά, παιδί μου.
1: Τώρα αυτό αρχαίο είναι, λογικά.
0: Ωραίο είναι, κοίτα.
1: Αρχαίο,
0: πέρα
1: ναι.
0: από την πλάκα είναι ωραίο, αλλά δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα το νεοπτόλεμε μακρύ και.
0: Ναι, ναι, είναι λίγο κάπως.
1: Εμείς τόλι το φωνάζουμε.
0: Καλά κάνετε.
1: Δεν βγαίνει όμως.
0: Καλά κάνετε.
1: Τόλι δεν.
0: Φιλάκια, σε ευχαριστώ. Έλα, νεοπτόλεμε.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Χαμός γίνεται, παιδιά. Παρακαλώ, μισό λεπτό στο άλλο τηλέφωνο. Καλώς την. Έλα.
1: Λοιπόν, η γιαγιά από τη Μικρασία, Κυρανιό.
0: Κυρανιό, ε!
1: Ναι. Ανιψιά, Γεσημανή.
0: Αυτό ναι, το έχω ξανακούσει.
1: Α, και φίλοι, όχι από εδώ, Ντράγκανα.
0: Έλα, ρε, μικρό. Τι Ντράγκανα, τι είναι αυτό.
1: Δεν υπάρχει αντίστοιχο.
0: Ελληνικό είναι αυτό το όνομα, το Ντράγκανα.
1: Όχι. Σερβία.
0: Ναι, παράξενα ονόματα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Πάμε στην επόμενη. Άλλο. Πω, άκου ονόματα. Έχει τέτοια ονόματα, ε, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Η γυναίκα μου τη λένε Φραξία, αλλά αυτό δεν είναι το αστείο. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι στο Κουλιντρό που είναι το χωριό της, το καλλιτεχνικό, οι γονείς της τη φώναζαν χαριστικά Φραξία.
0: Ραξία.
2: Φράξια.
0: Φράξια,
2: ναι.
0: Φράξια.
2: Είναι το καλλιτεχνικό, αυτό είναι Φραξία.
0: Εσύ όταν την ερωτεύτηκες, πόσο σου συστήθηκε.
2: Έφη.
0: Έφη, α, είδες. Άντε, γεια. Και εγώ λέω σου είπε Φραξία και την ερωτεύτηκες. Όπα, χαμός γίνεται, παιδιά. Νούλης, Ανδρικό. Καλημέρα. Δοξάκης λέει και Αντίγονος. Ανδρικό, Ναούμ, λέει ο Σάκης, ιδιαίτερο. Ένας γνωστός μου. Ελλάδα το έχουμε πει. Γεια σου, έφυλε η Στέλλα εδώ. Τη γιαγιά του συζύγου μου τη λέγανε Χυμευτή. Τι Χυμευτή. Όχι, ρε φίλα, αλήθεια. Βενιζέλος και Μόσχος λέει ελληνικά ονόματα. Εδώ η Ιλιάνα. Ο Θέμης ο Ξανθόπουλος. Έλαντε, λέει, από Νεοπτόλεμο. Τόλη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μάλλον καλησπέρα. Δεν προλαβαίνω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Στείλτε, στείλτε, θα τα πω όλα. Μην μου στεναχωριέστε καθόλου. Εδώ είμαι εγώ, εύπαφη του παρέα σας. Και τώρα που το κρυάκι σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται έτσι. Ναι, μεγαλώνει λίγο. Σκέψω ότι εγώ που σκάω, που φουντώνω και λόγω ηλικίας, σήμερα έβαλα ζακέτα. Δεν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια, παιδιά, για αυταπάτες. Αν τα παλιά σας κουφώματα δεν παρέχουν τη μόνωση που πρέπει, τότε ήρθε η ώρα να τα αντικαταστήσετε. My Windows, πρωτοποριακή πλατφόρμα της Alumil. Ψάξτε τα! Σε συνδέει κατευθείαν με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Ούτε να τρέχεις εκεί από το σπίτι σου. Μπαίνεις λοιπόν στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil, παιδιά. Για σταθερή θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Ψάξ' το, παρακαλώ.
1: Είστε στο στάτους, δεν είναι?
0: Πώς?
1: Είστε στο στάτους.
0: Εσείς που είστε?
1: Στο στάτους.
0: Κι εγώ στο στάτους, όλοι στο στάτους είμαστε.
1: Θέλω να σας πω δύο αντρικά ονόματα.
0: Βεβαίως, ακούω.
1: Το ένα, Συναχερής.
0: Πώς?
1: Συναχερής.
0: Έλληνας είναι αυτός ο κύριος?
1: Έλληνας, Έλληνας.
0: Συναχερής, τι είναι αυτό?
1: Ναι, και το άλλο, Αβέρκιος.
0: Αβέρκιος, ναι. Πω, σας ευχαριστώ, νομίζω κερδίζετε εσείς. Ναι. Αβέρκια, Αβέρκια. Τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Κάνουμε και διευθυντή.

0: Γεια σου George Papp και μπάμπι μου. Ο Δημήτρης εδώ έφυλε, καλημέρα. Η γιαγιά Κανιό και ο παππούς Ανθούλης. Ρε στις αλήθεια, μην κοροϊδεύετε, υπάρχουν τέτοια ονόματα. Η Χρύσα λέει με λένε Χρυσοπηγή, Αβέρκιο λέει ξέρω και εγώ μοναχός στο Άγιο Όρος. Πάμε γραμμή, γιατί πρέπει να κλείσω.
1: Να σας πω και εγώ πριν σας μέρα, ωραία μου κυρία.
0: Χαίρετε.
1: Η θεία μου ήταν γραμμάτο.
0: Γραμμάτο, ναι.
1: Παππού, ναι, και ο παππούς μου ήταν αριθμητικός.
0: Πώς?
1: Αριθμητικός.
0: Τι αριθμητικό, αριθμητικός, μισό, μισό. Αριθμητικός είναι όνομα.
1: Ναι.
0: Το επίθετο ποιο ήταν, ας πούμε.
1: Γραμμάτο.
0: Αριθμητικός, το επίθετο.
1: Δημητρακούρης.
0: Αριθμητακός, αριθμητικός.
1: Δημητρακούρης, ναι.
0: Ευχαριστώ, Εύρος. Ακούστε παιδιά τι ονόματα υπάρχουν, ε.

0: Σκέφτομαι τόση ώρα, ψάχνω να βρω κανένα τραγούδι έτσι που να έχει μέσα, συγγνώμη, πολλά ονόματα. Και το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό, παιδιά, είναι το «Πού βαδίζουμε, κύριοι» του αγαπημένου Λουκιανού. Μάλλον με αυτό θα κλείσω. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Να σας πω καλημέρα. Στα μνήματα της προάλλας που πήγαμε, μακριά από εδώ σε μια κηδεία, είδαμε στον διπλανό μνήμα να γράφει «Σγουρή Μαρουλή». Το όνομα της κυρίας που ήταν.
0: Που έχει πάει στον άλλο κόσμο. Σγουρή Μαρουλή.
1: Ναι, και γελούσα μπροστά στα τα γέλια. Τυχώς ο παππούς ήταν μεγάλος εκεί που ήταν η κηδεία που κάναμε.
0: Σγουρή Μαρουλή, μάλιστα.
1: Σγουρή Μαρουλή στα μνήματα.
0: Ω, φοβερό. Ευχαριστώ πολύ. Σγουρή Μαρουλή, η γυναίκα που από τώρα στον κήπο της Εδέμ θα την πήγανε. Όχι στον παράδεισο. Και όσο λοιπόν αυτοί που μας κυβερνούν συνεχίζουν να μας κάνουν τη ζωή πατίνι, σε μερικά κομμάτια την ψιλοκαλυτερεύουν, στα περισσότερα την κάνουν πατίνι. Και όσο οι υπόλοιποι θέλουν να κυβερνήσουν ή να ξανακυβερνήσουν, και όσο περιμένουμε τις ισχυρές, λέει, καταιγίδες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Χαλκιδική, και όσο ετοιμάζεστε σιγά σιγά να απολαύσετε τον Διογέννη δασκάλο που έρχεται αμέσως μετά την εύπαφή του με Άρη Παπιδάκη στα κουμπάκια. Είναι δυνατόν μία ώρα να προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά σου, δηλαδή δεν πάω καλά. Εγώ θα σας αφήσω, θα φύγω, θα πάω έξω να φάω. Και τέτοια ώρα τρώω το κοτοπουλάκι μου, γιατί προσπαθώ να χάσω και κανένα κιλό. Κοτόπουλα Εμίλιες λοιπόν και σήμερα, 2-3-10-6-26-4-56, καλείτε για να παραγγείλετε. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη, να το πάρεις ολόκληρο, το τεμαχίσει, μην ξερογλύφεσαι εσύ ρε με την κιλούμπα, παπιδάκι αγόρι μου. Και μιας και λέγαμε για τα ονόματα, να πάτε εκεί στα κοτόπουλα και βάλτε και ένα όνομα στο κοτόπουλό σας. Θέλετε να το πείτε Μαργιαλένα, φάτο. Θες να το πεις Ονούφριο, φάτο. Θα σας αφήσω με Λουκιανό, γιατί μόνο σε αυτό το τραγούδι, εκεί πήγε το μυαλό μου, έχουμε πάρα πολλά ονόματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Γέρι να είμαστε, λίγο μετά τη μία. Τι είπα, λίγο μετά τις 11. Άντε γεια.
2: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Η ώρα είναι μία. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Αττική, Μαγνησία και Σποράδες, ενώ πορτοκαλή προειδοποίηση υπάρχει για τη Χαλκιδική, όπου από τις επόμενες ώρες αναμένεται επιδείνωση του καιρού που θα διαρκέσει έως και αύριο. Σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, που θα είναι οριζόντια και όχι κλιμακωτή, προανήγγειλε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στόχος της κυβέρνησης είναι το πετρέλαιο να ξεκινήσει κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, δήλωσε νωρίτερα ο κ. Παπασταύρου. Αύριο Τετάρτη, οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Κυβερνητικού Επιτελείου. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια μικρής ένταξης μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων αλληλέγγυων έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ενώπιον της πέμπτης τακτικής ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο 20χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση χαπιών MDMA στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζουμε πως ο 20χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου από αστυνομικός του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων θέρμης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Καταδικάστηκε η 58χρονη γυναίκα που έβαλε φωτιά στην εξώπορτα της γειτόνισσάς της στη Θεσσαλονίκη επειδή την ενοχλούσε ο θόρυβος από το διαμέρισμα. Η κατηγορουμένη κρίθηκε ένοχη από το αυτόφορο μονομελές πλουλιοδικείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, κρίνοντας ότι ενήργησε έχοντας μειωμένο καταλογισμό. Μια περίεργη υπόθεση θανάτου μιας γυναίκας 51 ετών κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης σε ιδιωτική κλινική στη Χαλκιδική έχει μπει στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών τις τελευταίες ώρες. Η γυναίκα κατέληξε κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης χθες το μεσημέρι, κάτω από συνθήκες οι οποίες χρήζουν διερεύνησης. Μάλιστα, οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο παραπέμφθηκαν από τους γιατρούς στους νομικούς συμβούλους της επιχείρησης, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της. Στην αθλητική επικαιρότητα τέλος, στη Λιθουανία κόντρα στη Λιέτ Γκαμπέλης δοκιμάζεται σήμερα στις 7 το απόγευμα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με στόχο να κάνει το 3-3 στο EuroCup. Απαιτητικές αναμετρήσεις και στη EuroLeague με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και τον Ολυμπιακό να κοντράρεται στην Ισπανία με τη Βαλένθια στις 10.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Φθινοπορεινό σήμερα το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις, τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να βρίσκεται αυτή την ώρα στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, ο υδράργυρος αγγίζει τώρα τους 17 βαθμούς στη Βέρεια, 18 σε Γιαννιτσά και Κιλκής, 16 στην Κατερίνη, 20 στις Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε 15 βαθμούς στα Γρεβενά και 12 στην Καστοριά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητία! Αλητία!
13: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Πώς θα παρακαλώ να μπάφω με την εκπομπή?
16: Πώς κόβεις τα ναρκωτικά από κάποιον που του τα μάθες?

0: σιγά σιγά, με ήπια προσαρμογή. Δηλαδή τώρα τα παιδιά δεν θα μπαίνουν στο TikTok και θα το μάθουν αυτό σιγά σιγά, με ήπια προσαρμογή. Εδώ κολλάει το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις, και διάφορα άλλα 100 εκλεκτά παραμύθια. Ακριβώς τι είναι η ομαλή μετάβαση, πείτε μας λίγο από το Υπουργείο για να καταλάβουμε. Γιατί για να του πεις ότι δεν θα μπει να δει TikTok, πρέπει να του τάξεις την Άρτα και τα Γιάννενα, οπότε θα σε βγει ο Κούκος Αηδόνη. Αλλά όταν έτρωγε στην ταβέρνα ήσυχος και αυτό έπαιζε με την Μπαγκλαντέρα δίπλα, δεν σε ένοιαζε, έλεγες ήσυχο το πουλάκι μου. Καλά ξεμπερδέματα κοινός με τα μιμίδια. Απ' την άλλη δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπήρξε άνθρωπος που είπε τον Ανδρουλάκη βλάκα. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν.
1: Δεν τον είπε, το έγραψε.
0: Αυτό είναι δυο φορές χειρότερο. Γιατί εν τη ρήμη του λόγου μπορεί να κάνεις και ένα ολίσθημα σου, να πέσει λίγο όξο. Αλλά άμα είναι γραπτή η δήλωση και όχι το έκανε λέει επίτηδε, όχι το έκανε η ελευθερία του τύπου, όχι, ποια ελευθερία. Εντάξει, δεν δούλευε και στο μακελιό, πόση ελευθερία να έχει. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή, βλέπεις τον Νίκο και υπάρχει άνθρωπος που θα θεωρήσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι βλάκας. Δηλαδή εντάξει, λίγο έλεος. Τώρα βέβαια ήταν του Ντούκα του Ζούφιου ο συγκεκριμένος και λένε ότι το έκανε επίτηδες, αλλά ψάξε βρες τώρα, να είχαμε να λέγαμε, κάστα να αναψύναμε. Και φυσικά αυτό με τα παιδάκια που πρέπει να τα μεταλαμπαδεύσεις ότι δεν είναι καλό να βλέπουν την οθόνη πολλές ώρες και ότι δεν είναι τιμωρία, είναι προστασία και τέτοια χαζιά. Πες σε ένα παιδάκι ότι αυτό δεν είναι τιμωρία και το κάνεις για να το προστατεύσεις. Όλο αυτιά θα είναι να σε ακούσει.
1: Ενώ τόσα χρόνια τι λέγαμε, αν δεν διαβάζεις δεν παίρνεις κινητό στα χέρια σου.
0: Κάτι λέγαμε. Κάτι λέγαμε.
1: Όχι, τώρα δεν το πεις. Είναι
0: δώρο
1: για το καλό σου.
0: Ναι, το δώρο έγινε κατάρα. Έχεις δίκιο, γιατί παιδιά, εγώ έχω συνειδητοποιήσει καμιά φορά, επειδή πιάνουμε κορόιδο, μεγάλους άνθρωπους δηλαδή, αν και δεν το καταλαβαίνεις με τη μία, ότι είμαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Α, πιάνεις κορόιδο να
0: και ξυπνάω και ακατούρημα και πιάνω τη,
1: το κινητό.
0: Ναι, αυτό το μασπιέ. Και αρχίζω και βλέπω έτσι ένα-δυο, λέω, να δω τι γίνεται. Για πότε μπορείς να φας ένα δίωρο, να σηκωθείς, πώς είναι οι Αλβανοί στην οικοδομή που πίνουν την Άμστελ στη μέση, που κάθονται γύρω στις 2,5 ώρες, 3. Έτσι, και να μην μπορείς από το μούδιασμα να πας μέχρι το κρεβάτι, χαμπάρι δεν παίρνεις. Και από έρευνα που έγινε, είχα κάτι σκαρφιστεί, αλλά τέλος πάντων και ψηλιαστεί, λέει ότι όταν ο εγκέφαλος βλέπει μια φωτεινή οθόνη, δεν συνειδητοποιεί ότι είναι νύχτα. Νομίζω ότι είναι μέρα. Άρα δεν ιστάζει για να κοιμηθεί.
1: Θέλει τουλάχιστον 2 ώρες μετά, λέει, να συνειδητοποιήσει τι γίνεται.
0: Φαντάσου δηλαδή ότι το κινητό τώρα στο μωρό, στα παιδιά δηλαδή, αν να κοιμηθούν στις 10, πρέπει να έχει μία πέρα τελετή σε 7,5 ώρα, ας πούμε, για να μπορεί να συνέρθει ο εγκέφαλος. Αλλά και πάλι θα τα αφήσει να μπει μέσα, για να μην λένε ότι δεν είναι ο μπαμπάς μου και αυτά και είναι, ξέρω εγώ, και η μάνα μου. Ας του μπει να μπει 20 λεπτά να δει τι είναι, να δει, κλάτς, πάρτο, τέρμα η κουβέντα, ξεγέλασέ του με κανένα φρουτάκι, με κανένα αυτό.
1: Με τι?
0: Φρουτάκι. Ναι, τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πιάσαμε. Γιατί αν δεν έχει 500 κιλά σοκολάτα και 600 κιλά ζάχαρη, το σνακ.
1: Μα δεν σαλάμι.
0: Σαλάμι, το μάπα αυτό, ναι. Με τις άσπρες τις κοιλίδες, αυτό το.
1: Να βάζεις το σιγά και βούτυρο από πάνω.
0: Να έρθει να φράξει η αρτηρία. Μην περιμένεις τώρα να πάτεις έφραγμα στα.
1: Και γύρω γύρω μια γαβάθα πατατάκια.
0: Ναι, πατατάκια. Και σου λέω μαγιονέζα. Μαγιονέζα μπορεί και να κάνει κλάτσα.
1: Και αυτά. Τσέντζα από πάνω έτσι να λιώνει.
0: Και δίπλα γλυκιά μουστάρδα. Όλες οι μουστάρδες πλέον έχουν ζάχαρη φουλ. Και κετσάπι. Αυτό το κετσάπι που βάζουν σε ταχυφαγεία.
1: 800 κιλά ζάχαρη που έχει.
0: Μπράβο. Έτσι να έρθει το παιδάκι να αποβλακωθεί, να ηρεμήσει, να πούμε, να μπορέσει να το φουρνίζει για ύπνο κατευθείαν. Γιατί σου λέω, δεν χρειάζεται να περιμένεις να γίνεις 60 χρόνια για να πάρεις έφραγμα. Μπορείς να το πετύχεις και στα 20. Ξεκίνα να φράζεις αρτηρία από τώρα. Να φανταστείς, έχω φίλους, μην κοιτάς, δεν είναι όλοι σαν εμένα. Έχω και κανονικούς ανθρώπους φίλους, οι οποίοι έχουν ένα μπολ επάνω στο τραπέζι του σαλόνι που μέσα έχει ξερά δαμάσκηνα, σταφίδες, βερίκο κάπου ξεραμένα, σίκα που ξεραμένα και αυτά. Και λέει το παιδάκι, μαμά γλυκό. Και λέει, πήγαινε εκεί, είναι πάρε ένα. Θεωρούν γλυκό δηλαδή το αποξηραμένο δαμάσκηνο. Γιατί είναι όπως τα μάτια τα παιδιά. Αλλά δεν γίνεται μάτια τα παιδιά να τρώνε αποξηραμένα δαμάσκηνα και εσύ να κατεβάζεις την πίτσα την απ' όλα. Πώς θα γίνει, μάνα μου, είναι κάνε ό,τι κάνω. Θέσμα καλά ξεμπερδέμετα, εγώ σας το είπα. Και απ' την άλλη τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά βγήκε ο πλαρχηγός Ζαχαριάδης και κάλεσε σε πανστρατιά ραντεβού στα μπασκετάδικα, στα γουναράδικα, συγγνώμη. Θα μαζευτούμε όλοι οι αγωνιστές, γιατί αυτό ήταν... τώρα, είναι, το τραβάει το όνομα, ο Ζαχαριάδης επανέκαμψε. Και ο Ζαχαρός κάτι έπαθε, ένα φουιτ. Δεν υπάρχει πλέον στο Open. Κάτι έγινε και λέει, όχι, λέει.
1: Όχι στο Open, στο One.
0: Στο One, συγγνώμη, ναι, στο One. Παρασύρθηκα. Τι δουλειά έχει στο Open με αυτά που έλεγε. Τέλος πάντων, λέμε τώρα δηλαδή. Αλλά παίζει να κινείται η λάσπη στα κανάλια. Η Ράδιο Αρβίλα ντουμάνι. Ξανά στα ντουζένια του Ολάκης. Ο Ζαχαρός εξαφανίζεται. Γίνεται ένα ταρταμάνι με το Sky και πηγαίνουν όλοι από αντένα μεριά και φεύγουν άλλοι από... Εκλογές θα έχουμε. Κάτι μας είπες θα μου πεις και η Παστρατιά συμπεριλαμβάνει μεγάλους αγωνιστές όπως είναι ο Νιφούδης, ο Κορονιός, η Αχτσόγλου, ο Ζαχαριάδης, οι νέοι σουτέρ του Ζούφιου.
1: Σουτιγκάρ.
0: Shooting guard, πω από μάρε μάγκα να μου. Έχουμε γίνει δηλαδή εντελώς LA America να μου. Και καμάρινα και τον Ιφούδη, ο οποίος μας έλεγε ότι η φέτα έχει 14 ευρώ το κιλό. Δεν ξέρω αδερφέ, σε ποιο σούπερ μάρκετ πας στο Πανόραμα. Μπορώ να σε βρω φέτα και με 8 ευρώ.
1: Και με 10 έχει.
0: Και με 10 βέβαια, ωραιότατη.
1: Ναι.
0: Ωραιότατη και κατσικίσα.
1: Σωστά. Και από μικρό...
0: Και από τρελό μαθαίνεις.
1: Όχι, από μικρό...
0: Ναι, από μικρή βιοτεχνία.
1: Φάρμα.
0: Ναι, μικρή φάρμα, ναι. Ελεγχόμενη βιολογική που σας αρέσουν αυτά να τα λέτε. Αλλά άμα έχεις φράγκα και δεν ξεκόφτει και δεν πας για ψώνια και μπαίνεις κουτουρού, σε στέλνει, ας πούμε, σε παίρνει τη γυναίκα, σου λέει, άλλα με νέα μου, πού είσαι, σε παρακαλώ, δεν έχουμε φέτα. Μπες λίγο που βρίσκει πάρεμι. Μπαίνει ο άλλος μέσα, βλέπει μια 14-14, τι να κάνουμε. Και το κάνει και θέμα και το λένε και όλοι μετά στα πάνελ και χαίρονται οι...
1: Εκτός από τις συσκευασμένες, υπάρχουν και στα ψυγεία.
0: Τώρα άρχισες πάλι, δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι και κανένας χλέμπας. Εντάξει, θα πάρει την καλή, τη μοδάτη, αυτή που είναι φάρμες τα τρία μνήματα, ξέρω εγώ.
1: Και συσκευασμένη κιόλας, μην την κοβεί.
0: Ρε εσύ, θέλει να την ανοίξει. Ας πω κάτι σιγαμερά νερά αυτή η συσκευασμένη. Βάζει το προσωπικό τη Φιλιππινέζα να την αδειάσει.
1: Είναι μερίδες.
0: Και κάνει
1: όμως
0: με το πυρουνάκι μια τσακ και τσιμπάει τη μεριδούλα και τη βγάζει. Καλά τώρα, είπαμε τώρα. Δεν πάμε και λιμενεργάτης για να φάμε μια φέτα. Καθόμαστε τώρα εμείς ακόμη τη φέτα. Για ποιους με τι είμαστε, πλεμπέοι. Τώρα τι δημιουργάει ο στρατό.
1: Να τη βάζουμε στο τάπερ και να πιάνει πάνω εκείνο το...
0: Τη γλίτσα.
1: Ναι.
0: Άντε πια. Και να θέλει πλήσιμο και ποιος το πλύνει μετά αυτό. Εμείς τρέχουμε, έχουμε τον αγώνα να σώσουμε τον ελληνικό λαό. Καθόμαστε, πλένουμε και τα τάπερ. Δηλαδή δεν μπορεί να τα κάνει ένας όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να μην πω ότι δεν μπορεί να ζητήσει από το ψυγείο να του βάλουν λίγο άλμη. Είναι...
0: Άλμη.
1: Τι...
0: Συχάθηκα και που το άκουσα. Και να έχει το μπουκάλι αυτό, να ανοίγει το ψυγείο και να βλέπει την άλμηση εκείνο το άσπρο το μπουκάλι, να του θυμίζει ότι είναι φτωχός. Όχι πια. Τι θυμήθηκα τώρα στο στρατό στην Τρίπολη, όταν παρουσιάστηκα και με έστειλε ο Λοχίας να πάω, λέει, να κόψω φέτα που είχε στην κουζίνα. Και με λέει, χορδί πυρές. Λέω, τι να πάρω. Πάρε, λέει, από τον Μπουζουξί, γιατί ήμασταν, ξέρεις, μουσική.
1: Ναι.
0: Πάρε, λέει, μια μικαντίνη, την πιο ψηλή, ναι, τη χορδή, για να κόψει τη φέτα.
1: Τις μερίδες, ναι.
0: Και στον δρόμο που πήγαινα, σταματάω, το λέω το μπουζουξί, δώσ' μου σε μια σπασμένη που έχεις, λέω, για να κόψω, λέω, τη φέτα. Πού θα πας, λέει, σε έστειλε να φέρεις μαύρη φέτα. Τι να φέρω, λέω, μαύρη φέτα, λέει. Τι λες, μαράκι, τι μαύρη φέτα. Αχ, καλά, πήγαινε να δεις. Και όντως, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα μαύρη φέτα. Ήταν στην κουζίνα το ταψί αυτό, το χαμηλό, ο νταβάς που λέμε με τη φέτα, και από πάνω ήταν φουλ μύγες. Όχι που λέμε ότι το εμβόλιο μας πείραξε και από εκεί εμείς βγήκαμε ταρζάνιδες, δεν πάθαμε τίποτα. Μη μιλήσω για όλο το μενού με το λουκάνικο εκείνο που είχε μέσα γάγκλια, κόκαλα, νύχια, κάτι.
1: Ναι, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πορτοκαλί, ωραίο, το έβλεπες απ' έξω. Και άμα ήσουν αυθόρμητος την πρώτη φορά, δάγκωνες με αυτοπεποίθηση και είχαν μισό δόντι.
1: Γιατί τα κοτόπουλα τα παγωμένα παίζαμε μπάλα και μετά τα βάζαμε να τα βράσουμε.
0: Ναι, αλλά ήταν διπλής χρήσεως. Και είχες αθληθεί και αποτελούσε το φαγητό σου αυτό. Ένα δεν εκτιμάται. Και εγώ Godzilla θα φάμε και υπερβολές τώρα, σιγά το πράγμα. Τι πάθαμε. Κάτι, άμα μας δείξει κάτι πάθαμε, τέλος πάντων. Παιδιά, να ακούσουμε ένα Χριστίδιο όμως από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πολλά είπαμε για την αριστερά και πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι.
2: Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε πάει σε εκλογές είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε αυτό το 25%. Αν τα νούμερα τα οποία περιγράφει ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ήταν υπαρκτά και η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή τα ποσοστά τα οποία θεωρεί ότι έχει με την αναγωγή, ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει ήδη εκλογές. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε πάει σε εκλογές είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε αυτό το 25% το οποίο περιγράφει ως πύχη ο κύριος Πορτοσάλτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Και ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία βάζει εκεί τον πύχη. Γιατί αντιλαμβάνεται ποια είναι η πρόκληση μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν υπάρχει λοιπόν ο στόχος ούτε της αυτοδυναμίας, ούτε οι αναγωγές, ούτε αυτή η περιγραφή της ιδανικής κατάστασης, την οποία κάποιοι θέλουν να προβάλλουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι κυκλοφορούμε καθημερινά ανάμεσα στους πολίτες, αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη ανάγκη άνω του 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις πολιτικής αλλαγής. Ψήφος στο Πασόκ. Τι σημαίνει. 13η σύνταξη, 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα, κατάργηση του 13ωρου στον ιδιωτικό τομέα, ασφάλεια, προοπτική, αξιοπιστία.

0: Και φυσικά εννοείται ότι τώρα είναι η ώρα της πανστρατιάς, παιδιά.
1: Αν νόμιζα του Γιάννη Βαλαόρα θα είναι.
0: Έλα και εσύ κατευθείαν από το Χιδαΐσεις. Μόλις είπα να μάσω 5-10 αγωνιστές να πάμε να μαλώσουμε να κατέβει αυτό το κουπούκι.
1: Του Κυριάκου λες έτσι.
0: Κουπούκι.
1: Το πρωθυπουργό λες έτσι.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Ποιος θα κατέβει?
0: Ο Βλάκας.
1: Τον Νίκο.
0: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν με βάζει.
1: Και ποιος θα γίνει πρωθυπουργός?
0: Ο Ζούφιος.
1: Ο Αλέξης.
0: Άντε πα. Δεν με παίρνεις λόγια. Ό,τι και να κάνεις. Εγώ δεν καρβώνομαι. Κατά τα άλλα ο Ζαχαριάδης, η Αχτσόγλου και τα άλλα τα παιδιά, ο Νιφούδης, ο Κορονιός, όλοι αυτοί οι super duper shooter στο δημόσιο, δηλαδή στο Ζούφιο. Γιατί το δημόσιο του ιδιωτικού τομέα εκεί είναι που πέφτουν τα φράγκα από τους πολλούς χορηγούς για να αποτελεί μια εξασφαλισμένη θέση για να κάνει τον επαναστάτη.
1: Φιλοσοφημένο ήταν αυτό που είπες.
0: Ναι, ήταν πραγματικό ήταν αυτό.
1: Ναι, ήταν φιλοσοφημένο ήταν.
0: Φιλοσοφημένο είναι να σου πω ότι το υπέρτατο όν δεσμεύεται μέσα από την ύπαρξή του σε έναν αέναο πόλεμο που διχάζει το είναι με το παρόν για απότερο σκοπό την τελευταία νίκη που έχει επί του πρακτέου.
1: Αύριο.
0: Το αύριο το έβριξε και χάλασε όλο το οικοδόμημα.
1: Όπως σήμερα είπε.
0: Σήμερον, δύο έργα, δύο τσόντα, καράτε, καράτε, τσόντα, ήλιον, σήμερον.
1: Εμείς για το καράτε πηγαίνα.
0: Εμείς ναι, γιατί εγώ ούτε για το καράτε. Καθόμουν υπομονητικά και έβλεπα τα κομμένα που ήταν μαζεμένα στο τέλος. Και από τσόντα και από καράτε.
1: Εκπαιδευτική τηλεόραση.
0: Τι να την κάνεις ρε, εμείς μεγαλώσαμε μόνοι μας, αυτοδίδακτοι. Και πάλι λέω, τι πάθαμε, γιαχιο, τι λέει. Έχουμε μια επικοινωνία με τον έξω κόσμο, όχι πολύ έξω κόσμο, μην φανταστείς, να δω λίγο πιο έξω, και με ειδοποιούν ότι τώρα αυτές τις μέρες πρόκειται να κάνουμε και μια συνέντευξη με τον κύριο Άδωνη και μάλιστα στα ισπανικά, γιατί μελετάει τα κράτη στη γλώσσα τους πλέον. Εξεφύγει από το αρχαίο ελληνικό από όλα αυτά που είχε, αυτό το έχει αναδείξει στη γυναίκα του, στη Μανολίδενα, και αυτός ασχολείται περισσότερο με τα ισπανικά ζητήματα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Να βάλω Άδωνη.
0: Δεν πάντης.
2: Πάντως στις υπόλοιπες χώρες που λέτε, σε κάποιες βλέπουμε πολύ έντονες αντιδράσεις στο τελευταίο διάστημα. Ισπανία, Γαλλία, κόσμο στους δρόμους, Πορτογαλία. Σας φοβίζει κάτι τέτοιο που να το δούμε και στην Ελλάδα, μια τέτοια αντίδραση κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο το κομμάτι?
3: Πολλά βλέπω μια μεγάλη φασαρία στην Ισπανία για το στεγαστικό. Αλλά άκουγα συχνά τον κύριο Ανδρουλάκη, πάρα πολλές φορές, πάνω από 10 φορές να ακούω στη Βουλή, να επαινεί το ισπανικό μοντέλο και το πώς έλυσε η Ισπανία το στεγαστικό πρόβλημα. Ναι. Τώρα, το πώς το έλυσε η Ισπανία το στεγαστικό πρόβλημα κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Και τώρα όλοι οι Ισπανοί στους δρόμους το στεγαστικό πρόβλημα, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα, έτσι.

0: Φυσικά αυτό το θέμα με τα σπίτια και με τις διαδηλώσεις και με τους Ισπανούς που βγήκαν στους δρόμους για αυτή τη γιαγιούλα που ήταν μέσα στο σπίτι τόσα χρόνια και ήθελαν να την πετάξουν έξω, γιατί τώρα πώς έγινε αυτό, για να ξέρουμε τι γίνεται. Επειδή και εδώ έχουμε πολλούς πλούσιους κομμουνιστάς, οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιοκτήτες σπιτιών, όταν μένεις σε ένα σπίτι 70 χρόνια και δεν μπορεί ο άλλος να σου κάνει αύξηση, δεν τζατίζεται ο άλλος που έχει το σπίτι, λέμε τώρα. Όχι ότι παίρνει το μέρος του, αλλά πώς θα κάνει αύξηση? Πρέπει να βγει αυτός, να μπει άλλος για να έχει νέο ενίκιο, έτσι δεν είναι?
1: Άρα τι κάνει? Ιδιοκατοίκηση.
0: Αυτό είναι δικό μας.
1: Όχι, έτσι λέει. Για ιδιοκατοίκηση δεν το νοικιάζει άλλον.
0: Εμείς το σκεφτήκαμε πρώτοι όμως. Να τα λέμε τα καλά.
1: Μα αυτό δικό μας είναι.
0: Ναι, αντί λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω, να παρακολουθούμε εμείς τι κάνουν οι Ισπανοί. Μήπως θα έπρεπε ο Θάνθεθ να παρακολουθεί εμάς?
1: Τώρα δεν μπορεί, πάει για εκλογές.
0: Πάει για εκλογές, αλλά από εδώ τα φέρνει, από εκεί τα φέρνει ο Θάνθεθ. Τα καταφέρνει στο τέλος.
1: Και δεν ξέρω.
0: Ο άλλος, ο Ζαν Μισελ Ζαρ στη Γαλλία, πώς του λένε.
1: Θα και πάει και ο Καμένοθ.
0: Ο Καμένοθ. Μα είδε τι έκανε ο Καμένοθ.
1: Τάχωθε το Θαμαρά.
0: Τάχωθε το Θαμαρά και απειλεί και όλο ότι θα μπει στο δεύτερο κύκλο για να βάθει με το χ εκεί.
1: Μεγάλοθ.
0: Μεγάλο κουμπούκι.
2: Θαμαρά κάνει κόμμα για να εκβιάσει. Καθαρά είναι για να εκβιάσει.
3: Ποιον?
2: Το γιατί ο Σαμάρας, αυτά που λέει τώρα είναι αυτά τα οποία έλεγε και τότε. Όταν του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ότι με έριξαν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και ότι υπήρχαν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέτρεψαν την κυβέρνηση, και ο Ποντούς ο Σαμάρας το έκανε για εθνικούς λόγους και για την πατριωτική υπόσταση της παρατάξεως, έδειξε γιατί το έκανε. 9 χρόνια πασό φάγαμε.
3: Είχε τέτοιο πρωτοσέλιδο και απάντησε και το διέψευσε. Και εγώ δεν κάνω κόμμα από Κινάτη για να πλήξω το Μητσοτάκη.
2: Γιατί το κάνει? Όπως το έκανε το 1993. Και ήταν ξεκάθαρο. Με Συμπηλίδη, δεν θυμόμαστε. Έτσι. Η επέτειος ήταν προχθές, σας λέω. Ναι. Το ίδιο κάνει και τώρα. Πάει να εκβιάσει.
4: Άρα είναι ένα λάθος του, θεωρείτε είναι ένα λάθος του?
2: Του Σαμαρά. Ναι. Μα ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έφερε το Πασόκ 9 χρόνια στην εξουσία το 1993. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Ο Σαμαράς έδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου άλοθη.
3: Πάντως θα τον κρίνουν οι πολίτες. Θέλω να πω, εάν κάνει κόμμα και οι πολίτες θεωρήσουν ότι αυτός είναι η αυθεντική, αυτό που λέει
4: η παράταξη. Η συντηρητική δεξιά, η οποία ίσως λένε κάποιοι έχει εκλείψει και δεν τη βρίσκουν στο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτό είναι που χρησιμοποιεί ο Σαμαράς σαν πολιτική για να πάρει ψήφους.
3: Μπορεί να πάρει.
2: Και μπορεί να παρασύρει κάποιους.

Και φυσικά για να θυμηθούμε ποιος είναι αυτός ο ικανός άντρας, γιατί βλάκας ο Νίκος, λαμόγιο η Γκυλφόιλ, η Πάολα, Κασκαντέρο Τσίπρας, για όλους έχουμε κάτι να πούμε, να πούμε. Και επειδή βγήκε ο άλλος να κάνει στρατιά και λέμε ότι ήταν αυτός που φώναζε πατρίστης και οικογένεια όταν το βάλαν να είναι και υπέρ των χριστιανών, υπάρχουν και αυτές οι λαμπυριζούσεις παρουσίες, οι οποίες είναι genius πολιτικός.

0: Τώρα δεν σε πω τι πήρε στο τέλος, αλλά τέλος πάντων εδώ είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να προσεγγίσει κομμουνιστάς ψηφοφόρους ο Πάνος ο Καμένος, αλλά φιλότιμη η προσπάθειά του. Άλλο που δίπλα ο Ψινάκης άρχισε πάλι να λέει τα δεξιά του αυτά τα ο στόμας του που λέει και η ζωή. Ο απείλωτος ο στόμας του τι είπε. Προσπάθεια όμως, προσπάθεια και εντατικό αγώνα, παστρατιά δεξιών χρειαζόμεθα για να διαλυθεί η δεξιά.
1: Διατηρήσαμε τη συμμαχία με τη Ρωσία. Και εδώ θα πω κάτι πάρα πολύ σκληρό. Εάν συμβεί το οτιδήποτε τους επόμενους μήνες, φέρει ακέραια την ευθύνη η Ιερά Σύνοδος για την άρση των εγγυήσεων που έχουμε από τη Ρωσία.
0: Πέφτα.
1: Για την αναγνώριση της παράνομης Ουκρανικής Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος εγκλημάτισε και οι ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου εγκλημάτισαν όταν κατά την τελευταία Ιερά Σύνοδο αναγνώρισαν την παράνομη Ουκρανική Εκκλησία πρώτη πριν το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και της Αλεξανδρίας.
0: Και για να μην πω Μην πω και το καλύτερο που είναι το επιχείρημα. Ποιος ήταν αυτός που πρώτος εφωτογραφήθη με την Guilfoyle?
2: Αυτός.
0: Αυτός
1: και
0: λοιπόν.
1: Και ο κύριος Τσίπρας, οφείλω να σας πω, και με την επίσκεψη που κάναμε στο Προεδρικό Μέγαρο τότε στον πρόεδρο Τραμπ, απεδέχθη να προχωρήσουμε στο χτίσιμο της Ούδας σαν βασική βάση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο. Στο Στεφανοβίκιο μπήκανε τα ελικόπτερα και η βάση των ελικοπτέρων. Στην Λάρισα έγινε η βάση των UAV των ΗΠΑ.
3: Δηλαδή δεν είχατε διαφωνίες σε αυτά τα θέματα?
1: Όχι, καμία διαφωνία. Καμία διαφωνία. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται το βασικό λιμάνι του ΝΑΤΟ για τα Βαλκάνια. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται το βασικό λιμάνι του ΝΑΤΟ για τα Βαλκάνια. Και βεβαίως το άνοιγμα προς το ΝΑΤΟ.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
3: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
2: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
3: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπές Ινδού.
2: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη, φυσικά στον Στάτους.
9: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή είναι εξώφυλλο αυτό για καθημερινή
10: εκδοχή. Όχι, δεν έχει.
8: Ο γαστρονόμο, η μεγάλη γιορτή.
10: Δεν το πω και εγώ, πάγωσα λίγο που την είδα.
8: Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα, είναι για να πάρει του Κυριακάτικου σίγουρα, γιατί έχει συνταγέ μέσα και αυτά. Αυτά τα παίρνουνε.
10: Mm-hmm.
8: Συνταγέ και ζώδια. Αυτό, παίρνουν από την εφημερίδα μου και τα ζώδια και τι συνταγέ.
10: Mm-hmm.
8: Αυτό θα πει ενημέρωση. Βρε κάτι ξεροχείο να πούμε και κάνει αυτή την αδέσμευτη δημοσιογραφία να μην τσακίζει του πάντε.
10: Σήμερα ο Χίος είναι.
8: Φωτιά είναι.
10: Δεν κατάλαβε. Φωτιά δεν είναι, είναι λίγο.
8: Σε έχασα το πρωί, δεν άκουγα τα πρωτοσέλιδα. Δεν τα άκουσα.
10: Είναι λίγο φωτιά.
8: Ήμανε στο γυμναστήριο.
10: Ήσαν. Τι να κάνει, θέμα έχει κορμί, πρέπει να το κρατήσει.
8: Δεν θέλω ειρωνία.
10: Να το διατηρήσει. Θα...
8: Είναι αυτό που λέμε. Είδε βελτίωση. Φαντάσου πώ θα ήταν αν δεν πήγαινα. Αυτό.
10: Στο γυμναστήριο. Ναι. Προϋποθέτει και άλλα πράγματα.
8: Ναι, πες μου εσύ που δεν πας στην προϋποθέτη του γυμναστήριου.
10: Μην πας σε ταβέρνες.
8: Δεν πάω ρε στις ταβέρνες. Φαγώθηκε. Ρε δεν με πιστεύει. Ρε εσύ.
10: Από τον Μπάμπη και το...
8: Είδες πουθενά να ανεβάζω φωτογραφία από ταβέρνα.
10: Κι όλο κοροϊδό είσαι.
8: Παντού δηλαδή να δει καχύποπτους άνθρωπους τώρα. Είσαι ρε με τα καλά σου ρε. Δεν πάω ρε. Καταρχήν είμαι παντρεμένος, δεν με αφήνει η γυναίκα μου να πάω στην ταβέρνα.
10: Θα πάρω τον Μπάμπη το Λέλεκα, θα πάρω και το Μενεξέ. Τώρα, να βγάλουν τα μπλητά σου στη φόρα.
8: Εντάξει τώρα, διάλεξες δύο άτομα με τα οποία βρισκόμαστε.
10: Δεν είναι φερέγγια.
8: Ναι, δύο φορές το μήνα, την εβδομάδα. Σε μια ταβέρνα, ξεσκάσουμε λίγο να πιούμε ένα ποτήρι που λένε ριτσίνα. Τα νέα έχει καλές προθέσεις, πολύ η αστερίσκη. Δεν ψήνομαι, αλλά έχει μπλεκ, προσφορά μπλεκ. Έχει το μικρό Ρόντι και τον καθηγητή Μυστήριο. Αυτά τώρα με τα βλέπει κανένα πιτσιρίκι, λέει τι είναι αυτά, ρε πλάκα μας. Και άμα του πούμε ότι με αυτά περνούσαμε την ώρα μας και ότι αυτά ήταν το TikTok. Το TikTok της εποχής ήταν ο μπλεκ, ο Ζαγκόρ, ο Όμπραξ.
10: Ο Μάρκ.
8: Ο Μάρκ.
10: Και
8: μετά αλλάξαμε λίγο μεγαλώνοντας.
10: Πίστα.
8: Ναι, αλλάξαμε πίστα, πήγαμε Ζάκουλα.
10: Ταρατατά.
8: Ταρατατά, Ζάκουλα, ναι. Ορίμπλ.
11: Πας στο κουράπ, πας με τις φόρνες, πας στη θάλασσα, πας με τα κουντουβράκια. Στην εκκλησία για μια ώρα δεν μπορείς να βάνεις. Το Θεό θα αντικρίσει την Παναγία. Πας στο κουράπ,
8: πας με τις
11: φόρνες, πας στη θάλασσα, πας με τα κουντουβράκια. Στην εκκλησία για μια ώρα δεν μπορείς να βάνεις. Το Θεό θα αντικρίσει την Παναγία.
8: Αυτό είναι, κατάλαβες. Γιατί λέει, άκουγα τις προάλλες ένας ηθοποιός συνέντευξη και λέει ήδη μέσα στην εκκλησία ένα παιδάκι να φυλάει την εικόνα της Παναγίας και έκανε με το δάχτυλο έτσι για να φύγει η εικόνα να έρθει η επόμενη. Από αυτό το παιδάκι τώρα θες να κόψεις εσύ το TikTok μαχαίρι. Ναι, θα λοιπόν, γελάσουμε
10: έχουμε
8: με αυτό.
10: Τουλάχιστον 4 εφημερίδες που πρέπει να τις πεις οπωσδήποτε.
8: 4 εφημερίδες, μια αγωνιστική σίγουρα.
10: Αγωνιστική σίγουρα, ελεύθερο τύπο σίγουρα θα πει σήμερα.
8: Έχουμε.
10: Θα πει σίγουρα σήμερα. Και φυσικά τις δύο μαχητικότερες εφημερίδες.
8: Ριζοσπάστη πρώτα... και μακελιό.
10: Όχι ριζοσπάστη, ελεύθερη ώρα και μακελιό.
8: Αγωνιστικές είπες.
10: Μαχητικότατες είπα.
8: Α, συγγνώμη.
10: Είναι ο ριζοσπάστης.
8: Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν,
10: πάμε λίγο στο σακουράτζι γιατί γίνεται μακελιό.
8: Ναι, να δω το μακελιό πρώτα.
10: Όχι.
8: Ναι, αυτό το μακελιό που λες.
10: Αχα. Η Ελένη λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή.
8: Καλησπέρα, πολύ καλή εκπομπή να έχουμε όντως.
10: Αλέξανδρος, έχεις προσπαθήσει να πάρεις Διογέννη κινητό από 10χρονο. Μάχη.
8: Ρε σε, στο 10χρονο δεν παίρνουμε κινητό, του το δίνουμε. Δηλαδή...
10: Μπάμπης Λέλεκας.
8: Γεια σου ρε Μπάμπη.
10: Όλοι κάνουμε παρέα λέει με ανώμαλους που τρώνε φρούτα από ξηραμένα για γλυκό.
8: Ναι βέβαια, ναι βέβαια, εννοείται, εννοείται.
10: Ο Δημήτρης λέει λίγα λόγια για τις Φιλιππινέζες, πειράζει τη γυναίκα μου.
8: Τι είναι? Μη με τρελές.
10: Ελένη. Ελένη τι να επαναλάβει, δεν κατάλαβα.
8: Τι θες Ελένη, πες συγκεκριμένα.
10: Ναι, γιατί ήρθε λίγο νωρίτερα το μήνυμα, γιατί το παίρνουμε χαμπάρι. Ο Δημήτρης, καλησπέρα Διογέννη και Άρη.
8: Γεια σου Δημήτρη.
10: Το σημερινό μενού έχει ρεβιθάδα ζουμερή, λάχανο, σαλάτα με μπόλικο ξύδι, μπαλσάμικο και λεμονάκι για συνδευτικό. Να βγάλω και λίγο τσίρο. Μόνο τσίρο θα λέγα εγώ.
8: Βγάλε και λίγο, άμα δεν έχεις λακέρδα, είναι μονόδρομος ο τσίρος.
10: Α, η γυναίκα του φίλου του Δημήτρη είναι από τις Φιλιππίνες, γι' αυτό.
8: Α, εντάξει ρε παιδιά, τώρα δεν μπορεί να με την πιάσει.
10: Όχι, πλάκα κάνει, εντάξει, εννοείται ότι κατάλαβε το χιούμορ, δεν είναι.
8: Εντάξει, συγγνώμη πάντως αν το πήρατε αρνητικά, δεν έχουμε τέτοια πρόθεση.
10: Θέμης.
8: Γεια σου Θέμη.
10: Άμα συγχάθηκες, λέει, με την Άλμη, που να την πουν και με το κανονικό της. Σαλαμούρα.
8: Αυτό μόνο που το λες, αναφυλαξία. Μπορεί να βγάλει ο πλούσιος με αυτό το πράγμα φλίχτεν.
10: Και συνεχίζει.
8: Σαλαμούρα.
10: Και συνεχίζει. Βέβαια λέει. Φυσικά και δεν πάει σε ταβέρνη ο Διογέννης. Σε πήρα στο ψηλό.
8: Εγώ αυτά τα αντιπαρέρχομαι γιατί είμαι ανώτερος άνθρωπος. Δεν θα τα σχολιάσω.
10: Λοιπόν,
8: δεν είπα ότι δεν πάω, είπα ότι δεν πάω συχνά.
10: Ο Γιάννης λέει και μετά από λίγο ξαναμεγαλώσαμε και ξαναλλάξαμε πίστα και πήγαμε Playboy και Penthouse.
8: Ναι ρε, πώς μας τα κόψαν αυτά, άκουσα μάτι σου άλλο στο Playboy. Αλλά μετά που βγήκε η γαλάνη γυμνή φωτογράφηση δεν είναι εγώ, το κατάλαβα ότι πάει για κλείσιμο.
10: Συνονόματος λέει, γεια σας παιδες, Χαίρε. Προσέξατε ότι όταν ο Τσίπρας λέει ψέματα, ανοιγοκλίνει τα μάτια του.
8: Όλοι οι ψεύτες του κάνουν αυτό. Είναι αυτό που λέγανε οι γιαγιάδες μας, περπερίζει τα μάτια του. Είναι αυτή, η αμηχανία. Τι είδες.
10: Αυτό τι είναι τώρα, είναι. Α, μας έστειλε ο κλέαρχος.
8: Κονιτσιώτης.
10: AI, ναι. Που σε δείχνει σε ένα λάντα δίπλα στη Ρωσία, εσένα και αυτόνα.
8: Ναι.
10: Και μετά σας δείχνει μέσα.
8: αυτό θέλω να το δω, μην του πετάξει. Κράτα του, γιατί είμαι απέναντι τώρα και δεν μπορώ να το δω.
10: Λοιπόν, η Ελένη.
8: Γεια σου, Ελένη.
10: Α, την απίστευτη πολιτική ανάλυση που έχεις κάνει, ξαναθέλει. Πού να θυμάται τώρα.
8: Ποια πολιτική ανάλυση.
10: Είναι πολύ και στα ωραία, τα πολύ περίεργα.
8: Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Είναι αυτοσχεδιαστικά και κρατάνε όσο τα ακούς εκείνη την ώρα. Άκου μετά τις 9 το βράδυ, σε επανάληψε, το πετύχεις.
10: Λοιπόν. Έχει εδώ ο Δημήτρης ο Μενεξές.
8: Του κατάλαβα την προηγούμενη.
10: Μανιτάρια.
8: Α, είσαι το διάλογο. Μανιτάρια ο Δημήτρης.
10: Περίμενε. Ναι, με σάλτσα, αλλά έχει και κρέας μέσα.
8: Δεν φαντάστηκε ότι μπορεί να είναι σκέτα.
10: Και από κάτω στο φούρνο έχει κιοφτεδάκια.
8: Σήμερα τρως περισσότερο φροντίζοντας το έντερό σου, να φανταστώ. Γιατί συνήθως είναι μπριζόλα ξερή. Πατάτα, μπριζόλα, κρεμμύδι, ντομάτα βαριά. Για να κατεβαίνει.
10: Ο Μάνος λέει, καμτσουρίζει τα μάτια του.
8: Καμτσουρίζει τα μάτια, τι τα πυρπυρίζει. Αυτό το που τριμοπαίζουν.
10: Α, εντάξει.
8: Ναι, γιατί και αυτός δεν είναι σίγουρος.
10: Στην Χαλκιδική πυρπυρούδια λένε τα τέτοια. Τα έντομα που πετάνε. Έχει πυρπυρούδια.
8: Σοβαρά μιλάς. Yeah. Εμείς πιπυρούδια λέμε.
10: Πιπυρούδια.
8: Αυτά, ναι, λέω τώρα παρεμφερείς. Πιπυρούδια είναι τα μικρά τα πιπεράκια.
10: Πιπυρούδια στη Χαλκιδική λένε τα.
8: Ναι, γιατί πιπυράνε. Είναι μικρούτσικα. Παιδιά, ο ευχάριστος τύπος που μπήκε.
10: Ο χαρούμενος φαίνεται.
8: Είναι ο επόμενος που ακολουθεί. Λεωνίς Μαχαιράς.
10: Ναι. Ο update. Ο status update.
8: Ο update με πόδια.
10: Λοιπόν, Έλενα. Διογένεια, εγώ σε πιστεύω. Και εγώ δεν τον αφήνω για πολλά πολλά.
8: Είδες, να ορίστε, η γυναίκα ξέρει, κάνει κουμάντο στο σπίτι μου. Δεν λέει καμιά φορά, ας πούμε, η γυναίκα, θα βγω με τις φίλες μου.
10: Εσύ δεν πας όταν όμως είναι η Κατερίνα σπίτι, όταν δεν είναι πας. Τι ας κάνω.
8: Συγγνώμη, όταν είναι η Κατερίνα στο σπίτι, θα την αφήσω μοναχιά, πάω με τον πάπη στην ταβέρνα.
10: Ναι, σε ποιος ο πόνος.
8: Ρε, εντάξει, είπαμε, αλλά σε ένα σημείο, τι φταίει ο άλλος, κάθε μόνος.
10: Και εγώ να τρώω λουκάνικα και μετά να πηγαίνω για εξετάσεις.
8: Όχι εξετάσεις, πρέπει να γυρίσω στο σπίτι που θα είναι μόνη της η Κατερίνα.
10: Γιατί τι έλεγε, θα βρεις την πόρτα κλειστή.
8: Χτισμένη.
10: Θα κοιμηθείς το welcome.
8: Και κοίταξε, μην πάθεις τίποτα και μιλάς τι είναι αυτό που έπαθα.
10: Έτσι.
8: Μία-μία θα τις έχω σημειωμένες στις ταβέρνες που πήγες. Σε το ξέρεις. Και σε έλεγα, φάει ένα γιαουρτάκι.
10: Πάνε αγωνί σου τώρα.
8: Μόλις είπες γιαουρτάκι, είναι δυνατόν. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για το ελληνοτουρκικά. Συμπόρεψε με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμιά εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ ΕΕ. Δέλτα τελίτσα Κουτσούμπας.
10: Ένωση. Δημήτρης τελεία Κουτσούμπας.
8: Δηλαδή τώρα που το διόρθωσε την τελίτσα, τι την έβαλε.
10: Δεν διορθώνω.
8: Διευκρινίζουμε. Θα με αφήσει τα πω αγωνιστικά ή θα αυτά τα δεξιά σου να πούμε.
10: Σαμποτάρ!
8: Το κατάλαβα, ναι. Είσαι οπορτουνιστής.
10: Όταν κάθεται, τι λέει.
8: Άμα θυμηθώ εγώ τον εαυτό μου, τον κανονικό, τον κομμουνιστικό, θα πάτε τρία μέτρα πίσω να πούμε.
10: Διογέννη.
8: Παρακαλώ.
10: Ξέρεις την Παστούκα.
8: Όχι, Παστούκα δεν ξέρω, τον Παστούρμα ξέρω.
10: Το μεγάλο σίκο λέει, το λένε στο Οφρίνιο Καβάλας.
8: Α, δεν ήξερα ότι το λένε έτσι.
10: Παστούκα είναι το μεγάλο σίκο.
8: Ντουντουρμά τον λέμε εμείς τέσσερα. Ξού και το γλυκό ντουντουρμά.
10: Μαθαίνει ξένη γλώσσα εδώ.
8: Καλά, τι, άμα είναι να κάνουμε ένα μάθημα, το κάνουμε ολοκληρωμένο.
10: Για συνέχισε. Κάτι τον αγώνα.
8: Τι έρευνα, σα έδιωξα από δίπλα.
10: Συνέχισε τον αγώνα.
8: Δεν συνεχίσω. Αιτία της έντασης σε μια πιθανής κρίσης ενός θερμού επεισοδίου για το οποίο ήδη προετοιμάζουν τους λαούς είναι η όξυση του ανταγωνισμού και του της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης για αναβάθμιση στις θέσεις τους στην περιοχή. Σας είπα, ο λαός έχει σημασία, ας την αστική τάξη. Το κουκού είναι σταθερά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της φιλίας. Το φέρνει τώρα, αυτά στα λόγια με έρχεσαι. Της διεθνιστικής αλληλεγγύης ανάμεσα στους δύο λαούς. Μαζί με το κουκού Τουρκίας υπερασπίζονται τη θέση τους για.
10: Κομμουνιστικό κόμμα.
8: Κουκού, τι είπα. Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν. Σταθερό τιμόνι στην πάλη του λαού για τα δικά μας αυτοτελή συμφέροντα για μια αποφασιστική υπεράσπιση της δικής τους πατρίδας που μπορεί να κρατήσει μόνο του κούκου.
10: Αυτά.
12: Ένα μαντάτο ήκουσα και με έβγαλε στην τρέλα. Η Βύση να μην ξαναπεί τραγούδια του Καρβέλα.
8: Τι είπες, μεγάλε να πούμε. Έχουν πραγματικά, δηλαδή, ο Καρβέλας τα έχει πάρει, έχει βγάλει ένα λίβελο πραγματικό προς αποκατάσταση της αλήθειας. Και έχει τέσσερις σελίδες, έχει εδώ ένα δηλαδή, μια πανταχούσα που λέμε, για τις πηγές διαρροής ψευδών ειδήσεων, για την άναβηση και τα ψευδή στοιχεία που παραδέχθηκε και τον προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο για τη διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχει αγοράσει το αυτοκίνητο που οδηγεί, για τα δημοσιογραφικά σχόλια. Τι πράγμα να πει, εδώ γίνεται.
10: Περίμενε.
13: Μετά τα γλυπτά του Παρθενώνα, η Ελλάδα χάνει και τη συναυλία της Αναβύσης. Τι σκοπεύει να κάνει για αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού? Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, Αναβύση ή Νίκος Καραβέλας?
14: Η Αναβύση.
13: Αναβύση.
14: Ναι, είναι μία.
13: Και ο Καραβέλας ένας είναι. Πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για το ζήτημα Αναβύση Νίκος Καραβέλας.
14: Πρέπει.
13: Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει για το ζήτημα.
14: Ακόμα όχι, αλλά ανάλογα τη διαστάση θα πάρει.
13: Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα.
13: Αναβύση Νίκος Καρβέλας.
15: Καλημέρα.
13: Πώς κρίνετε την απραξία της κυβέρνησης στο ζήτημα Αναβύση Νίκου Καρβέλα? Πρέπει να παρέμβει ο Πρωθυπουργός?
16: Όχι, δεν νομίζω. Σιγά τώρα, εντάξει.
13: Νομίζετε, κυρία μου, τι θα κάνουμε τις συναυλίες του χρόνου, πού θα πάμε?
16: Κοιτάξτε, προσωπικά, επειδή δεν ζω και εδώ κιόλας.
13: Είστε φαντάζομαι σοκαρισμένος κι εσείς.
16: Οπωσδήποτε, ρε παιδί μου.
13: Δηλαδή, πώς τη το
16: έκανε? Δεν ξέρω να έγινε αυτό το πράγμα, ρε.
13: Πώς τη το έκανε αυτό το πράγμα ο Νίκος Καρβέλας της Άννας της Βύση?
16: Πώς?
13: Άννα Βύση ή Νίκος Καρβέλας? Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας?
17: Πιστεύω Άννα Βύση. Θα πάω με τις γυναίκες.
13: Γιατί ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει δικαιώματα σαν δημιουργό?
17: Έχει δικαιώματα, αλλά κάπως τώρα.
13: Αλλά δεν είναι γυναίκα.
17: Πώς κρίνετε την απόφαση του Νίκου Καρβέλα
13: να δώσει όλα τα δικαιώματα για τα τραγούδια του στον Χρήστο Σαδικάη?
18: Νομίζω ότι είναι μεγάλη αδικία προς την Άννα Βύση, διότι υπήρξε μαζί αντρόγινος.
13: Ναι, αλλά είναι μια ευκαιρία για τον Χρήστο Σαντικάη όμως.
18: Θα μπορούσε να τα μοιράσει.
13: Θα τα δώσει, λέει, τώρα στον Χρήστο Σαντικάη τα τραγούδια του.
16: Τι να πω τώρα.
13: Έχει βυζαντινή φωνή ο Σαντικάη, μπορεί.
16: Εντάξει, μπορεί, βέβαια μπορεί.
8: Να τα δώσει στον Πέτρο Καϊτάρο, και αυτός έχει βυζαντινή φωνή.
10: Βγαίνει αυτός, Πάσχα.
8: Yeah, βγαίνει, αλλά να πει και το σκύλος μου είναι γκέι, να γίνει πλούσιο το ρεπερτόριο. 5.000.
10: Έτσι.
8: Όχι 5, συγγνώμη. 8.000. Πού ρε μάγκα, ξεγελάστηκα. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους.
10: Μόνο μόνιμοι.
8: Και ξαφνιάζουμε γιατί όντως δεν βλέπω εποχικούς. Αυτό όμως δεν είναι μια κατάφορη αδικία των εποχικών? Δηλαδή στους εποχικούς, δηλαδή γιατί? Μόνιμοι. Όλοι μόνιμοι. Και σε ρωτάω, τι θα πει 8.532? Αλλά είναι αυτό που είπαμε, βάλε και 32, μη φανεί 8.500 ότι είναι φτιαχτό, κατάλαβες. Βάλε και 32.
10: 32.
8: Ναι, 32. Κάντο 9.000, Κυριάκο, να πούμε. Κάντο να βγεις αεράτα, ρε, εσύ, να πούμε. Είναι δυνατόν τώρα?
19: Σαν έτσι να ντύνεστε, παιδιά. Σαν έτσι να ντύνεστε όταν βγαίνετε έξω για να μην σας ματιάζονται, παιδιά. Γιατί θα σας γλωσσοφάραμα, σας δουν ότι είστε ωραίοι. Να βγαίνετε έξω, να βγαίνετε σαν παρατημένοι, να κάνετε τους κακομύριδες να παριστάτε.

0: πόνο της.
1: Και υποφίλου.
0: Τι.
1: Και θα είναι σε αυτή με τη, στη Σελήν Ντιόν.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια, άγρια γούστα με την μικρή την Κούστα. Κούστα, υποφίλου.
2: Τώρα θα τις φας. Και θα τις φας, παιδί μου. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί είσαι βλαμμένος και μόγκολος. Ρε μπέτε, δεν πήγε στο σχολείο. Είχε τα μητρικά σου, ξέρω εγώ, και δεν πήγε στο σχολείο, εντάξει. Πόνε η κυλίτσα σου, ξέρω, είχε πορδίτσε και δεν πήγε στο σχολείο. Κάνανε αυτοί μάθημα όταν έλειπε. Κάνανε μάθημα όταν έλειπε. Μέχρι να έρθω εγώ εδώ, έμαθε τι κάνατε στο μάθημα. Όχι, γιατί. Γιατί σε ρωτάω τι έχετε και μου λε. Πού να ξέρω, αφού δεν πήγα. Είναι τρεις το μεσημέρι, δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν γυρίσει, δεν υπάρχει κάποιο άλλο να σου δείξει. Τι κάνατε. Κι αυτό κινητό και ρώτα, τελείω. Ναι. Πρέπει να μαθαίνετε τι έχετε κάνει άμα λείβετε από το σχολείο. Αν είναι δεν πήγα, δεν έγινε ποτέ. Δεν πήγα εγώ, άρα δεν έγινε.
1: Τα ενδιάμεσα που ακούγαμε σφαλιάρες ήταν.
0: Ναι. Είναι μια παιδαγωγική μέθοδος.
1: Δηλαδή του μιλάει με αυτόν τον τρόπο, του ρίχνει και σφαλιάρες και από ό,τι δεν του παιδάκι γελάει.
0: Και εμένα η μάνα μου όταν με γελούσα. Αλλά...
1: Εγώ να δεις. Δηλαδή, βρε, θα σε σκοτώσω, βρε. Όλο απειλές. Σιγά μην γλιτώναμε έτσι απλά.
0: Έλατε.
1: Ξύλο σκέτο.
0: Σκέτο. Άστα να πάνε.
1: Δεν
0: τίποτα
1: ωραία.
0: Παραπάνω.
1: Δεν
0: τίποτα
1: ωραία.
0: Λιγότερο.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Γυρίσαμε στα πάλι.
3: Συνεδρίες μου.
1: Τι έγινε.
3: Χαμηλή λίμπιντο. Το ακούω πολύ συχνά στις συνεδρίες μου αυτή την περίοδο. Το αισθάνομαι και εγώ αυτή την περίοδο.
1: Αυτά είναι προβλήματα.
3: Και ναι, και είναι εντάξει, χαλάρωσε. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια τούρμπο, συνέχεια φωτιά, συνέχεια καμπύλη, συνέχεια ερεθισμένες, συνέχεια να θέλουμε να κάνουμε σεξ, συνέχεια να είμαστε ναι, έχω όρεξη. Είναι φθινόπωρο, αγάπη μου, είναι φθινόπωρο, πάμε με τη φύση. Μπαίνεις προς τα μέσα, ηρεμείς, όλο το καλοκαίρι ήσουν φωτιά και βρισκόμαστε σε περίοδο φωτιάς γενικά. Είναι πάρα μα πάρα πολύ έντονη η φωτιά αυτά τα χρόνια. Οπότε χαλαρώνει το σύστημά σου, γνωρίζει το σύστημά σου, ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά το σωματάκι σου, πώς να σε ξεκουράσει.
1: Εντάξει, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν πηγαίνουμε, θα ξεκινήσουμε από
0: Δεκέμβριο.
1: Όχι, βλέπω
0: ότι μην είσαι πολύ τούρμπο.
1: Ε, ναι, εδώ αρέσει η βούλτευση και μετά τα 66 γνώρισε τον οργασμό, το δήλωσε να πω. Αφού πέθανε ο άντρας μου, λέει, φαντάσου. Καημένος ο Γαριδάκης, τι τραγούσε. Τι τραγούσε. Στα χέρια του Ιερώνυμου η περιουσία στο μοναστηριό, ναι. 24 Οκτωβρίου στον δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης για τα ακίνητά τους μέσω του έμφυα. Οι ιερείς μονές είχαν προσφύγει το 1996 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαν δικαιωθεί όταν το δημόσιο επιχείρησε να αρπάξει την υπάρχοντά τους με τον νόμο Τρίτσι. Περίεργη η στάση του Αρχιεπισκόπου και για τα κοιμήλια που μας έκλεψαν οι Βούλγαροι. Ναι, αλλά εμείς του Σαμουήλ τα στείλαμε τάκα-τάκα. Να πέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Οι υποτελείς.
0: Πες τα.
1: Να έρθει ο... Ποιος να έρθει. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς να αναλάβει. Ναι. Ναι, κάποιος υπεύθυνος τέλος πάντων. Θες να σου πω και... Ο λαός γουστάρει να ακούει ψέματα και τέτοια που έχει πάνω... Για Σερέτη και Πετράκη και ανθεληνικό τελείριο από την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Κύπρου.
0: Πάνε στο βαρύ χαρτί της δημοσιογραφίας, της αδέσμευτης.
1: Με ψήνει, παιδιά, από την ώρα που ήρθα για αυτό το βαρύ χαρτί. Αμάν. Μακελιό. Στη Νέα Υόρκη για 6 μήνες με τον πολύ στενό της φίλο και διάσημο καθηγητή νευρογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολόμπια. Την κοπάνισε με τον γιατρό η Μαρέβα. Πω, ρετζιλίκια πράγματα πριν τις εκλογές. Πάπα. Άρχισαν οι αποδράσεις και τα ταξίδια για την Γκραπόφσκη. Τη σε βρήκε πάλι, ρε Κυριάκο. Με ερωτηματικό παχύ. Λιώνει από ζήλια ο πρωθυπουργός. Έχει χάσει τον ύπνο του. Μα γιατί, βρε κούλη. Όντως δηλαδή αυτή η γυναικάρα, να πούμε, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην τη βλέπεις τον ύπνο σου και να μην πετιέσαι από το κρεβάτι. Η κυρία Μαρέβα Γκραπόφσκη με τον καθηγητή νευρογκολογίας Στέρ

0: Γιώργιο Ζαχαρούλη. Αυτούς να γυρίσει τσόντα ο Σιρινάκης, μάλιστα, δηλαδή να πιάσει τον. Μια ματιά σου μόνο φτάνει που λέει και το λαϊκό άσμα του Νότης Φακιανάκη. Έβαλε μέσα και τον υποψήφιο Σφακιανάκης, ξέρεις, θα κατεβεί από ό,τι λένε με Καστιδιάρη και θα ναι, έχουμε και... Τι απαντάει η Κίμπερλι Γκυλφόιλ για το σκάνδαλο με τα 150 χιλιάρικα δολάρια και τον ολιγάρχη εξάρχου. Σιγά τα λεφτά που έφαγε, μωρέ, 150 χιλιάρικα κάνουμε έτσι. Τι θα δώσω εγώ να μείνει.
1: Το τραγούδι στην Κίμπερλι.
0: Εννοείται πάντα, μανάρι μου, από μένα πουφ.

0: και έφυγες.
1: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot!

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 13 Οκτωβρίου, είναι 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 η Μολιοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινά το Status Update. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά με δήλωσή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει για την κακοκαιρία που βρίσκεται πρώτο πυλών, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται να πλήξουν περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπονται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Από το βράδυ αναμένονται πολύ θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο, με ρηπές που θα φτάνουν τοπικά έως και τα 12 μποφόρ. Επίθεση από ντρόουνς δέχθηκε σήμερα δύο πλοία που βρίσκονταν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας, με συνέπεια το ένα να βυθιστεί και να αγνοούνται 11 ναύτες. Στην φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηληστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός προβλέπεται πως θα εκτιναχθεί στο 4,2% μέσα στα επίπεδα του 2026 από το 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση την 5η 22 του μήνα. Ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας οδηγήθηκε ο 20χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση χαπιών MDMA στην Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Μια περίεργη υπόθεση θανάτου μιας 59χρονης ερευνά η αστυνομία σε κλινική στην περιοχή της Γερακινής στην Χαλκιδική. Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε χρόνια νεφρική και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και πραγματοποιούσε συνεδρίες αιμοκάθαρσης 3 φορές την εβδομάδα. Σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή. Σε εξέλιξη το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία που επηρεάζει ήδη την χώρα μας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Καταδικάστηκε 58χρονη γυναίκα που έβαλε φωτιά στην εξώπορτα της γειτόνισσάς της στην Θεσσαλονίκη επειδή την ενοχλούσε ο θόρυβος από το διαμέρισμα. Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής στους δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω της διεξαγωγής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας το Σάββατο στις οδούς 26 Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντίπα, Λεωφόρο Μεδροποτάμου και Λεωφόρο Νίκης, αρχής γενομένης από τη 1 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ δεν έκαλε καλή εμφάνιση κόντρα στην Καλαμάτα με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 3-1 για την 6η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αλέσιο Λύσης σχολίασε την εικόνα της ομάδας του, λέγοντας πως είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ήττα. Στην Λιθουανία, κόντρα στην Λιέτ Καμπέλης, δοκιμάζεται σήμερα στις 7 το απόγευμα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με στόχο να κάνει το 3-3 στο EuroCup. Απαιτητικές αναμετρήσεις και στην EuroLeague με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και τον Ολυμπιακό να κοντράρεται στην Ισπανία με τη Βαλένθια στις 10 ακριβώς. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος αγγίζει τους 17 βαθμούς στην Βέρεια, 18 σε Γιαννιτσά και Κιλκής, 16 στην Κατερίνη, 20 στις Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στην Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα 15 βαθμοί στα Γρεβενά και 12 στην Καστοριά.

0: συμβαίνει τώρα.
1: Με δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε.
2: Το μάθαμε επισήμως. Ήταν πέρυσι 1.200 ευρώ, άρα θα γίνει λίγο πάνω από τα
3: που δικαιούται.
1: Έχουμε ένα θέμα με το ηχητικό. Θα πάμε σε λίγο στα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Να πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα και να περάσουμε τώρα στα social media. Νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προωθεί η κυβέρνηση, προβλέποντας υποχρεωτικούς ελέγχους ηλικίας από τις πλατφόρμες. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα για το κατά πόσο το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη, καθώς η αντίστοιχη προσπάθεια στην Αυστραλία έχει αναδείξει σημαντικές δυσκολίες.
4: Ερχόμαστε τώρα ως κυβέρνηση να είμαστε η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θεσπίζει αυτό το πλαίσιο. Είχε προηγηθεί η Γαλλία, και αξίζει να κάνουμε μια αναφορά εδώ, ψήφισε ένα νόμο, ο οποίος όμως έπεσε στο συνταγματικό του δικαστήριο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή χώρα που να έχει προχωρήσει σε μια τέτοια εθνική πρωτοβουλία όπως κάνει η Ελλάδα.
5: Να σημειώσω πως το Kids Wallet ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό εργαλείο. Νομίζω πως μόνο η Δανία μέχρι σήμερα έχει βγάλει ένα τέτοιο εργαλείο. Και κάτι το οποίο είχα ακούσει και στο παρελθόν, μα πόσοι το έχουν κατεβάσει. Το Kids Wallet βγήκε πολύ έγκαιρα προκειμένου να δείξουμε στην Ευρώπη ότι μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή επιβεβαίωση ηλικίας. Βγήκε προκειμένου να πιέσουμε.
6: Απεδείχθη ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media. Και επίσης ένα στα πέντε παιδιά 15 ετών, προσέξτε αυτό, νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Αυτά τα στοιχεία, Άκη μου, είναι συγκλονιστικά. Και δεν μπορούμε ούτε ως Υπουργείο Υγείας, ούτε ως κυβέρνηση, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, ούτε ως γονείς, να σταθούμε αδιάφοροι σε αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου της Νιρεμβέργης προχώρησε η γερμανική αστυνομία έπειτα από αναφορά για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια έχοντας προηγουμένως συνοδευτεί από μαχητικά Eurofighter σύμφωνα με την Bild. Εκτιμούμε ότι πρόκειται για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον αέρα, ωστόσο αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος της 20χρονης από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, η οικογένειά της που όρισε τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων ως τεχνικό σύμβουλο στην νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ζητά την διερεύνηση κάθε πτυχής του θανάτου της νεαρής. Στην σωρό της 20χρονης διενεργήθηκαν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γρηγόρης Λέων.
7: Αυτό που αρχικά φάνηκε είναι ότι η 20χρονη δεν είχε κανένα παθολογικό πρόβλημα το οποίο να δικαιολογεί μία κατάρρευση του οργανισμού και μία κατάληξη αυτού. Οι τοξικολογικές εξετάσεις λοιπόν θα μας δείξουν τόσο το ποια ή ποιες ουσίες επέδρασαν στον οργανισμό της 20χρονης και φυσικά σε ποια ποσότητα. Οι ιστολογικές εξετάσεις που επίσης έχουν ληφθεί με πολύ μεγάλη επιμέλεια θα μας δείξουν ουσιαστικά το πώς αντέδρασε ο οργανισμός της 20χρονης.
8: Τηλέφωνο η ώρα 5 το πρωί ότι ο συγκεκριμένος, ότι η κόρη μου είναι στον Άγιο Δημήτριο στην εντατική. Κάτι λέει βάλανε μέσα. Ενώ ήταν μαζί αυτός ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω, δεν πήρε τίποτα. Τι βάλανε, μου είπαν ότι βάλανε υπερβολική έκσταση. Δεν ξέρω αυτό.
9: MDMA λέγε.
8: Ναι, κάπως τέτοια. Ναι. Του δώσανε πολλά χάπια. Όταν πήγαμε εμείς στο νοσοκομείο, ήδη η κόρη μας ήταν τελειωμένη. Τελειωμένη. Και θέλω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
9: Είπατε όμως ότι ξαναέγινε κάτι παρόμοιο.
8: Πριν από 3 χρόνια πάλι με τον ίδιο. η κόρη μας ότι ήταν 16 και ήρθε το ΕΚΑΠ και την πήγανε στο Ιπποκράτειο τότε.
3: Πάλι
8: με υπερβολικά, ναι. Αλλά η κόρη μας δεν είχε κανένα θέμα, δηλαδή δεν έπαιρνε τίποτα. Είμαστε καθημερινά μαζί. Στη δουλειά την είχα όλη τη μέρα, δηλαδή 10 ώρες ήμασταν μαζί. Αυτός ο άνθρωπος την οθούσε.
3: Πώς είστε στην κατάσταση?
8: Δεν μπορώ να συνεχίσω και δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Αντώνη Κουδρόγλου. Κύριε Κουδρόγλου, καλησπέρα σας. Πείτε μας, να ξεκινήσουμε από αυτό, καταρχάς να σας καλωσορίσω. Πείτε μας την θέση της οικογένειας.
9: Η οικογένεια της αδικοχαμένης Χριστίνας απευθύνει έκκληση προς όλες τις αρχές και όλους τους υπευθύνους. Δικαστικές αρχές, εισαγγελικές αρχές, αστυνομικές αρχές,
1: ναι,
9: προς πάσα κατεύθυνση να διερευνηθεί η υπόθεση για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να αποκαλυφθεί τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και να μην έχει ποτέ ξανά καμία οικογένεια να μην ζήσει το δράμα που έζησε αυτή η οικογένεια. Να μην έχουμε ξανά κανένα νέο άνθρωπο ο οποίος να πεθαίνει αβοήθητος σε τέτοια νυχτερινή διασκέδαση αυτού του είδους. Αυτή είναι η θέση της οικογένειας.
1: Εσείς, κύριε Κουδρόγλου, από τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει μέχρι στιγμής, τι συμπέρασμα βγάζετε?
9: Ακόμα είναι νωρίς για συμπεράσματα και εμείς είμαστε στην έρευνα. Τα πράγματα όμως είναι... λαμβάνουμε πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες θα εισφέρουμε στην ανάκριση για να ερευνηθεί. Λαμβάνουμε πληροφορίες ότι πολλά νοσοκομιακά, πολλές φορές νοσοκομιακά είχαν φτάσει εκεί για άλλες λιποθυμίες. Λαμβάνουμε πληροφορίες ότι ήταν οφθαλμοφανές το τι γινόταν εκεί, σε επίπεδο διακίνησης εννοώ.
1: Ναι.
9: Αλλά όλα αυτά είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι και λόγια που παίρνει ο καθένας τώρα λόγω της δημοσιότητας, παίρνει τους γονείς και τους λέει αυτό, έτσι είδα εκείνο, είδα έτσι και να μην ισχύει. Ας ερευνηθεί όμως. Το αν υπήρχαν άλλες λιποθυμίες είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να γίνει μια απλή ερώτηση στο εφημερίδιο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουδρόγλου, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Status update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Κλειστό όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης στην Θεσσαλονίκη, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες τραυματίζοντας στο κεφάλι έναν μαθητή. Κλιμάκιο του Δήμου Θέρμης βρέθηκε εκ νέου στο γυμνάσιο των Βασιλικών προκειμένου να κάνει νέα αυτοψία για να διαπιστωθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση τμήματος επιχρήσματος, σοβά δηλαδή, από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων την Παρασκευή, που είχε και ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός μαθητή. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο. Κύριε Κόπτση, καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα. Εμείς είμαστε διαρκή επικοινωνία με το Δήμο από την πρώτη στιγμή που έπεσαν οι σοβάδες. Κλιμάκιο, όπως είπατε, του Δήμου επισκέφθηκε το σχολείο. Διαπίστωσε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες για να διασφαλιστεί απόλυτα η ασφάλεια των μαθητών, γιατί για μας αυτό είναι η προτεραιότητα. Και ο Δήμος αποφάσισε να αυτολύνει λειτουργίες για όλη την εβδομάδα. Εμείς αμέσως δώσαμε εντολή για τηλεκπαίδευση, ώστε να μην χαθεί ούτε μία μέρα μαθημάτων. Αλλά μένουμε τα αποτελέσματα των τεχνικών εργασιών έως την Παρασκευή. Και θέλω να ελπίζω ότι από Δευτέρα θα είμαστε πανέτοιμοι. Εάν δεν είμαστε, εμείς ήδη θα σχεδιάσουμε, ήδη προγραμματίζουμε τις κινήσεις μας σε περίπτωση που το σχολείο εξακολουθεί να μην λειτουργεί για την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πάντως, να είστε σίγουροι ότι δεν θα λειτουργήσει το σχολείο εάν δεν εγγυηθούν όλοι οι φορείς στην απόλυτη ασφάλεια των μαθητών μας.
1: Υπήρχαν, κύριε Κόπτση, προηγούμενες αναφορές ή καταγγελίες για προβλήματα στο συγκεκριμένο σχολείο?
10: Υπήρχαν σε κάποιους άλλους χώρους από ό,τι μας ενημερώσανε, όχι για το συγκεκριμένο χώρο, για κάποιους άλλους διαδρόμους υπήρχαν πριν από 2-3 χρόνια, αλλά επισκευάστηκε, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Η απάντηση του Δήμου ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Την ευθύνη για...
10: που διαπιστώθηκε από το κλιμάκιο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν συζητάμε, το σχολείο δεν θα λειτουργήσει, με πάω στο Δήμο φυσικά, έως ότου να μας διασφαλίσουν απόλυτα ότι η ασφάλεια των μαθητών είναι εγκλημένη.
1: Την ευθύνη για τον έλεγχο και την συντήρηση των σχολικών κτηρίων της έχει αποκλειστικά η αντιδημαρχία της κάθε περιοχής.
10: Ακριβώς. Είναι η, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη δηλαδή είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε θέμα σχολικών υποδομών. Όχι το Υπουργείο Παιδείας. Παρ' όλα αυτά, εμείς συμμετέχουμε, καταλαβαίνετε, δεν διαχωρίζουμε, αν και είμαστε αρμόδιοι, τη θέση μας. Συμμετέχουμε σε κάθε απόφαση του Δήμου, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, γιατί οι μαθητές μας εκεί φοιτούν, οι μαθητές μας διδάσκονται. Η ασφαλειά τους είναι η πρώτη προτεραιότητα και από την τελευταία.
1: Αυτήν την στιγμή έχετε καθόλου εικόνα αν υπάρχουν άλλα σχολεία στην κεντρική Μακεδονία με αντίστοιχα προβλήματα?
10: Κοιτάξτε, εμείς στην αρχή κάθε χρονιάς είμαστε επικοινωνία με τους Δήμους, μας διαβεβαιώνουν ότι όλα είναι εντάξει. Όλα λειτουργούν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει σχολείο. Η Βρέθια στη Χαλκιδική, όπως ξέρετε, ένα. Και αυτή τη στιγμή επισκευάζεται και τα παιδιά δεν χάνουν μάθημα. Έχουμε τεστεγαστεί προσωρινά. Όπου διαπιστώνεται από τους Δήμους η παραμικρή, αν θέλετε, έλλειψη στατικότητας ή οποιοδήποτε πρόβλημα σχολικής στέγης, εμείς σε επικοινωνία με τους Δήμους προτρέπουμε να μην λειτουργήσει το σχολείο, γιατί όπως σας είπα, η ασφάλεια είναι η προτεραιότητά μας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Έχουμε και σχολεία παλιά, καταλαβαίνετε, πολλών ετών. Είμαστε στη διαρκή επαφή με τους Δήμους, των οποίων είναι η αρμοδιότητα.
1: Τελικά, από την εμπειρία σας, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν ένα παιδί τραυματίζεται μέσα στην τάξη από πτώση υλικών της οροφής?
10: Κοιτάξτε, το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό, να προβλέπονται όλες.
1: Δυστυχώς φτάσαμε.
10: Οι ατέλειες. Εάν όμως φτάσουμε εκεί, η εκπαιδευτική μας είναι, όπως και στην περίπτωση αυτή, σε απόλυτη ετοιμότητα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και αντίστοιχες, έχουμε δώσει οδηγίες και έχουμε κάνει αντίστοιχες δοκιμές, ώστε πρέπει αμέσως στο σχολείο, δεν θα περιμένουμε κανένα φορέα, και εσείς είμαστε αρμόδιοι για σχολική στέγη. Μα αυτές είναι δική μας. Είναι όλων μας τα παιδιά που μας εμπιστεύονται οι γονείς. Είναι δικά μας παιδιά. Και το παραμικρό πρόβλημα που θα προσφερθεί στις μαθητές μας, με το ΕΤΑΒ, με τα ασθενοφόρα, με τους νοσηλευτές που έχουμε, φροντίζουμε να αποκατασταθεί η υγεία του. Είναι προτεραιότητα. Δεν καταλαβαίνουμε αν έχουμε ή όχι αρμοδιότητα. Αν ένα παιδί τραυματιστεί, το ερχόμαστε να μην ξαναγίνει. Αμέσως οι εκπαιδευτικοί μας επιλαμβάνονται την ίδια στιγμή. Και όλοι μας, όλο το σύστημα μέχρι και την περιφερειακή διεύθυνση, είμαστε επιτόπου για να βοηθήσουμε το κάθε παιδί.
1: Κύριε Κόπτση, κάτι τελευταίο. Μιλήσατε με τους γονείς, έχετε την εικόνα πώς είναι το παιδί?
10: Ναι, εγώ μιλήσα με τον πατέρα. Το παιδί είναι πολύ καλά, είναι στο σπίτι. Βέβαια, χρειάζεται κάποια υποστήριξη ακόμη. Αυτό που συζήτησα με τον πατέρα, επειδή το σχολείο πρέπει, το παιδί πρέπει να έχει βοήθεια από το σχολείο, γενικότερα από την πολιτεία, αποφασίσαμε συνεργασία με το κερασί να στείλουμε ψυχολόγο για τις επόμενες εβδομάδες, να υποστηρίξουμε το παιδί όσο είναι δυνατόν, ώστε άμεσα να επανέλθει στην τελείως φυσιολογική ζωή του. Νομίζω θα τα καταφέρουμε να επανέλθει το παιδί στην αρχή του κατάσταση.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και ευτυχώς που υπάρχει και στήριξη, γιατί χωρίς στήριξη τόσο και για τους γονείς, αλλά όσο μάλλον για το ίδιο το παιδί.
10: Είναι ο ρόλος της πολιτείας, αυτός είναι ο ρόλος μας, να βοηθάμε τον κάθε μαθητή, όταν μάλιστα χωρίς δικιά του ευθύνη συμβαίνει κάτι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κόπτση. Να είστε καλά.
10: Σας ευχαριστώ.
11: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχερά.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ύστερα και από τη νέα αυτοψία από κλιμάκιο του Δήμου, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Απόστολου Τσολάκη, με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος, αλλά και να αξιολογηθεί η κατάσταση του κτηρίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ευρήματα των ελέγχων, οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των φθορών, αλλά και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, τον κύριο Απόστολο Τσολάκη. Κύριε Τσολάκη, καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σε όλους.
1: Για πείτε
12: το
1: μας.
12: Το είπατε αποκατάσταση φθορών και λήψη μέτρων. Το δεύτερο είναι το κυρίαρχο, γιατί οι φθορές δεν είναι κάτι σημαντικό. Αυτά που διαπιστώσαμε είναι ότι πρόκειται για μια αστοχία υλικών προς 40 ετών που έγινε το κτίριο.
1: Ναι.
12: Και εφόσον διαπιστώνουμε πλημελήματα κατασκευαστικά, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ότι αποσπασματικά και σημειακά θα παρέμβουμε. Η απόφαση της είναι ότι πρέπει καθολικά στο σύνολο των επιφανειών των οροφών να παρέμβουμε, να ξυλώσουμε σοβά. Είναι μεγάλη παρέμβαση τώρα αυτή, έτσι μιλάμε για 2.500 τετραγωνικά επιφάνειες, και να έρθουμε να ομαλοποιήσουμε τα πράγματα έτσι ώστε ουδεμία αμφιβολία να υπάρξει για το γεγονός ότι τώρα πια είναι τα πράγματα ασφαλή σε σχέση με αυτά τα υλικά, τα επιχρήσματα δηλαδή, ναι, στο ταβάνι, στους σουβάδες.
1: Υπήρχαν.
12: Αυτό έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Κλείνουμε το σχολείο για αυτή τη εβδομάδα. θα προσπαθήσουμε να υπερβούμε τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά στρεβλώματα που έχουν αυτού του τύπου, έστω και κάτω από έκτακτες συνθήκες, οι αναθέσεις για να γίνει έργο ή εργασία στο δημόσιο. Θα δούμε και νομότυπα αλλά και υπό την πίεση του χρόνου να κινηθούμε άμεσα. Ναι. Εκείνο το οποίο βεβαίως κάθε φορά μας απασχολεί, ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση. Δεν χρηματοδοτεί η πολιτεία δυστυχώς με έναν τρόπο ικανοποιητικό τις συντηρήσεις σχολείων. Μιλάω για τακτικές συντηρήσεις, δεν μιλάω τώρα για έκτακτα γεγονότα που κάθε φορά θα στοιχίζουν. Και κάνω έκκληση και όποιος μας ακούει και για τον κόσμο να το ξέρει, ότι αυτή η υποχρηματοδότηση πάντα μας δυσκολεύει.
1: Υπήρχαν...
12: Δεν υπάρχει τώρα χρήμα να περισσεύει στην αυτοδιοίκηση. Γενικότερα υπάρχει η δυσκολία στις χρηματοδοτήσεις. Θα κάνουμε τα πάντα όμως, θα κόψουμε από κάπου αλλού, θα παρεύουμε άμεσα. Δεν το σκεφτόμαστε αυτό, απλώς το υπογραμμίζω, γιατί
1: καλά κάνετε. Χρειάζεται.
12: Να γίνονται καθολικά και σε βάθος τις συντηρήσεις των σχολείων. Και μιλάμε για τη Θέρμη. Αν μιλήσουμε, μιλάμε για 67 κτίρια. Mm-hmm. Είναι τα προβλήματα που έχουν, θεμελιακά προβλήματα. Μπορεί να είναι πυρόσβεσης, μπορεί να είναι ακόμα τυχοποιία, μπορεί να είναι κουφώματα.
1: Απλά για το, για το συγκεκριμένο περιστατικό υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις επικινδυνότητας.
12: Στους χώρους των αιθουσών δεν υπήρχε τίποτα, και σήμερα θα πάτε και θα πάμε μαζί, και πήγαμε και ξαναπήγαμε και με μηχανικούς και με ειδικούς. Αυτό που βλέπετε είναι κάτι το οποίο σου δημιουργεί απόλυτη ασφάλεια. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί εσωτερικά κάτι συμβαίνει και οι κίνδυνοι υπάρχουν. Οπότε, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πιθανότητα για να μας ξανασυμβεί ένα τέτοιο γεγονός, προχωράμε στην καθολική αποξήλωση. Υπήρχε πριν 8 χρόνια τμήμα που δημιούργησε θέμα σημειακό και βγάλαμε μια επιφάνεια μικρή στο διάδρομο, αποκαταστήσαμε, αλλά ίσως τότε δεν συνειδητοποίησαμε ότι μπορεί αυτό στην πορεία, περάσαν 8 χρόνια έτσι, δεν είχαμε θέμα,
1: ναι,
12: στην πορεία θα μας δημιουργούσε ένα τέτοιο θέμα.
1: Με δεδομένο ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό όλη την εβδομάδα, υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ελέγχων, και αν όλοι οι χώροι του γυμνασίου θα ελεγχθούν ή μόνο συγκεκριμένος?
12: Όλοι οι χώροι.
1: Όλοι.
12: Δεν θα ελεγχθούν μόνο. Θα υπάρξει αποξήλωση καθολική στο ταβάνι. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν πάμε εκεί να σκεφτούμε ούτε τα λιγότερα χρήματα, ούτε και λίγο παραπάνω χρόνο που θα χρειαστεί. Πάμε να τελειώνουμε καθολικά και οριστικά με αυτό το θέμα, για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα με την ψυχολογία των παιδιών, των γονιών, της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτή είναι η απόφασή μας. Κοιτάξτε, από σήμερα προσπαθούμε να βρούμε τη φόρμα του πώς θα προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, μια τέτοια εργασία, γιατί πρέπει να υπακούει και σε όσες δυσκολίες απαιτεί ο νομοθέτης για αυτά τα πράγματα, για την ταπάνη δηλαδή και για την εκτέλεση έργου και εκτέλεση τέτοιας σύμβασης. Θα τα ξεπεράσουμε, πιστεύω, έχουμε εμπειρία, και θα πάμε το γρηγορότερο στην αποκατάσταση όλου του κλίματος και μιας ψυχολογίας που τη χρειαζόμαστε, να ηρεμήσει εκεί η εκπαιδευτική κοινότητα και να συνεχίσει το σχολείο κανονικά τη δασκαλία υπό τη στέγαση του κτηρίου.
1: Κύριε Τσολάκη, ποιος έχει την ευθύνη για την τακτική συντήρηση και την παρακολούθηση της κατάστασης?
12: Συνταγματικά η πολιτεία, αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι. Είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να χρηματοδοτεί τους δήμους για τη συντήρηση των σχολείων, να χρηματοδοτεί τους δήμους για την καθαριότητα. Και έχουμε τεράστια, και να κτίζει σχολεία η πολιτεία.
1: Άρα θέμα της πολιτείας είναι η συντήρηση.
12: 100%. Και δυστυχώς τώρα μιλάμε για την εκπαίδευση. Μιλάμε για την εκπαίδευση, και δεν υπάρχει κάτι ανώτερο σε μια κοινωνία από το να εκπαιδεύεσαι σωστά σε σχέση με το περιεχόμενο, με τα αναλυτικά προγράμματα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά να στεγάζεσαι και σε χώρους που μπορούν να σε δεχτούν με τέτοιο περιβάλλον και τέτοια ποιότητα, που να μπορείς να δεχθείς αυτό το εκπαιδευτικό έργο.
1: Μάλιστα. Γιατί εγώ που συνομίλησα νωρίτερα με τον κύριο Κόπτση, μου είπε ότι η αρμοδιότητα είναι της αντιδημαρχίας.
12: Η αρμοδιότητα του να συντηρήσεις τα κτίρια, του να πληρώσεις, δεν είναι του Δήμου. Καταλάβατε. Μας στέλνουν 180.000 ευρώ εδώ και 12 χρόνια για να συντηρούμε 67 κτίρια. Το χρόνο 180.000. Και εμείς τώρα εκτελούμε μία εργολαβία, με κόπο εκπονήσαμε μελέτη, κάναμε εργολαβία ένα 700. Δηλαδή ένα 700 με 180.000, αντιλαμβάνεστε, και δεν θα καλύψουμε τις ανάγκες. Το λέω. Το ένα 700 καλύπτει ένα μέρος των αναγκών και γεννιούνται καινούργιες. Η συντήρηση δεν είναι κάτι, το έκανα εφάπαξη, τελειώσαμε. Το αντιλαμβάνεις. Είναι ζωντανοί οργανισμοί και τα κτίρια.
13: Αυτό είναι λογικό.
12: Με υλικά, με το ένα, με το άλλο, οι ανάγκες.
13: Μάλιστα.
12: Γεννούνται καθημερινά.
13: Κάτι τελευταίο ανθρώπινο, το ρωτώ συνέχεια με όσους συνομιλώ για το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε μιλήσει με την οικογένεια του μαθητή?
12: Μόνο μιλήσαμε, επισκεφθήκαμε στο νοσοκομείο, πήγαμε στο σπίτι, εγώ, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος παιδείας. Είμαστε κοντά, σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα να κάνουμε, γιατί ήταν σοκαριστικό το γεγονός, μικρά παιδιά είναι, εντάξει, παίρνουμε μέτρα και σε αυτό το τομέα.
13: Μάλιστα. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
12: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
14: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά. Συμβαίνει τώρα.
1: Σε μια έκτακτη είδηση πριν πάμε σε διαφημίσεις, στην σύλληψη του φερόμενου ως προμηθευτή ναρκωτικών της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στην Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 22χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον ανακριτή. Την έρευνα για την ταυτοποίησή του είχε αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
18: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
19: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
20: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
1: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 στα 35 λεπτά μετά τις 2. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους, καθώς υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία στην περιφερειακή. Ξεκινάμε, έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα στα ανταμάρια κατεύθυνση προς ανατολικά. Το πρόβλημα φτάνει μέχρι και το ύψος της Νεάπολης, ενώ αρκετές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι φίλοι οδηγοί που μας ακούν αυτή την ώρα από τον K12 μέχρι και να φύγετε προς το ύψος της Τριανδρίας. Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε τώρα την δήλωση του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη: δεν θα αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της ενεργειακής κρίσης, σχετικά και με την δήλωση που έκανε νωρίτερα, καθώς ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός.
21: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Αν θα ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ναι, ναι, θα ήταν 1 ευρώ και 95 λεπτά.
4: 1,70.
22: Ελένη, η κάτω παστάσεις και ήταν 60, ναι.
4: Είναι εξωφρενική και... τιμή για να χρησιμοποιήσεις ως βασική πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο. Είναι εξωφρενική τιμή. Όταν πριν από 5 χρόνια η μέση τιμή του πετρελαίου ήταν περίπου 70 με 80 λεπτά.
23: Κανονικά, αφού είπαν ότι θα είναι κάτω από 1,70, εντάξει, ακριβό βέβαια. Αλλά αναγκαστικά τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
24: Το 1 δις είναι για μακροχρόνια μέτρα, για φωτοβολταϊκά, για εναλλακτικές πηγές
25: θερμότητας.
24: Όχι για έκτακτα μέτρα.
26: Τα πουδα έχουμε τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
27: Περιορίζουμε, ναι, περιορίζουμε τις μετακινήσεις.
28: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
29: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε όπου μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
30: Για κάποιον που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
31: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς. Σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
32: Φουλάρω, τι κάνω. Να, όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσει στα 70 ευρώ, φυσικά.
13: Λοιπόν, ακούσαμε και τα προβλήματα για τη βενζίνη και γενικά για τα αυτοκίνητα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στην φυλακή οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο φερούμενοι ως αχυράνθρωποι για τη μεγάλη αυτή απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με την ζημιά, κυρίες και κύριοι, για τα δημόσια ταμεία να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται ωστόσο το πινκ-πονκ ευθυνών μεταξύ των φερόμενων ως αρχηγικών μέλων και των λογιστών του κυκλώματος. Προφυλακίστηκε και κατηγορούμενη από την Ρουμανία, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση.
33: Το περιουσιακό όφελος, το οικονομικό όφελος στην περίπτωση της απάτης πρέπει να είναι κάτι χειροπιαστό. Πρέπει να είναι κάτι πραγματικό. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει οικονομικό όφελος που έχει να κάνει με τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και μόνο.
34: Αφανής εταίρος σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες οι οποίες όφυλαν να έχουν κλείσει, ο λογιστής του δεν τις έκλεισε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εργαζόμενοι, οι ίδιοι εργαζόμενοι σε πολλές εταιρείες και έτσι να δημιουργηθεί αυτό το πολύ μεγάλο ποσό.
35: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος πραγματικά είχε διεκπαιρεωτικό ρόλο. Θα προσκομίσω με την αίτηση, με την προσφυγή μου και τα 7.000 mail που υπάρχουν. Και να δούμε πλέον η ελληνική δικαιοσύνη αν θα καθίσει πραγματικά να μελετήσει την υπόθεση.
36: Μπορεί να υπάρχουν λάθη δικηγόρων, ενδεχομένως να υπάρχουν και λάθη λογιστών. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ίδιοι 40-50 εργαζόμενοι ή 30 να είναι σε 2-3 διαφορετικές εταιρείες, δηλαδή στην προηγούμενη και στην επόμενη, κάποιος έκανε λάθος και δεν έσβησε, δεν διέγραψε, δεν μετέφερε, δεν έκλεισε.
37: Αρχές του 2025 αποχώρησαν, διότι δυστυχώς ο φερόμενος βασικός κατηγορούμενος δεν πλήρωνε ούτε καν τις αμοιβές των λογιστών που τους τηρούσαν τα βιβλία. Υπάρχουν και email, στα οποία φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί συνέχεια τον ενημέρωνε για τις οφειλές στο δημόσιο και τον πίεζαν να προβαίνει σε ρυθμίσεις.
38: Όταν οφείλουμε στον ΕΦΚΑ είναι πλημέλημα. Στην εφορία τον οφείλουμε πάνω από 150.000 ευρώ είναι κακούργημα.
34: Μιλάμε για κάποια χρέη εταιριών προς τους ασφαλιστικούς φορείς στον ΕΦΚΑ και κάποια χρέη προς το δημόσιο. Το πραγματικό ποσό που οφείλουν αυτές οι εταιρείες, στις οποίες συμμετείχε με κάποιο τρόπο ο κύριος Καμπούρης, που θα το αναφέρουμε κατά το στάδιο της ανάκρισης, δεν ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ. Δεν μιλάμε για απάτη συνεπώς, μιλάμε για χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν από επιχειρηματική δραστηριότητα.
39: Παρουσιάστηκε μια πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται σαφέστατα ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν καθαρά διεκπαιρεωτικό ρόλο, ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν κατόπιν εντολών του βασικού κατηγορουμένου και βέβαια και προσκομίστηκαν και πάρα πολλά έγγραφα τα οποία προκύπτει με σαφήνεια ότι οι εντολείς μου τον ενημέρωναν πλήρως για τις υποχρεώσεις του, καθώς και τον καλούσαν να προβεί σε διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών του.
40: Συμβαίνει τώρα.
0: Πίσω και πάλι στο θέμα της κακοκαιρίας, καθώς σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, με τις πρώτες αποφάσεις για λουκέτο στα σχολεία να έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι που αναμένεται να πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας δημιουργούν, κυρίες και κύριοι, αυξημένους κινδύνους για τις μετακινήσεις τόσο των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε, η αναστολή της διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει αποφασιστεί στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια. Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στην Σκιάθο, όπως και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός του νησιού. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων παραμένει ανοιχτό και για την Χαλκιδική, ανάλογα φυσικά και με την ένταση των φαινομένων για τις τοπικές συνθήκες. Στην Αττική μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων. Αλλάζουμε θέμα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις αρχές να στρέφονται μεταξύ άλλων στις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης της πλασμαφαίρεσης. Πρόκειται για την φλουμαζενίλη, η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για την δράση της μηδαζολάμης. Η παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν, αλλά και για τις ενέργειες που έγιναν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η ακριβή συμβολή του στην κατάληξη της υποθέσεως θα πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές και τους ειδικούς.
1: Αλλά βρέθηκε όμως και προποφόλη που δεν έχει αντίδοτο. Σαφώς λοιπόν αποδεικνύεται ότι έδωσε μέθη στο Μαζονάκι η γιατρός, η ανειδίκευτη, κομπογιανίτισα την αποκαλώ. Είναι για άλλη μία απόδειξη ότι αυτή η κομπογιανίτιση, και γιατί πρόκειται για μια συμμορία, με τις πράξεις και παραλήψεις οδήγησαν στο θάνατο το Μαζονάκι. Και θα πρέπει να τιμωρηθούν κατά την άποψή μου και οι δύο με το ίδιο κατηγορητήριο, γιατί δεν μπορεί να βγει λάδι ο Θεοδωρόπουλος, γιατί μέσα στο ιατρείο του γινόταν, τον φώναξαν κι αυτόν, άργησαν να φωνάξουν το ΕΚΑΒ και όταν το φώναξαν το ήταν πεθαμένος ο Μαζονάκης, δεν είχαν απεινιδωτή, δεν είχαν οξυγόνο, δεν είχαν μάσκα μπου, δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα. Ειλικρινά δηλαδή.
3: Ωραία,
1: αυτοί
3: γιατροί,
1: οι άνθρωποι.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια.
5: Βασική προϋπόθεση αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τη νέα ουσία, να δούμε αυτές οι ουσίες όλες πώς βρέθηκαν εκεί, πώς έγινε η χρήση. Και από εκεί και πέρα όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι σε μια εξέλιξη όλη η ανάκριση και αξιοποιούνται.
1: Πρέπει καταρχήν να γίνει προεγχειρητικός έλεγχος και να υπάρχει και αναισθησιολόγος. Αλλά αν το πάρουμε από την αρχή, δεν έπρεπε να γίνεται πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο. Αυτό που απαγορεύεται είναι μια πράξη που γίνεται σε νοσοκομεία με μονάδα υδατικής θεραπείας με πολλές υποστηρικτικές ειδικότητες και όχι από μια συμπορία κομπογιανετών.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να υποστηρίξει τους γονείς του. Δεν λέω κατά ανάγκη ότι είναι ψευδής. Θα διερευνήσουμε όμως την αλήθεια, θα διερευνήσουμε πώς επιστηρίζεται αυτό το οποίο καταθέτει, δηλαδή αν υπάρχουν βίντεο, αν υπάρχουν καταγραφές άλλες, αν προκύψει από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κάτι.
7: Ήμουν στην ομαδική. Σε αυτή την ομαδική συνεννοούνταν οι νοσηλεύτριες για το ποια θα πάει ποια μέρα και τι ώρα. Από ό,τι θυμάμαι, είχε κάνει κάποια ήμους εκείνη την εβδομάδα που εμείς ακόμα λείπαμε διακοπές.
8: Τη μέση τι χρησιμοποιούσε.
7: Όχι συχνά.
8: Άρα δεν το έχει κάνει μόνο στην κόρη της και στο Μαζονάκι, το έχει κάνει και σε άλλους.
7: Ναι, πρέπει να έχει γίνει στο παρελθόν. Σπάνια μεν, αλλά ναι. Αν θυμάμαι έτσι από αυτά που είχα πιάσει ακουστικά και μόνο, χωρίς να το δω, 3-4 να ήταν δηλαδή μέσα στο χρόνο.
9: Πόσος να γνωρίζει τι υπάρχει εκεί έξω να προστατεύεται και οι αρχές να ακούνε και να διορθώνουν τα κενά του συστήματος. Ο λόγος ναι. Για τον οποίο εγώ σαν γιατρός και σαν...
3: Καλά ναι, το τοποθέτεις. Ναι.
9: Πρόεδρος μιας επιστημονικής εταιρείας. Οι επιστημονικές εταιρείες δεν έχουν θεσμικό ρόλο. Εμείς βάζουμε τα ζητήματα της ειδικότητας. Η προποφόλη που επίσης συζητιέται, οι βενζοδιαζεπίνες, είπαμε, είναι η μία κατηγορία και έχουμε τη μηδαζολάμη. Η άλλη κατηγορία είναι η προποφόλη, ένα πολύ ισχυρό αναισθητικό φάρμακο. Αυτά τα φάρμακα δρούν στους ίδιους υποδοχείς με διαφορετικό τρόπο και κάνουν αυτό που λέμε συνέργεια. Συνέργεια σημαίνει ότι επειδή έχουν τις ίδιες δράσεις και ανεπιθύμητες ενέργειες, το ένα υποβοηθά, μεγενθύνει τη δράση του άλλου. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι. Δεν είναι απαραίτητα εντελώς αυστηρά μάλλον δώσω εξαρτώμενες οι δράσεις και ανεπιθύμητες ενέργειες. Εξαρτάται, όπως είπαμε, ναι από τη δόση, δύο από τη συγχορήγηση με άλλα φάρμακα.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Και πηγαίνουμε στη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political. Στην πρώτη θέση εντοπίζει τη Νέα Δημοκρατία, με την διαφορά να αγγίζει διψήφια νούμερα πλέον. Παράλληλα, τα ευρήματα αποτυπώνουν την μάχη για την δεύτερη θέση ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,6%, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερη με 15,7% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με 14,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,1%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία στο 4,3%, η Φωνή Λογικής στο 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων στο 3,7%, το ΜέΡΑ25 στο 3,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%.

0: Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με φόντο την μάχη για την δεύτερη θέση και κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Αφορμή στάθηκε το επιθετικό άρθρο του δημοσιογράφου και πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε οργισμένα, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και λίβελο.
1: Ανακοίνωση παύλα τοποθέτηση για ένα άρθρο μιας αυτόνομης πένας ενός αξιόλογου αρθρογράφου, έτσι, το οποίο επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου.
2: Δεν είναι μέλος του κόμματος.
1: Έτερον εκάτερον.
3: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει αν, ας πούμε, εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οφείλει η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας να πάρουν θέση.
1: Και
3: Πάρτε θέση για το λιβελογράφημα.
1: Εντάξει.
3: Πάρτε θέση.
1: Και ήδη συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήδη συνεργάζεστε.
3: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο ένας
3: το δεύτερο εφιολόγημα της 12ης Οκτωβρίου.
1: Αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
3: Εσείς είστε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
4: Το να ρωτάς, είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χυδαιότητα. Εμείς έχουμε υποστεί πολλές φορές το στοιχείο της τοξικότητας, ειδικά στα ακραία χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δεν θα την νομιμοποιήσουμε στο σήμερα.
5: Μιλάμε για τοξικότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το να μην έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μια καταδικαστική, επαναλαμβάνω, τοποθέτηση της ηγεσίας και να μην έχει υπάρξει μέτρα διαγραφής, όπως ζητήσαμε εμείς κατά του Γιώργου Κωνσταντόπουλου, σημαίνει ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ενσωματώνει τέτοιες επιθέσεις.
0: Η οικονομία, η ακρίβεια αλλά και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο του κόμματός του για μια ισχυρή ελληνική οικονομία με έμφαση στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας.
6: Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως και εσείς αξιολογήσατε, ήταν κατώτερες των περιστάσεων και σε αυτή την Ελλάδα που εμείς οραματιζόμαστε. Εσείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχετε και θα έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο.
7: Όταν γυρνάμε και λέμε στο ΠΑΣΟΚ ότι παρακαλώ ελάτε, πηγαίνετε να ελάτε, καταθέστε νομοθετική ρύθμιση να πάρει, να πάρει την έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο. Εγώ, επειδή αναφέρατε προηγουμένως τον κύριο Τσουκαλά, τον είχα ακούσει να λέει ότι δεν εμπιστεύομαι το Γενικό Λογιστήριο.
1: Ποια είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην ακρίβεια? Να καλέσουμε τους επιχειρηματίες να προσφέρουμε τσάι, να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων. Ποια είναι η απάντηση στο στεγαστικό? Έχω μια ιδέα να ανεβάσουμε ορόφους, αλλά κάτσε λίγο να δεις, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν το επιτρέπει.
4: Δικαιούμαστε να λέμε ότι μπορούμε να παλέψουμε
8: ότι
4: για να είμαστε
8: κοντά,
4: δύναμη.
8: Ότι είμαστε κοντά.
4: Αλλά δεν είμαστε ούτε αναδικατάστατοι, ούτε αλαζόνες, ούτε προσκολλημένοι σε καρέκλες εξουσίας. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιον θέλει.
9: Όταν ο Πρωθυπουργός των αυτοδυναμιών, όπως ήθελε να λέγεται, βάζει τον προσωπικό του πύχη το 25% και επιβεβαιώνει εμάς που λέμε το εξής, ότι το 75% της κοινωνίας έχει ξεκαθαρίσει όχι άλλο Νέα Δημοκρατία, όχι άλλο Μητσοτάκης.
10: Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα.
0: Θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα τώρα. Στην υπόθεση Καρβέλα Βύση θα πάμε, που βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΔΕ, αφενός ο συνθέτης, ο οποίος δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος, είχε λάβει διορία από την εφορία προκειμένου να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που τεκμηριώνονται εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ. Αφετέρου, η τραγουδίστρια ελέγχεται, καθώς από τις δύο συναυλίες της στο Παναθηναϊκό Στάδιο φέρεται να μην απέδωσε ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ.
11: Ότι είναι μια υπόθεση που πραγματικά μια αντιδικία που μας έχει σοκάρει όλους, που μας έχει στενοχωρήσει όλους. Λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που πήρε, βρέθηκε και στο στόχαστρο της ΑΔΕ.

0: λέξη, φορολογικά στοιχεία.
1: Είναι όπως τα οπαδικά, τούτη εδώ υπόθεση. Και χαιρόμαστε οι Έλληνες, είναι στην παράδοσή μας αυτό, μεταφορικά μιλώντας, να δημιουργούμε δίπολα. Εδώ οπότε έχουμε τους καρβελικούς και τους βυσικούς. Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα για μένα είναι πιο βαθύ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης να κάνουμε μια πιο κοινωνική φιλοσοφική κουβέντα.
2: Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος αστυνομίας με τα προηγούμενα που είδαμε και των εγκληματολογικών ερευνών και της οικονομικής αστυνομίας. Δηλαδή θα γίνουμε λίγο νοσοκόμοι, λίγο γιατροί, λίγο λογιστές. Χρειάζεται μεγάλη εξέλιξη και προσαρμογή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και στην ελληνική
3: συνδράμετε
2: αστυνομία.
3: Συνδράμετε την ΑΔΕ εσείς?
2: Συνδράμουμε συνήθως σε έρευνες. Σε έρευνες και συνεργάζεται η οικονομική αστυνομία. Υπάρχουν όμως ποινικά εγκλήματα και φορολογικά εγκλήματα.
0: Ναι.
2: Οπότε έχει και διαφορετικές νομοθεσίες σε κάποια κομμάτια.
4: Και στο σημείο αυτό, 54 λεπτά μετά τις 2 το status update ολοκληρώθηκε. Μένετε συντονισμένοι στον σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Νίκη Χατζιμπούσιου και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Φθινοπορεινό σήμερα το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις, τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να βρίσκεται αυτή την ώρα στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, ο υδράργυρος αγγίζει τώρα τους 17 βαθμούς στη Βέρεια, 18 σε Γιαννιτσά και Κιλκής, 16 στην Κατερίνη, 20 στις Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε 15 βαθμούς στα Γρεβενά και 12 στην Καστοριά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα.

0: γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίντσι πυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Η ώρα είναι 3. Για κάθε ώρα, αλαντικά Πασιάς. Παριζάκι Πασιάς. Το καλύτερο για σας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρία λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, Τρίτη λέει και 13. Άκου, τρία λεπτά μετά τις 3, Τρίτη και 13, ρε φίλε. Πέσει κανένα ταβάνι να μας πλακώσει. Είναι ώρα για να ξεκινάω εκπομπή. 3 και 3 λεπτά, Τρίτη και 13. Ωραίος ρε Λεοντή. Μπράβο. Όλα τα κακά πάνω μου. Λοιπόν, προς ώρα στα κακά πάνω σας. Σε εσάς οι οποίοι βρίσκεστε στην περιφερειακή οδό και κινείστε προς ανατολικά, ξεκινώντας από τα Νταμάρια έως και ψηλά πάνω στην Ανηφόρα για Νεάπολη, θα καθυστερήσετε. Μικρότερες αλλά καθυστερήσεις για εσάς οι οποίοι κινείστε στο ύψος Τριανδρίας λίγο μετά προς δυτικά. Στο κέντρο της πόλης βλέπω έναν χαμό μποτιλιαρίσματα διάφορα. Κυρίως εδώ στο Βαρδάρι, πολύ μεγάλη ουρά αυτοκινήτων από Μοναστηρίου προς το Βαρδάρι. Και προβληματάκια στην είσοδο της περιφερειακής από την Μουδανιών. Αλλά έχετε status express

Λίγο πριν έρθει η βροχή, αν και η Εθνική Μετεωρολογική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τα έκανε για ακόμη μία φορά μουσκεμά. Το πρωί που είχαμε την πρόγνωσή της, μας έλεγε ότι στη διάρκεια της μέρας στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε μόνο συννεφιά. Αλλά κατά διαστήματα μας έριξε λίγο νερό. Περιμένουμε περισσότερο αργότερα στη Χαλκιδική, κυρίως σε άλλες περιοχές όπου έχουν σταλεί οδηγίες κατά τόπους υπηρεσίες. Γιατί θα ρίξει, λέει, πάρα μα πάρα πολύ νερό. Επαναλαμβάνω, σε άλλες περιοχές μακριά από την Θεσσαλονίκη. Μακριά, λέει, από

Λοιπόν, οτιδήποτε συμβαίνει, αν συμβαίνει εκεί έξω μας ενημερώνεται. Δύο πραγματάκια τα οποία μου έκαναν εντύπωση θέλω να μοιραστώ αρχικώς. Άκουγα νωρίτερα, δεν θα πω, δεν έχει σημασία, δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλοί κάνουν λόγο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά εκεί που ήμουν στο γραφείο έτσι βυθισμένο σε σκέψεις για το πώς θα βγει ο μήνας με τέτοια ακρίβεια, καύσιμα και φροντιστήρια, πράγματα, θάματα, μετακινήσεις, χαρτζιλίκια στα παιδιά, κάτι παπούτσια αθλητικά που ζητάνε, ένα μπουφάν που θέλω εγώ, μια τσάντα όμου που θέλω εγώ, πράγματα τα οποία θέλει το σπίτι, η σύζυγος. Εκεί λοιπόν που ήμουν βυθισμένος σε σκέψεις πώς θα βγει ο μήνας, να είναι 13 τέλειος ο μισθός, ακούω έναν από τους πολιτικούς αρχηγούς εδώ σε ένα ρεπορτάζ το οποίο μετέδιδε ο Λεοντής να αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ύφος χιλίων καρδιναλίων και ενός αρχιεπισκόπου, λέγοντας ότι εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε προτάσεις και θα δούμε πώς και τι θα συνδράμε, θα βάλουμε πλάτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λέει. Άκουσα τον πρόεδρο του συγκεκριμένου κόμματος, επαναλαμβάνω, πολλές σχεδόν όλοι πάντα αναφέρονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έλεγαν ότι είναι και η ραχοκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και ακούγοντάς τον, επειδή ξέρω και το βιογραφικό του όπως και πολλών ακόμη, λέω ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή τώρα μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει ή δουλεύουν πραγματικά στη ζωή τους. Δηλαδή έχουμε ακροατές οι οποίοι πραγματικά εργάζονται, είτε είναι εργάτες, εργαζόμενοι, απλοί, μερικής ή αποκλειστικής απασχόλησης, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε βιοτέχνες, είτε ακόμη και βιομήχανοι. Άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό που λέμε πραγματική οικονομία και σας ακούνε. Ξέρεις εσύ, πρόεδρε, τι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση? Και δεν είναι μόνο ένας που δεν γνωρίζει βιωματικά τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση. Καθόμουν και άκουγα αυτά τα οποία έλεγε και λέω, ρε φίλε, έχεις ποτέ αγχωθεί στη ζωή σου? Το μόνο σου άγχος είναι να είσαι δεύτερος, να μην είσαι τρίτος. Για τους δύο μιλώ, για Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Τέλος πάντων, από τον Ανδρουλάκη τα άκουγα αυτά. Έλεγε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναρωτιόμουν αν έχει ιδέα τι σημαίνει η λειτουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αν ξέρει πώς λειτουργεί, αν τα καταφέρνει, πόσο τα καταφέρνει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Των 6, 7, 8, 10 ανθρώπων, 3 ανθρώπων, οικογενειακή επιχείρηση κλπ. Αν ξέρει τι σημαίνει για εκείνον τον εργοδότη, παύλα αφεντικό, το τέλος του μήνα. Τι σημαίνει η απόδοση του ΦΠΑ όταν δεν τον συγκεντρώνεις, γιατί δεν στον έχουν δώσει οι προμηθευτές σου. Αν γνωρίζει τι σημαίνει καταβολή δώρου. Αν έχει καταλάβει τι σημαίνει κατώτατος ή μέσος μισθός και αν βγαίνουν αυτά. Αν ξέρει τι είναι έσοδα-έξοδα. Αναρωτιόμουν, τέτοιες κόρχες σκέψεις έκανα. Λέω, αυτός ο άνθρωπος ή όπως αυτός ο άνθρωπος κι άλλοι οι οποίοι μιλούν με τέτοιο στόμφο για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν ιδέα γιατί ακριβώς μιλάνε? Ή οι παπατζηλίκοι, επειδή αυτοί ποτέ δεν αγχώθηκαν στην ζωή τους για το παραμικρό, ούτε για το από πού θα φουλάρουνε βενζίνη ή σε ποιο σημείο θα πληρώσουν, ξέρω εγώ, τις υποχρεώσεις. Θα μου πείτε γιατί πρέπει να γίνει τίποτα. Απλά λέω για τον στόμφο μιλώ. Δεν προς Θεού, δεν περιμένω να είναι τώρα ο άλλος προς Θεού, έτσι. Αλλά είναι αυτό το ύφος, ρε παιδί μου, λες και το έχουν κάνει. Λες και έχουν δουλέψει, έχουν προσφέρει πραγματικά στον τόπο. Τους ακούς, εσύ ο οποίος εργάζεσαι, σε σένα αναφέρομαι, σε ακροάτρια και ακροατή. Τους ακούς και λες, ρε φίλε, πω, είναι, πώς το λένε, είναι σμιλεμένοι.
είναι δοκιμασμένοι, είναι κουρασμένοι, έχουν ρόζους στα χέρια. Τέλος πάντων, άκου μια τραγουδάρα, το χρωστώ γιατί και χθες άρεσε σε μια φίλη. Και ένας το πρόλαβε λίγο στο τέλος, λέει ξαναβάλ το αύριο, να λίγο θα σου βάλω, λίγο.

Τι έγινε, ξύπνησε το ροκάκι μέσα σου? Κάτσε φίλε, κάτσε, γιατί θέλω να σε χαλαρώσω. Είπαμε ότι είμαστε και ροκ εκπομπή. Αλλά είμαστε και σούγκα. Και τι να κάνω εγώ τώρα ρε εσύ? Τι να κάνω ρε Μελίνα μου? Χαμούλης, το είπα και εγώ. Χαμούλης λέει στο κέντρο της πόλης. Άσε να έχει κίνηση, να βγάλει λεφτά και ο φίλος μου ο Ντέντος εδώ. Γεια σου ρε Γιώργος. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το οποίο είχα κατά νου, φίλες φίλοι. Το πόσο θεατρινίστικα, δηλαδή πάει ο άλλος τώρα, επισκέπτεται, επαναλαμβάνω, αφορά τους περισσότερους, τους περισσότερους. Επισκέπτεται, ξέρω εγώ, ένα εργασιακό χώρο, μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, κάπου. Και τον βλέπεις, μιλάει με έναν στόμφο, κοιτάει στα μάτια εκεί τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους, τα αφεντικά. Σαν να συμπάσχει, σαν να έχει βιώσει ανάλογη κατάσταση, να είναι Παρασκευή απόγευμα. Να έχει υποχρεώσεις, να υπάρχει ένα Σαββατοκύριακο και να βιάζεται να φύγει το Σαββατοκύριακο. Άλλοι βιάζονται να φύγει εβδομάδα για να έρθει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και ο ελεύθερος επαγγελματίας, όταν έχει ζόρια πολλά, περιμένει, εύχεται, προσεύχεται να περάσει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να έρθει η Δευτέρα να πάει στη δουλειά, γιατί έχει εκκρεμότητες.

να κάνουμε ρε παόκια, τι να κάνουμε ρε παόκια, τι να κάνουμε ρε παόκια. Κάντε κάτι, ξέρω εγώ, πείτε του Ιβάν να τα βρει με τον Μιστακίδη, να συνεργαστούν, να φύγει ο Ιβάν, να φύγει ο Μιστακίδης, να φύγουν και οι δύο. Μιστακίδης τι φταίει, δεν κατάλαβα. Μιστακίδης μια χαρά το πάει ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, και λεφτουδάκια βάζει και από ό,τι βλέπω οργάνωση καλή, μια χαρά. Μου έλεγε ένας καλός συνάδελφος, δεν θα δώσω το όνομα του, χθες το βράδυ στην τηλεόραση, ο οποίος είναι φανατίκλα παοκάκι. Τα παρακολουθεί, δηλαδή πάει και στα γήπεδα. Εγώ δεν ασχολούμαι. Λέω, τι γίνεται, φίλε, πώς, τι έγινε με την Καλαμάτα? Μου λέει, το καλύτερο που έχει να κάνει, λέει, ο Ιβάν, να τα πάρει και να φύγει. Μην τον διώξουν μετά οι παοξίδες. Και οι παοξίδες διώχνουν άγρια, μου είπε. Δεν ξέρω τι εννοεί.

μοιάζουν λίγο και σαν τον Καρβέλα και τον κάθε Καρβέλα, έτσι οι τύποι αυτοί. Καρβέλας δεν έλεγε τις προάλλες ότι θέλει να στηθούν 300 αγχώνες, πώς το λέει, κρεμάλες για να κρεμάσουμε, να κάψουμε τους 300 προδότες της Βουλής. Ρε τον Καρβέλα έκλεισε, λέει, την ατομική του επιχείρηση, τσάγκωσε κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που δεν μπορεί να δικαιολογήσει, δεν υπάρχουν παραστατικά, απλά τα τσάγκωσε. Και δηλώνει χαμηλοσυνταξιούχος, παρακαλώ, την επόμενη φορά θα είναι με την πορεία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Οικοδόμων, με το κουκουέ και το πάμε μπροστά με την Ποφίλιου. Πάμε μπροστά με την Ποφίλιου, η οποία λέει, ποιος το είπε, ένας φίλος το είπε χθες, λέει, ήταν στη συναυλία εκεί στις Κουριές η Ποφίλιου και 13 φορές λέει, έλεγε Free Palestine. Πήγαινε κοπελιά, κάνει μια συναυλία και στην Κύπρο. Free Cyprus. Να σε δούμε. Στο 6908-357-800 γράφετε, στέλνετε ό,τι νιώθετε. Γράφετε και στέλνετε ό,τι νιώθετε. Άντε τώρα έρχεται, έρχεται, έρχεται, σου λέω. Τάπε ο Πιερακάκης, ισχυρή στήριξη, λέει, από την πολιτεία, από το κράτος. Και μάλιστα κατευθείαν στην Αντλία. Εδώ βέβαια γίνεται μια άλλη παπατζίδικη συζήτηση, έτσι. Λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτά με τα δηληστήρια, με τον ειδικό φόρο κατανάλωση, μπλα μπλα μπλα μπλα. Λένε μια... πώς λένε, έναν τόνο σαχλαμάρες, γιατί το επιχείρημα είναι από την άλλη πλευρά. Ο καταναλωτής, ο τελικός αποδέκτης, εσύ, εγώ, ο φορτηγατζής, ο ταξιτζής, ο οδηγός, ο πολιτής που κινείται, εσύ ο οποίος θα πάρεις πετρέλαιο σπίτι σου, θα βάλεις βενζίνη για να κάνεις μια βολτίτσα ή φυσικό αέριο, οτιδήποτε άλλο. Τι έχει σημασία, τι θέλουμε να πληρώσουμε λιγότερο. Μας ενδιαφέρει ο μηχανισμός, όχι. Μας ενδιαφέρει να πληρώσουμε λιγότερο και είναι και πάρα πολύ θεμητό και πάρα πολύ λογικό, γιατί πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά στην ακρίβεια. Πληθωρισμός 5,1% στη χώρα μας, έτσι, 5,1% παρακαλώ. Άρα τι με ενδιαφέρει εμένα, να με απαλλάξεις σε κάποιον βαθμό από αυτό το βάρος, το άχθος. Έχω γίνει αχθοφόρος, φέρον άχθος. Έχω στις πλάτες μου άχθος, βάρος, γι' αυτό αχθοφόρος. Αυτό με ενδιαφέρει. Το άλλο το παπατζηλίκι τώρα, το επαναστατικό και καλά, βάλτα με τα δηληστήρια, βγάλτα με τα δηληστήρια, κάνε το να κάνε τ' άλλο. Αυτό είναι μια συζήτηση εντελώς κενή περιεχομένου και δεν σας τα λέω εδώ που είμαι μόνος μου και μόνος μου, βελάζω. Όταν έχω καλεσμένους, αυτό το διάστημα έχω μια συνεργασία με την ΕΡΤΡΙΑ κάθε βράδυ και έχω τους καλεσμένους, δεν φίδω με λόγων, δεν μασάω τα λόγια μου. Όταν τους το θέτω, με κοιτάνε έτσι αν χάνει. Τους λέω, ευθέως, έλα εδώ, αδερφέ, μου λες όλα αυτά τα επαναστατικά σου. Για πες μου, γίνονται? Μήπως δεν γίνονται και τα λες για να πάρεις κανένα ψηφαλάκι? Και με κοιτάνε σαν χάνει, κοιτάνε έτσι. Τι κοιτάς? Κοιτάς, ρε. Μη βρω τώρα κανένα απόσπασμα να βάλω το Λεοντή να βρει την εκπομπή να ακούσει απόσπασμα χθες. Πώς τους ρωτώ και πώς παγώνουν σε ερωτήματα τα οποία είπα στον άλλον. Ότι αυτά είναι ερωτήματα τα οποία βάζει η πραγματικότητα, η πραγματική ζωή. Τα δικά σας εδώ μαζευθήκαμε και λέω καθένας τη φανφάρα του. Ωραία, είναι καλό, το κάνουμε καμιά τριανταριά χρόνια μέχρι εδώ, 40 πόσα πέρασαν από τότε που ξεκίνησε η ιδιωτική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αλλά ένα διέξοδο, είναι ίσα ίσα παπάντζα για εσάς. Ρώταγα τον άλλον, ξέρω εγώ αν ξέρει ποια είναι η μετοχική σύνθεση των ελληνικών πετρελαίων, Energy, Hellenic Energy, και δεν είχε ιδέα. Και έλεγε φανφάρες, και όταν του είπα, ρε φίλε, το 33% είναι ελληνικό δημόσιο, με κοιτούσε έτσι. Πώς κοιτάει ο μπούφος? Γι' αυτό σου λέω, για εσένα, για εμένα, για όλους μας, σημασία έχει αν μπορούμε, αν μπορούμε να πληρώνουμε λιγότερο για τα καύσιμα. Για να ζεσταθούμε, για να κινηθούμε, να πληρώνει λιγότερα αυτός ο οποίος κάνει τις μεταφορές προϊόντων, ώστε να μην μετακυλίεται το κόστος στον πολίτη. Τι να του πω, ρε, την άντε, γιατί μου το λένε κι άλλοι, άντε πες μου λίγο, εγώ μαζί σου, άτσι πάρε και τηλέφωνο να μου πεις. Αν δηλαδή, εδώ η φίλη μου η Ντίνα λέει, να στριμώνεται και τους γαλαζούλιδες. Στα θέματα αυτά, αν εγώ πριν από τους γαλαζούλιδες σκεφτόμουν όπως σκέφτεται αυτή σήμερα, πώς να τους στριμώξω? Άντε πες μου, ρε Σίντα, να πω ψέματα στον εαυτό μου? Εγώ τους κάνω κριτική από την άλλη πλευρά.
φιλελεύθερη κριτική. Εσείς θέλετε τη λαϊκίστη και τη δημαγωγική. Δεν λέω σε σένα, μιλώ γενικώς. Δεν μπορώ. Εγώ δημαγωγός και λαϊκιστής δεν μπορώ να γίνω. Χθες εξέθεσα και έδωσα μία σειρά στοιχείων. Στοιχείων, προσέξτε. Γιατί έχω και ένα καυγαδάκι. Δεν καυγάκι. Ρε λέω, τι πώς θα βρω εδώ την εκπομπή για να μην τα ξαναλέω μόνος μου. Κάτσε, θα τα βρω. Θα τα βρω και θα ακούσεις και εσύ, Ντίνα μου, τι έχω να σου πω. Μπορώ να δούμε το μετά τις ειδήσεις εδώ. Τι τρως, παιδί μου, άμα τρως, άστο, η μαμά μου λέει, όχι. Αν το βρεις εδώ στο Netflix, δώστε μου την εισαγωγή μου θέλω. Γιατί κι άλλοι μου λένε να στριμώξω. Για άλλα θέματα να τους στριμώξω, ρε φίλε. Για άλλα θέματα να τους στριμώξω. Να τους στριμώξω για ένα θέμα το οποίο ή για το οποίο τα επιχειρήματά μου είναι τέτοια που αυτοί ακολουθούν και δεν προηγούνται. Που ντεμέκ όλοι τα βάζουμε τα δηληστήρια της χώρας. Που δίνουν το 25% των εξαγωγών στη χώρα μας. Που το 33% των δηληστηρίων Hellenic Energy είναι δημόσιο. Που το ένα δηληστήριο κάνει 80% εξαγωγές, το άλλο κάνει 60% εξαγωγές. Να μπω σε αυτή τη λαϊκίστικη δημαγωγική συζήτηση της αριστεράς, δεν Ντίνα μου. Δεν μπορώ, ρε κοπέλα μου. Με όλο το συμπάθειο. Δεν μπορώ, τι να σου πω, ψέματα, δεν μπορώ. Και δεν έχει να κάνει ούτε με χρώμα, έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτομαι ιδεολογικά. Ναι, όχι κομματικά όμως, αυτά έτσι σκεφτόμουν πάντα. Γιατί από εκεί λέω, δεν θα μου έρθει το link. Εδώ να το βρούμε, δεν έρχεται. Το έχεις. Παιδιά, είναι μέντορ της πληροφορικής. Πρέπει να κάνεις παρέα με τον Αλέξη Τσίπρα να του πεις τι ακριβώς είναι το καλώδιο τηλεεπικοινωνιών και τι είναι το ηλεκτροδότησης. Υπομονή στους δρόμους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Υπομονή στους δρόμους. Με τη βροχούλα λογικό είναι να έχουμε αρκετή κινησούλα. Βλέπω ότι έχει πυκνώσει το πρόβλημα στην περιφερειακή και προς δυτικά και προς ανατολικά. Μεγάλωσε και προς δυτικά, καθώς μοιάζει πάνω εκεί στα Πεύκα κάτι να έχει γίνει προς δυτικά. Γιατί από εκεί ξεκινάει μια ουρά μεγάλη, η οποία φτάνει περίπου μέχρι τον κόμβο Τριανδρίας. Από την άλλη, το πρόβλημα ακόμη χειρότερο, από τα Λατομία μέχρι και μετά τα Πεύκα, στο ύψος των Σικαιών. Στα υπόλοιπα, όπως σας τα είπα νωρίτερα. Αν κάτι ατύχημα, κάτι σταμάτημα, σύγκρουση. Εργασίες, πράγματα, θάματα εδώ στο 6908-357-800. Μας ενημερώνετε ή τηλεφωνικά στο κλασικό 2310-513000. Αγαπημένο τραγούδι για τα κορίτσια της παρέας. Τα κορίτσια περιμένουν πώς και πώς με τα νύχια γαμψά έτσι. Σου λέει δεν θα μας ξεχάσει. Σήμερα σας αφιερώνω τούτο εδώ το υπέροχο τραγούδι. Κορίτσια της παρέας.

0: Τι υπέροχο τραγούδι για τα κορίτσια, και τώρα που κάνει έξω έτσι αυτό τον συννεφιασμένο τον καιρό, που ρίχνει και λίγο νεράκι, άμα είσαι στο σπίτι, χουκουνιάζεις, κάνεις κουκουνίκ. Κουκουνιάζεις δηλαδή. Λεοντάγκος είναι γάτος. Δεν το δοκίμασα εγώ να το κάνω εδώ πέρα το, αυτό. Να, η Κυριακή λέει ευχαριστούμε για τις υπέροχες μουσικές. Να είσαι καλά Κυριακή μου. Τις αξίζουν τα κορίτσια εδώ του του Status Express. Το οποίο Status Express έχει χορηγό την InfoTrust, ένα δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά και απευθύνεται και σε ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους, οι οποίοι θέλουν να μπουν στην παρέα, να μπουν στο μεγάλο αυτό όχημα της InfoTrust για να γίνουν πολύ πιο δυνατοί παίκτες. Να, για να μην λέτε ότι δεν τα λέω αλλού, και για τη φίλη μου την Ντίνα εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ Λεοντή μου, πραγματικά. Τα λέω και αλλού, να. Ορίστε, περιμένετε να δείτε. Χθες το βράδυ, γι' αυτό Ντίνα μου λες να τα πω στους γαλαζιούλιδες. Τι να τους πω, να αυτά που δεν λένε εκείνοι, ακούστε.
1: Σε όλους σας, θα ξεκινήσουμε μία αναφορά μου, αφού έψαξα στοιχεία στο τι συμβαίνει στις ΗΠΑ με τα καύσιμα.
0: Γιατί από τη χθεσινή εκπομπή της R3, έτσι.
1: Εξαιρετικά απλοϊκή, απλουστευμένη προσέγγιση στο πρόβλημα. Η Αμερική λοιπόν παράγει ποσότητες πετρελαίου ίδια. Εισάγει από τον Καναδά, το 64, από χώρες που εισάγει το 64,3% έρχεται από τον Καναδά, από το Μεξικό, από το Ορμούζ, από τις περιοχές εκεί όπου υπάρχει το πρόβλημα, είναι ελάχιστες οι ποσότητες οποίες παίρνουν. Είναι μια παραγωγός χώρα και παράγει και εξάγει, αλλά και εισάγει από συγκεκριμένες περιοχές γιατί έχουν διαφορετικές ανάγκες, δηλαδή τα δηληστήριά τους. Γιατί ξεκινώ με αυτό. Έχω μπροστά μου την τιμή μιας χώρας υπερδύναμης, η οποία έχει επάρκεια σε βαθμό κακουργήματος, έχει αποθέματα να αντέξει
2: και
1: πολέμους.
2: Αποθέματα για, ναι.
1: Και μπορεί να πάρει και από τη γειτονιά της.
2: Λοιπόν,
1: μέσα σε ένα χρόνο η βενζίνη στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 3,12 στα 4,6
3: δολάρια.
1: Αύξηση 40%. Μόνο το Σεπτέμβριο είχε αύξηση 7%. Το ντίζελ κίνησης, που είναι πιο ακριβό, αυξήθηκε και έφτασε στα 6,28 δολάρια σήμερα, 70% σε ένα χρόνο. Μια χώρα η οποία έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης μόλις 4-5 λεπτά στο λίτρο, ελάχιστο δηλαδή, ειδικό φόρο κατανάλωσης, και ο φόρος προστέμενης αξίας εκεί δεν είναι συγκεκριμένος, η κάθε πολιτεία έχει τον δικό της. Τι θέλω να πω. Ενώ έχει αποθέματα, ενώ έχει τρόπους να παίρνει πετρέλαιο, ενώ είναι και εξαγωγική με πετρέλαιο, δεν μπορεί να αντιθασεύσει την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης.
2: Και φυσικά
1: 3 Νοεμβρίου έχει εκλογές.
2: Είναι τα αποθέματα αυτά που παίρνει από τη Ρωσία με τη συμφωνία με τη Ρωσία. Είναι αστεία
1: τίποτα, δεν
2: αν
1: είναι
2: τα βάλεις έτσι, σε σύγκριση με αυτά που χρειάζεται.
1: Απλά ξεκινάω ίωνα με αυτό, γιατί υπάρχει ένας μύθος στην Ελλάδα ότι όλα είναι πολύ εύκολα με ένα μαγικό ραβδί να τα λύσουμε. Όταν λοιπόν οι ΗΠΑ που έχουν εκλογές 3 Νοεμβρίου και οι δημοσκοπήσεις των Τραμπ τον έχουν χαμηλά, δεν μπορούν να ελέγξουν αυτό που είναι το μείζον πρόβλημα σήμερα για τον Αμερικανό πολίτη, ο οποίος αντιμετωπίζει ακρίβεια. Δεν ξέρω ποια είναι η τόσο εύκολη συνταγή για άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα ή και πολλές ακόμη, για να μπορέσει να ελέγξει τόσο άνετα και τόσο εύκολα τις τιμές στα καύσιμα. Ένα αυτό. Πάμε τώρα σε αυτό που είπες. Η Αμερική δεν έχει μεγάλη ανάγκη από αυτά τις ποσότητες πέραν τη Ρωσία. Μία εκτίμηση που γίνεται ακούγοντας δεξιά και αριστερά διάφορες κουβέντες, έχω καταλήξει, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό από τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί, σε ένα συμπέρασμα. Θεωρώ ότι ο Τραμπ στο μυαλό του έχει αυτό το οποίο θα περιγράψω. Θέλει, βοηθώντας την Ρωσία, η οποία μένει από χρήματα, έχει ανάγκη από χρήματα για να αντιπαλέψει την Ουκρανία, βοηθώντας την Ρωσία, συνεχίζει η Ρωσία τον πόλεμο με την Ουκρανία, αναγκάζει την Ευρώπη να βοηθάει την Ουκρανία, και έτσι ο Τραμπ μέσα από αυτόν τον κύκλο ζημιώνει την Ευρώπη. Κάτι το οποίο το καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, πολύ διαστραμμένο, αλλά.
1: Δεν ξέρω αν είναι διαστραμμένο. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση.
2: Για τον Τραμπ μπορούμε να φανταστούμε τα πάντα.
1: Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση πέρα από το ότι θέλει να ζημιώσει την Ευρώπη.
3: Να σταματήσει να παίρνει ρωσικό πετρέλαιο.
1: Ναι, εκεί τώρα υπάρχει αυτή η αντίφαση. Ο Ζελένσκι πάει και χτυπάει τα δηληστήρια της Ρωσίας. Την ίδια ώρα λέει ο Τραμπ θέλω και χειρία. Δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Γι' αυτό σα λέμε, το μυαλό μου πηγαίνει στο ότι απότερο σκοπό, στόχο του Τραμπ είναι να χτυπηθεί η Ευρώπη, η οποία τι. Είχε πει ο Κλίντον κάποτε κάτι φοβερό. Είπε: θέλω να πάρω τηλέφωνο στην Ευρώπη, αλλά δεν ξέρω ποιον συνεννοηθώ. Τι εννοούσε? Είμαστε 27 χώρες. Η άλλη έφυγε, παρακαλάει να ξαναγυρίσει. Μιλώ για την Βρετανία. Και είμαστε 27 χώρες όπου στο εσωτερικό κάθε χώρας δεν μπορούν τα ίδια τα πολιτικά σχήματα να συμφωνήσουν στα αυτονόητα. Και πάμε μετά αυτές οι 27 να συμφωνούν σε μια κοινή εξωτερική πολιτική απέναντι σε Αμερική, Κίνα, αναπτυσσόμενη Ινδία και αραβικό κόσμο. Δεν γίνεται, αν δεν συμφωνήσουμε στην Ευρώπη μεταξύ μας, να αφήσουμε λίγο τον ευρωσκεπτικισμό. Οι παπατζίδες και οι λαϊκιστές και οι δημαγωγοί, οι οποίοι βρίζουν την Ευρώπη, αλλά τρέχουν πρώτοι να πάνε ταμείο από ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουν τους ευρωβουλευτές εκεί και είναι μια χαρά τακτοποιημένοι, αλλά χτυπούν στο εσωτερικό την Ευρώπη και τις σημαίες της Ευρώπης και τις σημαίες της Δύσης. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά.
4: Ωρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κατάλαβες, Αντίνα μου. Εκεί είναι το θέμα μου. Με συμπάθεια και αγάπη. Ότι για όποιον ψάχνει, πίσω από τα μεγάλα γράμματα και σκαλίζει τα μικρότερα,

Καταλάβατε. Καταλάβατε ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Η υπερδύναμη Αμερική, η οποία έχει τεράστια αποθέματα, ο Αμερικανός πολίτης πληρώνει 70% περισσότερο από πέρσι το πετρέλαιό του και 40% περισσότερο από πέρσι τη βενζίνη του. Και έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης μόλις 4,9 λεπτά στο λίτρο. Εκτός αν έχουμε πραγματικά, αν υπάρχει συνταγή η οποία να είναι δομημένη με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι αποτελεσματική, να την εξάγουμε, να την πατεντάρουμε, να τις βάλουμε τα χαρτάσωμα που χρειάζονται όταν πατεντάρεις κάτι και να την εξάγουμε, να πούμε μαγιές. Τη λύση την έχει ο Ζαχαριάτης, ο Κώστας.

0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo. Οργάνωση Forum.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
11: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
10: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
12: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι απέτηση.
13: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
8: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
13: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπές Ινδού.
8: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
14: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: παλιά.
1: Να βγει και λίγο έξω, έριξα μια ματιά από το παραθύρι. Είδα αυτή την βροχούλα και τη συννεφιά και είπα να σας βρέξω κι εγώ με ένα όμορφο τραγούδι από το παρελθόν, με τον Γιάννη Πουλόπουλο, όταν η φωνή του ακόμη ήταν ψηλή.

0: μικρή σου την αυλή.
1: Μόλις έγραψε ο ποιητής, έλαψε σαν άστρο, ήρθε τάστρο. Καλώς τα άστρα.
2: Χαίρετε.
1: Έπεσες πάνω στο στίχο, λέει, έλαψες σαν άστρο και πήγες μέσα.
2: Ούτε και να το ξέρα.
1: Ούτε να σε έβλεπε ο Πουλόπουλος, λέει, με το ψίδι να μπαίνεις μέσα, λέει, έλαμψες σαν άστρο. Σαν άστρο.
2: Λογικό.
1: Σου αρέσει αυτός ο καιρός ο Μουχουλιάρης?
2: Όχι, δεν μου αρέσει.
1: Δεν σου αρέσει?
2: Όχι,
1: εμένα
2: όχι.
1: Πάλι μου αρέσει.
2: Απέχω πολύ από αυτό τον καιρό εγώ.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι.
1: Αγαπημένος, λατρεμένος.
2: Και ο χειρότερος συνδυασμός είναι εκεί στο Νοέμβρη που.
1: Κάνει κρύο.
2: Που μικραίνει. Όχι, το κρύο δεν με πειράζει. Που μικραίνει η μέρα ακόμη περισσότερο. Έχουμε αλλάξει η ώρα, δηλαδή έχει μπει εκεί μέσα Νοέμβρη. Να είναι και έτσι ο καιρός, εκεί είναι.
1: Χάλια,
2: Δεν είναι. Δεν έχω χειρότερο.
1: Θέλει Ιούνιο, 16 ώρες την ημέρα.
2: Θέλω Μάιο, Ιούνιο εκεί.
1: Σε στείλουμε στο Βόρειο Σέλλας όταν έχει την εποχή που είναι μόνο μέρα.
2: Έτσι τα κάνω.
1: Πάθεις κοκομπλόκο. Φαντάζεσαι να είναι μόνο μέρα, να μπορεί να κοιμηθεί.
2: Μπορεί και να πάθω, αλλά αν μπορούσα να διαλέξω, σίγουρα θα διάλεγα το μόνο μέρα παρά το μόνο νύχτα.
1: Ναι. Πέρα από βροχή και προβλήματα στους δρόμους, τι έχουμε, Γαβρίλ?
2: Πέρα από αυτά, λοιπόν, έχουμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον θάνατο της 20χρονης μετά την κατανάλωση MDMA, της ναρκωτικής αυτής ουσίας. Να πούμε ότι το πρωί συνελήφθη ο 22χρονος και μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να είναι αυτό από το οποίο προμηθεύτηκαν οι δύο νεαροί την ναρκωτική ουσία. Πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί στον 22χρονο, θα βρεθεί και αυτός ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά στον 20χρονο φίλο της άτυχης νεαρής κοπέλας, ο οποίος συνελήφθη και αυτός, οδηγήθηκε στην ενώπιον του ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να δικαστεί. Θα πρέπει να εμφανίσεται σε αστυνομικό τμήμα και φυσικά το απαγορεύτηκε και η έξοδος από την χώρα μας. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θέλουν μέσα στη τσάντα της κοπέλας να βρέθηκαν και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Είναι μια υπόθεση γενικότερα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Τώρα, είναι και άλλη μια υπόθεση στην Χαλκιδική, έτσι λίγο ιδιαίτερη, την οποία ερευνά η ελληνική αστυνομία και αφορά στον θάνατο μιας 51χρονης γυναίκας, η οποία έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης την οποία υποβαλόταν σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερακίνη της Χαλκιδικής. Χτες το μεσημέρι συνέβη το περιστατικό. Είναι υποδιερεύνηση οι συνθήκες του θανάτου της, η νεκροψία, νεκροτομή, το πόρισμα δηλαδή από την νεκροτομή, νομίζω ότι θα ρίξει φως για τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας.
1: Μάλιστα, κάτι άλλο δεν έχουμε. Εσύ πάω και αυτά δεν ασχολείσαι, δεν είσαι στεναχωρημένος ή ασχολείσαι?
2: Όχι, δεν είμαι στεναχωρημένος, δεν με αφορά το θέμα.
1: Το άθλημα.
2: Ναι,
1: δεν ασχολούμαι, λέμε, το άθλημα. Εντάξει, Γαβριέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

αφιερωμένο στους ταξιτζίδες μας και σε κάθε αυτοκινητιστή ο οποίος είναι συντονισμένος εδώ στον Status 107.7, ο οποίος έχει το μειονέκτημα, πλεονέκτημα να λέει τα πράγματα ή να προσπαθεί να τα πει με το όνομά τους. Εδώ μια ανάρτηση έκανα για τον Ζαχαρό και από κάτω υπήρξαν κανένα 2, 3, 4. Δεν ξέρω τι ανθρωποφαγία είναι αυτή. Όπου στην ανάρτηση έγραψα, ήταν αυτό το οποίο υπόθηκε από εκείνον, ήταν εξαιρετικά μεγάλο λάθος. Δεν το υιοθετώ, δεν περνάει από το μυαλό μου. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε φίλε, δεν γκρεμίζεις. Εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι.

0: Είπα για το φίλο μου τον Ζαχαριάδη, αγαπημένος φίλος καλός.
1: Πάμε λοιπόν στα επίσημα, θα δούμε επίσημα κουφέτα.
2: Ναι.
3: Καλέ, έβγαλε ανακοίνωση.
2: Έβγαλε ανακοίνωση, έκανε μια ανάρτηση σήμερα. Που είπε, δηλαδή το θεωρούν τελειωμένο.
3: Μα τελείωσε, έκανε αίτηση, ηλεκτρονική αίτηση.
1: Ο Ζαχαριάδης.
2: Ο Ζαχαριάδης νομίζω είναι θέμα ορών.
1: Ορών. Άτε ρε, ορών είναι αύριο.
3: Ναι.
2: Εγώ έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
3: Εντάξει, εσύ το ξέρεις.
2: Τώρα θα με βρει ο Ζαχαριάδης.
1: Καλά, το ορών μπορεί να είναι μια-δυο μέρες.
2: Θα μου στείλει τώρα.
1: Να μας στείλει.
3: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Εγώ έχω βάλει μια εφαρμογή που μετράω αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Να βάλουμε και μια εφαρμογή.
1: Φαντάζομαι
3: θα μετράει αντίστροφα για το Ζαχαριάδη.
1: Είναι θέμα ημερών, αν δεν είναι ορών. Αν δεν είναι ορών.
3: Κοίταξε, αν είναι ορών, είναι θέμα, ας πούμε, 24 ή 48.
0: Έτσι είναι, ο πλανήτης, η γη γυρίζει. Ο πλανήτης δονείται από ανακατατάξεις, αναταράξεις, εξελίξεις, εξεγέρσεις, πολέμους. Και εμείς εδώ έχουμε το ενδιαφέρον στραμμένο το πόσοι από αυτούς που έτσι κι αλλιώς πήγαν, απλά δεν το είπαν, τώρα το λένε κιόλας, στον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος στην δημοσκόπηση, της οποίας τα στοιχεία σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα, της interview, νιώθει την ανάσα του Ανδρουλάκη. Ανδρουλάκης τον πλησίασε, στη μονάδα τον έχει. Και το καινούριο στοιχείο στην πρώτη δημόσια απεικόνηση, δημοσκοπική, τα βλέπα νωρίτερα, είναι ότι η Συμμαχία Ελλήνων, πώς ήταν τότε οι Σπαρτιάτες, τώρα η Συμμαχία Ελλήνων στην πρώτη μέτρηση και χωρίς να είναι ενεργή η παρουσία, ενεργός ο ρόλος του Κασιδιάρη, γράφει 3,4%. Μείωσε την ελληνική λύση, μείωσε την... Καλά, Σπαρτιάτες δεν υπάρχουν, ο Νατσιός τελείωσε. Μείωσε κατά την Καριστιανού και τσίμπησε κάτι και από την Λατινοπούλου. Και ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Συμμαχία Ελλήνων, 3,4% έγραψε. Χωρίς ο κόσμος να γνωρίζει έτσι, δηλαδή ακόμη δεν έγινε το μεγάλο Νταβαντούρι, τώρα θα γίνει το Νταβαντούρι. Τώρα θα γίνουν συζητήσεις το βράδυ, στις εκπομπές, τα πάνελ. Τι γίνεται με τη Συμμαχία των Ελλήνων, με τον Κασιδιάρη, είναι ενεργός, δεν είναι ενεργός, κρύβεται από πίσω, μπροστά, φανερά. Θα γίνει ντόρος. Και όταν γίνεται ντόρος, τα πιτσιρίκια βγαίνουν selfies, βγάζουν selfies με τον Κασιδιάρη.

σου πω. Τα αφιερώνει τώρα η Άννα στον Νίκο. Νίκος στην Άννα, δεν ξέρω το τραγούδι. Είναι ψυχοπονιάρικο ρε παιδί μου, είναι ψυχοπονιάρικο τραγούδι. Δεν χωρίζουν οι καρδιές λέει. Άκαρδη αναβίση αποδεικνύεται. Δεν δίνει λεφτά στον Καρβέλα, ο οποίος λέει έχω μόνο 7.000 ευρώ στην τράπεζα. Στην τράπεζα ρε φίλε μπορεί να έχεις μόνο 7.000 ευρώ. Εγώ ξέρω μια γειτόνισσα όταν πέθανε, χτύπα ξύλο, 92 χρόνων, δεν είχε λεφτά στην τράπεζα, αλλά βρήκαν στα παπλώματα 360 χιλιάρικα. Οι στιγμές δεν σβήνει έτσι μια ζωή που περάσαμε μαζί. Γι' αυτό αυτή δεν άλλαξε παπλώματα τότε με τον Ευαγγελάτο. Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο κάποτε, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο το έκανε. Ξέρω εγώ, χορηγοί υπήρχαν με στρώματα. Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο μία εποχή που καμιά 2-3-5 εβδομάδες κάθε βράδυ βομβάρδιζε τον κόσμο με τα ακάρια στα στρώματα. Και ο κόσμος πήγαινε και πέταγε τα στρώματα από βεράντες. Ακάρια λέγονται, πώς λέγονται.

0: Ένα ναι γίνεται όχι. Στην Ελλάδα είναι αλλιώς. Ένα όχι γίνεται ναι.
1: Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά.
0: Γεια σου ρε Χαρούλα Αλεξίου.
1: Τα δεν ταιριάζουμε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλέκτρο.
0: Αφού ρε φίλε την βαρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα, σε ενοχλεί η τραπεζαρία. Την έχεις χρόνια. Ο καναπές δεν είναι βολικός, πήρες μεγάλη τηλεόραση, δεν μπορείς να δεις έναν αγώνα. Καιρός για καταστήματα Μαρμαρίδη. Εκεί θα βρεις τα πάντα από τραπεζαρίες, κρεβάτια, καναπέδες. Για να αλλάξεις πραγματάκια εκεί στο σπίτι, τα οποία σε ενοχλούν, τα βαρέθηκες, δεν σου αρέσουν, δεν είναι μοντέρνα, δεν είναι του στυλ σου, άρα πηγαίνεις καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη. Επιλέγεις αυτά που σου ταιριάζουν, εκείνα που σου αρέσουν, value for money.
1: Η ζωή μου μισή.
0: Εγγύηση Μαρμαρίδης.

0: κάνω μια διαφορετική ανάγνωση της δήλωσης Μητσοτάκη για το 25%. Κρατήστε την, είναι, προσέξτε, είναι 3η και 13 Οκτωβρίου, σημειώστε το, 8 λεπτά πριν από τις 4.
1: Οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγάρια.
0: Τσίμπησαν όλοι στην παγίδα Μητσοτάκη με το 25%. Σου λέω Μητσοτάκης.

0: γκρίνιες και η αμφισβήτηση, σου λέει ο Μητσοτάκης. Δεν ρίχνω εγκαίρος ή προώρος ένα όριο, ένα πλαφόν 25%, ώστε μέσα από τη ζύμωση να γίνει σαφές ότι αν το περάσω 2, 3, 4 μονάδες, 5 μονάδες, 6 μονάδες, θα είμαι νικητής. Κερδισμένος, όχι νικητής. Δεν θα είμαι χαμένος, βραδερφέ. Δεν θα μπορεί κάποιος να με αμφισβητήσει. Για δες λίγο τη δική μου ανάγνωση, σύντροφε. Γιατί εσύ βιάστηκες και είπες με μία ψήφο θα βγω πρώτος, έφαγες τα μούτρα σου. Εσύ είπες πάω για αυτοδυναμία, έφαγες και εσύ τα μούτρα σου. Η άλλη είπε ναι, λέει, ακόμη είναι νωρίς, μπορούμε και εμείς αυτοδυναμία και εσύ τα μούτρα σου. Ο άλλος εδώ και 5 χρόνια λέει αφήστε με να κυβερνήσω, λέτε και είναι Λούνα Πάρκ η χώρα, αφήστε και εμένα, λέει, να δοκιμάσω. Πώς είναι εκεί που πηγαίνουμε που βάραμε μπουνιές? Εμένα και τα δυο έχουν ελόξα τα παιδιά. Γίνανε 18, ένας 16, ο άλλος θα πηγαίνουμε καμιά βολτίτσα και έχει πουθενά τίποτα αυτά τα μπουνίδια, δεν ξέρω πώς λέγονται, στα Λούνα Πάρκ. Βγάζουν τα μπουφάν, βγάζουν τα πουκάμισα και πάνε και γροθοκοπούν το μηχάνημα. Ο άλλος έλεγε, δώστε και εμένα να κυβερνήσω. Πώς πας και λες, άσε να δώσω κι εγώ καμιά φορά είναι 3. Δίνεις ένα 2 ευρώ, ξέρω πως ένα ευρώ πόσο δίνεις και έχεις 3 προσπάθειες. Κάνει ο ένας, κάνει ο άλλος, λέει, αφήστε και εμένα λίγο ρε παιδιά. Θεσσαλονίκη μάγισσα τραβάσα. Έτσι λοιπόν άλλοι έβαλαν τον πύχη κάπου αλλού και πήραν τον πούλο. Όχι τον πούλο, τον πούλο.
1: Γλυκιά Θεσσαλονίκη.
0: Πώς σου φαίνεται η ανάγνωσή μου, Για χαζούς τους έχεις εκεί στο επιτελείο. Τα μελετούν αυτά, κάνουν και τα ζυγίζουν και βλέπουν με ποιον τρόπο και αν μπορούν

Πάρα πολύ ωραίος ο Μητροπάνος. Έρχεται η Μαρινέλα, την βλέπω στο βάθος να έρχεται. Αρχόντισσα. Αρχόντισσα μέχρι τα 80 της. Είχα την ευκαιρία να την δω κάπου μεταξύ των 70 και 80 χρόνων της. Ήταν μια αρχόντισσα πάνω στη σκηνή.

0: ποιος είναι.
1: Αυτές οι παλιές γιατί δεν ξεφραγκωνόντουσαν? Δηλαδή τώρα βλέπεις οι καινούργιες καλλιτέχνηδες, άμα δεν ξεφραγκωθούν, ρε παιδί μου, δεν κάνουν επιτυχία ένα πράγμα, δηλαδή φοβερό. Αν δεν δείξει άλλη τη σιλικόνη στους γλουτούς ή στο στήθος ή τα χείλη τα πρισμένα σαν παπί, δεν γίνεται.

Ωραία, πλήρης ακινησία, σχεδόν ακινησία στην περιφερειακή και προς Δυσμάς και προς Ανατολάς τούτη την ώρα, με αρχή της ουράς του προβλήματος στην περιοχή εκεί λίγο μετά, μεταξύ Πεύκων, κοντά στα Πεύκα όμως στην Διασταύρωση, και Τριανδρίας, πιο κοντά στον κόμβο των Πεύκων, από εκεί και πίσω και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κυκλοφοριακό. Να δω πώς θα γυρίσω εγώ τώρα με τόση κίνηση. Θα μου πεις από εκεί θα γυρίσεις. Ναι, γιατί πρέπει να πάω ανατολικά, να περάσω περιφερειακή, να ξανακατεύω κέντρο, να ξανανεύω.

Υποδρομολόγια. Αν ήμουν ταξιτζής, λιγότερα χιλιόμετρα θα έκανα. Με ένα τραγούδι για τα γόρια θα ολοκληρώσουμε, γιατί κάθε μέρα σε όλες τις εκπομπές αφιερώνουμε ένα τραγούδι για τα κορίτσια της παρέας. Αλλά έρχεται ένα ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι από Pixel Axe, το οποίο αφιερώνω στα αγόρια, σε κάθε άνδρα ξεχωριστά. Καλή συνέχεια με τον Σωτήρη τον Βουτσέλα.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 20χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του, που έλαβε χάπια MDMA σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη, έχασε τις αισθήσεις της και έφυγε από τη ζωή. Ο 20χρονος θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Το πρωί η αστυνομία συνέλαβε 22χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο από το οποίο προμηθεύτηκαν τις ουσίες οι δύο νεαροί. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μέσω του Art News. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για το ενδεχόμενο πλημμυρών μετά τις καταστροφικές φωτιές του καλοκαιριού στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Η πρώτη φάση καθαρισμού φρεατίων και ρεμάτων κόστους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Δήμο Κασάνδρας και την Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής έχει ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση. Υπό έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο θάνατος 51χρονης στη Χαλκιδική κατά τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερακινή. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, η 51χρονη δεν επανήλθε. Φως στα κρυβιέτη αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Ποινή φυλάκισης ενός έτους μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως για επικίνδυνη σωματική βλάβη επιβλήθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης σε 25χρονο τρανς άτομο που χτύπησε με τούβλο 21χρονο μετά από επεισόδιο. Στο δικαστήριο κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας που τόνισε ότι είδε τον 21χρονο σοβαρά τραυματισμένο μετά την επίθεση, ενώ από την πλευρά του το τρανς άτομο σημείωσε ότι απειλήθηκε η ζωή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός με την αστυνομία της Γερμανίας να προχωρά στον αποκλεισμό του αεροδρομίου λόγω επείγοντος περιστατικού κατά τη διάρκεια πτήσης από Κέρκυρα για Νιρεμβέργη.
0: Καιρός για Sigma Office.
1: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
3: Παροδικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα φτάσει μόλις στους 9, στις Αίρες στους 16, στο Κλικισκέ στην Κατερίνη στους 17, στη Βέρεια στους 19 και στα Γιαννιτσά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 14 και στα Γρεβένα τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σήμερα, στις διεθνείς μεταφορές και logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς μεταφορές και logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.

Τι υπέροχη, τι εξαιρετική, τι μοναδική μέρα είναι αυτή σήμερα. Πρωτίστως καιρικά, διότι το ξέρετε ότι αυτός ο καιρός είναι ο αγαπημένος μου, λατρεύω βροχή, μου αρέσει το κρύο. Όταν οδηγώ βέβαια, όταν ταξιδεύω, αλλά και εδώ από το στούντιο του Status, μου αρέσει εξίσου πολύ αυτός ο καιρός. Και δευτερευόντως, επειδή είναι Τρίτη και 13. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι για κάποιον ο οποίος έχει ταξιδέψει αρκετές φορές, έχει ταξιδέψει πολλάκις Αθήνα, Θεσσαλονίκη με τον Βενιέρη, το Τρίτη και 13 είναι μια απλή υγιεινή βόλτα στη βροχή. Ναι, μην γελάς, λέω τι. Έχουμε συναντήσει αμμοθύελες, έχουμε ταξιδέψει με ηλεκτρικό που κανένας φορτιστής δεν μπορούσε να ξεκινήσει ό,τι και αν κάναμε είτε εμείς είτε η εξυπηρέτηση πελατών, οπότε καταλαβαίνετε ότι το Τρίτη και 13 δεν με αγγίζει καθόλου. Βεβαίως θα κάνουμε έναν πολύ ωραίο περίπατο, όχι στη βροχή, αλλά στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού, το οποίο μας έδωσε πολύ όμορφα, πολύ διαφορετικά, πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητα. Θα σχολιάσουμε τη συμφωνία η οποία υπεγράφει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα για εισαγωγή υβριδικών αυτοκινήτων. Και βεβαίως στο δεύτερο μισό της εκπομπής, με ανοιχτές τις γραμμές, θα συνομιλήσουμε, θα επικοινωνήσουμε με όλους εσάς, τους ακροατές του Status 107 και 7. Ο Λεοντής Μαχαιράς απέναντί μου ρυθμίζει ήχους, επιλέγει μουσικές. Ο Σωτήρης Βουτσελάς θα είναι μαζί σας για τα επόμενα 48 λεπτά μέχρι τις 5 εδώ από τη συχνότητα του Status 107 και 7 από το καθημερινό εν κινήσει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς, τους ακροατές του Στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και επειδή είναι αναμενόμενο έτσι μια βροχερή ημέρα να αντιμετωπίζουμε θέματα στο κυκλοφοριακό της πόλης, πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Καλά κάνεις έτσι και βάζεις λίγο πιο ήρεμη μουσική, γιατί ο περιφερειακός έχει αρκετά προβλήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Προς τα ανατολικά θα ξεκινήσει το πρόβλημα πριν από τα δύο νοσοκομεία και θα πάει έτσι προβληματική κίνηση μέχρι και το ύψος των Σικαιών, με μποτιγιαρισμένη. Προς τα δυτικά, από το ύψος του Γένεσης, θα δείτε μπροστά σας την ουρά, το πρόβλημα, και θα πάτε έτσι μέχρι και τη διασταύρωση για Πεύκα. Αρκετή κίνηση και μέσα στην πόλη στις βασικές οδικές αρτηρίες. Στη Μουδανιών πάει να δημιουργηθεί ένα θέμα με κατεύθυνση προς την πόλη. Να δούμε εκεί τι και πώς. Και βεβαίως χορηγός της κίνησης είναι η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις, Mercedes, Smart. Θα βρείτε και καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Επίσης θα μπορέσετε να κάνετε στο αυτοκίνητό σας, είτε αυτό είναι Mercedes είτε είναι Smart, εξειδικευμένο σέρβις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε αν μπείτε στο antoniadispavlaservice.gr.

Πάμε λοιπόν μέχρι το Παρίσι. Σήμερα θα κάνουμε έτσι μια αναφορά στα μοντέλα που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Αύριο θα προσπαθήσω να πάρω λίγο την εικόνα, την γεύση, τις εντυπώσεις από έναν συνάδελφο που νομίζω όλοι τον γνωρίζετε από το στράτη, τον Χατζηπαναγιώτου. Προσπάθησα να τον έχω σήμερα, αλλά είναι στο αεροπλάνο, επιστρέφει από το Παρίσι. Οπότε είπαμε αύριο να μιλήσουμε, να μου δώσει έτσι την αίσθηση που του δημιουργήθηκε από το φετινό σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι. Ένα σαλόνι όπου και πάλι κυριάρχησαν οι Κινέζοι, ήταν πολύ έντονη η παρουσία τους, υπήρξαν ακόμη και καινούργιες μάρκες, ναι, συνεχίζουν και υπάρχουν νέες μάρκες που δεν τις έχουμε δει ακόμα στην Ευρώπη, αλλά θα έρθουν και στην Ευρώπη, βεβαίως και στην χώρα μας. Οπότε λοιπόν οι Κινέζοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν για ακόμα μια φορά πάρα πολύ αισθητή την παρουσία τους. Για παράδειγμα, η premium μάρκα, το premium παρακλάδι θα έλεγα, τη Σανκάν, που θα το δούμε στις αρχές του 2027, εκεί περίπου την Άνοιξη όπως μαθαίνω, η Avatar ήταν μία από τις κινέζικες μάρκες οι οποίες έκαναν εντύπωση στο Παρίσι. Και βέβαια αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σημειώσουμε, ότι οι Κινέζοι έχουν αρχίσει να δημιουργούν πολύ γρήγορα premium μπράντες κάτω από την, από την μητρική εταιρεία. Η Zikri για παράδειγμα ανήκει στον όμιλο της Geely, η Avatar για την οποία σας είπα τώρα ανήκει στον όμιλο της Sankan. Βλέπουμε δηλαδή πολλές τέτοιες κινήσεις όπου τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Ιάπωνες άργησαν να τις κάνουν, τους πήραν αρκετά χρόνια για να τις κάνουν, οι Κινέζοι τις κάνουν πάρα πολύ γρήγορα.

Ο φίλος εδώ που ρωτάει Σουμπαρού, η Σουμπαρού τι? Κάντε λίγο πιο συγκεκριμένη την ερώτηση για να γίνει συγκεκριμένη και η απάντηση. Πάμε λοιπόν στα μοντέλα που ξεχώρισα εγώ από το σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι και δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από την Alfa Romeo Cuore Rosso. Από το όνομα και μόνο καταλαβαίνετε ότι επιτέλους η Alfa Romeo παρουσίασε ένα μοντέλο αντάξιο του ονόματός της, ένα μοντέλο που θα μας κάνει ξανά να αρχίσουμε να βλέπουμε προς την πλευρά της. Άλλωστε, Cuore Rosso, κόκκινη καρδιά, καταλαβαίνετε ότι θέλει να δώσει ακόμη περισσότερο έμφαση στο δημιούργημά της. Ένα δημιούργημα το οποίο βέβαια βρίσκεται ακόμα σε πρωτότυπη μορφή. Ελπίζουμε να μην είναι ένα από εκείνα τα πρωτότυπα της Alfa Romeo που ποτέ δεν βρήκανε το δρόμο προς την παραγωγή. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το δούμε και μάλιστα στο σχετικά κοντινό μέλλον να κυκλοφορεί στους δρόμους. Ο φίλος εδώ που ρωτάει για τη Subaru σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά, έχει ήδη τρία μοντέλα στην γκάμα των ηλεκτρικών της η Subaru. Πριν από περίπου 4-5 μήνες οδήγησα το Uncharted, το οποίο έχει να πει πράγματα, είναι δηλαδή Subaru. Στο σαλόν αυτοκίνητου στο Παρίσι είχε, όπως και στην Αθήνα, να το σημειώσουμε αυτό, το e-Outback, την ηλεκτρική έκδοση του Outback, ενώ περιμένουμε και ένα μοντέλο το οποίο θα είναι μικρότερο από το Uncharted. Το e-Outback δεν το έχω οδηγήσει, το Uncharted το είχα οδηγήσει για λίγο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, περιμένω κάποια στιγμή να το πάρω για δοκιμή.

Βεβαίως, το ένα από τα μοντέλα που ξεχώρισαν πραγματικά στο Παρίσι ήταν η αναβίωση του Ντεσεβό από την Citroën, βεβαίως. Οι παλαιότεροι θα το θυμάστε το Ντεσεβό. Είμαι σίγουρος πως είστε πολλοί εκεί έξω που το είχατε για δικό σας αυτοκίνητο, που το είχατε λατρέψει κυρίως για την ανάρτησή του. Ήταν ένα αυτοκίνητο μαγικό σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάρτηση. Ό,τι και αν το έκανες, καταλαβαίνετε, στο πλαίσιο της λογικής, αλλά της πιο προχωρημένης λογικής, οδηγικά, της πιο γρήγορης οδήγησης, αυτό κρατούσε πεισματικά και τους τέσσερις τροχούς σε επαφή με το έδαφος. Εδώ μια μικρή παρένθεση, θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια στιγμή 2002-2003, εκεί πάνω από το Μονακό, στις ειδικές του Τουρινή, οδηγώ την Renault Laguna, ολοκένουργια τότε Laguna, σε παρουσίαση, μια δίλητρη turbo Laguna. Μπροστά μου ένας τοπικός έτσι, προχωρημένης ηλικίας, με ένα Ντεσεβό, όπου ποτέ δεν κατάφερα να τον προσπεράσω. Και ενώ περίμενα, έλεγα τώρα θα φύγει από το δρόμο, τώρα θα σηκωθεί, τώρα θα του πάρει, αυτό το πράγμα να μην ξεκολλάει κανένας από τους τροχούς από τον δρόμο, παρά το γεγονός ότι πηγαίναμε αρκετά σβέλτα εκεί στο Τουρινί, ήταν το μαγικό στοιχείο του Ντεσεβό. Ένα στοιχείο το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί στην καινούργια γενιά του μοντέλου. Δεν μας έδωσε πληροφορίες αναλυτικές σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάρτηση η Citroën. Αντίθετα, μας έδωσε πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με τον κινητήρα. Καταλαβαίνετε ότι αναβίωση παλαιού ονόματος σε ισοδυναμεί με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι, γιατί το παρουσίασε ως concept η Citroën, θα βρει το δρόμο προς την παραγωγή, είναι δεδομένο, και μάλιστα στην μορφή που το είδαμε στο Παρίσι. Αν θέλετε να το δείτε, μπορείτε να μπείτε στο enkinis.gr, υπάρχουν εκεί αρκετές φωτογραφίες να δείτε το Ντεσεβό. Μοιάζει πάρα πολύ με το Ντεσεβό που όλοι γνωρίζαμε, αλλά σας είπαμε αμιγώς ηλεκτρικό και σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάρτηση. Είδομεν. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Citroën θέλει να το πουλάει στην Ευρώπη σε μια τιμή η οποία θα βρίσκεται στην περιοχή των 15.000 ευρώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Ένα αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικό με ένα πολύ βαρύ όνομα, το οποίο όμως θα είναι προσιτό, διότι 15.000 ευρώ, σας επαναλαμβάνω, τάξη μεγέθους, τώρα θα είναι 15,5, 16 ή 14,5, μένει να το δούμε, αλλά 15.000 ευρώ τάξη μεγέθους, χωρίς βεβαίως τις επιδοτήσεις που μπορεί να ισχύουν σε κάθε χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ καλό νούμερο με τα σημερινά δεδομένα. Εδώ να κάνουμε ένα διάλειμμα από την περιήγησή μας στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι και να σας πω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στις 17 και 18 Οκτωβρίου υπάρχουν η Omoda and JQ Hybrid Days εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν 17 και 18 Οκτωβρίου, ένα διήμερο αφιερωμένο στη νέα εποχή της υβριδικής και ηλεκτρικής οδήγησης που διοργανώνει η αντιπροσωπεία των Omoda και JQ εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Northern Star. Οι επισκέπτες λοιπόν θα μπορούν να οδηγήσουν 6 διαφορετικά μοντέλα, πολύ σημαντικό, 6 διαφορετικά μοντέλα υβριδικά παρακαλώ, και full υβριδικά και plug-in υβριδικά.
τον Ομόντα και Τζέικου και να μπουν στην κλήρωση για έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα Τζέικου 5 για 6 μήνες. Μήπως να δηλώσω κι εγώ συμμετοχή, μας παίρνει εμάς, μπορούμε, για να πάω να ρωτήσω. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε εγκαταστάσεις της Northern Star στην Πηλαία. Είναι εκείνο το πολύ μεγάλο, πολύ επιβλητικό κατάστημα στον κόμβο των K12 που ενώνει τη Μουδανιών με τον Περιφερειακό. Είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Όλα αυτά από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Πάμε μουσικά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της βόλτας μας στην έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανίας στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ
13: καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8+4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. 1, 2.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα στον Status 107 και 7. Με τις γραμμές να ανοίγουν για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες, πληροφορίες για το τι γίνεται, τι συμβαίνει εκεί έξω, στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς, στο 6908-357-800. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ακούμε.
1: Θυμήσατε τον Ντεσεβό.
0: Ναι, και εδώ ο φίλος ο Νίκ Πανάν που λέει έχουμε κιόλας Ντεσεβό. Έχουμε Ντεσεβό. Θα έχουμε δηλαδή στο πολύ άμεσο μέλλον. Ήσασταν ιδιοκτήτης. Ήσασταν ιδιοκτήτης Ντεσεβό.
1: 10 χρόνια το είχα.
0: Α.
1: Γύρισα την Ελλάδα 20 φορές.
0: Ήταν αμάξι, μαγικό. Ειδικά με την ανάρτηση μαγικό, που είχε, μαγικό. Ήταν μαγικό.
1: Μαγικό.
0: Θα
1: μια φορά ξέρετε τι έπαθα.
0: Για πείτε μου.
1: Αν έχετε χρόνο.
0: Λίγο σύντομα και θα το...
1: Είχα 5 άτομα μέσα και πήγα να ανεβώ την ανηφόρα της Καστουανιάς στο Βέρμιο.
0: Ναι.
1: Είχε βγει ξεβιδός και μία πολλαπλή και έμενε με τη μία. Και με έβγαλε όλη την ανηφόρα, δηλαδή με ένα άλογο. Όλη την Καστανιά και πήγα στη Θεσσαλονίκη με 90.
0: Ήτανε άμα. μαγικό αυτοκίνητο.
1: Χαιρετώ, γεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Νίκος εδώ λέει ότι έχει Ντεσεβό, δεν το κατάλαβα εγώ Νίκο, συγγνώμη, και το κινείς και καθημερινά. Όταν με το καλό θα έρθει το καινούριο και θα το πάρω για δοκιμή, θα έρθω να τα κάνουμε μια φωτογραφία παρέα το παρελθόν με το παρόν και λίγο μέλλον.

Ένα άλλο πολύ εντυπωσιακό πραγματικά κόνσεπτ, το οποίο επίσης ελπίζουμε ότι θα βρει το δρόμο του προς την παραγωγή, ήταν από την Peugeot το TAV16. Βεβαίως και αυτό σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, αλλά ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε δει σε εκείνο το εμβληματικό 205 TAV16, το αγωνιστικό παρακαλώ, του Group B, το οποίο είχε κερδίσει 2 φορές, αν θυμάμαι καλά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι στη δεκαετία του 80. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε η Renault με το πεντάρι το Turbo, όπου έβγαλε έτσι την αγωνιστική επανέκδοση από το πεντάρι η Renault, και φαίνεται ότι η Peugeot ζήλεψε και πολύ καλά έκανε και παρουσίασε ένα κόνσεπτ που, επαναλαμβάνω, ελπίζουμε πραγματικά να το δούμε σε παραγωγή. Αμιγώς ηλεκτρικό, θα μου πείτε, έστω και έτσι τουλάχιστον θα το βλέπουμε, θα το απολαμβάνουμε οπτικά, τώρα οδηγικά θα το δούμε. Ζήλεψε λοιπόν η Peugeot και έβγαλε το 205 TAV16.

Για τους λάτρεις της smart και κυρίως του γνήσιου, του πραγματικού smart, όπως εσείς οι ίδιοι το χαρακτηρίζετε όσοι έχετε ένα smart, το μικρό, το smart 2, η smart λοιπόν παρουσίασε στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι το smart at 2, αμιγώς ηλεκτρικό επίσης, αλλά ολόιδιο σε φιλοσοφία, πολύ κοντά σε σχεδίαση, με το smart που κυκλοφορείται πολύ εκεί έξω και το οποίο το θεωρείται ως ένα πραγματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κίνησης στην πόλη. Διότι η αλήθεια είναι ότι όταν επέστρεψε η Smart για κάποια χρόνια είχε σταματήσει την παραγωγή των αυτοκινήτων. Όταν επέστρεψε λοιπόν μας είχε παρουσιάσει το Smart at 3, το Smart at 5, θηριώδη μεγάλα αυτοκίνητα. Τώρα λοιπόν φαίνεται πως κατάλαβε ότι αν δεν υπάρξει ένα γνήσιο μικρό Smart, δύσκολα θα τα καταφέρει στον τομέα των πωλήσεων. No way, Jose. Και όταν λέμε γνήσιο μικρό smart εννοούμε μήκος μόλις 2,7 μέτρα για να καταλάβετε ότι είναι σχεδόν ίδιο σε όλα τα επίπεδα με το smart με το οποίο κυκλοφορείτε πολύ εκεί έξω και μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Από τα αυτοκίνητα για τα οποία σας μιλάω δεν μπαίνω στη διαδικασία να σας πω τεχνικά χαρακτηριστικά, μπαταρίες, αυτονομίες και όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα φύγει έτσι η εκπομπή και δεν θα καταφέρω στο τέλος να σας μιλήσω για τα αυτοκίνητα που θέλω. Yeah.

Let's do it. Η DS είχε επίσης ένα αρκετά εντυπωσιακό μοντέλο, το οποίο επίσης είναι σε μορφή concept, αλλά όπως όλα δείχνουν θα βρει το δρόμο του προς την παραγωγή, το F3 Fever. Σχεδιαστικά νομίζω ότι είναι ένα από τα αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, άλλωστε η DS το έχει απόλυτη ανάγκη να κάνει κάτι με το οποίο θα ξεχωρίσει. Το είχε ανέκαθεν στο DNA της, ήταν ανέκαθεν ένα από τα χαρακτηριστικά της. Επίσης το έχασε κάπου στην πορεία. Τώρα νομίζω ότι και με το DS7 το ολοκένουργιο που παρουσίασε, αλλά κυρίως με το DS F3 Ver, νομίζω πως αρχίζει και καταλαβαίνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει.

Αυτά σε ό,τι έχουν να κάνουν έτσι με τα αυτοκίνητα που κατάφεραν να ξεχωρίσει από την πρώτη μέρα του σαλονιού στο Παρίσι. Υπάρχει και συνέχεια αύριο. Όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Χατζηπαναγιώτου μαζί να μας δώσει έτσι μια αίσθηση από όσα είδε, από όσα έζησε.

ακριβώς, Νίκο, στο ίδιο ακριβώς χρώμα που έχεις το παλιό κλασικό ντεσεβό, ακριβώς το ίδιο χρώμα ήταν το μοντέλο, το καινούριο που παρουσίασαν οι Γάλλοι στο Παρίσι. Ακριβώς το ίδιο χρώμα όμως, μαγικό. Επίσης, ξέχασα να σας πω για το Moda 4 που παρουσιάστηκε στο Παρίσι. Νομίζω πως είναι το μοντέλο που θα αρχίσει να αλλάζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία των Κινέζων, της Omoda και της Τζαϊκού. Ένα αρκετά έτσι ρηξικέλευθο σχεδιαστικά αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο θα δούμε στην χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ωστόσο, εσείς αν θέλετε να δείτε αλλά και να οδηγήσετε τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά, τα plug-in υβριδικά μοντέλα της Omoda και Τζαϊκού, μπορείτε στις 17 και 18 Οκτωβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις της Northern Star. Βρίσκονται στην Πηλαία, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Μπορείτε να πάτε από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Παρασκευή και το Σάββατο, να δείτε τα υβριδικά μοντέλα της Omoda και Τζαϊκού, όπως σας είπα, να τα οδηγήσετε και να μπείτε σε έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου θα διεκδικήσετε τη χρήση ενός Τζαϊκού 5. Είναι ολοκένουργιο αυτοκίνητο, πριν από 2 εβδομάδες το οδήγησα εδώ στην Πανελλήνια παρουσίαση. Να διεκδικήσετε λοιπόν τη χρήση ενός Τζαϊκού 5 για 6 μήνες, παρακαλώ.

Μία ενημέρωση επίσης, αν συμβαίνει κάτι στην Μουδανιών με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, διότι έχει αυξηθεί το πρόβλημα το οποίο πλέον ξεκινάει από τη διασταύρωση για Θέρμη, κοντεύει να φτάσει στη διασταύρωση για Περιφερειακό, σε κάποιο σημείο μάλιστα θα σταματήσετε και τελείως. Μία ενημέρωση λοιπόν, αν έχει συμβεί κάτι εκεί στο σημείο. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Πάμε λίγο τώρα στη συμφωνία που υπεγράφει μόλις σήμερα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα για την εισαγωγή υβριδικών αυτοκινήτων, προφανώς από την Κίνα, στην Ευρώπη. I don't envy you. Σας είχαμε προειδεάσει, σας είχαμε ενημερώσει ότι υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να περιοριστεί ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός των υβριδικών αυτοκινήτων που έρχονται από την Κίνα. Παρένθεση, έχουν υπάρξει τα σχετικά μέτρα εκ μέρους της Ευρώπης για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Τώρα μπήκανε στο χάρτη, στο παιχνίδι, στο πρόβλημα αν θέλετε, και τα υβριδικά, κλείνει παρένθεση. Και οι εξελίξεις λοιπόν λένε ότι η συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα στις δύο πλευρές κάνει λόγο για ένα ταβάνι στις εισαγωγές κινέζικων υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα στην Ευρώπη, της τάξης των 350.000 ετησίως. Δύο παρατηρήσεις εκ μέρους μου. Πρώτον, δεν αποσαφηνίζει τι εννοεί υβριδικά. Εννοεί τα full υβριδικά? Εννοεί τα plug-in υβριδικά? Εννοεί τα range extender? Ή τα βάζει όλα στο ίδιο καλάθι και τα χαρακτηρίζει υβριδικά? Πρώτη παρατήρηση. Και δεύτερη παρατήρηση, επειδή αρκετές εταιρείες πια από την Κίνα έχουν αρχίσει και κατασκευάζουν, και μάλιστα πολλά από αυτά είναι ήδη σε λειτουργία, εργοστάσια στην Ευρώπη, τα μοντέλα, τα αυτοκίνητα, τα υβριδικά που θα κατασκευάζονται στα εργοστάσια επί ευρωπαϊκού εδάφους θα θεωρούνται ως εισαγωγή ή όχι? Δύο σημεία που μένουν να διευκρινιστούν, διότι καταλαβαίνετε ότι και τα δύο μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα, πολύ περισσότερο το δεύτερο, πώς θα αντιμετωπιστούν δηλαδή τα κινέζικα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται σε εργοστάσια εταιριών από την Κίνα στην Ευρώπη. Επί προσωπικού θεωρώ όλα αυτά ημίμετρα, καλά κάνουν και γίνονται συζητήσεις, καλά κάνουν και λαμβάνονται τέτοια είδους μέτρα, αλλά θεωρώ πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις ένα καθαρά ανταγωνιστικό θέμα, όπως είναι το εμπόριο των αυτοκινήτων, διότι εμπόριο είναι και αυτό. Θεωρώ λοιπόν πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις με τέτοια μέτρα. Θεωρώ πως αυτό που πρέπει να γίνει εκ μέρους της Ευρώπης είναι να αυξήσει τον ανταγωνισμό της. Με ποιον τρόπο θα τα καταφέρει, με ποιον τρόπο θα μπορέσουν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα να γίνουν πιο ανταγωνιστικά

ότι τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα εξακολουθούν και είναι καλύτερα σε σχέση με τα κινέζικα. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι οι τιμές όμως. Και σε μια Ευρώπη όπου σχεδόν το σύνολο των κρατών αντιμετωπίζει οικονομικό θέμα, αντιλαμβάνεστε πώς μπορούμε να αφήσουμε ως υποψήφοι αγοραστές πια την ποιότητα λίγο στην άκρη, όταν η τιμή είναι αισθητά χαμηλότερη. Και βεβαίως αυτό δεν ισχύει μόνο για τα αυτοκίνητα, ισχύει για όλα τα αγαθά, για όλες τις υπηρεσίες.

0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα, καλά λέω.
1: Λοιπόν, λες όλα τα ευρωπαϊκά είναι καλύτερα, έτσι, σχέση με τα κινέζικα, ας πούμε.
0: Η πλειονότητα.
1: Πλειονότητα. Συγκρίνεις τώρα όμως στην ίδια τιμή ή γενικά...
0: αυτό είπα. Ότι ποιοτικά είναι καλύτερα, αλλά τιμολογιακά είναι υψηλότερα.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν στέγει πολύ. Γιατί μα βάλεις ένα 50 χιλιάρικα ευρωπαϊκό και ένα κινέζικο στα 50 χιλιάρικα. Ποιο θεωρείς?
0: Το ευρωπαϊκό.
1: Το ευρωπαϊκό
0: είναι καλύτερο. Ναι, ναι, σαφώς.
1: Και έχει πιο πολλά, ας πούμε, από ότι το κινέζικο.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με ποιότητα, με αίσθηση, με εξοπλισμό, θα έχει περισσότερα το κινέζικο.
1: Θα σε ρωτήσω, τα κινέζικα θα έρθουν ποτέ στην αγορά με δίζελ και βενζίνη κινητήρες, έτσι, καθαρό αίμα?
0: Με δίζελ όχι. Ποτέ. Γιατί με αυτό? Βενζίνη υπάρχουν. Έχουν έρθει. Υπάρχουν μόνο βενζίνη. Ορίστε.
1: Οι Κινέζοι γιατί δεν βγάζουν δίζελ?
0: Γιατί πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Γι' αυτό.
1: Τίποτα,
0: Ναι, πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Εδώ βλέπετε ότι οι Ευρωπαίοι αφήνουν σιγά σιγά τον δίζελ. Οι Κινέζοι θα επιστρέψουν.
1: Πάει.
0: Και τώρα που το αναφέρεις, επειδή και εσύ είσαι πετρελοκίνητος όπως και εγώ, ήταν η πρώτη φορά που οδηγώντας ένα αμυγός ηλεκτρικό έκανα σαφώς περισσότερη οικονομία σε σχέση με πετρελοκίνητο. Έκαψα λιγότερα δηλαδή σε χρήματα, φορτίζοντας μόνο έξω.
1: Μόνο έξω. Σε ταχυφορτιστές.
0: Ήταν πιο οικονομικό από τον δίζελ.
1: Για να κάνεις 1000 χιλιόμετρα με ένα δίζελ θες γύρω στα 70 ευρώ με το ηλεκτρικό για να το φορτίσεις.
0: Πόσο θέλεις πια? 1000 χιλιόμετρα πόσο θέλεις πια?
1: 75 ευρώ.
0: Μπα.
1: Όχι, τώρα κρύβει, όχι. Μπα. Γύρω στο στάρικο τώρα είναι.
0: Βάλε κάτι παραπάνω.
1: Κοίταξε, όταν ήταν στα 1,60 περίπου, εγώ με 75 ευρώ με το οκτάβι έβγαζα 1000 χιλιόμετρα.
0: Έχει αρχίσει δυστυχώς το ρεύμα να γίνεται φθηνότερο από το πετρέλαιο.
1: Μιλάμε για έξω κύκλο, έτσι, εκτός πόλης.
0: Αφήστε, θα αλωτριωθούμε, θα χάσουμε τα πάντα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Δεν φεύγω, αρνούμε, δεν φεύγω. Θα μείνω να κάνω και το status,
2: και
0: το status update. Αυτά από εμένα για σήμερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107.7 Δελτίο Ειδήσεων στις 5 σε 3 λεπτά δηλαδή από τώρα με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και αμέσως μετά Λέο Ντις Μαχαιράς για ένα δίωρο μαζί σας. Εμείς κανονικά όπως κάθε μέρα, το τονίζω με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, η εκπομπή συνεχίζει και λέγεται εν κινήσει και θα παραμείνει εν κινήσει αύριο εκεί λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

Η ώρα είναι 5. Για κάθε ώρα, αλλαντικά πασιάς. Παριζάκι, πασιάς. Το καλύτερο για σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη και έχει ξεκινήσει να πλήττει τη χώρα μας και αναμένεται μέχρι αύριο να επηρεάσει μεγάλο μέρος της με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και τους θυελλώδεις ανέμους. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τη Χαλκιδική, μηνύματα από το 112 και κλειστά σχολεία αύριο σε Εύβοια και Σποράδες. Αναβλήθηκε εκ νέου για τις 20 Οκτωβρίου η δίκη του 45χρονου οδηγού στο αυτόφορο, ο οποίος είχε πέσει με το αυτοκίνητό του πάνω σε θαμώνες σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Έγινε άρση της κράτησής του με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Τα προηγούμενα 24 ώρα του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 20χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του που έλαβε χάπια MDMA σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη, έχασε τις αισθήσεις της και έφυγε από τη ζωή. Ο 20χρονος θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Νωρίτερα η αστυνομία συνέλαβε 22χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο από το οποίο προμηθεύτηκαν τις ουσίες οι δύο νεαροί. Ανωδική πορεία συνεχίζει να καταγράφει ο αερολιμένας Θεσσαλονίκης Μακεδονία, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται τον φετινό Σεπτέμβριο κατά 4,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών ανέρχεται σε 875.377 για το Σεπτέμβριο του 2026. Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο που θα εξασφαλίσει στα ασφαλιστικά ταμεία βιωσιμότητα μέσω νέων πόρων παρουσίασε ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς. Κεντρικό σημείο της πρότασης αποτελεί μεταφορά των κρατικών εγγυήσεων από τα φαντς στον ΕΦΚΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο την αξιοποίηση ακινήτων για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας με φθηνό ενίκιο.

0: Και περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση που προέκυψε πριν από μερικά λεπτά, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον Λευκό Οίκο να έχει ζητήσει την παρέτηση από την Kimberly Guilfoyle. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, μετά και τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δυσαρέσκεια του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπό της. Η εκπρόσωπος λοιπόν του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι έχει ζητηθεί η παρέτηση από την Kimberly Guilfoyle. Για τρίτη εβδομάδα συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση να εξελίσσεται σε σοβαρό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση Μακρόν. Παρότι η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι διαδηλώσεις υποχωρούν, η μεγάλη πορεία που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Παρίσι συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, αν και η συμμετοχή ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, με τον βροχερό καιρό να επηρεάζει την προσέλευση.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Παροδικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν έως και 5 εμποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει μόλις στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα φτάσει τους 9, στις Σέρρες στους 16, στο Κλικισκές στην Κατερίνη στους 17, στη Βέρεια στους 19 και στα Γιαννιτσά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα σκαρφαλώσει στους 14 και στα Γρεβενά στους 17 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Και πριν 3-4 ημέρες που είχα τον Χάρη Ρώμα εδώ πέρα, συζητήσαμε και για αυτό το τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος ο Χάρης σε ερμηνεία του Δημήτρη Μπάση. Γεια σου λοιπόν. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα το μεταδίδαμε λίγες ημέρες μετά για την Κίμπερλι.
1: Μη με κοιτάζεις, πώς να βρω εγώ τη λύση.
0: Επανήλθαμε.
1: Ό,τι περάσαμε τα σβήνια αυτό.
0: Κρατήσαμε ενός λεπτού υγείως ραδιόφωνο, γι' αυτό και μας χάσατε λίγο.
1: Είναι πικρό.

14 λεπτά μετά τις 5, εδώ είμαστε στον status και στους 107.7. Τιμ, κάτω. Αυτό ήταν. Από τη Heaven είναι, γι' αυτό είναι και έτσι το τραγούδι στο τέλος. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ. Είχαμε μία μικρή διακοπή, αλλά όλα καλά, το ξεπεράσαμε γι' αυτό. Όπως έχουμε ξεπεράσει κι άλλα τυχόν τέτοια προβλήματα. Έχουμε αρκετά θεματάκια έξω στους δρόμους, θα τα δούμε μαζί. Αν χρειαστεί θα μιλήσουμε και με τους φίλους μας, τους taxi drivers, τους μάγκες με τα μπλε, να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, το 2-3-15-13-000, 23-11-82-10-50 και φυσικά τα μηνύματά σας μέσω του Viber 6-908-357-800. Την αγάπη μου και την συμπαράστασή μου σε όλους εσάς που σας περιτριγυρίζει, σας ταλαιπωρεί η γνωστή ίωση που κυκλοφορεί συνήθως τέτοιον καιρό.

νύχτα. Σε στίχους της Έλενας Μάρα και μουσική του Κώστα Μιλιωτάκη από την ερμηνεία του Ηλία Βρετού, να μείνεις για πάντα εδώ. Φυσικά και θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, ήταν έτσι κι αλλιώς ο αγαπημένος της εδώ στην χώρα μας. Και όπως είπαμε, η πληροφορία που έχω εγώ είναι ότι ήδη σχηματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στα νυχτερινά καταστήματα της Αθήνας.

0: Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι το ήξερα από χθες. Αλλά είπα δεν θα πω τίποτα.
1: Τώρα μην αρχίζουμε και μπούμε σε διαδικασία. Το ήξερα και εγώ. Το ήξερα την ώρα που ήρθε η Kimberly Guilfoyle ότι κάποια στιγμή θα φύγει.
0: Άλλες πληροφορίες έχεις.
1: Τώρα εντάξει. Ας μην μπούμε σε αυτό το μήλο. Μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το μήλο. Ένα μικρό σχόλιο θα κάνω για τις μουσικές επιλογές. Αργυρό λες, αλλά με βρετό την αποχαιρετάς.
0: Με αρχή έγινε ο Μπάσης, μετά είναι ο Βρετός και έχω και Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Μάλιστα, τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μου. Ήρθα γιατί πραγματικά σαν κεραυνός εν εθρία δεν έπεσε έτσι το αίτημα που καταθέτει ο Λευκός οίκος προς την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, για να παραιτηθεί. Πριν από λίγο λέω ότι γνωστοποιήθηκε η είδηση αυτή δια της εκπροσώπου τύπου του Λευκού οίκου.
0: Και να πάμε να την ακούσουμε. Έχουμε από το BBC τον φυσικό ήχο από τις δηλώσεις της εκπροσώπου.
2: Do you know a timeline for that and also potentially who could be on the shortlist to replace her if he does?
3: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
1: Ζητήσαμε, λέει, από την πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε, όπως είπε, ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ήταν έτσι αυτή η λιτή αναφορά από την κυρία Κέιτι Ζακαράια, που είναι και η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Εικάζω, Λεοντή, βοήθησέ με αν το βλέπεις εκεί στο βίντεο, ότι μάλλον της τέθηκε ερώτημα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σίγουρα δεν μπορεί στα καλά καθούμενα να πήγε η κυρία Ζακαράια και να είπε ζητήσαμε.
0: Σαν τη δική μας την ενημέρωση κυβερνητικών συντακτών.
1: Ναι. Στο πλαίσιο ενημέρωσης κυβερνητικών εκπροσώπων, δημοσιογράφων που ασχολούνται με το κυβερνητικό ρεπορτάζ εκεί στην Αμερική. Οπότε λοιπόν είναι μια είδηση την οποία σε εισαγωγικά θα αποπεριμέναμε είτε από την πλευρά του Λευκού Οίκου είτε από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle. Δηλαδή ήταν έτσι ένα σούσουρο επικρατούσε. Φυσικά υπήρχαν δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου που καίγαν την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Μένει να δούμε τώρα, Λεοντή, πώς θα αντιδράσει η κυρία Guilfoyle. Είχαμε βέβαια μια ανακοίνωση.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θα δηλώσει την παραίτησή της, θα σηκωθεί να φύγει από τη χώρα μας.
1: Κάπως έτσι φανταζόμαστε ότι θα γίνει η διαδικασία, αλλά να το δούμε και επί του πρακτέου, γιατί μπορεί να πει και η ίδια της ξυλώστε με, δεν παρετούμε. Αυτά είναι δικά μου σενάρια, έτσι.
0: Ναι. Μισό λεπτό δώσε μου, αν είναι κάτι απ' έξω, παρακαλώ.
4: Ναι, μπορώ να μιλήσω για την κυρία Guilfoyle.
0: Θα τοποθετηθείτε επί του θέματος μετά τις διαφημίσεις. Τώρα να ακούσουμε λίγο τον κύριο Χατζινόπουλο.
1: Ναι, και έλεγα λοιπόν ότι μένει να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση από την κυρία Guilfoyle. Η λογική λέει ότι προφανώς και θα παραιτηθεί, έτσι θα δηλώσει την παραίτησή της, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος ή ποια θα αντικαταστήσει την θέση του πρέσβη, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Είχαμε λοιπόν, όπως έλεγα, τα δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου τις προηγούμενες ημέρες που κάναν λόγο για κάποιες υποθέσεις που αφορούσαν και κατά την περίοδο που δεν ήταν πρέσβυρα η κυρία Guilfoyle, αλλά αφήναν και σκιές και για την περίοδο που τώρα έτσι είναι στη θέση αυτή στην Αθήνα και στη χώρα μας. Οπότε λοιπόν υπήρξε και έντονη δυσαρέσκεια από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Το είδαμε και χτες και γνωστοποιήθηκε και σήμερα ευρύτερα στην Ελλάδα ότι εξετάζουμε, όπως είπε, το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί η κυρία Guilfoyle. Και τώρα λοιπόν βλέπουμε την Κέιτι Ζακαράια, την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, να γνωστοποιεί ότι ζητήσαμε, λέει, την παραίτηση της κυρίας Guilfoyle, και βέβαια προσθέτει και λέει ότι υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Τώρα είναι λίγο έτσι αυτή η αναφορά εμένα μου... Μου δημιουργεί την εξής σκέψη. Αφού υπήρξε πολύτιμο μέλος και της εύχεστε κάθε επιτυχία, γιατί ζητά την παραίτησή της? Δηλαδή, Okay, θα πω εγώ. Θα μπορούσε να το αποφύγει και ο Λευκός
0: Οίκος. Και στα τηλεοπτικά αυτό όταν τελειώνει η συνεργασία. Λένε, ρε παιδί μου, ήταν πολύτιμο μέλος, ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
1: Είναι
0: τελείως
1: διαφορετικό να τελειώσει η συνεργασία. Η μη τελής είναι η συνεργασία της κυρίας Guilfoyle με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί βλέπουμε ότι ζητείται η παραίτηση. Δεν ολοκληρώθηκε η θητεία της.
0: Εντάξει.
1: Είναι διαφορετικά πράγματα. Όπως και να έχει, στην ουσία της κατάστασης.
0: Αναμένουμε. Από την πόρτα κάθε σπιτιού δεν ξέρεις τι συμβαίνει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ό,τι βράζει σε μια κατσαρόλα δεν το ξέρει κανείς. Έτσι λέγανε οι παλιοί. Οπότε αυτό που μένει τώρα και αυτό που μετρά να κρατήσουμε εμείς είναι να δούμε την αντίδραση και ενδεχομένως έτσι και την επίσημη παραίτηση ή και όχι της κυρίας Γκυλφόιλ.
0: Μέχρι τις 6 θα έχει βγει και ανακοίνωση της Γκυλφόιλ.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Στο λέω.
1: Είναι πολύ πιθανό. Μένει να φανεί, κύριε Μαχερά. Να έρθουμε όμως και λίγο στα της κακοκαιρίας, έτσι, αν μου επιτρέπεις μισό λεπτό μόνο.
0: Να βάλουμε λίγη μουσική.
1: Ναι, βέβαια.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω.
0: Δύο κάτι, είναι δώρο.
1: Α, ναι. Με ποιον μιλώ?
0: Λεοντής Μαχαιρά στο όνομά μου.
1: Α, εντάξει, σας ακούω. Όλα τα πρωινά έχουν παρτίσει και τις δουλειές μας, τι θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Τα πρωινά, αν με ακούτε, είναι πρόβλημα, γιατί εγώ βγαίνω με σήμερα απογεύματα.
1: Αλλά πολλές φορές βγαίνετε και πρωινό.
0: Τις Κυριακές.
1: Α, μπράβο. Για να σκεφτείτε ότι ξεκινάω το ράδιο δίπλα μου από η ώρα 6.
0: Μέχρι μπράβο, κυρία.
1: Την αλήθεια, μέχρι ώρα 11.
0: Το βράδυ.
1: Το πρωί. Και μετά ξεκινάω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να ρωτήσω, ο Μάνος δεν ξαναβγαίνει?
0: Ο κύριος Τσιλιμίδης, ναι, έχει άδεια. Η ενημέρωση, ναι, που έχουμε από τα παραπολιτικά είναι ότι σε λίγες ημέρες θα είναι και πάλι στον αέρα.
1: Α, μάλιστα. Γιατί τα παραπολιτικά ξεκινάνε λίγο πιο μπροστά από εσάς. Το, ναι, πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί να τα ακούω.
0: Α, είδατε, κυρία μου, πότε από τις 5 ξεκινάτε την μετάδοση?
1: Τι γίνεται, για δύο πέφτω να κοιμηθώ, 5 αρχίζουν αυτά.
0: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητοί. Πάντως για τον κύριο Τσιλιμίδη, σε λίγες ημέρες θα είναι και πάλι στον αέρα. Σου βάζω τώρα μουσική και για το είναι κακοκαιρία. Και στις

0: αν δεν έχεις μία σακούλα πάνω στο κεφάλι σου ή καμιά ομπρέλα ή οτιδήποτε άλλο, καμιά κουκούλα, δύσκολα τα πράγματα. Και άμα έχεις πάει και κομμωτήριο, άστα να πάνε.
1: Και αν έχεις πάει και περιφερειακό να δεις, τα άστα
0: οχ,
1: να πάνε.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται αυτή την ώρα.
1: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, Λεοντίν.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι μποτιλιαρισμένος. Άρα θα μου πεις, θα πάμε, πάμε από τη Βούλγαρη. Όχι. Άρα θα μου πεις, θα πάμε από την λεωφορείο Γεωργικής Σχολής. Όχι. Θα μου πεις, θα πάμε υποθαλάσσια. Άμα έχετε κανένα καϊκάκι.
1: Έχει υποφόρο όμως.
0: Άρα ούτε και από εκεί. Άμα έχουμε τελεφερίκ, δεν έχουμε την υποδομή.
1: Ναι, ας μην ξύνουμε πληγές με τα τελεφερίκ και τις υποθαλάσσιες, ας τα αφήσουμε λίγο.
0: Αν ωστόσο έχετε drone το οποίο μπορεί να σας μεταφέρει, άνετα, το κάνετε μέσα σε 2-3 λεπτάκια. Ξεκινάμε λοιπόν στα σοβαρά. Από ύψος Τριανδρίας μέχρι και Γιαρετζίκη δυτικά και ανατολικά, από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών, έχουμε τρομερό μποτιλιάρισμα. Στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, από το ύψος των Κημητηρίων Ευόσμου μέχρι και κάτω, επαναλαμβάνω, μέχρι και κάτω στην πλατεία Βαρδαρίου, μιλάμε για όλο το κάθοδο, για όλη την κάθοδο, για όλο το ρεύμα καθόδου στην Μίκη Θοδωράκη, είναι μποτιλιαρισμένο. Πρόβλημα έχουμε από το ύψος, εκτός από εκεί, πρόβλημα έχουμε, για το μυαλό εννοώ, πρόβλημα έχουμε από το ύψος της Μοναστηρίου μέχρι και να φτάσετε στο πέταλο της Αριστοτέλου, στο ρεύμα προς ανατολικά. Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα και στην παραλιακή, το οποίο ξεκινάει από το One Salonica και φτάνει μέχρι τον Λευκό Πύργο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στην Μουδανιών, από το ύψος της Θέρμης μέχρι και τον Μαρμαρίδη. Η μισή Βούλγαρη, δηλαδή από το ξεκίνημά της μέχρι και να φτάσετε στο Ιπποκράτειο, είναι μποτιλιαρισμένη. Προβλήματα έχουμε και στην Εθνική Αντιστάσεως, λίγο μετά το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, μέχρι και να περάσετε την Πέτρου Συνδίκα λόγω και των εργασιών, που οι λωρίδες εκεί από 2-3 πόσες είναι γίνεται μία. Και αυτή την ώρα που μας γράφει ο φίλος ο Θεόφιλος, φανάρια Κορδελιού προς ανατολικά, γίνεται πανζουρλισμός. Εντάξει, δεν το συζητώ. Σήμερα η μέρα είναι, άστα να πάνε, πολυχρόνη. Γαβρίλ.
1: Ναι. Τώρα άντε να συνεχίσουμε μετά από αυτά τα ωραία. Δεν έμεινε δρόμος. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα πιο επιμέρους, ό,τι έχει να κάνει με την κακοκαιρία που επελάβνει. Έτσι, να πούμε, εννοείται ότι είναι ο καιρός του αυτός. Έτσι, παιδιά, είμαστε μέσα Οκτώβρη σχεδόν. Δύο μέρες μένουν ακόμη. Οπότε θα έχουμε και βροχούλες, θα έχουμε και μία πτώση της θερμοκρασίας. Είναι φυσιολογικά αυτά. Απλώς την ενημέρωση την κάνουμε έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες, οι οποίοι είτε πρόκειται να μετακινηθούν, αλλά είτε γενικότερα να έχουν μία εικόνα για τα καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι σε εξέλιξη στις περιοχές στις οποίες διαβίουν. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο από τα πιο σως, καθώς είχαμε μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Κυρίως όμως, όχι κυρίως, είχαμε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για τους πολίτες που ζουν στην Εύβοια, στα νησιά των Σποράδων, συγκεκριμένα σε Σκύρο, Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, όλο εκείνο το τμήμα. Δηλαδή, για να καταλάβετε στον χάρτη, από τις Σποράδες μέχρι και την Εύβοια, εκείνο το κομμάτι φαίνεται να είναι στον πυρήνα της κακοκαιρίας. Πριν λίγο εκδόθησαν μηνύματα, εστάλησαν μηνύματα από το 112 στους πολίτες εκείνης της περιοχής, τους ενημερώνουν για τα καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα έντονα προφανώς καιρικά φαινόμενα, και επίσης επισημαίνουν τα μηνύματα να αποφεύγουν τις μετακινήσεις οι οποίες είναι άσκοπες. Τώρα, στα πιο δικά μας εδώ, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια βροχόπτωση η οποία είναι έτσι μια ήσυχη βροχή, θα λέγαμε, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, είναι πυκνή, έτσι. Αν κάποιος, τέλος πάντων, δεν έχει ομπρέλα, προφανώς και θα βραχεί. Εδώ και αρκετή ώρα, Λεοντί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι σε εξέλιξη η βροχόπτωση. Όμως το θέμα ποιο είναι? Ότι τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα από το μεσημέρι και αυτήν την ώρα που διανύουμε μέχρι και αύριο το πρωί στη Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερη, πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή, και οι πολίτες οι οποίοι ζουν στις περιοχές της Χαλκιδικής, σε όλους τους δήμους εκεί, σε όλη την περιφερειακή ενότητα, να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, να σκέφτονται πριν προχωρήσουν σε κάποια άσκοπη μετακίνηση. Καλό θα είναι να είναι σε μέρη τα οποία, τέλος πάντων, δεν θα είναι εκτεθειμένοι στον καιρό. Αναμένουμε λοιπόν έντονες βροχοπτώσεις, πιο έντονες από αυτές τις οποίες τώρα ενδεχομένως να είναι σε εξέλιξη σε περιοχές της Χαλκιδικής, σύμφωνα πάντα φυσικά και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε πορτοκαλί συναγερμό η περιφερειακή ενότητα της Χαλκιδικής και πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνοια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνοια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνοια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot

0: τα αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
6: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50, πραλίνα με φυστικό βούτυρο, πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
8: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
9: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
10: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
3: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
11: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Ντούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
3: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
11: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Ντούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
3: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Status FM. Σταθμός στους 107.7.

μου έγραψε τώρα εδώ πέρα καλή ακροάτρια. Όποιος δεν φοράει γαλότσες να μείνει στο γραφείο. Έχουν μαζέψει πολύ νερό οι δρόμοι στο κέντρο. Καλό σας απόγευμα στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 5. Ο καιρός μας θα έχει κάνει μουσκεμά και η κατάσταση έξω στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη όπως και να το κάνεις.

Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, την αγάπη μου και την συμπαράστασή μου σε εσάς που ταλαιπωρήστε από ιώσεις, σε εσάς που έχετε πυρετό, σε εσάς που έχετε τον λαιμό σας, την μύτη σας, το στομάχι σας, τα πόδια σας. Η παραλιακή δεν έχει πρόβλημα αυτήν την ώρα, όσο τουλάχιστον βλέπω εδώ πέρα από τις κάμερες, ούτε η Μητροπόλεως, αλλά βρέχει αρκετά, ρίχνει αρκετό νεράκι έξω. Και τώρα που το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα τσουχτερό, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν την θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια κατάματα και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Τώρα θα μου πεις εσύ πώς να το κάνω, ρε συμμαχερά. Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπεροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι, χειμώνα καλοκαίρι.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος εδώ πέρα, στον περιφερειακό δυστυχώς οδηγεί βαραίων οχημάτων χωρίς μυαλό δυστυχώς, τρέχουν υπερβολικά με αυτόν τον καιρό και δεν υπολογίζουν το όριο του 50, μετά διπλώνουν και κλαίμε. Και λέμε τι κρίμα. Να έλεγα ότι έχεις άδικο. 40 χρόνια με ένσημα, όχι με λόγια, είμαι οδηγός επαγγελματίας στην Ελλάδα, Ευρώπη και Ασία. Ξέρετε ποτέ... Ποτέ μάλλον δεν μου έφταιγε ο δρόμος, όπου και όποιες συνθήκες οδήγησα, το μυαλό μας φταίει και η υπερβολική εγωπάθειά μας και πάνω απ' όλα η παιδεία μας. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Οι γραμμές ανοιχτές για μια ενημέρωση σας παρακαλώ, αν βρίσκεστε κάπου που έχει πρόβλημα, στο 2310 513 000.

0: Παρακαλώ.
1: Να πούμε και τα ωφέλη της δροσής. Πολλές καλλιέργειες, πολλά κυπευτικά τώρα που ποτίζονται.
0: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι να έχουμε λίγο προσοχή έξω.
1: Σίγουρα, βέβαια. Αλλά και τα ωφέλη είναι πάρα πολύ περισσότερα, γιατί λιγότερο κοστολόγιο, περισσότερη παραγωγή και καλύτερες τιμές. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που μας δίνει η βροχή και σε όλους μας. Τώρα, ναι. Στους δρόμους σίγουρα πρέπει να προσέχουμε για όνομα.
0: Και να μην το παίζουν όλοι κεραυνός Μακουίν έξω και ότι είναι πρωτοξάδερφα του, του Σουμάχερ, γιατί και εμείς που περπατάμε στα πεζοδρόμια δεν είμαστε
1: λοιπόν,
0: δικά τους θύματα.
1: Ήμουν μάλλον επαγγελματίας οδηγός πολλά χρόνια κι εγώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο οδηγός πάντα να λαμβάνει η φόρτη του και το οδόστρωμα.
0: Καλά τώρα.
1: Και τις συνθήκες και τις συμπεριφορές μπρος, πίσω και των υπολείπων.
0: Αλήθεια τώρα, στην ηλικία που έχετε φτάσει δεν έχετε βαρεθεί να λέτε τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά και που υπάρχει κακοκαιρία και να μην ακούει κανείς τίποτα και να μην αλλάζει κάτι σε αυτή τη χώρα?
1: Μα, όχι, ακούστε να σας πω κάτι. Σχέση με τις καιρικές συνθήκες. Όχι, δεν νομίζω να... Δεν θα αλλάξει, δεν αλλάζει αυτό. Σε όλες τις χώρες αυτούς βλέπουμε και χώρες όπως η Αμερική, οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορείς αυτά να τα ξεταράσεις ποτέ. Να το πω αλλιώς, να πω έναν κανόνα, πώς το λένε, της γης.
0: Για πείτε
1: το. Ο οποίος μας δημιουργεί πάντα προβλήματα και θα μας δημιουργεί σαΐ, γιατί η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν έχει πάρει τελική μορφή και δεν θα πάρει ποτέ.
2: Μάλιστα.
0: Μιας και είναι έτσι ο καιρός τώρα. Φύγε ρε εσύ εδώ, η Μάρτον. Μιας και είναι έτσι ο καιρός τώρα, σκέφτομαι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, να σας στείλω θέατρο. Όχι σήμερα. Να κάνουμε έναν διαγωνισμό για ένα θεατράκι. Τι λέτε?

0: ήξερα ότι θα συμφωνήσετε, γι' αυτό και το πρότεινα. Στο θέατρο Αριστοτέλειων θα σας στείλω. Υπέροχο το Αριστοτέλειων, πραγματικά δηλαδή όποιος δεν το έχει επισκεφθεί χάνει, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Είμαι η Δήμητρα Καλαφάτη.
0: Γεια σου Δήμητρα.
1: Και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που είχαμε για το θέατρο την Παρασκευή. Πήγαμε στο Radio City με την πρόσκληση και είδαμε την παράσταση με τον...
0: με το Χάρη Ρώμα.
1: Με το Χάρη Ρώμα. Ήταν εξαιρετική.
0: Την Παρασκευή πήγατε.
1: Και ψυχαγωγηθήκαμε. Γιατί είχε και πολύ γέλιο και είχε και πολύ ωραίο νόημα.
0: Είναι η αλήθεια αυτή. Την Παρασκευή πήγατε.
1: Ναι.
0: Πώς και
1: ναι.
0: Δεν συναντηθήκαμε.
1: Α, σοβαρά.
0: Εκεί ήμουνα.
1: Δεν έτυχε.
0: Άλλη φορά θα έχετε τα μάτια σας εκτός από τα ραδιόφωνά σας 107 και 7 ανοιχτά.
1: Κοίταξε, προηγούνται τα ραδιόφωνα γι' αυτό.
0: Εντάξει, θα σας κάνω σποτ, δεν γίνεται, είστε εξαιρετικοί. Λοιπόν,
1: okay.
0: Να είστε καλά,
1: γεια σας.
0: Να
1: είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, για αυτήν την Παρασκευή σας στέλνουμε αυτήν, ωραία. Σας στέλνουμε στο θέατρο Αριστοτέλειων. Δίνουμε από τώρα 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Βάλαρης. Για αυτή την Παρασκευή στις 9 το βράδυ γράφετε τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του σταθμού μας, εντελώς δωρεάν τα μηνύματα, στο 6908 357 800. Θέατρο κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Status FM.

0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε pause στην καθημερινότητα, αλλά μπορούμε να βρούμε λύσεις που θα την κάνουν πιο εύκολη. Έτσι και το ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών έρχεται ανανεωμένο για να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στις ανάγκες σας, όσο και στις ανάγκες της επιχείρησης. Γιατί εκεί θα βρείτε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για να εξυπηρετηθείτε εύκολα, άμεσα και online όλο το 24ωρο. Ακόμη θα συναντήσετε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris και εννοείται ταχύτατη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα. Στην οδό Τερτσέτη Πολυζωήδη 4 λοιπόν, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Θα πάω διακοπές σε λίγο. Όχι τώρα. Τώρα θα πάω στον 081. Εδώ πέρα. 081, 081, εδώ.
1: Ναι.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια. Γεια.
0: Τι κάνεις?
1: Γεια σας. Πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά λέμε.
1: Όλα καλά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, σας ακούω συνεχώς.
0: Να είσαι καλά ρε Δημήτρη, από πού μας ακούς τώρα, πού είσαι?
1: Τώρα είμαι στην Πηλαία, βρέχει λιγάκι, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγώ. Αλλά σταμάτησα πολύ λίγο γρήγορα δίπλα να σας πω γεια.
0: Και πολύ
1: είστε
0: καλά.
1: Είστε καταπληκτικοί. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
0: Να είσαι καλά ρε Δημήτρη. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 9 παρατέταρτο το αργότερο στο Θέατρο Αριστοτέλειων για να δεις την Κατερίνα Διδασκάλου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια διπλή πρόσκληση εγώ και η σύζυγός μου.
0: Φυσικά εννοείται. Μόνος θα σε στείλω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καταπληκτικοί. Μπράβο σας.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη. Καλό υπόλοιπο.
1: Τα λέμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

Έχουμε ανωδική πορεία στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται τον φετινό Σεπτέμβριο κατά 4,7%. Δηλαδή συν 39.000 επιβάτες σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

0: Η Αγγελική μου γράφει ότι μόνο αυτό μας έλειπε, λέει, με την βροχή, γιατί μου γράφει εδώ πέρα, Άνω Περαία δεν έχουμε ρεύμα. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που στην Περαία έχει διακοπή ρεύματος με άστατο καιρό. Έναν άστατο καιρό βάλε, ρε φίλε, πολύ ωραίο τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Παίρνω για τις προσκλήσεις, ισχύει?
0: Ισχύει, αλλά ισχύει στο Viber.
1: Α, γιατί δεν βάζετε από το τηλέφωνο που μου είναι πιο εύκολο, γιατί κινητό γενικά εγώ δεν έχω.
0: Γιατί τηλέφωνο θα δώσω αύριο.
1: Α, να το κάνουμε αύριο τότε.
0: Άμα σας βολεύει τέτοια ώρα.
1: Θα δω, εντάξει. Έγινε, είναι πιο εύκολο για μένα.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε.

0: Λοιπόν, να δώσουμε άλλη μία στο Viber και να πάμε με έναν άστατο καιρό. Βρες κάτι με άστατο, τέλος πάντων, να υπάρχει μέσα, για να σταματήσουμε το ξένο και μετά να πάμε σε ελληνικό, μετά τον νικητή. Νικητής, νικήτρια. Νικητής, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Εάν το σηκώσει, βέβαια, έτσι. Νάτος.
1: Ορίστε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, ρε Λεοντή.
0: Γιώργο, κλείς το ραδιόφωνο να μ' ακούσουμε μόνο από το κινητό.
1: Οκ, έγινε.
0: Γιατί στο τέλος θα
1: έγινε, εντάξει. Παρκάρα κιόλας δίπλα.
0: Μια χαρά, άρχοντας είσαι. Από πού μας ακούς?
1: Ακούω από Βέρεια.
0: Γεια σου, ρε. Άρε, τιμημένη Βέρεια. Έχει το ωραίο Ρεβανί.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εκεί πέρα.
1: Και όχι μόνο, και ωραία μέρη.
0: Καλά, σίγουρα, ναι.
1: Για ξενάγηση.
0: Για πες, γιατί έστειλες μήνυμα?
1: Έστειλα γιατί... για το θέατρο.
0: Μπράβο, ρε εσύ, Γιώργο. Λοιπόν, την Παρασκευή...
1: Γιατί άλλο.
0: Σωστά. Ναι. Την Παρασκευή στις 9 παρατέταρτο το αργότερο, ναι, να είσαι Αριστοτέλειον, διπλήν η πρόσκληση.
1: Οκ. Okay,
0: έγινε. Εντάξει. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς. Παλιό καιρό διάλεξες. Ωραίος ο παλιό καιρός. Πάμε έτσι, διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Άλλες δύο διπλές χρωστάω. Μέσω Viber θα γίνει. Αύριο θα δώσουμε τηλεφωνικά. Επιστρέφουμε. Ωραίο, ωραίο τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, μετά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Τη ζητήσαμε να παραιτηθεί, υπήρξε πολύτιμος στέλεχος της ομάδας και της ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Η αποπομπή της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή τύπο σε σχέση μεταξύ άλλων με τη μέχρι σήμερα θητεία της στη χώρα μας δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μία σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, αναφέρει σε δήλωσή του ο υπεύθυνος του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Τι θέση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις, διαρωτάται ο ίδιος. Την τουρκική απέτηση για προηγούμενη άδεια και συνεννόηση με την Άγκυρα όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ επανέφερε ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Ναυτικού Δικαίου, Μουσταφά Μπασκαρά, μιλώντας στο CNN Turk. Όπως αναφέρει το sigmalive.com, ο Μπασκαρά υποστήριξε ότι η διαδρομή του Great Sea Interconnector διέρχεται από περιοχές που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα και ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συγκατάθεσή της. Πίσω στα δικά μας, σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, η οποία έχει ξεκινήσει να πλήττει τη χώρα και αναμένεται μέχρι αύριο να επηρεάσει μεγάλο μέρος της, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και τους θυελλώδεις ανέμους. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τη Χαλκιδική, μηνύματα από το 112 και κλειστά σχολεία αύριο σε Εύβοια και Σποράδες. Αναβλήθηκε εκ νέου για τις 20 Οκτωβρίου η δίκη του 45χρονου οδηγού στο αυτόφορο, ο οποίος είχε πέσει με το αυτοκίνητό του πάνω σε θαμώνες σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Έγινε άρση της κράτησής του με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Τα προηγούμενα 24 ώρα του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Ανωδική πορεία συνεχίζει να καταγράφει ο αερολιμένας Θεσσαλονίκης-Μακεδονία, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται τον φετινό Σεπτέμβριο κατά 4,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών ανέρχεται σε 875.377 για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Καιρός για Sigma Office.
4: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Παροδικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν 4 έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από μόλις 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα φτάσει στους 9, στις Αίρες στους 16, στο Κλικισκές στην Κατερίνη στους 17, στη Βέρεια στους 19 και στα Γιαννιτσά θα σκαρφαλώσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία της Καστοριά θα φτάσει στους 14 και στα Γρεβένα τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
11: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: Ξέρετε πόσες τέτοιες τραγουδάρες έχει δημιουργήσει η Ευγενία η Ασλανίδη και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Καλό σας απόγευμα, εδώ είμαστε, επιστροφή στα 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Μόλι ο Ντις Μαχαιράς έως τις 7 θα είμαστε εδώ στον Στάτους 107.7 με τεμποδίων η κίνηση των οχημάτων έξω στους δρόμους. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον στο 2310-513000, 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας μέσω του Viber στο 6908-357-800. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος επόμενη. Το έχουμε.
1: Το έχουμε. Γιατί να μην το έχουμε. Τι δεν είναι.
2: Ορίστε.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις.
2: Καλά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε.
2: Τώρα μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο και επισκέφθηκα τη μητέρα μου.
0: Α, μπράβο. Βρέχει εκεί που είσαι, αν επιτρέπετε.
2: Στη γέφυρα.
0: Πάνω.
2: Από το πρωί βρέχει.
0: Πω, που κατάλαβα κι εσείς εκεί πέρα, μου σχεμα γίνατε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, την Παρασκευή παίρνεις ακόμη ένα και πας στο Γλάρο.
2: Το Γλάρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λοντί.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο να έχεις, καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε εδώ, είπα το πρώτο τελευταίο μισάωρο θα το πάω με βροχή.

0: Και ξαφνικά βλέπεις ένα μήνυμα από τον καλύτερο οδηγό ταξί στην Ελλάδα που λέει, μου λέει πελάτης, τι σύμπτωση όλα τα τραγούδια για βροχή είναι. Όλα τα τραγούδια για βροχή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα φίλε μου.
0: Χαίρετε.
1: Μάλλον καλησπέρα.
0: Δεν βαριέστε. Καλό να είναι και ό,τι να είναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία εκπομπή σου.
0: Χαμηλώστε απλά λίγο το ραδιόφωνο σας αν μπορείτε. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Μην ακουγόμαστε σαν συναυλία της Άντζελας Δημητρίου.
1: Έχουμε τέτοια ικανότητα.
0: Αμέ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Χαμηλώστε καλά λίγο το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, για πείτε.
1: Ένα πήρα να πω, τα συγχαρητήρια μου.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Ο σταθμός που είναι.
0: Ο σταθμός που βρίσκεται, οι εγκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Σαλαμίνος 5, στα Λαδάδικα. Εκεί που πουλάνε αυτό που θες, που έλεγε και το τραγούδι.
1: Τέλος πάντων, δεν το ξέρω.
0: Κάτω δεν ξέρετε τα Λαδάδικα του Μητροπάνου.
1: Σαλαμίνο το ξέρω.
0: Ναι, εκεί. Εκεί είμαστε. Εκεί. Να είστε καλά αγαπητέ, καλό υπόλοιπο να έχετε. Πάτα το. Έχω και Αντώνη Ρέμο με βροχή σε λίγο.

Έρχεται η βροχούλα, καλησπέρα Δημήτρη. Ωραία. Λεοντής, Στέλλα, Λεοντής. Δεν πας να με φωνάξεις και Γιώργο, δεν έχω θέμα. Το επίθετο κάποια στιγμή πρέπει να σας μάθω ότι είναι μαχαιράς, είναι στην λίγουσα. Και όχι μαχαίρας.

Κωνσταντίνα μου, η συνέντευξη έχει ανέβει στο site μας, το statusfm.gr είναι, για την συνέντευξη που κάναμε χθες με τον Παναγιώτατο. statusfm.gr, αν πατήσεις το YouTube statusfm θα σου βγάλει το κανάλι μας. Πάμε για το δεύτερο, όχι δεύτερο, συγγνώμη, τι δεύτερο λέω. Ένα, δύο, τρίτο, στον τέταρτο. Εν τω μεταξύ μόνο άντρες κερδίσατε. Δημήτρης, Γιώργος και Κωνσταντίνος.

0: Για πάμε εδώ. Το έχουμε, βάλει και χαλάκι από κάτω. Θα χρειαστεί να το κλείσω.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Γεια χαρά.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Δεν είσαι άρρωστη?
1: Όχι, αλλά είμαι, εργάζομαι.
0: Α, κάνει να πεις πού?
1: Στο πανεπιστήμιο είμαι αυτή τη στιγμή και έχω διάλειμμα και λίγο βιάζομαι, γι' αυτό το λέω.
0: Α, συγγνώμη. Καθηγήτρια να φανταστώ, δεν είσαι μαθήτρια?
1: Όχι, όχι.
0: Εργάζεται, μου είπε η γυναίκα. Ναι, συγγνώμη. Ωραία. Μαρία, άκου, για να μην φάμε καμιά πουσία, την Παρασκευή στις 9 παρατέταρτο το αργότερο στο θέατρο Αριστοτέλειων για τον Γλάρο του Τσέχοφ.
1: Α, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Για χαρά.
0: Γεια, γεια. Κοίτα να δεις, μπράβο, και τα πανεπιστήμια στάτους 107 και 7 ακούνε. Έπαθα πλάκα τώρα. Βάλε άλλη μια βροχή. Όχι αυτό. Αυτό θα βάλεις. Έτσι. Ωραίο ρε φίλε. Τι τραγουδάρες παίζουμε σήμερα ρε. Τι τραγουδάρες παίζουμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Κωνσταντίνος και η Μαρία, αυτά τα τέσσερα σπάνια ονόματα, κερδίσανε από μια διπλή πρόσκληση.

0: Όταν τα έλεγα εγώ, με λέγανε ότι δεν γνωρίζω και να μην μιλώ. Αλλά είπα, λίγο μετά τις 6 έρχεται η ανακοίνωση, η τοποθέτηση, η γραπτή δήλωση, η, όπως και να τη χαρακτηρίσεις, δήλωση της κυρίας Γκίλφοιλ, μετά και την παραίτηση που ζήτησε ο Λευκός Οίκος.
1: Δεν θέλω να στο χαλάσω.
0: Μη μου το χαλάς, το φτιάξα τόσο ωραίο, συνέχισε.
1: Είπες έως και τις 6 τα λόγια σου, θα έχουμε την παρέτηση της κυρίας Γκίλφοιλ. Βεβαίως, της κυρίας Γκίλφοιλ. Είναι 6 και 27 και ακόμη δεν έχει παραιτηθεί η κυρία Γκίλφοιλ.
0: Αλήθεια λες. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, είχαμε την πρώτη αντίδραση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, της κυρίας Γκίλφοιλ, μετά και την παραίτησή της που ζητά ο Λευκός Οίκος. Γνωστοποιήθηκε λίγο πριν αυτή η είδηση, λέοντι. Να πούμε ότι η κυρία Γκίλφοιλ προέβη σε μια έτσι μακροσκελή επισήμανση. Και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι καταγγελίες σε βάρος της, θα ξεκινήσω πρώτα από εκεί, οι καταγγελίες σε βάρος, γιατί αυτές φαίνεται να οδήγησαν σε αυτή την τακτική, σε αυτή την προτροπή της, του Λευκού Οίκου. Οι καταγγελίες λοιπόν, λέει η κυρία Γκίλφοιλ, σε βάρος της είναι ψευδείς όλες, όπως αναφέρει, και μάλιστα λέει θα εργαστεί στεναρά έτσι ώστε να υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της. Και έρχομαι βέβαια και στα της χώρας μας. Αναφέρει η ίδια ότι το να υπηρετήσει ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Αναφέρει. Θα είμαι, λέει, για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Είναι ακριβώς τα λόγια της κυρίας Γκίλφοιλ, γιατί λέει εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπεί τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Βλέπουμε ότι η δήλωση αυτή έτσι έχει έναν έντονο συναισθηματισμό, θα πω εγώ, και μια πολύ, πολύ ωραία αναφορά στη χώρα μας πέρα από τα υπόλοιπα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αρκετό παρασκήνιο, Λεοντία. Από την πρώτη μέρα της θητείας μου ως πρέσβυρας, λέει η κυρία Γκίλφοιλ, εργάστηκα ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα πρώτα η Αμερική του Πρόεδρου Τραμπ να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να εξασφαλίσω ουσιαστικές επιτυχίες για τον αμερικανικό λαό. Και συνεχίζει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη, ξαναλέω, η ανάρτηση, η, τέλος πάντων, ανακοίνωση που έβγαλε η δήλωσή της για το κομμάτι των καταγγελιών. Σας είπα πριν ότι δηλώνει ότι είναι ψευδής και σκοπεύει να υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της. Έχω αφιερώσει, λέει, την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορείς να καθορίσουν την εικόνα της επιδεκαετίας προσφοράς μου στον δημόσιο βίο.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Μπαμπά το οδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
5: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
6: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
9: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Να σε καλά Παναγιώτη. Θάμπωσε ο Χρυσός, τα μάθατε?
1: Υπήρξε πτώση του τζίρου στα κοσμηματοπολία κατά 15%.

Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό, δυτικά και ανατολικά. Καλύτερη κατάσταση στο κέντρο. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσεις ρεύμα προς ανατολικά στην Μοναστηρίου.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βεβαίωση προστήμων από την Δημοτική Αστυνομία σε αρκετούς οδηγούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για υπεραστυνόμευση και για πρόστιμα που πέφτουν βροχή. Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Δημοτικής Αρχής, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να υπερασπίζεται τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας, προειδοποιώντας πως εάν δεν υπάρχει αστυνόμευση για διπλοπαρκαρισμένα, η πόλη θα μετατραπεί σε ζούγκλα με συνεχή μποτιλιαρίσματα σε κεντρικούς άξονες.

0: Θα μπορούσε το συγκεκριμένο τραγούδι να το αφιερώσει ο Ντόναλντ στην Γκιλφόιλ.
1: Ναι, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ναι, γιατί τώρα να ξανάρθει η Γκιλφόιλ στη θέση αυτή δύσκολα.
0: Ρε, μήπως δεν φύγει τελικά.
1: Τώρα...
0: Επειδή ζήτησε την παρέτησή της ο Τραμπ. Δεν την κάνω δεκτή, δεν τη θέλω, δεν τη δίνω.
1: Θα την απολύσει μετά.
0: Θα πάρει και αποζημίωση.
1: Τα κουμάντα είναι αλωνών.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Λοιπόν,
0: δώσε μου μισό λεπτό. Μήπως έχουμε κάτι απ' έξω, γιατί περιμένει ο άνθρωπος. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι ο άνθρωπος.
0: Ποιος είσαι εσύ, άνθρωπε?
2: Υψηλή.
0: Α, ο έωτας.
2: Λοιπόν, άκου τώρα. Λέω ότι ακούω το τραγούδι που παίζεις τώρα.
0: Ναι.
2: Και ακούω το στήλα για την Κυλφόρη και οδηγάω.
0: Και με σκέφτεσαι.
2: Σκέφτομαι ότι διάβασα την πληροφορία ότι αυτό το τραγούδι ο Καρβέλας το έγραψε για την κόρη του. Γιατί περισσότερο όταν ακούμε τα τραγούδια και κυρίως το στίχο λέμε ότι είναι κάτι ερωτικό, έτσι. Χωρίσαμε και φτάκες, αγαπώ και γύρνα πίσω. Και όμως αυτό το τραγούδι το έγραψε για την κόρη του, η οποία είναι στην Αμερική όπως ξέρουμε όλοι. Και επίσης να στείλουμε και πολλά φιλιά και χαιρετισμούς σε έναν που στεναχωρήθηκε περισσότερο για την Γκιλφόιλ. Ποιος είναι αυτός?
0: Στον Κωνσταντίνο. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Καθημερινά 11 με 1 ακούτε τα ΔΕΦ εδώ στον Στάτους 107 και 7. Κάτσε, περίμενε. Εδώ.
1: Ναι.
0: Άμα μάθει ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός το τι συνέβη, αυτό θα χορέψει.
1: Ναι. Ένα σχόλιο, τώρα θα γελάσει, Έφη, δεν πειράζει, αυτό θέλω, συγγνώμη δηλαδή, μας φύρει η παφή του να μας πει για τον Καρβέλα που το τραγούδι αυτό το έγραψε για την κόρη του.
0: Γιατί?
1: Πολύ ελεύθερο χρόνο έχει.
0: Η γυναίκα σου λέει ότι οδηγούσε. Λογικά κάπου θα πήγαινε, κάπου θα έφευγε για να πάει.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Είναι.
1: Εκτός αν έκανε το τετράγωνο. Λοιπόν...
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ήρθα για να πω λίγο να δώσουμε την πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Α,
1: ναι, δεν ήρθα τυχαία.
0: Ναι.
1: Είχαμε λοιπόν έτσι, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη, το λέγατε εκεί στην κερασιά. Ναι. Έτσι, το λακωνίζει στη φιλοσοφία και για τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε λοιπόν ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μας η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά έβγαινε με το γιο μου. Αυτό είπε.
0: Οπα.
1: Και τώρα έρχεται το καλό.
0: Τι παρατραγούδο ήταν αυτό?
1: Έκανε, λέει, καλή δουλειά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
0: Στο γιο της?
1: Όχι.
0: Στο γιο του?
1: Όχι. Ού.
0: Α, εδώ στην Ελλάδα.
1: Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε. Τελεία. Παράγραφος.

Όλα αλλάζουν που λέει και η Ευσταθία. Εγώ κάπου εδώ ωστόσο θα σας αποχαιρετήσω, γιατί είναι η σειρά του Κώστα Μπαρμπαγιάννη να εισβάλλει στις εγκαταστάσεις του στάτους. Με την ευχή να τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 2 με το status update. Και προσοχή στους δρόμους. Καλή σας συνέχεια.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Πρώτη δημόσια αντίδραση μετά την απέτηση του Λευκού Οίκου για την παρέτησή της εξέδωσε Kimberly Guilfoyle, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και υπερασπιζόμενη τα πεπραγμένα της στην Αμερικανική Πρεσβεία. Το να υπηρετήσω ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Οι καταγγελίες είναι ψευδείς, διαμήνυσε η Kimberly Guilfoyle. Δεν ήταν ποτέ μέλος οικογένειάς μου, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάσαμε, δήλωσε πριν λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η αποπομπή της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή τύπο δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, ανέφερε νωρίτερα σε δήλωσή του ο υπεύθυνος τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος. Τι θέση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις, διερωτάται ο ίδιος. Την τουρκική απέτηση για προηγούμενη άδεια και συνεννόηση με την Άγκυρα όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ επανέφερε ο Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Ναυτικού Δικαίου, Μουσταφά Μπασκαρά, μιλώντας στο CNN Turk. Ο Μπασκαρά υποστήριξε ότι η διαδρομή του Great Sea Interconnector διέρχεται από περιοχές που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα και ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συγκατάθεσή της. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης η νεκροτομή της 51χρονης που πήγε για αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής και έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο θάνατός της αποδίδεται σε πολλαπλές κακώσεις του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης. Επελάβνει αυτή την ώρα η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική, κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και θυελλώδεις άνεμοι. Μηνύματα από το 112 και κλειστά σχολεία αύριο σε Εύβοια και Σποράδες με τηλεκπαίδευση μαθήματα σε νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων λόγω της κακοκαιρίας. Τη δυνατότητα χορήγησης έως 8 δόσεων φαρμάκου για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους 43.500 ήδη ενταγμένους δικαιούχους διασφαλίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαβιδάκη. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ανέφερε ότι επανακοινεί το πρόγραμμα Προλαμβάνω και για τον καρκίνο του μαστού με δωρεάν μαστογραφίες για 2,4 εκατομμύρια γυναίκες, ενώ από τον Νοέμβριο αναμένεται να αρχίσουν νέες προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Παροδικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει μόλις στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρο θα φτάσει τους 9, στις Σέρες στους 16, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 17, στη Βέρεια στους 19 και στα Γιάννητσά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα σκαρφαλώσει στους 14 και στα Γρεβένα στους 17 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Έσεξ Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
8: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προστατική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
2: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
9: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
2: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
9: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
2: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
10: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronica ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

0: Ντάκο.
1: Εγώ θα αλλάξω τον κόσμο.
0: Εσύ θα τον αλλάξεις.
1: Ο Καζαντζάκης λέει εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο. Και αν δεν αλλάξει ο κόσμος, εσύ θα θες. Ο
0: Καζαντζάκης καλά τα λέγει, αλλά πού να τον βρούμε τώρα να μας πει τι κάνουμε τώρα. Για τότε μια χαρά ήταν αυτό. Τώρα τι γίνεται. Μιλτάκο μου. Καλησπερούδια, καλώς ανταμώσαμε. Λέει ο Χατζινόπουλος, πρέπει να βρέχει, λέει, εδώ και 4 ώρες. Παραπάνω βρέχει. Παραπάνω από 4 ώρες συνεχόμενη βροχή. Καλησπερούδια, καλώς ανταμώσαμε στο 13 και 3η. 3η και 13. Προληπτικός δεν είσαι. Α, λέω μήπως είσαι, γιατί μας έχουν φλωμώσει τον εγκέφαλο. Αμερικανιά είναι αυτό, να ξέρεις, με το 3η και 13. Ξεκίνησα από κάπου, σαν να ήταν μια καταστροφική μέρα και λίγο το Βυζάντιο πέφτει μέσα. Έχουμε και τις δικές μας τις φοβίες. Κανονική μέρα σήμερα, βροχερή βέβαια. Από τη μια κάνει καλό, από την άλλη κάνει κακό. Εμένα μ' αρέσει η βροχή, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μ' αρέσει, αλλά όχι να δουλεύω. Μ' αρέσει να μην ταλαιπωρούμε, ας πούμε. Έτσι, μ' αρέσει να είσαι τώρα στο στούντιο και να βρέχει έξω. Είναι εμπνευστικό, η αλήθεια είναι. Καλησπερούδια στα πρώτα μηνύματα. Ακούτε Στάτους 107.7, η ώρα που περιμένατε. Και για την Κιλφόη θα πούμε. Βέβαια. Θα πούμε, ναι. Δεν ξέρω να σου πω τι να σου πω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Απλά αυτά τα οποία διαβάζω και αυτά τα οποία ακούω από τον έναν και τον άλλο δημοσιογράφο. Άκουσα και τον. Πώς το λένε τον μεγάλο δημοσιογράφο αυτό με τις τρίχες στο χέρι μου, ρε. Πώς το λένε τον. Τον ξεχνάω συνέχεια. Που δίνει και 10 χιλιάρια κάθε μέρα σε ένα τυχερό. Αυτός, ωραίος. Εκεί που μιλάει και κάτι στενάχωρος, πετάει και να πάμε για την κλήρωση και τα ισορροπία, ας πούμε. Ευαγγελάτος, Ευαγγελινός, Ευαγγελάτος. Αυτός έλεγε για την Κιλφόη. Άκουσα λίγο έτσι από εδώ και από εκεί και βέβαια το πρωί που άκουγα τους δημοσιογράφους. Άκουσα αρκετά πράγματα τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλάξαμε ατζέντα τελείως το θέμα με όλα τα άλλα που συζητούσαμε. Είναι η Κιλφόη στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Τώρα τι ακριβώς έχει κάνει, ρώτησα από εδώ, ρώτησα από εκεί. Κάτι μου είπανε, κάτι λεφτά πήρε, κάτι τέτοια έκανε. Καλά, όλοι λεφτά παίρνουν, ρε φίλε. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, για παράδειγμα, ακριβώς τι είπε, αλλά αφού δυσαρεστήθηκε ο Τραμπ, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και πολύ γρήγορα γίνανε, το είπε και ο Ευαγγελάτος, πολύ γρήγορα γίνανε τα πράγματα. Άρα, λέει αυτός, εγώ δεν μπορώ, δεν είμαστε δικαστές. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, όχι, δεν είμαστε δικαστές, αλλά θα θέλαμε, ας πούμε. Αλλά αφού έγιναν πολύ γρήγορα τα πράγματα και συμφώνησε ο Τραμπ, εμείς τι λόγος μας πέφτει, αυτοί άλλωστε ξέρουν. Κρίμα πάντως, εγώ τη λυπήθηκα και πιο πολύ λυπήθηκα γιατί έδινε λίγο ζωή, ας πούμε. Πήγαινε κανένα ρέμο, κανένα τέτοιο, κανένα αργυρό, κανένα, πώς το λένε τους άλλους, δεν τους ξέρω τα καλά τα παιδιά. Είχε μια, ρε παιδί μου, μια γκλαμουριά την είχε. Γέμιζε λίγο τα μαγαζιά. Κάτι θα μπορούσε να δώσει και αυτή, ας πούμε, στην αγορά. Αλλά τελικά δεν είναι. Άμα δεν σε γουστάρει ο Τραμπ, γι' αυτό εγώ σας το λέω άλλη φορά, δεν πρόκειται να ξαναπώ άσχημη κουβέντα για τον Τραμπ. Γυρίσει ξαφνικά, με κοιτάξει. Ξανά με κοιτάξει, άβυστο θα είναι. Οπότε λέω να το μαζέψω λιγάκι. Καλό ανθρωπάκι. Καλό ανθρωπάκι. Ο μέντορας μου μόλις εμφανίστηκε. Κάνω εγώ το τέτοιο εδώ πέρα, την πρακτική μου τώρα, καταλαβαίνετε. Και όσο να είναι, με βοηθάνε κιόλας. Άκουγα το πρωί το Βενιέρη, τον κύριο Βενιέρη. Άκουγα τον κύριο Βενιέρη, ο οποίος έκανε μια ανάλυση. Η μηνιόρια γκούρια από Μίσκο. Μην γελάτε, κύριε Βενιέρη.
2: Το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι. Η μεσημέρι. Πιο ωραίες είναι εκπομπές το μεσημέρι.
2: Ναι, γιατί δεν είναι η Βιργινία.
0: Το πρωί, όταν δεν μπορεί να σε καταλάβει η Βιργινία, αγχώνομαι κι εγώ. Το πρωί προσπαθούσε να εξηγήσει ότι είσαι δημοκρατικός και ο Κασιδιάρης. Τι έκανε, ρε φίλε. Κασιδιάρη.
2: Δεν είπα ότι είναι Κασιδιάρης δημοκρατικός. Όχι. Εγώ είμαι δημοκρατικός.
0: Ναι, εσύ. Δεν μπορεί να το καταλάβει η Βιργινία. Ναι. Και λέει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Άμα είναι ο άλλος τόσο χάπατο, ας πούμε, και σου λέει, πάνε σου λέει. Εγώ δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο.
2: Τι τραβάω κι εγώ.
0: Σε καταλαβαίνω.
2: Τι κατάλαβε για την Κιλφόιλ, γι' αυτό πήγα μέσα.
0: Δεν κατάλαβα. Ρωτάω τον Χατζινόπουλο. Ρώτησα τον Χατζινόπουλο. Μου λέει, εγώ νομίζω ότι η δουλειά του διπλωμάτη είναι αυτή που κάνει η Κιλφόη. Δηλαδή το ότι βοηθάει κάποιους Αμερικάνους, ας πούμε, επιχειρηματίες να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα για να έχει και Ελλάδα όφελος και Αμερική όφελος. Αυτό σημαίνει διπλωματία για μένα. Σε απλά ελληνικά.
2: Εντάξει, αυτό το κάνουν άλλοι, δεν το κάνει πρέσβυρα.
0: Γιατί?
2: Η πρέσβυρα κάνει κανονικά άλλα πράγματα. Αυτή κατηγορείται για άλλα πράγματα.
0: Ναι, κατηγορείται ότι από ιδιώτες πληρώθηκε, έτσι. Μπράβο, μου είπε ο Χατζινόπουλος.
2: Υπάρχει πρώτον μια επώνυμη καταγγελία ενός, ναι, επιχειρηματία υποστηριχτή του Τραμπ.
0: Του Τραμπ. Χρόνια. Ναι.
2: Ο οποίος βέβαια και αυτός μαμουλούχος ήθελε να δώσει λεφτά στην Κιλφόιλ.
0: Ωραία.
2: Δεν είχε σχέση με την ιδιότητά της ως πρέσβυρας αυτό. Έχει να κάνει με τα δικά τους.
0: Ναι.
2: Έδωσε, λέει, λεφτά. 100.000, γιατί πολύ φθηνή, ρε φίλε.
0: Λίγα λεφτά.
2: 100.000 τώρα. Τι είναι 100.000 τώρα.
0: 200 είπε, πήρε τα 50% και τα άλλα 150%.
2: Λοιπόν, αυτός λέει, κατήγγειλε ότι της έδωσα χρήματα. Υπάρχει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει η κατάθεση, υπάρχει συναλλαγή. Έγινε δηλαδή. Η ίδια βέβαια υποστηρίζει ότι αυτά είναι ένα υπόλοιπο από κάτι συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρήχε στο παρελθόν.
0: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διπλωματικές.
2: Ναι, πρόσεξε. Ναι. Να πούμε κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτές είναι καταγγελίες. Ναι. Θα ακολουθήσει έρευνα και μετά θα αποδειχθεί αν στέκουν ή όχι. Έτσι.
0: Ή θα ξεχαστεί το θέμα και δεν το συζητήσουμε ποτέ.
2: Κανείς δεν ξέρει. Ναι. Άμα δουν ότι πίσω κρύβονται πολλά και διάφορα.
0: Γιατί εγώ μόλις είπε ο Κατσινόπουλος ότι πήρε τις 50.000, ρώτησα, ήταν με ΦΠΑ. Δηλαδή
2: δεν
0: μέχρι...
2: έχουν ΦΠΑ στην Αμερική.
0: Α, δεν έχουν.
2: Έχουν άλλο καθεστώς φορολόγησης.
0: Πώς λοιπόν... τα βρίσκεις όλα και
2: όχι, δεν έχουν ακριβώς ΦΠΑ, έχουν κάτι άλλο.
0: Ναι, αυτό
2: η
0: το
2: κάθε,
0: άλλο.
2: Η κάθε, η κάθε πολιτεία έχει τα δικά της.
0: Για να δώσεις 50.000 δολάρια, ναι, πρέπει να έχεις μια εταιρεία και να παρέχεις κάτι.
2: Δηλαδή... Α, αυτό εννοείς. Άμα έγινε κάποια συνέντευξη. Δεν ξέρω. Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς τώρα, άμα πάμε να αγοράσουμε για παράδειγμα μια κουνουπιέρα. Θα πάμε στο Φώτη, ας πούμε. Μας πει ο Φώτης, ας πούμε, παιδιά, η κουνουπιέρα κάνει 100 ευρώ. Συν 24, 124.
2: Τέλος πάντων, Γκυλφό λέει ότι αυτά 100.000 τα πήρε εμένα, αλλά τα πήρε γιατί τις χρωστούσε ο άλλος.
0: 50 πήρε.
2: 100.
0: 100 πήρε. Είναι η κατάσταση. Στην Όπλα 50 με έπεσε.
2: 100, 100 είναι η κατάσταση. Λοιπόν, μια καταγγελία αυτή, μια βαριά καταγγελία, πολύ, αυτή αφορά και στην Ελλάδα, είναι ότι κάποιους μήνες πριν, καμιά 7-8 μήνες πριν, σε ένα τραπέζι που ήταν διάφοροι,
0: ωραία,
2: είπε αυτή η κυρία, η Γκυλφόιλ, mm-hmm, ότι εμείς μπορούμε να αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή την κυβέρνηση στη Ρουμανία,
0: ναι,
2: όπως μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
0: Το είπε και ο Τραμπ προχθές, να πούμε, για τον Τζελένσκι. Εντάξει.
2: Κοίταξε, δεν τα λες αυτά. Ότι γίνονται, γίνονται. Άμα θες να αλλάξει κυβέρνηση τώρα, οι Αμερικανοί
0: έχουν
2: αλλάξει.
0: Να κατηγορήσουμε για ειλικρίνεια τώρα τη γυναίκα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν το λες αυτό
0: να...
2: το πράγμα. Δεν το λες.
0: Ναι, αλλά αυτά δεν είναι κατηγορίες όμως για να φύγει.
2: Τρίτη κατηγορία.
0: Είναι για επίπληξη, είναι για παρατήρηση.
2: Τρίτη κατηγορία αφορά σε ένα στέλεχος του Άκτορα, ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ασχολείται και με τα ενεργειακά.
0: Τώρα αρχίζουν τα ωραία, ναι.
2: Ναι, ότι και αυτός, πώς το λένε, ζήτησε να κάνει επαφές με Αμερικανούς και έτσι ήθελε πρόσβαση στους λομπίστες. Αυτή είναι η υπαρκτή. Όταν λέμε λομπίστες, τι εννοούμε? Βουλευτές, υπάρχουν και στις Βρυξέλλες, υπάρχουν και στις κυβερνήσεις και στην Αμερική. Είναι βουλευτές, οι οποίους πλησιάζουν διάφοροι για να κάνουν μεγάλες business. Δεν κάνεις τώρα, δεν πας στο λομπίστα για να σου δώσει άδεια για να κάνεις ψιλικατζίδικο. Καταλαβαίνεις. Και εκεί δεν μετράει μας η Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ή τέτοιο. Λομπίστα σημαίνει
0: φράγκα.
2: Πάω σε όλους. Και στο Ευρωγενείο και αριστερούς και δεξιούς, μαζεύω μερικούς ώστε να θέσουν ένα θέμα και να το τραβήξουν να το πάνε πιο πέρα. Ας πούμε.
0: Να το προχωρήσουν.
2: Να το προωθήσουν, ναι. Υπάρχει και καταγγελία για τη συμπεριφορά της σε εργαζόμενους. Ότι ήταν πολύ απαξιωτική. Υπάρχουν και δύο περιγραφές. Η μία είναι και ζουμπιχτιάρικη. Στη Μύκονο, λέει, 4 ώρα τα ξημερώματα πήρε τον οδηγό της τηλέφωνο γιατί ήθελε παγάκια.
0: Α. Καλά, αυτά τα κάνουν οι Αμερικανοί, το πιστεύω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, άνθρωπο ξεκουραζόταν.
0: Καλά, ξεκουραζόταν.
2: 4 ώρα το πρωί, παγάκια.
0: Μπορεί, άμα μου δίνει εμένα τόσα, πόσα έβαιρνε ο οδηγός, μάθατε. Άμα παίρνει τόσα και κάθεται όλη μέρα να πούμε, θα πάρει και παγάκια. Είναι μέσα στι. Κάτσε ρε, Δημήτρη.
2: Τι τα έκανε τα παγάκια.
0: Τι τα έκανε.
2: Τι τα χρειάζεται.
0: Να συγκάει.
2: Είχε ανάψει.
0: Να πήρε φωτιά, α πούμε.
2: Αυτές
0: τώρα...
2: είναι κάποιες από τις κατηγορίες. Πρόκειται να δεις τώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι κάπου αλλού το λέω τώρα, γιατί είμαι και σημαντικός από τη φύση μου. Κάτι άλλο. Να μου έλεγες πουλούσε ναρκωτικά η γυναίκα, το καταλαβαίνω. Να μου έλεγες να πούμε ότι είχε μια.
2: Όχι, όχι, μην τα μειώνεις. Είναι σημαντικά. Αλλά... Και μας αφορούν και εμάς. Δηλαδή, αν όντως υπόθηκε ότι εγώ, αν θέλω να αλλάξω κυβέρνηση, την αλλάζω. Ή ότι με επιχειρηματίες έδωσαν τα γιοταχή τα αεροπλάνα τους και έκανε ταξιδάκια για να τους εξυπηρετήσει στο ενεργειακό κομμάτι.
0: Μα διπλωμάτης οποίο... είναι ενεργειακό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ο διπλωμάτης δεν κάνει τέτοιες business.
0: Τι κάνει ο διπλωμάτης, ρε Δημήτρη?
2: Σιγά, κάνει τέτοιες business. Δηλαδή...
0: Μα για το καλό είναι business, το λες κιόλας, δουλειές κάνει.
2: Ναι, ρε παιδί.
0: Να μου έλεγες ότι κάνει μια δουλειά γιατί έφερε ναρκωτικά.
2: Ναι, αλλά τις κάνει με αθέμητο τρόπο. Δουλειές κάνει. Δουλειές γίνονται μόνες τους.
0: Αθέμητος. Ποιος είναι αθέμητος? Ποιος είναι ο
2: αθέμητος? Δηλαδή πες ότι εμείς οι δύο είσαι εσύ ο Σαμ από τη Νέα Υόρκη και εγώ είμαι ο Μπίλι.
0: Ωραία.
2: Όπως είναι αυτή η Bill American και τέτοια, ναι, John Boyce και τέτοια, από τη Μασαχουσέτ.
0: Και θέλεις να με φέρεις εμένα
2: και
0: στην Ελλάδα,
2: και
0: να
2: στην Ελλάδα υπάρχει, να φτιάξουμε ένα βλάκι.
0: Ωραία.
2: Ένα βλάκι. Το βλάκι καταλαβαίνεις, μεγάλες
0: ναι,
2: business.
0: Ναι, ναι, με ένα έργο.
2: Αν εγώ πιάσω την Guilfoyle για να με φέρεις σε επαφή με τους ανθρώπους που θα κάνουν τις επενδύσεις ως πρέσβυρα Αμερικανή. Όχι, γιατί είναι, αλλά εσένα.
0: Εγώ ναι, Αμερικάνος δεν είμαι.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά το έργο μπορεί να το κάνεις εσύ, εγώ και άλλοι 10. Εσύ.
0: Ναι.
2: Πιάνει την Guilfoyle από κοντά και λες το πάρω εγώ το έργο.
0: Κάνε
2: κουμάντο, πάρε και μια μίζα.
0: Μπράβο.
2: Τι μπράβο, αυτό δεν είναι μπράβο.
0: Έτσι γίνεται.
2: Αυτό είναι μεμπτό.
0: Κάτσε, ρε Δημήτρη.
2: Δεν γίνεται έτσι. Διαγωνισμό θα γίνει, θα πάμε καταθέσουμε προτάσεις και τα λοιπά.
0: Αχούχα, τι διαγωνισμό.
2: Τι αχούχα, ρε φίλε.
0: Το θέμα είναι να γίνει το έργο, ρε Δημήτρη.
2: Το έργο θα γίνει, αλλά να γίνει με διάφανες διαδικασίες.
0: Αυτές οι διάφανες σαν το Vogue θα γίνει.
2: Πρόσεξε να δει ποια είναι η ιστορία. Ότι αν δεν υπήρχαν τα 2-3 κανάλια Ο Τραμπ έβγαλε τα ματάκια μόνος του.
0: Θυμάσαι
2: πριν από λίγο διάστημα είχε διώξει τους δημοσιογράφους από 2-3 κανάλια γιατί του κάνουν κριτική. Τους πέταξε από τον Λευκό Οίκο. Λέει, σας δεν σας θέλω, φύγετε. Σαν να λέμε του Sky, του Mega ή του Open, ας πούμε, τους δημοσιογράφους δεν τους γουστάρει. Ο Μαρινάκης και λέει, έξω από εδώ ή ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά εκεί δεν έχεις να κάνεις με μικροκάναλα. Και έχει τώρα τόσο καιρό, του κάνουν αντιπολίτευση, βρήκαν τα στοιχεία. Βρήκαν τα στοιχεία, τα έδωσαν. Εγώ είμαι κάτι περισσότερο από βέβαιος. Γιατί είναι μεγάλα μέσα αυτά, δεν θα έκαναν σαχλαμάρα. Δεν θα έλεγαν κάτι χωρίς να μπορούν να τεκμηριώσουν.
0: Καλά, σίγουρα, ναι.
2: Και ο Τραμπ δεν είναι επίσης βλάκας, γι' αυτό επέπτυγε. Δεν είναι, λέει, με το γιο μου έβγαινε. Λέει, δεν είχαν τίποτε. Άκουστε, είπε.
0: Εντάξει,
2: δεν τα λέει ποτέ μέρος της οικογένειάς μου, λέει, και τα λοιπά. Ναι. Τώρα τι γίνεται. Τώρα αυτή πρέπει να παραιτηθεί. Παραιτήθηκε, νομίζω, γιατί διαφορετικά την διαλέστηκε ο Τραμπ. Και θα πρέπει
0: τη
2: να.
0: Ζήτησα να παραιτηθεί.
2: Ναι, τη ζήτησα.
0: Υπερασπίζεται τον εαυτό.
2: Η ίδια λέει ότι είναι αθώα, θα αποδείξει και τα λοιπά. Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι είναι ενοχή. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι κατηγορίες.
0: Ναι.
2: Στην Αμερική θα ακολουθήσει έρευνα. Μπορεί να κληθεί και από τον Κογκρέσο να πάει να δώσει εξηγήσεις, γιατί οι Δημοκρατικοί το θέλουν και για λόγους πολιτικούς. Έχουν εκλογές 3 του μήνα.
0: Ναι.
2: Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι για εμάς έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι η πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής στη χώρα μας.
0: Πρόλαβε να κάνει κάτι τουλάχιστον εδώ η κοπέλα.
2: Πώς πήγε στα μπουζούκια, πήγε
0: καλά, αυτά έλεγα και εγώ προηγουμένως. Κάτι έγινε και αυτό.
2: Εντάξει, ήταν ιδιαίτερη περίπτωση έτσι τώρα. Yeah. Δηλαδή οι εμφανίσεις της ήταν εμφανίσεις μιας κοπέλας που ήρθε να κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
0: Πέρα από αυτό.
2: Όχι.
0: Είπε όμως και για την Ελλάδα, είπε κάτι.
2: Εντάξει, είπε και τώρα. Είναι περήφανη, λέει, που υπηρέτησε την πιο σημαντική σπουδαία χώρα.
0: Κάναν επενδυτή, δεν έφερε κανένα τέτοιο, κανένα Σεβρολέτ να φτιάχνουμε εδώ πέρα στην Λάρισα, τίποτα.
2: Τώρα, αυτή θα αντικατασταθεί εκ των πραγμάτων. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα επηρεαστούν διπλωματικά οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γιατί το λέω? Γιατί ο κόσμος περιμένει, αφού έγιναν αυτά και να αποδειχθούν, να βγάλουμε και εμείς γλωσσίτσα.
0: Εμείς τι φταίμε?
2: Να βγούμε να τους κράξουμε.
0: Σιγά τώρα, δεν μπει.
2: Αυτό σου λέω. Καλά, κανένα δεν έκραξε όπως βλέπεις.
0: Ούτε ο Κουτσούμπας
2: δεν
0: έκραξε.
2: Ούτε
0: εγώ δεν ένιωσα να πούμε ότι έγινε κάτι.
2: Ναι, γιατί είναι Αμερική.
0: Είμαι μέσα στην
2: Εντάξει, κατάσταση. Το πιο πιθανό είναι να πάει λαό-λαό, να μας φέρουν έναν άλλο πρέσβη και να συνεχίσουμε όλα καλά, όλα ωραία. Σου έλεγα χθες με κάλεσε ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος δημοσιογραφεί. Το μεσημέρι με κάλεσε. Βασικά μου στείλε κάτι στο Messenger και μετά μιλήσαμε στο Viber. Μου είπε ότι μπορεί εδώ, ας πούμε, να λέμε τα δικά μας. Στην Αμερική μην νομίζει το συζητάνε. Ιδέα δεν έχουν.
0: Καλά,
2: δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Αμερικάνος τώρα.
0: Μα σε κάθε χώρα έχουν ένα πρέσβη.
2: Αν ασχολούνται τώρα Αμερικάνοι με τον κάθε πρέσβη και μετά. Λες και δεν ξέρει τώρα ο Αμερικανός ότι οι πρέσβεις κάνουν, ας πούμε, έτσι, τέτοια παιχνιδάκια παντού.
0: Και εγώ αυτό ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Εκτός κι αν ήταν κάτι παρά. Εγώ πιστεύω μου έλεγε κάτι παρά. Μου έλεγε ότι ξέρει τι μεσολαβούσε με κάτι μαφίες, ας πούμε, για ναρκωτικά, θα έλεγα εντάξει.
2: Δεν είναι θέμα μαφίας.
0: Αλλά τώρα τα μου λες εγώ ότι έβαζε κάποιος.
2: Με ψηλολόγια, ρε φίλε. 160.000
0: τώρα για 100.000. 100.000 βγάζει αυτή η γιατρός που την έχουν μέσα, την έβγαζε σε μια βδομάδα.
2: 100.000, άμα ήθελε, πήγαινε ο γαμπρός, ο κουνιάδος, ο κουμπάρος, ο.
0: Καλλιντικά να πουλήσει.
2: Αθήνα μου, πώς το λένε, ρε.
0: Ναι.
2: Ο τραγουδιστής. Κυπουρός, πώς το λένε.
0: Ο Κυπουρός, ποιος
2: είναι, ρε, που κάνει παρέα. Έλα, ρε.
0: Ο Αργυρός.
2: Μπράβο, Αργυρός Κυπουρός. Ναι. Αν έλεγε τον Αργυρό, δώσουμε 100.000 και θα πει ο Αργυρός δύο μέρες εδώ στη Αμουλιανή, δύο συναυλίες. Τα έκανε, τα βγάζε.
0: Δύο εμφανίσεις να κάνει.
2: Λίγα λεφτά. Πολύ φθηνά.
0: 50 και 100.000 δολάρια τώρα.
2: Γι' αυτό ήρθα να σου πω δύο-τρία πράγματα, να ξέρεις περίπου πώς.
0: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρε εμένα πάρα πολύ. Εμένα με ενδιαφέρε τα άλλα που έλεγε. Ήταν πάρα πολύ ωραία το μεσημέρι, ήταν εκπληκτικά με τον.
2: Συμφαγώθηκε με τον Χατζηδάκη.
0: Με τον Ανδρουλάκη εσύ. Εσύ με τον Ανδρουλάκη.
2: Όχι, δεν το είπα.
0: Αυτό το Χατζηδάκη εγώ να ξέρει έτσι προσωπικά.
2: Δεν το είπα έτσι.
0: Είπε ότι.
2: Είπα ότι εκεί που καθόμουν στο γραφείο βυθισμένο στις σκέψεις μου.
0: Μπράβο,
2: έτσι, γιατί σκέφτομαι
0: γενικώς. Εκεί σ' άκουσα.
2: Ναι. Ξαφνικά ακούω ο Λεοντής.
0: Ανδρουλάκη να λέει για τους μικρομεσαίους.
2: Έπαιξε ένα απόσπασμα ο Λεοντής από μια συνάντηση του Ανδρουλάκη με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους μικρομεσαίους, ο οποίος έλεγε εδώ κοντά σας είμαι εγώ, θα βοηθήσω κλπ. Και είπαμε αφορμή αυτό.
0: Ναι, αναρωτιόμουν.
2: Ναι, γελάω, γιατί όλοι τους είπα πηγαίνουν στους μικρομεσαίους και τους λένε είμαστε κοντά, καταλαβαίνουμε κτλ.
0: Δεν έχουν ιδέα.
2: Οι οποίοι δεν έχουν ιδέα.
0: Εκεί συμφώνησα απόλυτα.
2: Δεν έχουν ιδέα. Κωστή μου, δεν έχουν ιδέα το παραμικρό. Επειδή συζητώ με διαφόρους. Δηλαδή, καμιά φορά του κάνω πλάκα, του λέω εσύ, ξέρει πόσο είναι το μισθολογικό κόστο. Δηλαδή, βουλευτέ, α πούμε, είστε λέει.
0: Δεν έχουν ιδέα. Συμφωνώ.
2: Δεν ξέρει, δηλαδή, όσο τα λες καθαρά χίλια, πόσο είναι τα μεικτά.
0: Πέρα από αυτό, δεν είχαν ποτέ στην εταιρεία του ή στη δουλειά του.
2: Το άγχος.
0: Όχι, ναι, το άγχος ότι έχω τρεις ανθρώπους, έχω πέντε ανθρώπους, έχω δέκα ανθρώπους και τέλος του μήνα πρέπει να τους πληρώσω.
2: Είπα κάτι το οποίο δεν ξέρω να το πρόσεξες.
0: Γιατί δεν φάναμε να τους πληρώσω, δηλαδή.
2: Είπα κάτι το οποίο δεν ξέρω να το πρόσεξες και επειδή πολλοί κόσμοι τώρα ακόμη είναι στη δουλειά και γυρίζει άνθρωποι της αγοράς, είπα το εξής. Υπάρχει κόσμος ο οποίος περιμένει τη Δευτέρα να τελειώσει γρήγορα.
0: Α, ναι, το άκουσα. Ναι, το άκουσα,
2: για να έρθει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Και υπάρχουν άλλοι που θέλουν.
2: Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες οι οποίοι έρχεται η Παρασκευή και λένε να τελειώσει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί τη Δευτέρα έχω υποχρεώσεις.
0: Έτσι. Ναι, ναι, το ξέρω. Έχεις δίκιο.
2: Αυτό που να το καταλάβει τώρα ο καθένας από αυτό.
0: Α, μπράβο. Εγώ νόμιζα μιλούσε μόνο για τον Ανδρουλάκη. Όχι, Ανδρουλάκη βρήκε μόνο. Αφού οι περισσότεροι, αν όχι όλοι.
2: Φυσικά και δεν μιλούσα μόνο για τον Ανδρουλάκη. Δεν θέλω να τον αδικήσω τον άνθρωπο. Απλά τα λέγει με στόμφο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λες και ήξερε τι είναι ο Εύκα, τι είναι το Γεμί και τέτοια.
0: Όλοι Πασόκοι έχουμε.
2: Το λέω, τι πώς το βλέπεις.
0: Πολύ καλό παιδί.
2: Ωραίος.
0: Πολύ καλό παιδί.
2: Ωραίος, ωραίος.
0: Για μέσα στο σπίτι είναι πολύ καλό.
2: Πάντη μας το, γιατί έχω και τηλεόραση.
0: Άντε να πάτε.
2: Τα είπα όλα εδώ.
0: Φώναξε με μια μέρα στην τηλεόραση. Να τα κάνω εκεί πέρα μέσα. Ντάρμα τα κάνει όλα.
2: Φώναξε τον φίλο σου, τον Άγιο τον Σακισλόγλου. Και μου πήγε να μου την πει.
0: Τι, γιατί να σου την πει. Βέβαια, σου την πει. Εγώ στην πω. Αν θα το έτσι.
2: Γι' αυτό δεν σε φωνάζω.
0: Τι θα πω, κύριε Βενιέρη, τι ωραία που τα λέτε. Φώναξε με μια μέρα εκεί πέρα να έχουμε μια αντιπαράθεση.
2: Θε να του πω να έρθει.
0: Βέβαια.
2: Ναι, αλλά πρέπει να βρω μια ενότητα. Για ποιο θέμα να.
0: Α μιλήσουμε για τα σκουπίδια τη πόλη να πούμε. Ξέρω εγώ για οτιδήποτε που με αφορά.
2: Για
0: την ώρα κοινή ησυχία. Θα μιλήσουμε, ξέρω εγώ για ό,τι θε.
2: Αυτό για την ώρα το
0: έχω να πω.
2: Λοιπόν, φεύγω.
0: Έχετε, κύριε, έχουμε κινήσει, έχουμε τίποτα. Ναι, να πούμε κάτι γιατί με χάλασε την εκπομπή πάλι. Και θα πάω και σε διαφημίσεις σε λίγο. Έχουμε κινησούλα με την βροχούλα. 4 ώρες λέει ο Χατζηνόπουλος βρέχει. Συνεχόμενες παραπάνω πρέπει να είναι, έτσι.
3: Από τις 2 το μεσημέρι που ξεκινήσαμε το update, έβρεχε αρκετά.
0: 5 ώρες είναι. 5 ώρες συνεχόμενες.
3: Βρέχει, συνεχίζει να βρέχει ακόμη. Έχουμε αρκετά προβλήματα, όχι κάτι το σοβαρό. Ο όγκος των οχημάτων αυτή την ώρα σαφώς και είναι μεγαλύτερος γιατί η αγορά σχολάει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει μικρό πρόβλημα. Κυρίως στην παραλιακή, δεν το συζητώ κάθε απόγευμα, έτσι κι αλλιώς αυτό συμβαίνει. Αλλά θα αφήσω την Θεσσαλονίκη προς ώρας, καθώς κάτι άλλο δεν βλέπω να έχουμε στους χάρτες. Δεν ξέρω αν βλέπεις εσύ κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν βλέπω κάτι.
3: Ωραία. Θα πάμε στην Χαλκιδική. Καθώς σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε για μια είδηση θανάτου μιας 51χρονης που έκανε αιμοκάθαρση σε κλινική στην Χαλκιδική. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατός της. Τη Δευτέρα, κατά την διάρκεια αιμοκάθαρσης σε ιδιωτική, επαναλαμβάνω, κλινική της Χαλκιδικής, σημειώθηκε το εν λόγω περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται τόσο το festival.gr όσο και το πρώτο θέμα, από την ιατροδικαστική εξέταση στην σωρό της, προέκυψε ότι φέρει κακώσεις στον θώρακα και στην σποδηλική στήλη, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ο χρόνος πρόκλησής τους. Και γιατί το λέμε θρίλερ, γιατί η γυναίκα πήγε για αιμοκάθαρση.
0: Άρα, ναι, εντάξει, τώρα.
3: Και βρέθηκε με κακώσεις σε θώρακα και σπονδυλική στήλη.
0: Μήπως έπεσε η γυναίκα, ξέρω εγώ.
3: Επίσης, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής αιτία θανάτου και περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν οι εργαστηριακές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις σε κάθε περίπτωση. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων, ωστόσο δεν συνάδουν με αυτό που πήγε να κάνει η γυναίκα.
0: Ναι,
3: με αιμοκάθαρση.
0: Ναι.
3: Οπότε αναμένουμε και εκεί. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πολυγύρου.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να μην είναι αυτό που σκεφτόμαστε και να είναι κάτι που δεν πάει το μυαλό μας. Αυτά όμως είναι στο αστυνομικό ρεπορτάζ που μόλις σας περιέγραψε ο κύριος Λεοντής Μαχαιράς. Επιστρέφουμε εμείς, θα πάμε σε διαφημίσεις. Φάγαμε το πρώτο ημίωρο. Ήταν ενδιαφέροντα πράγματα και ενδιαφέρουσα η κουβέντα την οποία είχαμε για την Γκίλφοϊ. Θα πούμε, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με την Γκίλφοϊ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι οι διπλωμάτες κάνουν τέτοιου είδους δουλειές. Δηλαδή φέρνουν, κάνουν ραν. Τώρα δεν μου τα γυρίσανε, μου λένε όχι. Ή κοροϊδευόμαστε, δηλαδή στην ουσία, ή μάλλον έτσι πρέπει να είναι και δεν τα κατέχω εγώ. Γι' αυτό δεν μπορώ να μπλέξω με την πολιτική, γιατί εγώ είμαι λίγο αφελής σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ, άμα δω το καλό, θα κάνω το καλό. Και με κάθε κόστος. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, που λένε. Τώρα, αυτό δεν ισχύει προφανώς, αλλά δεν ξέρω αν δεν ισχύει πάντα ή δεν ισχύει όποτε θέλουν κάποιοι. Αυτό δεν το έχω λύσει ακόμα μέσα μου, που λένε. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω με ωραίες μουσικές που έχουν να κάνουν και με τα τραγούδια με τη βροχή. Και να πω καλησπέρες στα μηνύματα τα οποία έρχονται. Καλώ τον κύριο Γιάννη. Σήμερα έχω θέμα καλό να σε κρατήσω ζωντανό, που λένε έτσι. Θα σου εξηγήσω το χθεσινό, γιατί το σκεφτόμουν το βράδυ, να πούμε, αυτό το οποίο αντέδρασες. Και μου άρεσε αυτή η αντίδρασή σου και θα σου δώσω περισσότερες και διευκρινιστικότερες διευκρινήσεις. Ετεροχρονισμένα εντάχει. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
2: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Άντε να ξεκινήσουμε καμιά εκπομπή κι εμείς. Του λείπα τι έβαλες, γραβάτα με παπάκια. Να τη δω ρε φίλε αυτή, βγάλε μια selfie. Κατερινιό καλησπέρα στο Στάθη, στο Λεωνίδα, στην Τέρι. Γεια σου Κοτσανή. Κοτσαρή, Κοτσαρή. Κωνσταντίνος Κοτσαρή. Τι έγινε εκεί πέρα με το κάστανο, ρε, του κάστανο το κάγκελο έγινε με αυτή τη βροχή. Μαστάκανο καιρό, Ντάρμα Νταγκάν, είναι και 13 και Παρασκευή. Τι είναι σήμερα, Τρίτη. Παρασκευή και 13, Τρίτη και 13. Τι στο καλό θα γίνει, κάποια μέρα τη προκοπή θα πετύχουμε. Χάσαμε και την Κιλφόη, το λαγοπόδαρό μας. Μπενιέρης λέει, αυτά είναι λέει αυτοκατηγορίες, θα εξεταστούν. Όταν ακούς κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις που πάει το μυαλό σου. Λες, εντάξει, άστο. Τα επόμενα 30 χρόνια τα προβλήματά μας θα τα λύσουμε, δεν τα έχουμε ξεχάσει να πούμε. Ναι. Θα δούμε, ναι, θα μιλάμε για κανένα μήνα τώρα. Καλησπερούδια από τον Στάτους 107.7. Τα δημοσιογραφικά θέματα τα καλύπτει ο Λεοντής, σας είπε ήδη κάποια. Ο Τραμπ είπε ότι η Κίμπελη δεν ήταν ποτέ λέει μέλος της οικογένειάς μου. Έχει οικογένεια ο Τραμπ? Έχει, Όχι, έχει οικογένεια ο Τραμπ. Είναι η Τραμπένα, μια πολύ ωραία γυναίκα, πώς τη λένε, τι θυμάμαι. Και ένα τραμπάκι μικρό που αυτό ήταν λίγο χαζούλικο. Τώρα το μεγάλωσε λίγο και έχει γίνει ίδιος ο Τραμπ. Δηλαδή ήταν λίγο σαν εφηλήμενα πράγμα. Το θυμάσαι αυτό που κατέβαινε από τα αεροπλάνα, έτσι. Το σέρναν από εδώ και από εκεί. Ναι, τι να κάνουμε. Εντάξει, ο καθένα οικογένεια. Δηλαδή, δεν είναι σωστό. Η οικογένεια είναι ιερό πράγμα. Πρέπει να το σεβόμαστε, έτσι. Τι να κάνει, αν έχει κανένα ζαβό στην οικογένεια. Όλες οι οικογένειες ένα ζαβό θα το έχουμε. Στη δικά μου ήμουν εγώ το ζαβό πάντως, να ξέρετε, έτσι αποκαλύπτομαι. Δημοσκοπήσεις και όλα αυτά πάλι με τους δημοσιογράφους θα συζητάτε. Λεωνίδα, σου είπα καλησπέρα. Τι, γιατί όχι, είπα τίποτα κακό. Συγγνώμη, αν είπα κάτι. Αλλά για το Τραμπ είπα να μην πω άσχημα. Εντάξει, δεν είπα τίποτα άσχημο. Είπα απλά για το γιο. Τώρα το γιο του δεν το είδε στο παιδάκι. Δεν το είδατε. Δεν το βλέπατε όταν την πρώτη φορά που βγήκε για λίγο και μετά τον θέλανε να τον βάλουν φυλακή. Έχει περάσει κι αυτό. Του Χριστού τα πάθη έχει περάσει μέχρι να κυβερνήσει αυτόν τον κόσμο. Α, ωραία η γραβάτα με τα παπάκια. Θα πάρω κι εγώ μία. Πολύ ωραία. Μπλε σκούρο, νεοδημοκράτικο και κίτρινα παπάκια. Διατεταγμένα σε πολύ ωραία σειρά. Πολύ καλή γραβάτα. Cool. Λοιπόν, άκουσα σήμερα. Εγώ για άλλο θέμα ήθελα να συζητήσω. Δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει η Κιλφόη. Γιατί η Κιλφόη μέχρι τώρα που ήρθε εδώ πέρα και συζητούσαμε για την Κιλφόη ήταν πότε πήγε στον Αργυρό, ανέφαγε, ανήπια και όλα αυτά τα χαζοτέτια Αμερικανιές που κάνουν ξέρω εγώ τα Αμερικανάκια. Αυτά δεν με απασχολούν πάρα πολύ. Εγώ λατρεύω την Αμερική και μ' αρέσει, αλλά δεν θέλω να γίνω Αμερικανάκι. Θέλω να πάω στην Αμερική ως Έλλην. Καταλαβαίνει τι εννοώ, έτσι. Θα πάω εκεί στη Λουιζιάννα, θα πάω στο Λος Άντζελες που μου λέει και η φίλη μου η Ρίτα. Καλιφόρνια, κάνω αυτό με τη σανίδα που κάνουν ένα πολύ ωραίο πράγμα. Και να συμμετέχω στα Base Watch. Αυτή την Αμερική τη γουστάρω. Όλα τα άλλα είναι πράσινα δαμάσκηνα, ψήρες ελιές. Λοιπόν, άκουσα σήμερα ότι το έλεγε η παφή του, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω ακριβώς το θέμα αυτό, αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει πριν από καιρό. Ένα θεματάκι το οποίο έχει να κάνει με τη φραγή των media, τέλος πάντων, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αυτό και ψυχαγωγίας, αυτά τα Instagram και τα TikTok και τα λοιπά, σε μικρές ηλικίες. Δεν θυμάμαι τώρα μέχρι που, άμα ο κύριος Λεοντής αν με ακούει, μπορεί να με βοηθήσει πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ψηφίστηκε, θα ψηφιστεί κάτι και θα είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα κάνουμε, ας πούμε, φραγή τους νεολαίους, ας πούμε, μέχρι 12-13 χρονών, να μην μπορούν να έχουν, ας πούμε, να μην έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, σε κάποια συγκεκριμένα δίκτυα κτλ. Εγώ δεν συμφωνούσα από την αρχή με αυτό το πράγμα. Το είπα έτσι να μην παρεξηγηθούμε. Δεν συμφωνούσα γιατί νομίζω πως είναι τελείως άγαρπο και σημαδεύουμε δηλαδή στον αέρα και του φεκάμε στον αέρα χωρίς να έχουμε βάλει στόχο κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι συγκεκριμένο που θα βοηθούσε στις εξαρτήσεις που ομολογουμένως υπάρχουν. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Εξαρτήσεις από μικρές, αλλά πρόσεξε με λίγο. Αν το ψάξεις καλά, θα δεις και από μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχουν μεγαλύτερες ηλικίες που πλησιάζουν ακόμα και τη δική μου. Εξαρτήσεις οι οποίες ισχύει από 1η Ιανουαρίου, μου γράφουν. 15 χρονών. 15 χρονών. 15 χρονών παντρεύονται εδώ στο Δεντροπόταμο, ρε. Τι 15 χρονών τώρα, απλά και τρία παιδιά είχε άλλοι 15 χρονών. Ισχύει λέει, από 1η Ιανουαρίου του 2027 ο Δημήτρης. Το να μην μπορεί ένα παιδί μέχρι 15 χρονών τι να έχει TikTok δηλαδή ή να μπαίνει στο TikTok. Δηλαδή αν μπαίνει θα το εντοπίζουν λέει, και θα του ρίχνουν πρόστιμο. Τι ακριβώς θα είναι, δεν το κατάλαβα να σου πω την αλήθεια. Δεν θα τον αφήνει ο μπαμπάς, η μαμά θα του λέει απαγορεύεται ας πούμε, γιατί η κόρη μου ας πούμε για παράδειγμα όταν είχε κάνει Facebook, τώρα δεν ασχολείται με το Facebook βασικά και δεν ασχολούνται και πολύ με τα, media και με αυτά ας πούμε τώρα. Είναι, νομίζω είναι μια μόδα η οποία ξεπερνιέται μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Και εγώ ας πούμε το Facebook κάποια στιγμή ασχολιόμουν κάθε μέρα αναρτήσεις, ποίηματα, πράγματα, ράματα, φιλοσοφίες, ιστορίες, φωτογραφίες, αναρτήσεις, αυτό, μπράβο, φτιάξε, κάνε, ράνε, να πω την άποψή μου. Τώρα δεν είναι. Λίγο χιούμορ παραπάνω μόνο. Αποβλακωνόμαστε βέβαια στα reels, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτό κάνει ο κόσμος δηλαδή στην ουσία. Εγώ δεν το βλέπω αρνητικό αυτό προσωπικά, ας πούμε, γιατί σε αυτή την εποχή ζούμε και αναγκαστικά πάμε. Πάμε γιατί γουστάρουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα όσο γουστάρουμε. Μετά, άμα δεν γουστάρουμε, πάμε να παίξουμε μπάλα. Αλλά 15 χρονών να πει στο παιδί, ας πούμε, να μην μπαίνει μέσα πού στα βιντεοπαιχνίδια. Στις μαζόξεις του TikTok και του Instagram και του έτσι και του αλλιώς. Για να το βοηθήσει, ας πούμε, να μην πάθει εξάρτηση. Θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο πίεσης. Αλλά δεν ξέρω κατά πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Να μου πεις ότι θα αλλάξουμε λίγο το περιβάλλον στο οποίο είναι αναγκασμένοι να αναπνέουν οι νέοι, ίσως αυτό να ήμουν θετικός. Το περιβάλλον να αλλάξουμε. Το νέο, τι να τον κάνεις το νέο. Θα το γουστάρει πιο πολύ αυτός αν το θεωρεί και παράνομο. Να μου πεις να σταματήσουμε, ξέρω εγώ, να παράγουμε ή να είναι πιο αυστηροποιημένες οι έννοιες του ή, ξέρω εγώ, οι νόμοι για την παραγωγή βίντεο παιχνιδιών ή τέλος πάντων άλλων πραγμάτων που παράγονται. Την πρώτη ύλη δηλαδή στην ουσία να μειώσουμε. Εκεί μπορώ να σου πω ότι ναι, ίσως θα μπορούσε η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση και ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπουν ότι θέλουμε να πάμε προς καλύτερη μεριά. Να το τρενάρουνε λίγο, όχι πολύ σόου, όχι πολύ, ξέρω εγώ, αποχάβνωση, όχι πολύ, λίγο περισσότερο φαντασία, λίγο περισσότερο λογοτεχνία, μεγάλη κουβέντα είπα τώρα, λίγο περισσότερο πολιτισμό και τα λοιπά, ίσως, να προβάλλουμε δηλαδή λίγο περισσότερο. Αυτό ίσως θα μπορούσε κάποιος να το επηρεάσει, αλλά να πεις στον άλλον ότι ξέρεις τι θα ζεις μέσα σε ένα κόσμο, ξέρω εγώ, που θα τρέχει ας πούμε παϊδάκια, αλλά εσύ δεν θα φας. Εσύ δεν θα φας, θα την πατήσουμε σε από τους πρωτόπλαστους. Πρόσεχε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Κοίταξε. Περισσότερος κόσμος πεθαίνει στον κόσμο από διαβήτη παρά από το τσιγάρο. Κι όμως σε κάθε πακέτο τσιγάρα έχει πάνω μια φωτογραφία το τι μπορείς να πάθεις.
0: Σωστό.
1: Και απαγορεύεται να απολύεται σε ανήλικους.
0: Σωστό.
1: Κάπως έτσι είναι και τα social media. Mm-hmm. Αν θέλανε όντως να απαγορευτούν σε αυτές τις ηλικίες, νομίζω είναι πολύ εύκολο να διασταυρώσεις πλέον με τις κάμερες που ξεκλειδώνουν όλα αυτά, το αν γίνεται ή όχι.
0: Σωστότατο.
1: Είναι καθαρά στην ευχέρεια του γονέα. Βέβαια το κοινωνικό σύνολο...
0: Ναι, αλλά και ο γονέας, όταν πηγαίνει ας πούμε για παράδειγμα σε ένα μαγαζί να ψωνίσει και όλα τα προϊόντα είναι αυτού του είδους, εθιστικά και ξέρω εγώ προάγουν σεξ, βία και οτιδήποτε άλλο, θα γίνουμε παλαιοχριστιανία. Τα μαράμια πηγαίνουν, πάμε στις κατακόμβες. Τα βγάλουμε.
1: Έχεις μπροστά σου τώρα μία παντσέτα.
0: Ναι.
1: Είσαι 50 χρονών. Ξέρεις ότι θα βαρέσεις χωριστερίνη στο ταβάνι. Το ξέρεις ή δεν το ξέρεις?
0: Το ξέρεις, ναι, το ξέρεις.
1: Μπράβο. Φταίει ο ταβερνιάρης που τη σερβίρει?
0: Όχι, για άκου λίγο να δεις. Άκου λίγο να δεις.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβουμε την προσοχή.
0: Συμφωνώ, πολύ ωραίο το παράδειγμά σου. Πρόσεξε να δεις τι θα σου πω τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανες αυτή την ερώτηση. Άκου λίγο. Αν πας σε ένα ταβερνιάρι, θα έχει και την πατσέτα, δεν αφιβάλλω. Την οποία είναι ανθυγιεινή, λες εσύ, ας πούμε. Νόστιμη μόνο, αλλά νόστιμη, έτσι. Ναι, αλλά άμα το ρωτήσεις τι άλλο έχετε και πει, α, εγώ μόνο πατσέτες έχω. Ναι. Έχω πατσέτες διπλές, έχω πατσέτες τριπλές, ναι. Έχω πατσέτες κομμάτια.
1: Με κόκαλο, χωρίς
0: έχω χοντρές, έχω ψηλά. Άμα το, εγώ τι θα κάνω πια, δεν θα σφιχτιώ μέσα σε μια κοινωνία με πατσέτες. Και θα μου λέει ο άλλος, η πατσέτα δεν είναι καλή. Ναι, αλλά πατσέτες παράγεται.
1: Υπάρχει και ο Σύλλογος Φιλών Ανάγνωσης.
0: Α, μπράβο. Συνεννόμαστε.
1: Στην Καμάρα από πάνω σε έναν όροφο υπάρχει και Σύλλογος Bridge. Ξέρεις, είναι το Bridge.
0: Ξέρω, ένα παιχνίδι που το παίζει.
1: Δεν πήγες ποτέ να δεις. Κάθεσαι εκεί πέρα και κάνεις εκεί πέρα τα reels. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Τέλος πάντων, είναι λίγο ανιαρό ίσως, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να.
1: Δηλαδή, και άλλους τρόπους να σκοτώσεις την ώρα σου ή να την κάνεις λίγο.
0: Αυτό που λέω εγώ. Είναι λάθος, δηλαδή ότι ας προβάλλουμε και λίγο κάτι.
1: Άμα θες να το πάμε στην παντσέτα, στο κυριολεκτικό, αν υπήρχε Θεός, λέει, η παντσέτα θα είχε βιταμίνη και τα μπρόκολα χοληστερίνη.
0: Έτσι. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Είναι πιο νόστιμο.
0: Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Το ξέρεις. Κανείς Μητσοτάκης δεν θα σου στρώσει το παιδί αν εσύ δεν μπορείς να βάλεις ένα μέτρο.
0: Εντάξει, κάνει όμως μια προσπάθεια. Εγώ ρωτάω για την προσπάθεια αυτή. Είναι πρακτική.
1: Δεκτή. Ναι. Οι γονείς όμως στο σπίτι μπορούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ νομίζω. Εγώ μεγάλωσα δύο κόρες. Και
1: οι κόρες του Πασάμου είναι μια άλλη γενιά. Δεν είναι τη τωρινή.
0: Έλα μωρέ τώρα μια άλλη γενιά. 26 χρονών είναι η άλλη και 23 είναι η μικρή.
1: Πόσα χρόνια διαφορά έχουν μεταξύ τους?
0: Τρία χρόνια.
1: Εμένα έχουν 4,5 και έχουν τεράστια. Η μεγάλη δικιά μου πρέπει να είναι με τη μικρή τη δικιά σου, ας πούμε. Και η μικρή δικιά μου τώρα είναι 17, ρικό που είναι. Για τρεις μπάτσες και ένα χάδι.
0: Ναι. Καλά, και εμένα στα 17 τους, και εμένα μου τα κάνανε τα τζιριμάγκες. Αλλά τώρα στα 26 και στα 23. Έχουν, δηλαδή αυτές είχαν βγει από το Facebook, εγώ το κράτησα και αυτές βγήκαν στο Facebook ακόμα, ρε μπαμπά μου, λέει, πλάκα μας κάνεις.
1: Βλέπεις, είναι ο κοινωνικός περίγυρος, οι παρέες, προφανώς καμία από τις παρέες τους δεν δίνει τόσο μεγάλη βάση σε αυτό το κολοκύφλι και έχουν άλλα πράγματα να ασχολούνται πιο δημιουργικά. Τα βλέπω εγώ από τη μεγάλη.
0: Τελικά μόνο Βενιέρης θα μείνει με Facebook στο τέλος.
1: Είναι μικρότερη από τη δικιά σου τη μικρή.
0: Ναι. Μόνο Βενιέρης θα μείνει με Facebook στο τέλος. Κάνει αναρτήσεις και τον βρίζουν οι άλλοι που κάτω, φωνάζουν, κάνει διαλόγους, τα απαντάει αυτός, κάνει.
1: Μιλάς τώρα για έναν άνθρωπο, ας πούμε, όποιος έχει Windows σε Mac.
0: Λοιπόν,
1: να
0: σε καλά, πριν να πάω στο Λεοντή. Γεια σου αγόρι μου καλό, γεια σου αγόρι μου καλό.
2: Κακό τώρα αυτό.
0: Ποιο?
2: Που πρόδωσε.
0: Ποιο ρόλο για το Mac, γιατί το λέει, το έχει πει και άλλες φορές ότι έχει Mac.
2: Εντάξει,
0: έχει Mac,
2: όλα πρέπει να τα λέμε.
0: Από το 14 Mac έχει βρει ο Βενιέρης.
2: Καινούριο έχει τώρα.
0: Α, καινούριο πήρε.
2: Ναι. Μια οθόνη δύο φορές σαν αυτή που έχουμε εμείς εδώ.
0: Το πρωί μου έλεγε να πούμε πώς θα αγοράσουμε εκείνο, πώς θα με την ακρίβεια, θα βάλουμε την ακρίβεια ο Βενιέρης.
2: Εντάξει, δεν το αγόρασε τώρα.
0: Είπα να τον πάρω τηλέφωνο, το πω, δεν ανησυχείται και ο Βενιέρη. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο η ακρίβεια, δεν είναι δικό μας. Τέλος πάντων, τι θέλετε.
2: Ναι, να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ενημερώθηκα πριν από λίγο από την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για ένα τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αμότοπος, στο Ωραιόκαστρο, με έναν 35χρονο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά, καθώς είχαμε απεγκλωβισμό από το όχημα. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον διακόμισε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η διερεύνηση του περιστατικού είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Όπως καταλάβατε, οτιδήποτε δημοσιογραφικό, οτιδήποτε αστυνομικό και οτιδήποτε άλλο της επικαιρότητας, ο κύριος Λεοντής μέχρι και τις 8 θα είναι μαζί μας για να μας ενημερώνει, για να ενημερώνεστε κι εσείς που θέλετε να μαθαίνετε, ξέρω εγώ, πόσο τρίβουν το πιπέρι, έτσι. Κατά τα άλλα, εμείς λέμε κουβεντούλες εδώ. Όμορφα και ωραία τα συζητάμε, έτσι, τα οποία ο καθένας έχει και την άποψή του, βέβαια. Αυτό ήθελα εγώ να σας πω. Το άκουσα, δεν θέλω να τα βάλω με το νόμο τώρα και αυστηρός και τα λοιπά και τα λοιπά. Θεωρώ ότι δεν θα αποδώσει. Εγώ προσωπικά το βλέπω, γιατί σας λέω, πατέρας είμαι, μεγάλος στα δύο κορίτσια. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει και εθισμός, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει και τρέλα, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει και αιμονή και επιμονή. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή από τους γονείς για να μπορούν, αλλά από πού να προστατέψει το παιδί σου? Πού να το αφήσεις, πού να βρει περιβάλλον? Το περιβάλλον μας, γενικότερα ζούμε σε ένα περιβάλλον που είμαστε γεμάτο με τέτοια πράγματα, ρε παιδιά. Τα οποία όντως είναι εθιστικά, είναι γαργαλιστικά, είναι πικάντικα, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και ο άνθρωπος τι είναι? Ένας άνθρωπος είναι ένα σκεύος απολαύσεων είναι. Θέλουμε να απολαμβάνουμε, θέλουμε να ζούμε, θέλουμε να έχουμε δραστηριότητες, θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Έλα Κώστα.
0: Ορίστε. Εσύ στο τηλέφωνο το άλλο θα με παίρνει. Μην παίρνει τον αέρα, βρε η Δημητρά μου. Η Δημήτρα παίρνει τον αέρα για δικό τη προσωπικό πρόβλημα. Δημητρούλα μου, μόλις τελειώσουμε στην εκπομπή ή στο διάλειμμα στο κινητό, θα με πάρει, σε παρακαλώ. Βρίσκεται πρόσβαση εδώ, εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα. Θέλετε να μιλήσετε για το δικό σας προσωπικό, που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα πολύ προσωπικό. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα αγόρι μου. Δεν θέλω να συμφωνείς. Θέλω να μου πεις αυτό το οποίο θα ισχύει από τις 1η του μήνα του 2027. Μέχρι 15 χρονών, φαντάζομαι ένα παιδάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, 15 χρονών. Στο σήμερα που μιλάμε, εντάξει, για μας ένα παιδάκι θα είναι 15 χρονών. Αλλά φαντάσου και το παιδάκι το 15χρονο σήμερα, τις δραστηριότητες, στα 17 ψηφίζει, έτσι. Στα 17 νομίζω ψηφίζει, αν δεν κάνω λάθος. Για το φίλο του αρχίζει να μαθαίνει, ξέρω εγώ, από τη μικρότερη ηλικία. Δηλαδή, να το απαγορέψεις, τι ακριβώς, ας πούμε, το απαγορέψεις. Να έχει, ας πούμε, σελίδα στο Facebook ή στο Instagram ή στο TikTok, ή να μπορεί να έχει λογαριασμό, ας πούμε, και να... Τι να το πει, να το απαγορέψεις να πάρει ένα παιχνίδι, ας πούμε, μέσω ίντερνετ για να παίζει online. Αυτό θα να κάνει ένα λογαριασμό, δηλαδή να παίζει τον μπαμπά του. Οι γονείς, λες. Άρα, λες, προτείνουμε δηλαδή στην ουσία τι να κάνουμε, να περιορίσουμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει ξεχυλήσει, βέβαια, από αυτά τα πράγματα. Έχει ξεχυλήσει από αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται εθιστική ψυχαγωγία. Είτε είναι βιντεοπαιχνίδια, είτε είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο μπορεί. Και για όλες τις ηλικίες. Από τις πολύ μικρές μέχρι τις πολύ μεγάλες. Εμένα η κόρη μου η μικρούλα, όταν ήταν σε ηλικία 7-8 χρονών, έμπαινε στο διαδίκτυο. Από τότε είχαμε διαδίκτυο, βέβαια. Δεν είχαμε DSL. Είχαμε και το το 504 ήταν η λάμπα. Το 54, το K54, 56, δεν θυμάμαι. Και ζωγράφιζε. Αθώα πράγματα. Ζωγράφιζε και έντυνε, σαν να είναι, ξέρω εγώ μια μοδιστρούλα, ας πούμε, έντυνε μια κούκλα. Ηλεκτρονικά, ψηφιακά, την έντυνε. Λες τώρα τι κακό υπάρχει σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάτι κακό σε αυτό το πράγμα? Όχι, βέβαια.

0: για να μπορεί να έχει περισσότερα εφόδια για να φτιάχνει περισσότερες να τη φτιάξει πιο όμορφη την κούκλα. Το έκανες μία, το έκανες δύο, το έκανες τρεις. Εθιστικό κι αυτό. Ελάς παιδί είναι μωρέ τώρα. Το χαρτζιλίκι το θα του δώσει, αντί να πιει μια μπύρα, ας πούμε, που δεν είναι για την ηλικία να πιει μπύρα, ας του δώσω 5 ευρώ να πάρει αυτά τα πράγματα τα οποία ξέρω εγώ. Και του τρώγαν λεφτά και τρώγαν και από μένα βέβαια. Κράτησε κανένα χρόνο αυτό. Η αλήθεια είναι. Κράτησε κανένα χρόνο, έτσι. Την πατήσαμε όλοι ουσιαστικά. Αλλά το παιδάκι διασκέδαζε. Έβρισκε μια τέτοια. Μετά το βαρέθηκε, όπως βαριόμαστε όλοι μας, ας πούμε, τα παιχνίδια. Και τράβηξε άλλους δρόμους μετά. Συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω άμα το απαγόρευες, ας πούμε, ενώ τα άλλα παιδάκια μπορούσαν να το κάνουν. Αν το απαγόρευες, τι θα γινότανε. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό το πράγμα, ας πω την αλήθεια, γιατί είμαστε υπόδουλοι, δυστυχώς. Και η μικρή αλλά και η μεγάλη, Βαγγελάκη. Εδώ ένα σύριαλ βλέπεις στην τηλεόραση και αν το δεις κανένα δυο φορές μετά θα μάθεις τη συνέχεια και περιμένεις πότε θα περάσει η μέρα, να έρθει η ώρα να ανοίξεις τη τηλεόραση για να δεις το σύριαλ που σταμάτησε με αγωνία. Πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή και θα πρέπει να βοηθηθούμε από πάρα πολλούς παράγοντες, γιατί πρέπει να ανακαλύψουμε, να καταλάβουμε, όχι να ανακαλύψουμε, να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε βοήθεια σε ένα τοξικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο παράγει όλα αυτά τα οποία παράγει. Εμείς πρέπει να είμαστε άμεμπτοι και αμόλυντοι. Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα. Εθίζονται, λέει, οι πιτσιρικάδες, ας πούμε, και οι μεγαλύτεροι, όχι μόνο οι πιτσιρικάδες, εθίζονται, ξέρω εγώ, σε παιχνίδια. Ναι, αλλά κάθε εβδομάδα καινούργια παιχνίδια παράγονται. Κάθε εβδομάδα καινούργια παιχνίδια παράγονται. Άμα δεις, άμα σκεφτείς πόσων ειδών παιχνίδια υπάρχουν, παιχνίδια μόνο, αυτούς είναι ένας κορεσμός, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν σου δημιουργεί. Έχει και βέβαια και καλά παιχνίδια, τα οποία όντως θα μπορούσαν να αναπτύξουν και τη φαντασία, να είναι διασκεδαστικά. Έχουμε. Και ομολογώ ότι πολλές οικογένειες μπορεί να το πράττουν αυτό, δεν το γιώνω, δεν λέω όλοι, αλλά υπάρχουν όμως χιλιάδες, εκατομμύρια ειδών παιχνίδια τα οποία έχουν άχρηστες συμπεριφορές, άχρηστες, εντελώς άχρηστες. Σκοτώνουν και τη φαντασία του παιδιού, σκοτώνουν και τη δραστηριότητά του, σκοτώνουν και την παραγωγικότητά του, σκοτώνουν και την ανάπτυξη, τα κάνουν όλα, τα γιώνουν όλα. Παράγονται όμως αυτά. Μήπως να τα ελέγξετε λίγο. Το L504 μου ξέφυγε, μωρέ, είναι από το ραδιόφωνο. Εντάξει, να πούμε τώρα, δεν ήθελα να πω L504, σιγά μην ήταν τρανζίστρο. Γεια σου, κύριε Σάκης. Βροχάει ακόμα έξω. Μπαγκελάκι, τι λέει, για να δούμε λίγο, θα ανοίξω για λίγο γραμμούλες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800. Την άποψή σας. Από 1η του 2027, Γενάρη του 2027, μέχρι 15 χρονών τα παιδιά δεν θα μπορούν να έχουν, λέει, λογαριασμό και πρόσβαση. Πρόσεξε, λογαριασμό και πρόσβαση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Μπορεί να είναι μια καλή, πώς το λένε, καλό κίνητρο ή κάπου να κοπεί μια φόρα, κάτι να, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Κωστή μου.
0: Γεια σου και σένα.
1: Λοιπόν, είμαι στην περιοχή του στρατόπεδου Νταλίπη.
0: Ναι.
1: Βρέχει.
0: Βρέχει. Πόσες ώρες θα βρέχει ακόμα, ρε.
1: Δεν ξέρω πόσο πάει. Πάντως θερμοκρασία.
0: Από τις 2 η ώρα το μεσημέρι έχει αρχίσει να βρέχει.
1: Ναι. 12 βαθμούς έχει το δείχνει το θερμόμετρο του αυτοκινήτου.
0: Σεπτέμβριο είναι ο καλύτερος μήνας και μπορούμε να κάνουμε μπάνιο μέχρι τον Οκτώβριο και τέτοια χαζάκουγα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μετά τις 15 Αυγούστου έλεγα τελείως το καλοκαίρι. Α, το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, μέχρι τέλη Οκτώβριο μπάνιο κάνουμε εμείς. Τι κάντε πάντα να κάνετε μπάνιο, σα δω τώρα.
1: Μπάνιο κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει.
0: Άστο αυτό. Ναι, το
1: κάνει. Με τα ρούχα και τις ομπρέλες.
0: Άλλο το, ναι. Δεν είναι το μπάνιο εκείνο το διασκεδαστικό, λες, παλανδροσιστό. Κάνεις γιατί είναι αλκοολίκη.
1: Το μπάνιο της είναι εκείνο το που πρέπει να πάρεις θάρρος για να μπεις.
0: Ναι.
1: Πολύ θάρρος. Εντάξει.
0: Κρατάς την αναπνοή σου.
1: Βουτάω με τη στολή, είναι πιο εύκολο για μένα.
0: Καλά, με τη στολή βουτάω και εγώ τώρα. Με τη στολή βουτάω, έκανα μια καλή. Δεν συζητώ.
1: Πάντως, γι' αυτό που συζητάς, Κώστα, νομίζω ότι το τρένο έχει φύγει πια. Είναι αργά.
0: Εγώ δεν το βλέπω έτσι, να σου πω. Δεν είναι αυτό.
1: Είμαι λίγο πεσημιστής πάνω σε αυτό το
0: κομμάτι. Ναι, εντάξει.
1: βλέπω

0: ότι το κινητό πια δεν έχει κατακτήσει απλά τα πάντα όλα στη ζωή μας, δεν έχει γίνει πια η επέκταση του χεριού μας. Είναι αυτό που έλεγες και την προηγούμενη φορά, ότι τα μωρά από την κούνια μαθαίνουν γιατί πάρτο να μην κλαίει.
1: Ναι.
0: Τώρα πώς θα τους βάλεις αυτούς, και είπες επίσης μια πάρα πολύ ωραία φράση, ότι τους μάθαμε τα ναρκωτικά και τώρα να τους τα κόψουμε.
1: Μα δεν είναι μόνο τους μάθαμε. Ξεχυλίζει μια κοινωνία με τέτοια πράγματα έξω. Όπου και να κοιτάξεις, αυτά θα δεις. Πού να πας και τι να κάνεις. Δηλαδή, θα βγεις έξω, ας πούμε, όλοι με ένα κινητό στο χέρι είναι. Θα πει στο 15χρονο, ξέρω εγώ, ή στο σχολείο ή οπουδήποτε, στις δραστηριότητες που πάει οπουδήποτε. Θα του πει, εσύ δεν θα έχεις κινητό πλέον. Και όλο το 15χρονο, το 16χρονο θα έχει και το 15χρονο. Δεν μπορείς να βάλεις ηλικίες. Εδώ είναι το περιβάλλον πρέπει να δημιουργήσεις για να μπορεί και ο 16χρονος και ο 20χρονος και ο 6χρονος και ο 7χρονος να ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι καλό, ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον καλύτερο, κάπως καλύτερο.
0: Για μένα αυτό που θα μπορούσε πρωτίστως να γίνει, να μην υπάρχει ανωνυμία στο διαδίκτυο. Αυτό. Να υπάρχει ταυτοποίηση. Δηλαδή,
1: αυτό ίσως να είναι.
0: Να μην μπορεί ο καθένας να ανεβάζει και να λέει ό,τι βρισιά, ό,τι βόθρο, ό,τι αηδία ξεράσει.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό για τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί κάποιοι να βγουν και να πούν, μην τρελαίνονται, γιατί άμα πάμε στην παρέλαση υπάρχουν καμιά 300.000 κινητά.
1: Θα σου πει ο άλλος όμως, γιατί ρε φίλε, εγώ θέλω να μιλάω και να μην. Εσύ άκου αυτό που λέω, όχι ποιος το λέει. Άκου, δεν σ' αρέσει αυτό που λέω.
0: Εγώ ευχαρίστως να ακούσω ότι λες, αρκεί αυτό που θα πεις να είναι κόσμιο. Μπορείς να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, ότι ο Μπαρβαγιάννης δεν λέει σωστά πράγματα, λέει πράγματα που δεν αντίκειται στη λογική. Να το ακούσω, ευχαρίστως. Αλλά να μου πεις ότι ο Μπαρβαγιάννης λέει μπιπ. Όχι, αυτό δεν θέλω να το ακούσω, ρε φίλε.
1: Δεν θέλεις να το ακούσω. Ναι, αλλά ο άλλος σου λέει, αυτό όμως είναι δικαίωμά μου. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπαρμπαγιάννης λέει μπίπλα. Βέβαια, από ότι ο Μπαρμπαγιάννης θεωρώ ότι είναι ομοφυλόφιλος, ας πούμε, για παράδειγμα. Θέλω να πω. Ασχέτως αν εγώ λέω, παιδιά, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι κανονικός.
0: Υπάρχει όμως εκεί που λέμε και η προσβολή της προσωπικότητας. Δεν μπορείς, είναι η συκοφαντική διφήμιση. Δεν βγήκαν τώρα με τα κινητά, αυτά ήταν και πριν τα κινητά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό πρέπει να.
1: Άρα είσαι κατά της ανωνυμίας, λες, στο διαδίκτυο.
0: Κατά της ανωνυμίας, σωστό είναι αυτό. Επωνύμως, ναι. Τα πάντα όλα. Εγώ που χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, ο άλλος βλέπει και τη φάτσα μου και το ονοματεπώνυμό μου. Μάλιστα. Όταν ανεβάσω ένα σχόλιο, ξέρει ποιος το έγραψε. Δεν είμαι ένα τρολάκι, ένας. Ψεύτικος λογαριασμός.
1: Άρα δεν πρέπει να λέμε, ξέρω εγώ, ένας γνωστός δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, είναι εμπλεκόμενος, να λέμε μπαπ, αυτός είναι.
0: Ναι, αυτό είναι που μου τη δίνει, ρε φίλε.
1: Μ' αρέσει.
0: Όταν δεν υπάρχει ποινικό και υπάρχει αυτή η φημολογία, άκουσα, είπανε, διέρευσε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, χτυπάει στα μηνύκια όλα αυτή.
1: Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, λυπάμαι. Την αγάπη μου, καλό βραδάκι να έχεις, διαφημισούλες, γιατί έχω αργήσει το τραγούδι, το ακούσαμε ακόμα πολύ. Πολύ, ρε παιδί μου. Πολύ φλιάρος.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.

0: γενιάς. Έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Άρε Μανολάκη αγόρι μου, ναι, έτσι ας πάει να βρέχει, να είσαι σε ένα τετραπλό κρεβάτι, να πούμε μια τζαμαρία μεγάλη, να βλέπεις και τη θάλασσα, να πούμε έτσι από πάνω από ψηλά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και γκυλφόη στο δωμάτιο για να την παρηγορήσεις, ας πούμε, που θα την ξυλώσουνε. Λέμε τώρα, και χωρίς την γκυλφόη, ρε παιδί μου. Με τη ρόμπα εσύ να πούμε, με τον ήχη στο ξεύγαλμα και με τη σαγιονάρα πάνω στο κρεβάτι. Πώς είναι ο Ριχάρδος ένα πράγμα με τις παντούφλες, τον έχει το Ριχάρδο με τις παντούφλες, έτσι. Κι άσε να βρέχει ρε φίλε από το πρωί να πούμε. Από το πρωί να βρέχει, εσύ να κάθεσαι να βλέπεις τη βροχή, την ακούς τη βροχή. Να παίζει χαμηλά να πούμε την Purple. Ναι ρε φίλε, έτσι να χαρώ εγώ τη βροχή. Άμα να ξεφορτώσεις και πρέπει να ξεφορτώσεις να πούμε Αγία Σοφίας 24. Και από πίσω κορνάρι να πούμε σου παίζει τα φώτα το περιπολικό. Όχι ρε φίλε, εκεί τα πράγματα δυσχεραίνουν να πούμε. Τι να σε αρέσει η βροχή και τα λοιπά να πούμε τώρα. Τόσο κι αν είσαι ερωτευμένος. Πολύ, όχι λίγο, γιατί άμα είσαι λίγο είσαι από το τσουρουφλιστής.

0: Έτσι, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε Ντελόγκη.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που βάλατε προηγουμένως στο ξένο.
0: Ναι.
1: 1982 Πανόπτικου. Την πρόλαβε στην Πανόπτικου.
0: Πανόπτικου με 82 τι ήμουν εγώ, ήμουν ακόμα μπουσουλούσα ρε. 82 ακόμα σχολείο πήγαινα, δεν πήγα να πούμε. Νήπια ήμουνα.
1: Περιμέναμε, ξέρεις, αυτές τις πλουσίες να πούμε για να αγκαλιάσουμε κανένα κοριτσάκι.
0: Θα σας πηγαίνανε για παιδερασμό τότε μέσα, θα σας πηγαίνανε τώρα. Άμα ήσασταν τώρα, το κάνατε αυτό, θα σας πηγαίνανε μέσα κατευθείαν, κρατητήριο.
1: Και μπορεί και αυτές να τις βάζανε μέσα, γιατί εμείς παιδιά είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά. Παιδιά, παιδιά, ναι, και τα παιδιά σήμερα έχουν εγκληματικότητα, να πούμε έτσι. Εσείς είχατε σεξουαλικότητα από μικρή.
1: Ποιος θα μπαίνει μέσα.
0: Ποιος.
1: 16 ή 16.
0: Κάποιος από τους δύο. Πιο μεγάλος θα έπαιρνε την ευθύνη, ναι. Θα ήσουν εσύ πιο μεγάλος. Δεν μπορεί το κοριτσάκι.
1: Από ίδια τάξη ήμασταν μεγάλοι.
0: Α, ίδια τάξη. Ναι, θα κέρδιζε κάποιος χρονιά, αδερφέ. Εσύ μπορεί να γεννήθηκε τον Νοέμβρη, αυτός γεννήθηκε τον Γενάρη, να πούμε. Την ίδια χρονιά.
1: Πώς, για.
0: Ήσουν 11 μήνες πιο μεγάλος, να πούμε. Στην ίδια τάξη ήσασταν.
1: Σε κάθε περίπτωση, εσείς το πήγατε, εντάξει, είστε τέτοιος, είστε εγκάθιτος.
0: Εγκάθιτος είμαι, ναι.
1: Απλά είπα τι μου θυμίσατε και εσείς το πήγατε.
0: Ωραίο τραγούδι όμως. Να βρέχει, να πούμε, και να είσαι τώρα έτσι. Πω, άστο να βρέχει τον καιρό.
1: Να ξέρεις αγγλικά και την πλάκα να λες μόνο σε άκουσε μουσική, μάλιστα αυτό είναι.
0: Ναι, να δημιουργείς λέξεις μόνο σου αγγλικές. Να φαντάζεσαι εκεί να δω τι λέει το τραγούδι. Μπορεί να μιλάει για την πράσινη επανάσταση, να μιλάει για τα καλαμπόκια, να πούμε τα οποία τα πετάνε οι Αμερικάνοι, αλλά εσύ έρωτας εκεί κανονικά, ρε παιδί μου.
1: Και οι δύο, όχι μόνο
0: εδώ. Ναι, και οι δύο. Έτσι, θα σας έπαιζα και το hello του Λάινο Ρίτσι, αλλά δεν είναι άσο τώρα, είναι πολύ, θα μας πάρει πολύ από κάτω. Ναι. Δεν θέλω.
1: Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
0: Να είστε καλά, καλό βραδάκι. Καλό βραδάκι, κύριε μου.

Βαγγελάκη, ωραίο το τραγουδάκι. Λοιπόν, να πει, σα βάλω και ένα λαϊκό τώρα για να μην ξενερώνει, α πούμε. Μην σε χάσω από πελάτη. Πάρε ένα ωραίο βυζαντινό τώρα, πατριωτικό. Και μετά θα σου παίξω μια έτσι. Να έχουμε και κανένα νέο στην παρέα. Γι' αυτό λέω, γιατί για τα παιδιά μιλάμε. Όταν λέμε για τα παιδιά, τώρα 15χρονα θα μου πει είναι μωρά. Ναι, αλλά 15χρονα δεν είναι μωρά. Πώ είναι μωρά, βλέπει ένα 15χρονο σήμερα και είναι μωρό? Όχι. Σήμερα το 15χρονο δεν είναι καθόλου μωρό, παιδιά. Και για να τον απαγορέψει το 15χρονο και τη 15χρονη, έτσι με το νόμο του Μητσοτάκη, θα τα βάλει με το Μητσοτάκη ο μικρός. Και μόλις θα το θυμάται, γιατί το παιδί, ας πούμε, θυμάται μια τη βάφτισή του, θυμάται με μια εμπειρία, ας πούμε, η οποία είναι πολύ δύσκολη, ας πούμε, για το παιδί. Παθαίνει ψυχολογικά και τέτοια, γιατί είναι πάνω σε μια μικρή ηλικία. Είναι ψυχολογικό η βάφτιση τώρα, μην τρελαθούμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εσύ μπορεί να το χαίρεσαι, να το βλέπεις, ας πούμε, το μυστήριο και τα λοιπά. Μεγάλη, έχουμε μούρλα, μεγάλη. Ας πούμε. Αλλά το παιδί όμως, το παιδί που το έχει βάλει κάτω, το ξεγύμνωσε, ας πούμε, και το βούτυξε μέσα στο νερό. Και πού να ξέρει το παιδί εκείνη την εποχή? Να μου πει, είναι μεγάλο, με επίγνωση, να θέλει να βαφτιστεί, ας πούμε, γιατί θέλει να αφιερώσει τον εαυτό του. Το καταλαβαίνω, ας πούμε, για παράδειγμα, στη θρησκεία του έχει μια λογική. Αλλά το μικρό που το βουτάς μέσα, ξέρω εγώ, ας εκδικηθεί κάποτε. Δεν το συζητώ. Και άμα το 15χρονο τον εβάλεις, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία, στα 17 θα ψηφίσει μετά.

0: Και πάμε γραμμούλες 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Λεωνίδα, ωραίο το σκηνικό. Τι κάνω εδώ πέρα, μαλώνω εγώ με ένα κομπιούτερ, με μια τεχνητή νοημοσύνη. Δεν τα φοβάμαι ρε εγώ αυτά. Εγώ τα γουστάρω αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα. Και ξέρεις τι άλλο μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό το κινηματογραφικό, ας πούμε, των Αμερικάνων, που σου λέει κάποια στιγμή θα καταστραφεί η γη και θα γεμίσει με ζόμπι και με τέτοια, ας πούμε, και θα είμαστε μέσα στα δάση και μέσα στα τέτοια και μέσα στα αλλιώς από εδώ από εκεί, και με τις επιδρομές των εξωγήινων που θα έρθουν σε λίγο μετά τα ελληνοτουρκικά. Θα τα γουστάρω εγώ αυτά τα πράγματα, ας πούμε, ακόμα και αν είναι η ζωή ένα βιντεοπαιχνίδι, ας πούμε. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Θα αλλάξουμε λίγο την ζωή μας, θα την κάνουμε πιο περιπετειώδη, ας πούμε, την κατάσταση, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Αλλά πότε θα έρθουν είναι το θέμα. Για κοτόσουπα είναι σήμερα, λέει ο άλλος. Ρε Μάκη, εδώ μιλάμε για επαναστατικά πράγματα. Κοτόσουπες μου λες τώρα εσύ τώρα. Πώς να πω στον κόσμο για κοτόσουπα. Σιγά μην είναι για τραχανά. Εδώ λέμε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Φεύγει η Γκυλφόη, θα φύγει ένας καινούριος. Χθες ο Τραμπ είπε να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το Ζελένσκι. Ότι οι Αμερικάνοι κανονίζουν τις κυβερνήσεις των πολλών κρατών. Το είπε και η Γκυλφόη. Το άκουσε και το έλεγε με το Βενιέρι, το συζητούσα και δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, λέει. Μα να τα λέμε ή δεν γίνονται. Άλλο δεν γίνονται και δεν πρέπει να τα λέμε. Άμα γίνονται, πρέπει να τα λέμε κιόλας. Δεν βγήκε ο Τραμπ προχθές και είπε ότι πρέπει να αλλάξει ο Ζελένσκι. Μπας και τελειώσει ο πόλεμος. Τον κατάλαβε το Ζελένσκι. Εμείς το καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή, βέβαια, το Ζελένσκι. Το ξέραμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή δεν μας γέμιζε το μάτι που λένε. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε αίτηση στον κύριο Βενιέρη, ναι, να κάνει τετράωρη εκπομπή, γιατί δεν θέλουμε ούτε κινητά, ούτε τηλεοράσεις, ούτε τίποτα.
0: Από Τετάρτη
1: ή ενημέρωση.
0: Από Τετάρτη θα είμαι μέχρι τις 10, γιατί θα λείπει ο Ρέπιτς, να ξέρετε. Από αύριο. Από αύριο λέω ότι είμαι μέχρι τις 10. Νομίζω μου βάλανε μία ώρα παραπάνω για 5-6 μέρες, θα είμαι 3 ώρα εδώ πέρα. Ναι.
1: Λοιπόν, για την νεολαία τώρα, εγώ τα παιδιά τα βλέπω με όλη αυτή την τρέλα που επικρατεί και που πήρανε αυτό το διάολο στα χέρια τους, τα βλέπω ισορροπημένα. Γιατί μιλώ, βγαίνω κάθε απόγευμα, πάω εκεί τέλος πάνω στο παρκάκι και κάνω το γύρω-γύρω.
0: Εγώ δεν μιλάω για τα παιδιά, λέω θα μπορέσει αυτό το μέτρο από 1η του Γενάρη μέχρι 15 χρονών, δεν θα μπορούν να έχουν, ας πούμε, λογαριασμούς και δεν θα έχουν πρόσβαση στα TikTok και στα τέτοια, θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό.
1: Κοίταξε, θα γίνει σταδιακά, Κωνσταντίνε, ό,τι έρχεται παρέρχεται μετά. Εμένα αυτή είναι η λογική μου. Ότι εντάξει, είναι όπως το είπες, όπως το ξεκίνησες από την αρχή. Ότι όλα είναι, να το πούμε πώς. Τι να το πούμε.
0: Μαζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι παράγονται καθημερινά. Αυτά τα προϊόντα, αυτά έχω, εισπνέουμε αυτά τα πράγματα.
1: Δεν τρέλα, Κωνσταντίνε, ναι, το ξέρεις, απέχω, δεν μισώ.
0: Καλά, εσύ, άκου τώρα, μην μπερδεύεσαι με μένα και με σένα. Εδώ βλέπουμε, εμείς παρατηρούμε τώρα, καθόμαστε πάνω σε ένα ωραίο ψηλό.
1: Μιλάω με τα παιδιά και ρωτάω και όλα πολλά, λέω εκείνο και μου δίνουν σωστές απαντήσεις και το χαίρομαι αυτό. Το μόνο που δεν χάρηκα προχθές, τάιζα το φρίξω έναν αδεσποτούλη εδώ που τον έχουμε χρόνια και ήρθαν δύο πιτσιρίκια και. Όπως ήμουν σκυμμένη, δεν τρόμαξα κιόλα που τον τάιζα τον σκυλάκο. Ναι. Και μου λέει ο ένας από τους δύο, κυρία, λέει, μήπως έχετε ένα τσιγάρο. Τους κοιτάω και τους δύο να κόψω τώρα φυσιογνωμίες και τα λοιπά. Ήταν καλά παιδάκια, καλά φαινότανε, καλοντυμένα, καλοκουρεμένα. Δεν φαινόταν δηλαδή για
0: σαν, να μην πούμε σαν και εμένα με μαλλιά και σκουλαρίκια και τέτοια, αυτό εννοείς, καταλαβαίνω.
1: Έλα και εγώ την είχα την τρέλα αυτή, σώπα τώρα. Λοιπόν, την ίδια τρέλα είχα και εγώ με σένα. Λοιπόν, τους κοιτάω, λέω, ρε παιδιά μου, εγώ δεν καπνίζω. Για πείτε μου τώρα πόσο χρονών είστε. Ο ένας μου λέει είμαι 17, ο άλλος μου λέει είμαι 18. Λέω την αλήθεια θέλω.
0: 14.
1: Την αλήθεια. Ναι. Πείτε ότι είμαι γιαγιά σας, μάνα σας, οτιδήποτε. Μάνα σας λέω αποκλείεται, αλλά γιαγιά σας οπωσδήποτε. Λέει ο ένας, ναι, εγώ είμαι, λέει, 16 και ο άλλος μου λέει είμαι 17. Λοιπόν, λέω, επειδή το είπατε πολύ ευγενικά, ξέρω ότι θα σας κάνω μεγάλο κακό, αλλά αφού θέλετε ένα τσιγαράκι, θα πάω. Το περίπτερο ήταν δίπλα. μου ζητήσανε καρέλια χρυσό, πλακέ, τι διάλογο.
0: Ξέρουν, ξέρουν τα καλά τα τσιγάρα, τα ξέρουν τα μαϊμούνια.
1: Ναι. Έσκασα 4,5 ευρώ, τους πήρα το πακέτο, μου είπαν, μη μου λέτε ευχαριστώ, γιατί αυτή τη στιγμή μεγάλο κακό.
0: Για φυλακή είσαι, κανονικά τώρα είναι η ομολογία σου είναι αυτή, θα βλέπω να χτυπάνε την πόρτα σου δυο αστυνομικοί σε λίγο.
1: Να αλλάξω και λίγο περιβάλλον, ρε
0: ναι.
1: Και λέω αυτό το κάνω για μία φορά. Άλλη φορά λέω και να σας δω και να μου το ζητήσετε, δεν πρόκειται να το κάνω.
0: Θα βρούνε άλλοι, θα βρούνε άλλοι. Θα βρούνε άλλοι καλή μάγισσα, δεν υπάρχει.
1: Και λες τώρα ότι... Κοίταξε, έρχεται στιγμή που είσαι σε αδύναμη κατάσταση και λες τώρα, αν δεν το είχα κάνει, θα το είχα μετανιώσει. Τώρα που το έκανα, δεν αισθάνομαι καλά, αλλά το έκανα.
0: Ναι. Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που κάνεις παρά για κάτι που δεν τόλμησες.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ είχε τρεις γυναίκες. Από την πρώτη είχε τρία παιδιά, από τη δεύτερη ένα και από τη Μέλανη ένα, πέντε τα παιδιά. Δεν λέμε για
0: έκανε και, με τη Μέλα, και με τη Μέλανη έκανε παιδάκι.
1: Αυτό
0: το που είναι ψηλό, που ήταν το καημένο όταν πρωτοβγεί, ήταν ένα μικρό που το κυκλοφορούσε στα αεροπλάνα που κατέβαινε τελευταίο αυτό.
1: Τη Μέλανη.
0: Τη Μέλανη. Ωραία.
1: Και η Πανσέτα, πι αλφανή, όχι Πασέτα.
0: Πανσέτα.
1: Πανσέτα.
0: Εντάξει, Λίτα μου, να είσαι καλά, φιλιά. Πάνω στο τζάμι και σαν δάκρυα κιλά. Έχω άλλες γραμμές, παρακαλώ, περιμένα την υπομονητική. Έλα,
2: περίμενα,
0: ναι.
2: Περίμενα, γιατί είμαι βιενικός, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη, μιλούσε η Ρίτα, να μην μπαίνει κάθε μέρα.
2: Όχι, εντάξει, ναι. Κάθε, ρε, με το που άκουσα γυναίκα, λέω, εντάξει.
0: Ναι,
2: είμαστε
0: ναι.
2: Της παλαιάς σχολής, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, εσείς οι παλιοσχολές.
2: Όμως
0: να πούμε.
2: Αυτό που παραδόρισε, ποιος είμαι, αυτός ο φίλος, είναι ο φίλος της ρομποτίνας που σ' είχα βάλει πριν από...
0: Α, που με έχεις βάλει σε ένα τέτοιο και με το είδημά μου και τρόμαξε.
2: Αυτός είναι ο δικός της.
0: Λέει, ναι, ποια είναι αυτή πάλι. Καρναβάλια έχουμε, λέω, όχι, λέω, σκέφτομαι να αγοράσω μια γυναίκα στα μέτρα μου.
2: Και γι' αυτό μαλώνεται.
0: Έτσι.
2: Γιατί αυτό λέει καλά, ρε φίλε, εσύ τι δηλαδή. Και όσον αφορά εσύ, ξέρεις ότι η τεχνητή νομοσύνη ήρθε για να μείνει.
0: Ας μείνει, παιδιά, τώρα. Εδώ ήρθε ο Μητσοτάκης και κοντεύει να μείνει η τρίτη τετραετία τώρα. Την τεχνητή νομοσύνη θα φοβηθούμε να πούμε.
2: Πλάκα κάνει. Να μείνει όπως έμεινε και το πικίνι.
0: Ναι, εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα.
2: Ίδια πράγματα.
0: Και, και η άχρωμη τηλεόραση όταν ήρθε, κάποιοι αντιδρούσαν, να πούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Και αντιδρούσα, ρε, φίλε.
0: Με το κινητό. Ξέρεις πότε είχα κινητό εγώ? Το 96. Το 96 στη Γερμανία είχα πάρει ένα Panasonic ή ένα Panasonic που να πήγαμε κεραίες. Αυτά τα σηκώνανε προς τα πάνω. Panasonic είχα. Ήμουν ένας εγώ και ένας ο Μέγαν. Το αφεντικό, αφεντικό μου, να πούμε. 18 παρκέτ λίγα, εγώ μόνο είχα κινητό. Αφού ήμουν γκατσετάκια στα γούστερα αυτά, να πούμε.
2: Εγώ το 92 είχα ήδη το Nokia, το.
0: Είδες λοιπόν. Με και τα μεγάλα που είχαν σε κάτι Ιαπωνέζικα.
2: Πριν από αυτό είχα το Ericsson που.
0: Το Ericsson, πω, τι θυμήθηκες, ρε φίλε, το Ericsson. Αυτό ήθελε και μια.
2: Τηλέφωνο, ρε, συνάμπη, γι' αυτό το είχα.
0: Που άνοιγε κιόλας να με τεράστιο τηλέφωνο, κανονικά, να πούμε, πληκτρολόγιο πάνω, κανονικότατο. Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω.
2: Το 80 τόσο ήξερα άτομα που είχαν κάτι βαλιτσάκια.
0: Μηδες λοιπόν.
2: Έχουμε ένα βαλιτσάκι μικρό, ρε. Πώς να σου πω, όπως είναι αυτές οι τσάδες που κρεμάς το λαιμό τώρα που είναι μόδα.
0: Εμείς δεν φοβόμαστε, την τεχνολογία. Εγώ λέω απλά ότι αυτός ο εθισμός που μπορεί να δημιουργεί αποχάβνωση στο μυαλό ενός παιδιού, όντως, το ξεκουτιένει, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ρε, το είδα σε έναν καθόμουνα τώρα που ήρθα.
0: Μα και εγώ τα έχω δει και τα βλέπουμε όλοι τώρα, δεν τα παρατηρούμε, αλλά κάποια στιγμή.
2: Και όλα τα πιτσιρίκια, ρε φίλε.
0: Εγώ όταν γύρισα, όταν γύρισα από τη Γερμανία το 2004. Στα ίντερνετ καφέ, ήταν πολύ το ίντερνετ καφέ, ήταν πολύ διαδεδομένο. Δεν μπορούσα να βρω ίντερνετ, γιατί δούλευα το ίντερνετ εγώ. Και πήγαινα στα ίντερνετ καφέ. Και καμιά φορά πήγαινα και ώρες αργές, ας πούμε. Βρεμένανε μέσα, σου λέω, εκεί όλη τη μέρα. Μου έλεγε ο άνθρωπος, μένουνε με, πάνε για να μπάνιο στο σπίτι και ξανάρχονται. Τέτοια φάση, να πούμε τώρα. Μιλάμε για το 2004, όχι τώρα το 2026, που το έχει στο σπίτι του, στο κινητό του, ανά πάσα στιγμή και μπορεί να καθίσει ένα παγκάκι. Πώς είναι οι χαρτοπαίκτες που παίζουν ρουλέτα και μπορεί να καθίσουν τρεις μέρες εκεί πέρα. Τρεις μέρες εκεί στο ίδιο τραπέζι.
2: Τότε είχε ίντερνετ καφέ στην Επτάλοφο και πήγαινα καμιά φορά αργά, ας πούμε, και καθόμασταν εκεί, συζητούσαμε Και εγώ τα πετσιρίκια, αλλά παίζαν όλοι μαζί.
0: Αυτά πέρα, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα συμμαζέψει τώρα που είναι 15χρονα ουσιαστικά. Αν α πούμε το... του πει ότι ξέρει τι δεν ξέρω τι θα
2: είναι
0: γίνει.
2: Είναι σαν να λέμε ρε παιδί μου, α πούμε όπω τότε που ήταν πριν απογορευτεί η κάναβη, ήταν επιτραμένη και μετά την απογόρευσαν και μετά έγινε ξανά πιο διάσημη από ότι όταν ήταν πετραμένη.
0: Ναι. Αυτά ο Καρανίκας τα ξέρει καλά, εγώ τα γνωρίζω.
2: Όχι, αυτά ήταν στην Ελλάδα το 1935. Και μετά, ας πούμε, μετά τον πόλεμο.
0: Πω, από πόσο φαίνεσαι ότι είσαι ένας βρωμόγερος, ρε φίλε. Το 1935, για το 35 θα συζητάμε εδώ πέρα τώρα να πούμε τώρα. Είναι δυνατόν να πούμε τώρα.
2: Φίλε,
0: πάντε, παιδί μου, άντε να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, φτάνει.

0: Ξέρεις τι βροχή μου κάνει.
1: Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα σας, λυπάμαι.
0: Η νύχτα έχει στόμα και σε σκιά μου. Βάλτε όταν βρέχει να τα ακούς. Βροχή μου αέρα, ωραία μέρα. Βιβλίο μέχρι πέρα ως πέρα.
1: Πάμε γραμμές, πού είσαστε από εδώ μεριά, ελάτε παρακαλώ. Α, πέφτουν οι γραμμές στο 99, λυπάμαι.

0: Και φέρνω θύμησε.
1: Άμα ξανακλείσει, πάρε στο άλλο και τηλέφωνο, έτσι, παρακαλώ. Α, όχι, έγραψε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, ελάτε.
2: Έχεις δοκιμάσει να πάρεις κινητό από δεκάχρονο?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μια φορά προσπάθησα να σταματήσω λίγο τις κόρες μου να ασχολούνται με το κινητό τους, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Μιλήσαμε 3 λεπτά, μου είπανε τι θέλω να μάθω, το μάθα και μετά μου λέγανε τώρα μπορείς να μας αφήσεις. Ήσυχες, ναι.
2: Επίσης, δύσκολο. Κάτι ακόμα. Αυτό το οποίο λένε είναι να, να κοροϊδέψουν, συγγνώμη, λάθος, ναι, έκφραση. Να απαγορεύουν στα παιδιά κάτω των 15 να κάνουν λογαριασμό σε Instagram, Facebook, TikTok,
1: ναι, ή τέλος πάντων να μην έχουν πρόσβαση. Δεν μπορείς να πας σε ένα ίντερνετ καφέ.
2: Ναι, αν πάρει το κινητό του μπαμπά ή της μαμάς.
1: Μετά είναι ευθύνη του μπαμπά και της μαμάς όμως. Πρόσεξε εδώ. Εδώ έχουν δίκιο. Εδώ σου λέει, κοίταξε, σου δίνουμε την ευθύνη εσένα. Μα, άμα εγώ το προωθήσω το παιδί μου, ας πούμε, τώρα το θέμα είναι να συμφωνούν και οι γονείς με αυτό, έτσι. Ναι, αν δεν συμφωνεί ο γονέας με αυτό, μπορεί κάποιος να πει τι λες, μωρέ. Δηλαδή τώρα το παιδί, ας πούμε, στα Τρίκαλα που ανεβαίνει πάνω στο τραχτέρ από τα 13, αν δεν του πεις του παιδιού στα 13, στο τραχτέρ ανέβα, δεν υπάρχει πρόβλημα να μαζέψουμε τις κλούβες. Είπανε μα υψωστάρι, αλλά κινητό δεν θα έχεις. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, ας πούμε, έτσι.
2: Από την άλλη μεριά όμως, άμα δεις πως κάνουν τα 10χρονα, έχει τύχει μπροστά μου κατάσταση που είχε το χέρι του στο γύψο γιατί το είχε σπάσει και έσπασε το γύψο.
1: Ναι, ξέρω, μην το συζητήσω. Το ξέρω, το ξέρω, καταλαβαίνω.
2: Έσπασε το γύψο.
1: Το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Γιατί η μαμά του έκλεισε το ίντερνετ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα και νομίζω ότι είναι δύσκολο. Γι' αυτό είπα, θα πρέπει λιγάκι να αλλάξουμε τα προϊόντα. Όχι τους χρήστες. Οι χρήστες τι να κάνουν, τώρα είναι άρρωστοι αυτοί. Δηλαδή αρρωστήσαμε, αλλά αρρωστήσαμε γιατί τρώμε αυτά που τρώμε. Άμα τρώμε κάτι άλλο.
2: Και μία ακόμα παράμετρο.
1: Να βάλεις.
2: Ποιο είναι το προϊόν του Facebook, του Instagram και το TikTok?
1: Η επικοινωνία η πρώτη της αρχής.
2: Λάθος είσαι, αγαπητέ μου. Με όλο το συμπάθειο.
1: Όχι.
2: Το προϊόν είσαι εσύ. Εγώ, οποιοδήποτε.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι, με αυτή την έννοια το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι πολύ ψηλά γράμματα για να τα αναλύσεις, ας πούμε. Μετά μπαίνεις σε ένα άλλο φάσμα λογικής. Αν μιλάμε τώρα για τέτοιου είδους, το Facebook λίγο θα θεωρείται σαν να είναι το Άγιο Όρος, να ξέρεις. Έχει χειρότερα πράγματα.
2: Το Facebook είναι για ηλικίες 50 πλάς.
1: Ένα, είδες λοιπόν τι μόνοι μας τα λέμε. Άρα,
2: το
1: λοιπόν,
2: Instagram είναι το 45 μείον.
1: Ναι. Τα TikTok και κάτι άλλα καινούργια και κάτι από εδώ που θα βγουν ακόμα. Θα βγουν και άλλα ακόμα. Κάτσε, περίμενε. Εκεί θα είμαστε όντως εμείς τα αντικείμενα τα οποία.
2: Εμείς είμαστε.
1: Μπράβο.
2: Εμείς είμαστε.
1: Εδώ θα συμφωνήσω. Ναι. Το καταλαβαίνω, καλό βράδυ, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ουσιαστικά θα πρέπει να δεχτούμε και τις αδυναμίες μας. Δηλαδή γι' αυτό μην τα ρίχνουμε μόνο στα μικρά παιδιά. Ίσως να θέλει ειλικρινέστατα να κάνει σωστό ή να κάνει καλό με αυτό το μέτρο η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση που θέλει να παγορέψει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανό σε ένα περιβάλλον το οποίο παράγεται αυτό για το οποίο κάνει κακό στα παιδιά. Αυτό παράγεται. Η συμπεριφορά των παιδιών βέβαια είναι αυτή η οποία πρέπει να σταματήσει. Σωστό. Θα κάνουμε το παν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι περνάει από τα χέρια μας. Και οι γονείς και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και οι άνθρωποι που γαλουχούν τους ανθρώπους γενικότερα και θέλουν να τους κάνουν καλύτερους. Οκ. Okay. Πώς θα γίνει όμως με την απαγόρευση, λέτε? Δεν ξέρω. Έχω επιφυλάξεις. Παρακαλώ.
3: Καλά, Παρακαλώ. Τι κάνεις?
1: Καλά, γόρι μου, εσύ?
3: Όλοι λέει η κυβέρνηση, λέει πρέπει να προστατεύσει τα παιδιά από το ίντερνετ και όλα αυτά. Καλώς έτσι, δεν είναι?
1: Ναι, καλό εμάς, ακούγεται, ναι.
3: Εμάς τους άντρες, γιατί μας προστατεύει όταν η γυναίκα σου λέει φέρ το κινητό να το κοιτάς στο Instagram?
1: Οχ, οχ, οχ, οχ. Να απαγορεύεις τις γυναίκες να ψαχουλεύουν τα κινητά μας.
3: Σωστό. Που έκανες like, σου λέει.
1: Σωστός, σωστός. Μητσοτάκης, αυτό πρέπει να το ακούσεις πάρα πολύ σοβαρά.
3: Ναι. Δικαιοσύνη δεν θέλουμε.
1: Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη.
3: Αυτό ζητάμε επιτέλους.
1: Απαγόρευση των γυναικών να σκαλίζουν το κινητό του άντρα, να ξέρουν τον κωδικό. Τώρα, ειλικρινά θα μου απαντήσεις. Η γυναίκα σου τον κωδικό σου τον ξέρει?
3: Εννοείται.
1: Εσύ το δικό της τον ξέρεις? Αλήθεια θα μου πεις. Τον ξέρεις? Γιατί εγώ δεν τον ξέρω. Το δικό της.
3: Γάμος και μυστικό δεν πάει μαζί.
1: Δεν πάει, σίγουρα να πούμε. Και εγώ το κινητό, το έχω παρατημένο εδώ και εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα. Και νοσταλγώ, με παίρνουν κάποιες φορές, μου στέλνουν κάτι μηνύματα, κάτι, ξέρεις, αυτά τα ρόζα, τέτοια που μου λένε, θα είμαι εκεί, έλα μόλις πατήσεις το κουδούνι να σε ανοίξω. Και λέω, ποια είναι αυτή, δεν ξέρω.
3: Το μόνο το κουλό που με έχει τύχει, ας πούμε, στο TikTok που έχω βάλει μια φωτογραφία λες και είμαι ο Θεός Άδωνης, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι.
3: Και κάποιες κοπέλες από το εξωτερικό, έτσι, μου κάνουν έτοιμα φιλίες και ρε σύλλο. Δεν ασχολούμαι.
1: Οι ίδιες είναι που κάνουν, οι ίδιες που κάνουν και εμένα είναι. Εντάξει, μέχρι να σου ζητήσουν τα πρώτα 15 ευρώ. Τα πρώτα 15 ευρώ, μόλις σου ζητήσουν 15 ευρώ. Αρχίζει το σοου.
3: Γιατί δεν τη δίνει, μου λέει τότε που είναι στα ζήτητα. Μάλλον δεν δίνω σημασία. Αυτά τέτοια μου λέει.
1: Αχ, να σε καλά, καλό βράδυ. Να παγορέψουμε τους νεολαίους. Με εμάς τους μεγάλους, ποιος θα μας προστατεύσει είναι το θέμα. Πάμε διαφημίσεις, τελευταίο break, επιστρέφω.

0: Βάλ' το ταμβράκι να τα ακούς.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: and over again.
1: Μπράβο Κατερινιό μου, μπράβο Κατερινιό μου. Έτσι πρέπει, έτσι με τα σωστά ζευγάρια έτσι πρέπει. Και ο σωστός ο άντρας, Βασιλάκη μου, το λέω για σένα. Η μάνα μου το λέει αυτό συνέχεια. Ποιος είναι ο σωστός ο άντρας, Κουιζάκη ρε φίλε? Ποιος είναι ο σωστός ο άντρας? Εδώ σε θέλω ρε φίλε, δεν θα το πω. Δεν θα το πω γιατί η κυρία Λένη το είπε το 94, το είχε πει αυτό. Ο σωστός ο άντρας ποιος είναι? Εδώ στις γραμμές ανοιχτές. Να μιλήσουν τα κορίτσια, δούμε τι άποψη έχουν. Την Έλληνα από μια καλησπέρα. Στο Σάκη επίσης. Παναγιωτάκη. What makes man? Τώρα που παίζει το Woman. Stop. Από τον Μπρούντζινο. Ο σωστός ο άντρας λέει ο άλλος, ο Στέφανος λέει εγώ. Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ, έτσι? Να βλέπεις, να αρχίσαμε τις αχπινιές. Εγώ λέει ο άλλος. Πάρε μια καρδούλα κι εσύ. Ποιος είναι ο σωστός και ο καλός ο άντρας? Όχι αυτά που λέει ο Τσαλίκης, ο άντρας και τις μπούρδες. Ο σωστός ο άντρας στην κοινωνία ποιος πρέπει να είναι? Είναι πολύ εύκολη η απάντηση, αλλά θέλει ψάξιμο.

0: Ο Γιάννης Ρέπιτς ξέρει, αλλά δεν θέλει να αποκαλύψει το μυστικό. Ποιος είναι ο σωστός ο άντρας? Ο καλός και ο σωστός. Καλός και σωστός μαζί. Και σωστός αλλά και καλός, πρόσεξε. Ωχ, για να ακούσω τώρα, αυτό είναι Viper. Για να ακούσω, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ.
1: Νομίζω ότι ο καλός ο άντρας είναι ο καλός ο καλός αλήτης.
0: Καλός αλήτης. Σε κάνεις παρέα με την Κιλφόη, μάλλον.
1: Είναι ο καλός αλήτης. Αυτός είναι ο ωραίος.
0: Δε, το αλήτης είναι μια διευρυμένη έννοια. Αλήτης. Τι, καλός αλήτης. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά είναι κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Οι άντρες θα καταλάβουν ποιος είναι ο καλός.
0: Πρέπει και εγώ σαν άντρες το κατάλαβα, αλλά το θέμα είναι.
1: Νομίζω ότι επιθυμούν έναν καλό αλήτη.
0: Για πόσο? Για μια ζωή, όχι, ξέχασέ το.
1: Μέχρι να τον ξεκαπνίσουν.
0: Πάσο. Εντάξει.
1: Άμα έτσι να τον ξεκαπνίσουν, είναι όλα καλά.
0: Έτσι εντάξει. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καλός αλήτης, λέει. Ο καλός αλήτης, λέει ο Βασίλης. Υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο όμως. Το έχει πει η μάνα μου και πολύ σωστό. Αν το τηρήσεις, τελείωσες. Δεν είσαι εκεί, δεν θα κλονιστείς ποτέ. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, να το πω πιο εύκολο να το κάνω, το κύριο χαρακτηριστικό του καλού και σωστού άντρα? Που θα συμφωνήσει κάθε γυναίκα με αυτό. Είναι, πώς είναι η πανάκια που λένε, που τα γιατρεύει όλα. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Επιστημονικός, με τις τοξικολογικές, με τις εργαστησιριακές, όλα τα έχουν κάνει, έχουν βγάλει το πόρισμα χρόνια πριν. Και τα μηνύματά σας στο Viber 6908 357 800.

Ο μονογαμικός, λέει η φιλενάδα εδώ. Ο μονογαμικός. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Μπορεί να είναι μονογαμικός, μπορεί να είναι μονογαμικός όντως, αλλά να μην είναι ο καλύτερος και ο σωστότερος άντρας. Αφού σου λέω το έχει πει μάνα μου, βρε, για να το έχει πει μάνα μου πάει πει σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το έχει πει σοβαρά, όχι για αστεία. Σοβαρά το έχει πει. Και λέω, μάνα, τώρα το λες σοβαρά αυτό? Αυτό που σου λέω, μου λέει. Ποιος είναι ο καλός και ο σωστός άντρας?

0: Το πορτοφόλι λέει. Βλέπετε γιατί δεν θέλω να τα βάζετε με την νεολαία. Βλέπετε, βλέπετε, δεν μπορεί να φτάσει το μυαλό αυτή τη στιγμή για να δώσει μια απάντηση. Ποιος είναι ο σωστός και ο καλός άντρας? Ενώ η μάνα μου που είναι, ξέρω εγώ, φτάνει τα 70 κάτι η γυναίκα, του 50 γεννηθείς. Τι 50, τι 70, 50, πώς είπαμε, 70. Ο εργατικός λέει η φίλη μου η Φωτεινή. Ο εργατικός, καλός είναι και ο εργατικός. Καλός είναι, αλλά το, μετά τη δουλειά πηγαίνει στο καφενείο συνέχεια, σου εξηγήσω εγώ το όνειρο. Άντε θα σας το πω γιατί με σκάσατε. Δεν θα μπορέσετε να το βρείτε. Κάτσε να πάρω μια γραμμή τελευταία. Δεν είναι. Άρε μάνα, πρέπει να γράψεις βιβλίωση. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Πού είσαι, έπεσε από εδώ. Πάμε στην επόμενη, ελάτε. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Δικιά μου η γνώμη είναι, είναι αυτός ο άντρας καλό σεξ.
0: Καλό σεξ θέλει η γυναίκα, κύριε. Ναι, καλό σεξ. Κάνε, το τερματίσε. Καλά, είναι καλό είναι και αυτό. Δεν, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Βεβαίως και πρέπει να κάνει ένα καλό σεξ.
1: Αλλά δεν είναι αυτό,
0: Δεν είναι αυτό, καλή μου, όχι. Δεν είναι αυτό. Θα μπορούσε να είναι και αυτό όμως. Αλλά αυτό δεν κρατάει για μια ζωή. Αυτό δεν κρατάει για μια ζωή. Εγώ λέω για κάτι που κρατάει μια ζωή. Αυτό που λες θα μπορούσε να κρατήσει κάποια χρόνια. Αλλά για μια ζωή δεν θα κρατήσει, όσο καλό σεξ και να κάνει. Θα υπάρχει ένα άλλο που κάνει καλύτερο πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Άντε για να σας το πω να το μάθετε και αυτό σήμερα. Το είπε η κυρία Λένη. Η κυρία Λένη, η οποία την έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι. Ο καλός ο άντρας, μου λέει, είναι αυτός που ακούει τη γυναίκα του. Άμα ακούς τη γυναίκα σου, είσαι καλός άντρας. Είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο το καλό παιδί το οποίο δεν μιλάει. Καλό παιδί είναι αυτό που δεν μιλάει. Και γενικότερα καλός άνθρωπος είναι αυτός που δεν μιλάει. Καλός άνθρωπος ο Βασίλης. Στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Ο καλός ο άντρας λοιπόν και ο σωστός είναι αυτός που ακούει τη γυναίκα του. Άμα ακούς τη γυναίκα σου, μια ζωή θα είσαι καλός και σωστός. Και για αυτήν και για όλους. Μην ανησυχείς καθόλου. Μην κάνεις το λάθος όμως και δεν την ακούς. Εκεί θα την κάτσεις στη βάρκα. Και δεν ξέρω πόσο καλός καπετάνιος μπορεί να είσαι.

Γεια σου ρε Θοδωρή. Αυτός που τα βράδια κοιμάται στο σπίτι. Σωστό κι αυτό. Οι γυναίκες θέλουν να τις ακούμε, να λένε και εμείς να κάνουμε. Είναι η μόνη συνταγή για μακροχρόνια κατάσταση. Αν θες να το πας ας πούμε μέχρι το βάθος. Όλα τα άλλα είναι μια περίοδο της ζωής σου.

Ωρε Γιαννάκη, πώς πάμε σπίτι τώρα? Κάνα ταξιτζής εδώ κοντά, υπάρχει δικός μας που ακούει στάτους. Είναι εδώ κοντά στην Σιμισκή, στα περίχωρα της, να με πάει μέχρι τις Σικές. Το πληρώσω έτσι, όχι τζαμπατζηλίκια, είμαστε πολιτικοί εμείς. Άμα γύρω δήμαρχος, μετά μπορείς να μου το χαρίσεις αν θέλεις. Ούτε αστυνομικοί είμαστε, κανονικά εμείς. Έχουμε κανένα ταξί, ο οποίος θέλει να κάνει μια κούρσα μέχρι τις Σικές. Τι να κάνω, φίλε, ποια μηχανή να πάρω? Έβρεχε κατακτοδός, να πούμε τώρα. Το αμάξι, να πούμε, δεν θα μπορούσα να βρω πάρκινγκ μετά. Λέω, με κατέβασε η Μπαρμπαγιάννη, να λέω να φύγω με ταξί μετά. Καλά, ταξιτζής δικός μας, τίποτα.

0: Έτσι ρε Μανολάκη, δώσε πόνο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλώς το να μπήκες λίγο αργά βέβαια στην κατάσταση, αλλά τελειώνουμε τώρα, δεν έχουμε. Έχουμε δύο τραγουδάκια μόνο τα οποία μπορούμε να μεταδώσουμε.
1: Πάξει φωτιά.
0: Και πάμε για άλλα.
1: Μέσα βαθιά. Κάτι μες στην ψυχή μου.
0: Δεν είπα ότι είναι αρνητικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να βάζετε λόγια στο στόμα μου τα οποία δεν τα εννοώ. Να το πω άλλη μια φορά για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Από πρώτη πρώτου, μου το είπε ο Βενιέρης, το έγραψε δηλαδή, ότι από πρώτη πρώτου θα απαγορέψουν μέχρι τα 15 ετών τα παιδιά να έχουν προσβάσεις, λογαριασμούς και τέτοια πράγματα, ας πούμε, για παράδειγμα στα διαδίκτυα και στα... Τώρα γενικότερα στο διαδίκτυο, δεν νομίζω, γιατί το διαδίκτυο είναι και εργαλείο. Προφανώς να έχουν λογαριασμούς με προσωπικό λογαριασμό, με να φιγουράνουν το προφίλ τους κτλ. Κτλ. Στα μίντια και από το... 16 χρονών θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι ζουν και οι Αμερικάνοι, ξέρεις. Οι Αμερικάνοι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, στα 16 και μετά μπορείς να κάνεις σεξ. Και άμα πλησιάσει μια Αμερικανίδα 16-17 χρονών, ας πούμε, για παράδειγμα, και αρχίζει να την ψαχουλεύεις, ας πούμε, αρχίζει να σκέφτεται δυνατά και λέει, νομίζω ότι συμβαίνει τώρα, συμβαίνει. Κατάλαβες, έτσι φέρονται οι Αμερικάνοι, ας πούμε. Συμβαίνει αυτό το πράγμα που σκέφτονταν τόσο καιρό. Μόνο που εμείς ως χριστιανοί έχουμε σκεφτεί και έχουμε πει ότι ο Χριστός μας είπε ότι άμα σκέφτεσαι κάτι πάρα πολύ, είναι σαν το έχεις κάνει, ας πούμε. Οπότε δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν σε σώζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αν το έχεις κάνει διανοητικά στο μυαλό σου, είναι σαν να το έχεις κάνει ουσιαστικά. Και ένα πιτσιρίκι δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα αν έχει ήδη το πρώτο κοντάκτ. Εκτός κι αν η καινούργια γενιά τις τα έχουμε απαγορευμένα εντελώς όλα. Πώς έχουμε απαγορευμένο το τσιγάρο, ας πούμε, στα παιδιά. Και το κάνουμε κάπως έτσι, δηλαδή ανοίγεις κομπιούτερ, κλιπ, τι κάνεις εκεί, γιατί τα ακούμπησες το κομπιούτερ. Μόνο έτσι, δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτό βέβαια και αν θα λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Έχω τις επιφυλάξεις μου είπα, δεν θέλω να είμαι αρνητικός, ούτε θέλω να ρίξω την κυβέρνηση. Ποσός με νοιάζει, ποιος μας κυβερνάει.
1: Τις σκιές της ερήνη.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό, Βαγγελάκη. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος διακυβερνάται από τον άνθρωπο μόνο για τη βλάβη του. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Τώρα, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε εδώ που είμαστε, αυτό εσείς το ξέρετε. Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Χορεύοντας, μου δείξες.
0: Εσύ θέλεις κάποιον να σε κυβερνάει. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ αυτή την ανάγκη. Εσύ ψάχνεις τον κατάλληλο πρωθυπουργό. Μην τα λέμε τα ίδια πάλι.

0: Η Τέρι μου λέει: Κωνσταντίνη μου, μερικοί άντρες ακούνε και συμφωνούν με τις γυναίκες τους, αλλά κάνουν το δικό τους. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αν το κάνουν αυτό, βλέπω να γίνονται άγιοι. Να ακούν και να συμφωνούν και να κάνουν και το δικό τους. Πόσο να το κάνουν αυτό, Τέρι μου? Να το κάνουν μία, να το κάνουν δύο. Θα τους πάρει χαμπάρι άλλοι. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Αυτό θα το κάνεις μια εβδομάδα. Άντε βαριά βαριά ένα μήνα, άμα δουλεύεις Σαββατοκύριακα.
1: Το μόνο που θα ήθελα κάποτε σε ξαναδώ.
0: Το πάρει χαμπάρι γυναίκα ότι δουλεύεις. Μαύρο φίδι που σε έφαγε, αγόρι μου.

0: Άρα Μανολάκη, πρέπει να κλείσω. Δεν πειράζει, θα βρεθεί καινούργια, πώς το λένε, εκπρόσωπος, πώς λέγεται η Γκυλφόη, τι ήτανε. Γιάννη Ρέπιτς ήταν η Γκυλφόη, διπλωμάτης και αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος. Θα βρεθεί μια όμορφη γυναίκα επίσης να έρθει, Αμερικανίδα. Μας αρέσουν οι Αμερικανίδες. Βέβαια. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους. Αγάπη να υπάρχει, πάνω απ' όλα. Τι ήτανε, πρέσβυρα. Κίμπερλι, Γκυλφόη.
1: Πρώην εισαγγελέας,
0: σπουδάκουμε. Τι λες τώρα, άμα δεν πάει ένας πρώην εισαγγελέας στον Αργυρό, ποιος θα πάει, ρε φίλε, πλάκα μας κάνει. Δεν πάει ένας μπετατζής, θα πάει να πούμε. Ένας σομπατζής, ένας τέτοιος, ένας ταξιτζής. Τι λες τώρα,
1: Μια που την είδαμε όταν διορίστηκε. Μια που φεύγει.
0: Μια που την είδαμε, ναι.
1: Την είδαμε σε άλλα γεγονότα κάπου έτσι.
0: Δεν την είδαμε, ναι.
1: Απλά και μόνο διαμεσολάβησε.
0: Αλλά πες ότι ήταν και δικαστή, να ήταν ειδική σπουδάση η γυναίκα, σπουδαγμένη. Όπως και η Μελέτη που μου λέγανε τώρα, η Μελέτη είναι σπουδαγμένη κοπέλα. Δεν είναι ότι να είναι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Σπουδαγμένη γυναίκα η οποία εμπεριστατωμένα μπορεί να απαντήσει, να δώσει απαντήσεις, ερωτήσεις.
1: Είσαι άτοπον απαγωγή.
0: Είσαι άτοπον απαγωγή, βέβαια. Μπορεί η κοπέλα να διαπρέψει, να πούμε.
1: Πώς το λες.
0: Ποιο άλλο, το ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα. Έτσι. Ασκαρδαμιστή. Έτσι. Ο Σονούπο και τα μάλα. Βέβαια, μέσα είσαι σπουδαγμένος, είσαι και σωστός.
1: Και ελληνικά, βρε.
0: Ναι,
1: τη γλώσσα μας.
0: Καλά.
1: Γελάς τι, με τα
0: εγώ. Να πέσει η φωτιά να με κάψει. Να πέσει η φωτιά να με κάψει. Τούδε. Τότε κάνω και γελάει και γουστάρω. Λοιπόν, αυτά, 9 πήγε. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα στις 7. Καλό κουράγιο, που έλεγε και ο Λιρέν. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Αύριο νομίζω θα γίνει και ανακοινώσεις για το πόσο θα χαμηλώσει το πετρέλαιο θέρμανσης, ε. Άντε με το καλό. Το ετοιμάζουν τώρα, δηλαδή λες και θα μας ανακοινώσουν ότι βρήκαμε νερό στον Άρη. Ήταν 25, λέει, τις 100, να το μείω, και το κάνανε 30. Το είπε ο Πιερεκάκης πριν φύγει. Δηλαδή καθώς έφευγε, λέει, να σας πω και κάτι ακόμα. 30% τελικά θα είναι. Όσο μιλάς, κατεβαίνουν, που λένε. Άντε με το καλό. Να βγάλουμε χειμώνα αύριο το απόγευμα. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 9. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
4: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
5: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από τις θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
7: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
8: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
9: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
10: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
11: Αλητεία! Αλητεία!
12: Είστε απαράδεκτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
13: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
14: Πώς δεν παρακαλώ να μπάφω, πείτε την εκπομπή.
15: Πώς κόβεις τα ναρκωτικά από κάποιον που του τα άμαθες?

0: σιγά σιγά, με ήπια προσαρμογή. Δηλαδή τώρα τα παιδιά δεν θα μπαίνουν στο TikTok και θα το μάθουν αυτό σιγά σιγά, με ήπια προσαρμογή. Εδώ κολλάει το άλλο με το το ξέρεις και διάφορα άλλα 100 εκλεκτά παραμύθια. Ακριβώς τι είναι η ομαλή μετάβαση, πείτε μας λίγο από το Υπουργείο για να καταλάβουμε. Γιατί για να του πεις ότι δεν θα μπει να δει TikTok, πρέπει να του τάξεις την Άρτα και τα Γιάννενα, οπότε θα σε βγει ο Κούκος Αηδόνη. Αλλά όταν έτρωγε στην ταβέρνα ήσυχος και αυτό έπαιζε με την Μπαγκλαντέρα δίπλα, δεν σε ένοιαζε, έλεγες ήσυχο το πουλάκι μου. Καλά ξεμπερδέματα κοινός με τα μιμίδια. Απ' την άλλη δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπήρξε άνθρωπος που είπε τον Ανδρουλάκη βλάκα. Δηλαδή αν είναι ποτέ δηλαδή.
1: Δεν τον είπε, το έγραψε.
0: Αυτό είναι δυο φορές χειρότερο. Γιατί εν τη ρήμη του λόγου μπορεί να κάνεις και ένα ολίσθημα σου, να πέσεις λίγο όξο. Αλλά άμα είναι γραπτή η δήλωση και όχι το έκανε λέει επειδή δεν το έκανε η ελευθερία του τύπου, όχι, ποια ελευθερία? Εντάξει, δεν δούλευε και στο μακελιό, πόση ελευθερία να έχει? Τώρα συγγνώμη, δηλαδή βλέπεις τον Νίκο και υπάρχει άνθρωπος που θα θεωρήσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι βλάκας? Δηλαδή εντάξει, λίγο έλεος. Τώρα βέβαια ήταν η ντουντούκα του Ζούφιου ο συγκεκριμένος και λένε ότι το έκανε επίτηδες, αλλά ψάξε βρες τώρα, να είχαμε να λέγαμε, κάστε να αναψύναμε. Και φυσικά αυτό με τα παιδάκια που πρέπει να τα μεταλαμπαδεύσεις ότι δεν είναι καλό να βλέπουν την οθόνη πολλές ώρες και ότι δεν είναι τιμωρία, είναι προστασία και τέτοια χαζιά. Πες σε ένα παιδάκι ότι αυτό δεν είναι τιμωρία και το κάνεις για να το προστατεύσεις. Όλο αυτιά θα είναι να σε ακούσει.
1: Ενώ τόσα χρόνια τι λέγαμε, αν δεν διαβάζεις δεν παίρνεις κινητό στα χέρια σου.
0: Κάτι λέγαμε. Κάτι λέγαμε.
1: Όχι, τώρα δεν το πεις.
0: Ήταν
1: είναι
0: δώρο
1: για το καλό σου.
0: Ναι, το δώρο έγινε κατάρα. Έχεις δίκιο. Γιατί, παιδιά, εγώ έχω συνειδητοποιήσει καμιά φορά, επειδή πιάνουμε κορόιδο, μεγάλους άνθρωπους δηλαδή, αν και δεν το καταλαβαίνεις με τη μία, ότι είμαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Α, πιάνεις κορόιδο νομίζω.
0: Και ξυπνάω και ακατούρημα και πιάνω
1: το κινητό.
0: Ναι, αυτό το μασπιέ. Και αρχίζω και βλέπω έτσι ένα-δυο, λέω, να δω τι γίνεται. Για πότε μπορείς να φας ένα δίωρο να σηκωθείς? Πώς είναι οι Αλβανοί στην οικοδομή που πίνουν την Άμστελ στη μέση, που κάθονται γύρω στις 2,5 ώρες, 3. Έτσι, και να μην μπορείς από το μούδιασμα να πας μέχρι το κρεβάτι, χαμπάρι δεν παίρνεις. Και από έρευνα που έγινε, είχα κάτι σκαρφιστεί, αλλά τέλος πάντων και ψηλιαστεί, λέει ότι όταν ο εγκέφαλος βλέπει μια φωτεινή οθόνη, δεν συνειδητοποιεί ότι είναι νύχτα. Νομίζω ότι είναι μέρα. Άρα δεν ιστάζει για να κοιμηθεί.
1: Θέλει τουλάχιστον 2 ώρες μετά, λέει, να συνειδητοποιήσει τι γίνεται.
0: Φαντάσου δηλαδή ότι το κινητό τώρα στο μωρό, στα παιδιά δηλαδή, αν να κοιμηθούν στις 10, πρέπει να έχει μία πέρα τελετή σε 7,5 ώρα, ας πούμε, για να μπορεί να συνέρθει ο εγκέφαλος. Αλλά και πάλι θα τα αφήσει να μπει μέσα, για να μην λένε ότι δεν είναι ο μπαμπάς μου και αυτά και είναι, ξέρω εγώ, και η μάνα μου. Ας του μπαίνει να μπει 20 λεπτά να δει τι είναι, να δει, κλάτς, πάρτο, τέρμα η κουβέντα, ξεγέλασέ του με κανένα φρουτάκι, με κανένα αυτό.
1: Με τι?
0: Φρουτάκι. Ναι, τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πιάσαμε. Γιατί αν δεν έχει 500 κιλά σοκολάτα και 600 κιλά ζάχαρη, το σνακ.
1: Μα δεν σαλάμι.
0: Σαλάμι, το μάπα αυτό, ναι. Με τις άσπρες τις κοιλίδες, αυτό το.
1: Να βάζεις το σιγά και βούτυρο από πάνω.
0: Να έρθει να φράξει η αρτηρία. Μην περιμένεις τώρα να πάτε σε έφραγμα στα.
1: Και γύρω-γύρω μια γαβάθα πατατάκια.
0: Ναι, πατατάκια. Και σου λέω μαγιονέζα. Μαγιονέζα μπορεί και να κάνει κλάτσα.
1: Και τσέντζα από πάνω έτσι να λιώνει.
0: Και δίπλα γλυκιά μουστάρδα. Όλες οι μουστάρδες πλέον έχουν ζάχαρη φουλ. Και κετσάπι. Αυτό το κετσάπι που βάζουν σε ταχυφαγεία.
1: 800 κιλά ζάχαρη που έχει.
0: Μπράβο. Έτσι να έρθει το παιδάκι να αποβλακωθεί, να ηρεμήσει, να πούμε. Να μπορέσει να το φουρνίζει για ύπνο κατευθείαν. Γιατί σου λέω, δεν χρειάζεται να περιμένεις να γίνεις 60 χρόνια για να πάρεις έμφραγμα. Μπορείς να το πετύχεις και στα 20. Ξεκίνα να φράζεις αρτηρία από τώρα. Να φανταστείς, έχω φίλους, μην κοιτάς, δεν είναι όλοι σαν εμένα. Έχω και κανονικούς ανθρώπους φίλους, οι οποίοι έχουν ένα μπολ επάνω στο τραπέζι του σαλόνι που μέσα έχει ξερά δαμάσκηνα, σταφίδες, βερίκο κάπου ξεραμένα, σίκα που ξεραμένα και αυτά. Και λέει το παιδάκι, μαμά γλυκό. Και λέει, πήγαινε, εκεί είναι, πάρε ένα. Θεωρούν γλυκό δηλαδή το αποξηραμένο δαμάσκηνο. Γιατί είναι όπως τα μάτια τα παιδιά. Αλλά δεν γίνεται να μάτια τα παιδιά να τρώνε αποξηραμένα δαμάσκηνα και εσύ να κατεβάζεις την πίτσα την απ' όλα. Πώς θα γίνει, μάνα μου, είναι κάνε ό,τι κάνω. Τέσσερα καλά ξεμπερδέματα, εγώ σας το είπα. Και απ' την άλλη τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά βγήκε ο πλαρχηγός Ζαχαριάδης και κάλεσε σε πανστρατιά ραντεβού στα μπασκετάδικα, στα γουναράδικα, συγγνώμη. Θα μαζευτούμε όλοι οι αγωνιστές, γιατί αυτό ήταν... τώρα είναι, το τραβάει τόλμα, ο Ζαχαριάδης επανέκαμψε. Και ο Ζαχαρός κάτι έπαθε, ένα φουιτ. Δεν υπάρχει πλέον στο Open. Κάτι έγινε και λέει, όχι, λέει.
1: Όχι στο Open, στο One.
0: Στο One, συγγνώμη, ναι, στο One. Παρασύρθηκα. Τι δουλειά έχει στο Open με αυτά που έλεγε. Τέλος πάντων, λέμε τώρα δηλαδή. Αλλά παίζει να κινείται η λάσπη στα κανάλια. Η Ράδιο Αρβίλα του Μάνη. Ξανά στα ντουζένια του Ολάκης. Ο Ζαχαρός εξαφανίζεται. Γίνεται ένα ταρταμάνι με το Sky και πηγαίνουν όλοι από αντένα μεριά και φεύγουν άλλοι από... Εκλογές θα έχουμε. Κάτι μας είπες θα μου πεις και η Παστρατιά συμπεριλαμβάνει μεγάλους αγωνιστές όπως είναι ο Νιφούδης, ο Κορονιός, η Αχτσόγλου, ο Ζαχαριάδης, οι νέοι σουτέρ του Ζούφιου.
1: Σουτιγκάρ.
0: Σουτιγκάρ, πω άρε μάγκα να μου. Έχουμε γίνει δηλαδή εντελώς LA Αμέρικα να μου. Και καμάρινα και τον Νιφούδη, ο οποίος μας έλεγε ότι η φέτα έχει 14 ευρώ το κιλό. Δεν ξέρω αδερφέ, σε ποιο σούπερ μάρκετ πας στο Πανόραμα, μπορώ να σε βρω φέτα και με 8 ευρώ.
1: Και με 10 έχει.
0: Και με 10 βέβαια, ωραιότατη.
1: Ναι.
0: Ωραιότατη και κατσικίσα.
1: Σωστά. Και από μικρό...
0: Και από τρελό μαθαίνεις.
1: Όχι, από μικρό...
0: Ναι, από μικρή βιοτεχνία.
1: Φάρμα.
0: Ναι, μικρή φάρμα, ναι. Ελεγχόμενη βιολογική που σας αρέσουν αυτά να τα λέτε. Αλλά άμα έχεις φράγκα και δεν ξεκόφτει και δεν πας για ψώνια και μπαίνεις κουτουρού, σε στέλνει, ας πούμε, σε παίρνει γυναίκα, σου λέει, άλλα με νέα μου, πού είσαι, σε παρακαλώ, δεν έχουμε φέτα. Μπες λίγο που βρίσκει παρέμι. Μπαίνει ο άλλος μέσα, βλέπει μια 14-14, τι να κάνουμε. Και το κάνει και θέμα και το λένε και όλοι μετά στα πάνελ και χαίρονται οι...
1: Εκτός από τις συσκευασμένες υπάρχουν και στα ψυγεία.
0: Τώρα άρχισες πάλι, δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι και κανένας χλέμπας. Εντάξει, θα πάρει την καλή, τη μοδάτη, αυτή που είναι φάρμες τα τρία μνήματα, ξέρω εγώ.
1: Και συσκευασμένη κιόλας, μην την κοβεί.
0: Ρε εσύ, θέλει να την ανοίξει. Ας πω κάτι σε γαμερά νερά αυτή η συσκευασμένη. Βάζει το προσωπικό τη Φιλιππινέζα να την αδειάσει.
1: Είναι μερίδες.
0: Και κάνει
1: όμως
0: με το πυρουνάκι μια τσακ και τσιμπάει τη μεριδούλα και τη βγάζει. Καλά τώρα, είπαμε τώρα. Δεν πάμε και λιμενεργάτες για να φάμε μια φέτα. Καθόμαστε τώρα εμείς ακόμη με τη φέτα. Για ποιους με, τι είμαστε, πλεμπέοι. Τώρα τι δημιουργάζει
1: στο στρατό. Να τη βάζουμε στο τάπερ και να πιάνει πάνω εκείνο το.
0: Τη γλίτσα.
1: Ναι.
0: Άντε πια και να θέλει πλήσιμο και ποιο το πλύνει μετά αυτό. Εμείς τρέχουμε, έχουμε τον αγώνα να σώσουμε τον ελληνικό λαό. Καθόμαστε, πλένουμε και τα τάπερ. Δηλαδή δεν μπορεί να τα κάνει ένα όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να μην πω ότι δεν μπορεί να ζητήσει από το ψυγείο να του βάλουν λίγο άλμη. Είναι.
0: Άλμη.
1: Τι.
0: Συχάθηκα και που το άκουσα. Και να έχει το μπουκάλι αυτό, να ανοίγει το ψυγείο και να βλέπει την άρμηση εκείνο το άσπρο το μπουκάλι, να του θυμίζει ότι είναι φτωχός. Όχι πια. Τι θυμήθηκα τώρα στο στρατό στην Τρίπολη, εδώ παρουσιάστηκα και με έστειλε ο Λοχίας να πάω, λέει, να κόψω φέτα που είχε στην κουζίνα. Και με λέει, χορδί πυρές. Λέω, τι να πάρω. Πάρε, λέει, από τον Μπουζουξή, γιατί ήμασταν, ξέρεις, μουσική.
1: Ναι.
0: Πάρε, λέει, μια μικαντίνη, την πιο ψηλή, ναι, τη χορδή, για να κόψει τη φέτα.
1: Τις μερίδες, ναι.
0: Και στον δρόμο που πήγαινα, σταματάω, του λέω το μπουζουξί, δώσ' με σε μια σπασμένη που έχεις, λέω, για να κόψω, λέω, τη φέτα. Πού θα πας, λέει, σε έστειλε να φέρεις μαύρη φέτα. Τι να φέρω, λέω, μαύρη φέτα, λέει. Τι λες, μαράκι, τι μαύρη φέτα. Α, καλά, πήγαινε να δεις. Και όντως, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα μαύρη φέτα. Ήταν στην κουζίνα το ταψί αυτό, το χαμηλό, ο νταβάς που λέμε με τη φέτα, και από πάνω ήταν φουλ μύγες. Όχι που λέμε ότι το εμβόλιο μας πείραξε και από εκεί εμείς βγήκαμε ταρζάνιδες, δεν πάθαμε τίποτα. Μην μιλήσω για όλο το μενού με το λουκάνικο εκείνο που είχε μέσα γάγκλια, κόκαλα, νύχια, κάτι.
1: Ναι, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πορτοκαλί, ωραίο, το έβλεπες απ' έξω. Και άμα ήσουν αυθόρμητος την πρώτη φορά, δάγκωνες με αυτοπεποίθηση και είχαν μισό δόντι.
1: Γιατί τα κοτόπουλα τα παγωμένα παίζαμε μπάλα και μετά τα βάζαμε να τα βράσουμε.
0: Ναι, αλλά ήταν διπλής χρήσεως. Και είχες αθληθεί και αποτελούσε το φαγητό σου αυτό. Ένα δεν εκτιμάται. Και εγώ Godzilla θα φάμε και υπερβολές τώρα, σιγά το πράγμα. Τι πάθαμε. Κάτι, άμα μας δείξει κάτι πάθαμε, τέλος πάντων. Παιδιά, να ακούσουμε ένα Χριστίδη όμως από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πολλά είπαμε για την αριστερά και πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι.
2: Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε πάει σε εκλογές είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε αυτό το 25%. Αν τα νούμερα τα οποία περιγράφει ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ήταν υπαρκτά και η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή τα ποσοστά τα οποία θεωρεί ότι έχει με την αναγωγή, ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει ήδη εκλογές. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε πάει σε εκλογές είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε αυτό το 25% το οποίο περιγράφει ως πύχη ο κύριος Πορτοσάλτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία βάζει εκεί τον πύχη. Γιατί αντιλαμβάνεται ποια είναι η πρόκληση μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν υπάρχει λοιπόν ο στόχος ούτε της αυτοδυναμίας, ούτε οι αναγωγές, ούτε αυτή η περιγραφή της ιδανικής κατάστασης, την οποία κάποιοι θέλουν να προβάλλουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι κυκλοφορούμε καθημερινά ανάμεσα στους πολίτες, αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη ανάγκη άνω του 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις πολιτικής αλλαγής. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει? 13η σύνταξη, 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα, κατάργηση του 13 ώρου στον ιδιωτικό τομέα, ασφάλεια, προοπτική, αξιοπιστία.

0: Και φυσικά εννοείται ότι τώρα είναι η ώρα της πανστρατιάς, παιδιά.
1: Αν νόμιζα του Γιάννη Βαλαόρα θα
0: είναι. Έλα και εσύ κατευθείαν το χειδαΐσεις. Μόλις είπα να μάσω 5-10 αγωνιστές να πάμε να μαλώσουμε να κατέβει αυτό το κουπούκι.
1: Τον Κυριάκο λες έτσι.
0: Κουπούκι.
1: Τον πρωθυπουργό λες έτσι.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Ποιος θα κατέβει?
0: Ο Βλάκας.
1: Τον Νίκο.
0: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν με βάζει.
1: Και ποιος θα γίνει πρωθυπουργός?
0: Ο Ζούφιος.
1: Ο Αλέξης.
0: Άντε πα. Δεν με παίρνεις λόγια. Ό,τι και να κάνεις. Εγώ δεν καρβώνομαι. Κατά τα άλλα ο Ζαχαριάδης, η Αχτσόγλου και τα άλλα τα παιδιά, ο Νιφούδης, ο Κορονιός, όλοι αυτοί οι super duper shooter στο δημόσιο, δηλαδή στο Ζούφιο. Γιατί το δημόσιο του ιδιωτικού τομέα εκεί είναι που πέφτουν τα φράγκα από τους πολλούς χορηγούς για να αποτελεί μια εξασφαλισμένη θέση για να κάνει τον επαναστάτη.
1: Τι φιλοσοφημένο ήταν αυτό που είπες.
0: Δεν ήταν, είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν
1: ήταν φιλοσοφημένο ήταν.
0: Φιλοσοφημένο είναι να σου πω ότι το υπέρτατο όν δεσμεύεται μέσα από την ύπαρξή του σε έναν αέναο πόλεμο που διχάζει το είναι με το παρόν για απότερο σκοπό την τελευταία νίκη που έχει επί του πρακτέου.
1: Αύριο.
0: Το αύριο το έβριξε και χάλασε όλο το οικοδόμημα.
1: Από σήμερα είπε.
0: Σήμερα. Δύο έργα, δύο τσόντα. Καράτε, καράτε, τσόντα. Ήλιον. Σήμερα.
1: Εμείς για το καράτε πηγαίναμε.
0: Εμείς ναι, γιατί εγώ ούτε για το καράτε. Καθόμουν υπομονητικά και έβλεπα τα κομμένα που ήταν μαζεμένα στο τέλος. Και από τσόντα και από καράτε.
1: Εκπαιδευτική τηλεόραση.
0: Τι να την κάνεις, εμείς μεγαλώσαμε μόνοι μας αυτοδίδακτοι. Και πάλι λέω, τι πάθαμε? Γιάχιο! Τι λέει? Έχουμε μια επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Όχι πολύ έξω κόσμο, μην φανταστείς, να δω λίγο πιο έξω. Και με ειδοποιούν ότι τώρα αυτές τις μέρες πρόκειται να κάνουμε και μια συνέντευξη με τον κύριο Άδωνη και μάλιστα στα ισπανικά, γιατί μελετάει τα κράτη στη γλώσσα τους πλέον. Εξεφύγει από το αρχαίο ελληνικό από όλα αυτά που είχε. Αυτό το έχει αναδείξει στη γυναίκα του, στη Μανολίδενα, και αυτός ασχολείται περισσότερο με τα ισπανικά ζητήματα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Να βάλω Άδωνης.
0: Δεν πάντης.
2: Πάντως στις υπόλοιπες χώρες που λέτε, σε κάποιες βλέπουμε πολύ έντονες αντιδράσεις στο τελευταίο διάστημα. Ισπανία, Γαλλία, κόσμο στους δρόμους, Πορτογαλία. Σας φοβίζετε κάτι τέτοιο που να το δούμε και στην Ελλάδα, μια τέτοια αντίδραση κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο το κομμάτι?
3: Απ' όλα βλέπω μια μεγάλη φασαρία στην Ισπανία για το στεγαστικό. Αλλά άκουγα συχνά τον κύριο Ανδρουλάκη, πάρα πολύ φορές, πάνω από 10 φορές να ακούω στη Βουλή, να επαινεί το ισπανικό μοντέλο και το πώς έλυσε η Ισπανία το στεγαστικό πρόβλημα. Ναι. Τώρα, το πώς το έλυσε η Ισπανία το στεγαστικό πρόβλημα κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Και τώρα όλοι οι Ισπανοί στους δρόμους το στεγαστικό πρόβλημα, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα, έτσι.

0: Φυσικά αυτό το θέμα με τα σπίτια και με τις διαδηλώσεις και με τους Ισπανούς που βγήκαν στους δρόμους για αυτή τη γιαγιούλα που ήταν μέσα στο σπίτι τόσα χρόνια και ήθελαν να την πετάξουν έξω, γιατί τώρα πώς έγινε αυτό, για να ξέρουμε τι γίνεται. Επειδή και εδώ έχουμε πολλούς πλούσιους κομμουνιστάς, οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιοκτήτες σπιτιών, όταν μένεις σε ένα σπίτι 70 χρόνια και δεν μπορεί ο άλλος να σου κάνει αύξηση, δεν τζατίζεται ο άλλος που έχει το σπίτι, λέμε τώρα, όχι ότι παίρνει το μέρος του, αλλά πώς θα κάνει αύξηση? Πρέπει να βγει αυτός, να μπει άλλος για να έχει νέο ενίκιο, έτσι δεν είναι?
1: Άρα τι κάνει? Ιδιοκατοίκηση.
0: Αυτό είναι δικό μας.
1: Όχι, έτσι λέει, για ιδιοκατοίκηση δεν το νοικιάζει άλλον.
0: Εμείς το σκεφτήκαμε πρώτοι όμως, να τα λέμε τα καλά.
1: Μα αυτό δικό μας είναι.
0: Ναι, αντί λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήψω, να παρακολουθούμε εμείς τι κάνουν οι Ισπανοί. Μήπως θα έπρεπε ο Θάνθεθ να παρακολουθεί εμάς?
1: Τώρα δεν μπορεί, πάει για εκλογές.
0: Πάει για εκλογές, αλλά από εδώ τα φέρνει, από εκεί τα φέρνει ο Θάνθεθ. Τα καταφέρνει στο τέλος.
1: Και δεν ξέρω.
0: Ο άλλος, ο Ζαν Μισελ Ζαρ στη Γαλλία, πώς του λένε.
1: Θα και... πάει και ο Καμένοθ.
0: Ο Καμένοθ. Μα είδε τι έκανε ο Καμένοθ.
1: Τάχωθε το Θαμαρά.
0: Τάχωθε το Θαμαρά και απειλεί και όλο ότι θα μπει στο δεύτερο κύκλο για να βάθει με το χ εκεί.
1: Μεγάλοθ.
0: Μεγάλο κουμπούκι.
2: Μάλλον κάνει κόμμα για να εκβιάσει. Καθαρά είναι για να εκβιάσει.
3: Το
2: Μητσοτάκη. Γιατί ο Σαμαράς αυτά που λέει τώρα είναι αυτά τα οποία έλεγε και τότε. Όταν του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ότι με έριξαν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και ότι υπήρχαν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέτρεψαν την κυβέρνηση, και ο Ποντούς ο Σαμαράς το έκανε για εθνικούς λόγους και για την πατριωτική υπόσταση της παρατάξεως, έδειξε γιατί το έκανε. 9 χρόνια πασό φάγαμε.
3: Είχε τέτοιο πρωτοσέλιδο και απάντησε και το διέψευσε. Και εγώ δεν κάνω κόμμα από Γινάτη για να πλήξω το Μητσοτάκη.
2: Γιατί το κάνει? Όπως το έκανε το 93. Και ήταν ξεκάθαρο. Με Συμπηλίδη, δεν θυμόμαστε. Έτσι. Η επέτειος ήταν προχθές, σας λέω. Ναι. Το ίδιο κάνει και τώρα. Πάει να εκβιάσει.
4: Άρα είναι ένα λάθος του, θεωρείτε είναι ένα λάθος του?
2: Του Σαμαρά.
4: Ναι.
2: Μα ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έφερε το Πασόκ 9 χρόνια στην εξουσία το 1993. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Ο Σαμαράς έδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου άλοθη.
3: Πάντως θα τον κρίνουν οι πολίτες. Θέλω να πω, εάν κάνει κόμμα και οι πολίτες θεωρήσουν ότι αυτός είναι η αυθεντική, αυτό που λέει
4: η παράταξη. Η συντηρητική δεξιά, η οποία απάντηση, ίσως λένε κάποιοι έχει εκλείψει και δεν τη βρίσκουν στο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτό είναι που χρησιμοποιεί ο Σαμαράς σαν πολιτική για να πάρει ψήφους.
3: Μπορεί να πάρει.
2: Και μπορεί να παρασύρει κάποιους.

Και φυσικά για να θυμηθούμε ποιος είναι αυτός ο ικανός άντρας, γιατί βλάκας ο Νίκος, λαμόγιο η Γκυλφόιλ, η Πάολα, Κασκαντέρο Τσίπρας, για όλους έχουμε κάτι να πούμε, να πούμε. Και επειδή βγήκε ο άλλος να κάνει παστρατιά και λέμε ότι ήταν αυτός που φώναζε πατρίστης και οικογένεια όταν το βάλανε να είναι και υπέρ των χριστιανών, υπάρχουν και αυτές οι λαμπυριζούσεις παρουσίες, οι οποίες είναι genius πολιτικός.

0: Τώρα δεν σε πω τι πήρε στο τέλος, αλλά τέλος πάντων εδώ είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να προσεγγίσει κομμουνιστάς ψηφοφόρους ο Πάνος ο Καμένος, αλλά φιλότιμη η προσπάθειά του. Άλλο που δίπλα ο Ψινάκης άρχισε πάλι να λέει τα δεξιά του αυτά τα στόμας του που λέει και η ζωή. Ο απείλωτος ο στόμας του τι είπε. Προσπάθεια όμως, προσπάθεια και εντατικό αγώνα, παστρατιά δεξιών χρειαζόμεθα για να διαλυθεί η δεξιά.
1: Διατηρήσαμε τη συμμαχία με τη Ρωσία. Και εδώ θα πω κάτι πάρα πολύ σκληρό. Εάν συμβεί το οτιδήποτε τους επόμενους μήνες, φέρει ακέραια την ευθύνη η Ιερά Σύνοδος για την άρση των εγγυήσεων που έχουμε από τη Ρωσία.
0: Πέφτα.
1: Για την αναγνώριση της παράνομης Ουκρανικής Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος εγκλημάτισε και οι ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου εγκλημάτισαν όταν κατά την τελευταία Ιερά Σύνοδο αναγνώρισαν την παράνομη Ουκρανική Εκκλησία πρώτη πριν το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και της Αλεξανδρίας.
0: Και για να μην πω, μην πω λέω, να μην πω και το καλύτερο που είναι το επιχείρημα. Ποιος ήταν αυτός που πρώτος εφωτογραφήθη με την Guilfoyle?
2: Αυτός.
0: Αυτός
1: και
0: λοιπόν.
1: Και κύριο Τσίπρας, οφείλω να σας πω και με την επίσκεψη που κάναμε στο Προεδρικό Μέγαρο τότε στον πρόεδρο Τραμπ, απεδέχθη να προχωρήσουμε στο χτίσιμο της Ούδας σαν βασική βάση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο. Στο Στεφανοβίκιο μπήκανε τα ελικόπτερα και η βάση των ελικοπτέρων. Στην Λάρισα έγινε η βάση των UAV των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Δηλαδή δεν είχατε διαφωνίες σε αυτά τα θέματα?
1: Όχι, καμία διαφωνία. Καμία διαφωνία. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται το βασικό λιμάνι του ΝΑΤΟ για τα Βαλκάνια. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται το βασικό λιμάνι του ΝΑΤΟ για τα Βαλκάνια. Και βεβαίως το άνοιγμα προς το ΝΑΤΟ.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
4: Τάκης.

0: Μητσοτάκης.
1: Τώρα συγγνώμη, δηλαδή είναι εξώφυλλο αυτό για καθημερινή
2: εκδοχή. Όχι, δεν έχει. Δεν
1: ο γαστρονόμο η μεγάλη γιορτή.
2: Δεν το πω και εγώ, πάγωσα λίγο που την είδα.
1: Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, είναι για να πάρει του Κυριακάτικου σίγουρα, γιατί έχει συνταγέ μέσα και αυτά. Αυτά τα παίρνουνε.
2: Mm-hmm.
1: Συνταγέ και ζώδια. Αυτό, παίρνω σε εφημερίδα μου και τα ζώδια και τι συνταγέ.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό θα πει ενημέρωση. Βρε κάτι ξεροχείο να πούμε και κάνει αυτή την. Αντέσμευτη δημοσιογραφία να μην τσακίζει του πάντε.
2: Αλλά σήμερα ο Χίος είναι.
1: Φωτιά είναι.
2: Δεν κατάλαβε. Φωτιά είναι λίγο.
1: Σε έχασα το πρωί, δεν άκουγα τα πρωτοσέλιδα. Δεν τα άκουσα.
2: Είναι λίγο φωτιά.
1: Ήμανε στο γυμναστήριο.
2: Ήσαν. Τι να κάνει, θέμα έχει κορμί, πρέπει να το κρατήσει.
1: Δεν θέλω ηρωνία.
2: Να το διατηρήσει.
1: Είναι αυτό που λέμε. Είδε βελτίωση. Φαντάσου πώ θα ήταν αν δεν πήγαινα. Αυτό.
2: Προσπαθώ. Το γυμναστήριο προϋποθέτει και άλλα πράγματα.
1: Ναι, πες μου εσύ που δεν πας στην προϋποθέτη του γυμναστήριου.
2: Δεν πας στις ταβέρνες.
1: Δεν πάω ρε στις ταβέρνες. Φαγώθηκε. Ρε δεν με πιστεύει. Ρε εσύ.
2: Από τον Μπάμπη και το.
1: Είδες πουθενά να ανεβάζω φωτογραφία από ταβέρνα.
2: Καλό κοροϊδείς.
1: Παντού δηλαδή να δει καχύποπτος άνθρωπος τώρα. Είσαι ρε με τα καλά σου ρε. Δεν πάω ρε. Καταρχήν είμαι παντρεμένος, δεν με αφήνει η γυναίκα μου να πάω στην ταβέρνα.
2: Θα πάρω τον Μπάμπη το Λέλεκα, θα πάρω και το Μενεξέ. Τώρα, να βγάλουν τα πλητά σου τη φόρα.
1: Εντάξει τώρα, διάλεξες δύο άτομα με τα οποία βρισκόμαστε.
2: Δεν είναι φερέγγια.
1: Ναι, δύο φορές το μήνα, την εβδομάδα. Σε μια ταβέρνα, να ξεσκάσουμε λίγο να πιούμε ένα ποτήρι που λένε ριτσίνα. Τα νέα έχει καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι. Δεν ψήνομαι, αλλά έχει μπλεκ, προσφορά μπλεκ. Έχει το μικρό Ρόντι και τον καθηγητή Μυστήριο. Αυτά τώρα με τα βλέπει κανένα πιτσιρίκι, λέει τι είναι αυτά, ρε πλάκα μας. Και άμα του πούμε ότι με αυτά περνούσαμε την ώρα μας και ότι αυτά ήταν το TikTok. Το TikTok της εποχής ήταν ο μπλεκ ο Ζαγκόρ, ο Όμπραξ.
2: Ο Μάρκ.
1: Ο Μάρκ.
2: Και τυραμόλα.
1: Μετά αλλάξαμε λίγο μεγαλώνοντας.
2: Πίστα.
1: Ναι, αλλάξαμε πίστα, πήγαμε Ζάκουλα.
2: Ταρατατά.
1: Ταρατατά, Ζάκουλα, ναι. Ο Ρίμπλ.
3: Πας στο χωράφι, πας με τις φόρνες. Πας στη θάλασσα, πας με τα κουντουβράκια. Εμ στην εκκλησία για μια ώρα δεν μπορείς να βάνεις. Το Θεό θα αντικρίσει την Παναγία. Πας στο χωράφι,
1: πας με τις
3: φόρνες. Πας στη θάλασσα, πας με τα κουντουβράκια. Εμ στην εκκλησία για μια ώρα δεν μπορείς να βάνεις. Το Θεό θα αντικρίσει την Παναγία.
1: Αυτό είναι, κατάλαβες. Γιατί λέει, άκουγα τις προάλλες ένας ηθοποιός συνέντευξη και λέει ήδη μέσα στην εκκλησία ένα παιδάκι να φυλάει την εικόνα της Παναγίας και έκανε με το δάχτυλο έτσι για να φύγει η εικόνα να έρθει η επόμενη. Από αυτό το παιδάκι τώρα θέλεις να κόψεις εσύ το TikTok μαχαίρι. Ναι, θα γελάσουμε
2: λοιπόν, έχουμε
1: με αυτό.
2: Τουλάχιστον 4 εφημερίδες που πρέπει να τις πεις οπωσδήποτε.
1: 4 εφημερίδες, μια αγωνιστική σίγουρα.
2: Αγωνιστική σίγουρα, ελεύθερο τύπο σίγουρα θα πει σήμερα.
1: Έχουμε.
2: Θα πει σίγουρα σήμερα. Και φυσικά τις δύο μαχητικότερες εφημερίδες.
1: Ριζοσπάστη πρώτα... και Μακελιό.
2: Όχι ριζοσπάστη, ελεύθερη ώρα και Μακελιό.
1: Αγωνιστικές είπες.
2: Μαχητικότατες είπα.
1: Α, αγωνιστική συγγνώμη,
2: είναι ο ριζοσπάστης.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο σακουρατζί γιατί γίνεται μακελιό.
1: Ναι, να δω το μακελιό πρώτα.
2: Όχι.
1: Ναι, αυτό το μακελιό που λες.
2: Αχα. Η Ελένη λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή.
1: Καλησπέρα, πολύ καλή εκπομπή να έχουμε όντως.
2: Αλέξανδρος, έχεις προσπαθήσει να πάρεις διογένεια κινητό από 10χρονο? Μάχη.
1: Ρε, στο 10χρονο δεν παίρνουμε κινητό, του το δίνουμε. Δηλαδή.
2: Μπάμπη Λέλεκα.
1: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
2: Όλοι κάνουμε παρέα, λέει, με ανώμαλους που τρώνε φρούτα αποξηραμένα για γλυκό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Εννοείται.
2: Ο Δημήτρης λέει λίγα λόγια για τις Φιλιππινέζες. Πειράζει τη γυναίκα μου.
1: Τι είναι? Μη με τρελέ.
2: Ελένη. Ελένη, τι να επαναλάβει, δεν κατάλαβα.
1: Τι θες, Ελένη, πες συγκεκριμένα.
2: Ναι, γιατί ήρθε λίγο νωρίτερα το μήνυμα, γιατί το παίρνουμε χαμπάρι. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, Διογέννη και Άρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Το σημερινό μενού έχει ρεβιθάδα ζουμερί, λάχανο, σαλάτα με μπόλικο ξύδι, μπαλσάμικο και λεμονάκι για συνδευτικό. Να βγάλω και λίγο τσίρο. Μόνο τσίρο, θα λέγα εγώ.
1: Βγάλε και λίγο, άμα δεν έχεις λακέρδα, είναι μονόδρομος ο τσίρος.
2: Α, η γυναίκα του. φίλου του Δημήτρη είναι από τις Φιλιππίνες, γι' αυτό.
1: Α, εντάξει ρε παιδιά, τώρα δεν μπορεί να με την πιάσει.
2: Όχι, πλάκα κάνει, εντάξει. Εννοείται ότι. Κατάλαβε το χιούμορ, δεν είναι.
1: Εντάξει, συγγνώμη πάντως αν το πήρατε αρνητικά, δεν έχουμε τέτοια πρόταση.
2: Θέμης.
1: Γεια σου, Θέμη.
2: Άμα συγχάθηκε, λέει με την Άλμη, που να την πούν και με το κανονικό τη. Σαλαμούρα.
1: Πω, αυτό μόνο που το λες, αναφυλαξία μπορεί να βγάλει ο πλούσιος με αυτό το πράγμα φλίχτενες.
2: Και συνεχίζει.
1: Σαλαμούρα.
2: Και συνεχίζει. Ε, βέβαια, λέει. Φυσικά και δεν πάει σε ταβέρνη στο Διογέννης. Σε πήρα στο ψηλό.
1: Εγώ αυτά τα αντιπαρέρχομαι γιατί είμαι ανώτερος άνθρωπος. Δεν θα τα σχολιάσω.
2: Λοιπόν,
1: δεν είπα ότι δεν πάω, είπα ότι δεν πάω συχνά.
2: Ο Γιάννης λέει και μετά από λίγο ξαναμεγαλώσαμε και ξαναλλάξαμε πίστα και πήγαμε Playboy και Penthouse.
1: Ναι ρε, πώς μας τα κόψαν αυτά, άκουσα μάτι σου άλλος του Playboy. Αλλά μετά που βγήκε η γαλάνη γυμνή φωτογράφηση δεν είναι, εγώ το κατάλαβα ότι πάει για κλείσιμο.
2: Συνονόματος λέει, γεια σας παιδες.
1: Χαίρε.
2: Προσέξατε ότι όταν ο Τσίπρας λέει ψέματα ανοιγοκλίνει τα μάτια του.
1: Όλοι ψεύτες του κάνουν αυτό. Είναι αυτό που λέγανε οι γιαγιάδες μας, περπερίζει τα μάτια του. Είναι η αμηχανία. Τι είδες.
2: Αυτό τι είναι τώρα, είναι. Α, μας έστειλε ο κλειάρχος
1: Κονιτσιώτης
2: AI,
1: ναι,
2: που σε δείχνει σε ένα λάντα δίπλα στη Ρωσία, εσένα και αυτόνα.
1: Ναι.
2: Και μετά σας δείχνει μέσα.
1: αυτό θέλω να το δω, μην του πετάξεις. Γιατί είμαι απέναντι τώρα και δεν μπορώ να το δω.
2: Λοιπόν, η Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Α, την απίστευτη πολιτική ανάλυση που έχεις κάνει, ξαναθέλει. Πού να θυμάται τώρα.
1: Ποια πολιτική ανάλυση.
2: Είναι από λίγες τα ωραία, τα πολύ περίεργα.
1: Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Είναι αυτοσχεδιαστικά και κρατάνε όσο τα ακούς εκείνη την ώρα. Άκου μετά τις 9 το βράδυ, σε επανάληψη θα το πετύχεις.
2: Λοιπόν, έχει εδώ ο Δημήτρης ο Μενεξές.
1: Του κατάλαβα ότι
2: προηγούμε. Μανιτάρια.
1: Α, είσαι το διάλογο. Μανιτάρια ο Δημήτρης.
2: Περίμενε. Ναι, με σάλτσα, αλλά έχει και κρέας μέσα.
1: Δεν φαντάστηκε ότι μπορεί να είναι σκέτα.
2: Και από κάτω στο φούρνο έχει κιοφτεδάκια.
1: Σήμερα τρως περισσότερο φροντίζοντας το έντερό σου, να φανταστώ. Γιατί συνήθως είναι μπριζόλα ξερή. Πατάτα, μπριζόλα, κρεμμύδι, ντομάτα βαριά. Για να κατεβαίνει.
2: Ο Μάνος λέει, καμτσουρίζει τα μάτια του.
1: Καμτσουρίζει τα μάτια, τι τα πυρπυρίζει. Αυτό που τριμοπαίζουν.
2: Α, εντάξει.
1: Ναι, γιατί και αυτός δεν είναι σίγουρος.
2: Στην Χαλκιδική πυρπυρούδια λένε τα τέτοια, τα έντομα που πετάνε. Έχει πυρπυρούδια.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Εμείς πυρπυρούδια λέμε.
2: Πυρπυρούδια.
1: Αυτά, ναι, λέω τώρα παρεμφερείς. Πυρπυρούδια είναι τα μικρά τα πιπεράκια.
2: Πυρπυρούδια στη Χαλκιδική λένε τα.
1: Ναι, γιατί πυρπυράνε. Ναι. Είναι μικρούσκα. Παιδιά, ο ευχάριστος τύπος που μπήκε.
2: Ο χαρούμενος φαίνεται.
1: Είναι ο επόμενος που ακολουθεί. Λεωνίδης Μαχαιράς.
2: Ναι. Ο update. Ο status update.
1: Ο update με πόδια.
2: Λοιπόν, Έλενα. Διογέννη, εγώ σε πιστεύω. Και εγώ δεν τον αφήνω για πολλά πολλά.
1: Είδες, να ορίστε, η γυναίκα ξέρει. Κάνει κουμάντο στο σπίτι να μου. Δεν λέει καμιά φορά, ας πούμε, η γυναίκα θα βγω με τις φίλες μου.
2: Εσύ δεν πας όταν όμως είναι η Κατερίνα σπίτι, όταν δεν είναι πας. Τι άσε κάνω.
1: Συγγνώμη, όταν είναι η Κατερίνα στο σπίτι, θα την αφήσω μοναχιά, πάω με τον πάρκο στο
2: ταβέρνα. Ναι, σε ποιος ο πόνος.
1: Ρε, εντάξει, είπαμε, αλλά σε ένα σημείο, τι φταίει ο άλλος, κάτι μόνος.
2: Και εγώ να τρώω λουκάνικα και μετά να πηγαίνω για εξετάσεις.
1: Όχι εξετάσεις, πρέπει να γυρίσω στο σπίτι που θα είναι μόνη της η Κατερίνα.
2: Γιατί τι έλεγε, θα βρεις την πόρτα κλειστή.
1: Χτισμένη.
2: Θα κοιμηθείς το welcome.
1: Και κοίταξε, μην πάθεις τίποτα και μιλάς τι είναι αυτό που έπαθα.
2: Έτσι.
1: Μία-μία θα τις έχω σημειωμένες στις ταβέρνες που πήγες. Σε το ξέρεις. Και σε έλεγα, φάει ένα γιαουρτάκι.
2: Πάνε αγωνί σου τώρα. Άτι.
1: Μόλις είπες γιαουρτάκι είναι δυνατόν. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για το ελληνοτουρκικά. Συμπόρεψε με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμιά εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ ΕΕ. Δέλτα τελίτσα Κουτσούμπας.
2: Ένωση. Δημήτρης τελεία Κουτσούμπας.
1: Δηλαδή τώρα που το διόρθωσε την τελίτσα, τι την έβαλε.
2: Δεν διορθώνω.
1: Διευκρινίζω. Θα με αφήσει τα πω αγωνιστικά ή θα αυτά τα δεξιά σου να πούμε.
2: Σα ποτάρω.
1: Το κατάλαβα, ναι. Είσαι οπορτουνιστής.
2: Είδες όταν κάθεται τι λέει.
1: άμα θυμηθώ εγώ τον εαυτό μου, τον κανονικό, τον κομμουνιστικό, θα πάτε τρία μέτρα πίσω να πούμε.
2: Διογέννη.
1: Παρακαλώ.
2: Ξέρεις την Παστούκα.
1: Όχι, Παστούκα δεν ξέρω, τον Παστούρμα ξέρω.
2: Το μεγάλο σίκο λέει, το λένε στο Οφρίνιο Καβάλας.
1: Α, δεν ήξερα ότι το λένε έτσι.
2: Παστούκα είναι το μεγάλο σίκο.
1: Ντουντουρμά τον λέμε εμείς τέσσερα. Ξούχι το γλυκό ντουντουρμά.
2: Μαθαίνει ξένη γλώσσα εδώ.
1: Καλά, τι, άμα είναι να κάνουμε ένα μάθημα, το κάνουμε ολοκληρωμένο.
2: Για συνέχισε. Κάτι, τον αγώνα.
1: Τι έρευνε, σα έδιωξα από δίπλα.
2: Συνέχισε τον αγώνα.
1: Δεν συνεχίσω. Αιτία τη ένταση σε μια πιθανή κρίση ενό θερμού επεισοδίου για το οποίο ήδη προετοιμάζουν του λαού είναι η όξυση του ανταγωνισμού και τη ελληνική και τη τουρκική αστική τάξη για αναβάθμιση τη θέση του στην περιοχή. Σα είπα, ο λαό έχει σημασία. Α, την αστική τάξη. Το κουκού είναι σταθερά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη τη φιλία. Το φέρνει τώρα. Αυτά στα λόγια με έρχεσαι. Τη διεθνιστική αλληλεγγύη ανάμεσα στου δύο λαού. Μαζί με το κουκού Τουρκία υπερασπίζονται τη θέση του για.
2: Κομμουνιστικό κόμμα.
1: Κουκού, τι είπα. Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν. Σταθερό τιμόνι στην πάλη του λαού για τα δικά μας αυτοτελή συμφέροντα για μια αποφασιστική υπεράσπιση της δικής τους πατρίδας που μπορεί να κρατήσει μόνο του του κούκου.
2: Αυτά.
0: Ένα μαντάτο ήκουσα και με έβγαλε στην τρέλα. Η Βύση να μην ξαναπεί τραγούδια του Καρβέλα.
1: Τι είπες μεγάλε να πούμε. Έχουν πραγματικά, δηλαδή ο Καρβέλας τα έχει πάρει, έχει βγάλει ένα λίβελο πραγματικό προς αποκατάσταση της αλήθειας και έχει τέσσερις σελίδες, έχει εδώ ένα δηλαδή μια πανταχούσα που λέμε για τις πηγές διαρροής ψευδών ειδήσεων, για την άναβηση και τα ψευδή στοιχεία που παραδέχθηκε και τον προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο για τη διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχει αγοράσει το αυτοκίνητο που οδηγεί, για τα δημοσιογραφικά σχόλια. Τι πράγμα να πει, εδώ γίνεται.
2: Περίμενε.
4: Μετά τα νύχτα του Παρθενώνα, η Ελλάδα χάνει και τη συναυλία της Αναβύσης. Τι σκοπεύει να κάνει για αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού? Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, Αναβύση ή Νίκος Καρβέλας?
5: Η Αναβύση.
4: Αναβύση.
5: Ναι, είναι μία.
4: Και ο Καρβέλας ένας είναι. Πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για το ζήτημα Αναβύση Νίκος Καρβέλας.
5: Πρέπει.
4: Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει για το ζήτημα.
5: Ακόμα όχι, αλλά ανάλογα τη διαστάση θα πάρει.
4: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
4: Αναβύση Νίκος Καρβέλας.
6: Καλημέρα.
4: Πώς κρίνετε την απραξία της κυβέρνησης στο ζήτημα Αναβύση Νίκου Καρβέλα? Πρέπει να παρέμβει ο Πρωθυπουργός?
7: Όχι, δεν νομίζω. Σιγά τώρα, εντάξει.
4: Δεν νομίζετε, κυρία μου, τι θα κάνουμε τις συναυλίες του χρόνου, πού θα πάμε?
7: Κοιτάξτε, προσωπικά, επειδή δεν ζω και εδώ κιόλας.
4: Είστε φαντάζομαι σοκαρισμένος κι εσείς.
8: Οπωσδήποτε, ρε παιδί μου.
4: Δηλαδή, πώς τη το
8: έκανε? Δεν ξανά έγινε αυτό το πράγμα, ρε.
4: Πώς τη το έκανε αυτό το πράγμα ο Νίκος Καρβέλας της Άννας της Βύσης?
8: Πώς?
4: Άννα Βύση ή Νίκος Καρβέλας? Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας?
9: Πιστεύω Άννα Βύση. Θα πάω με τις γυναίκες.
4: Γιατί ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει δικαιώματα σαν δημιουργός?
9: Έχει δικαιώματα, αλλά κάπως τώρα.
4: Αλλά δεν είναι γυναίκα.
9: Δεν είναι γυναίκα.
4: Πώς κρίνεται την απόφαση του Νίκου Καρβέλα να δώσει όλα τα δικαιώματα για τα τραγούδια του στον Χρήστο Σαδικάη?
10: Νομίζω ότι είναι μεγάλη αδικία προς την Άννα Βύση, διότι υπήρξε μαζί αντρόγυνος.
4: Ναι, αλλά είναι μια ευκαιρία για τον Χρήστο Σαδικάη όμως.
10: Θα μπορούσε να τα μοιράσει.
4: Θα τα δώσει, λέει, τώρα στον Χρήστο Σαδικάη τα τραγούδια του.
11: Τι να πω τώρα.
4: Έχει βυζαντινή φωνή ο Σαδικάη, μπορεί?
11: Εντάξει, μπορεί, βέβαια μπορεί.
1: Να τα δώσει τον Πέτρο Γαϊτάρο, και αυτό έχει βυζαντινή φωνή.
2: Βγαίνει αυτό το Πάσχα.
1: Βγαίνει, αλλά να πει και το σκύλο μου είναι γκέι. Να γίνει πλούσιο το ρεπερτόριο. 5.000.
2: Έτσι.
1: Όχι 5, συγγνώμη. 8.000. Πού ωραία, μάγκα, ξεγελάστηκα. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους.
2: Μόνο μόνιμοι.
1: Και ξαφνιάζουμε, γιατί όντως δεν βλέπω εποχικούς. Αυτό όμως δεν είναι μια κατάφορη αδικία των εποχικών? Δηλαδή στους εποχικούς, δηλαδή γιατί? Μόνιμοι. Όλοι μόνιμοι. Και σε ρωτάω, τι θα πει 8.532? Αλλά είναι αυτό που είπαμε, βάλε και 32, μη φανεί 8.500 ότι είναι φτιαχτό, κατάλαβες. Βάλε και 32.
2: 32.
1: Ναι, 32. Κάντο 9.000, Κυριάκο, να πούμε. Κάντο να βγεις αεράταρες, να πούμε. Είναι δυνατόν τώρα.
6: Σαν έτσι να ντύνεστε, παιδιά. Σαν έτσι να ντύνεστε όταν βγαίνετε έξω για να μην σα ματιάζουν, παιδιά. Γιατί θα σα γλωσσοφάρα μα σα δουν ότι είστε ωραίοι. Να βγαίνετε έξω, να βγαίνετε σαν παρατημένοι, να κάνετε του κακομύριδε να παριστάρετε, παιδιά. Για να μην σα ματιάσουν. Γιατί εγώ με τρει μέρε και δεν το ήξερα αυτό το κόλπο και είμαι με πολλοκέφαλο, παιδιά. Με πέσανε να με γλωσσοφάνε, με φάγανε.
1: Εντάξει, έτσι βγαίνουμε. Σαν κακομύριδε έτσι κι αλλιώ. Δεν χρειάζεται να μα το πει, δεν είναι δηλαδή. Τι νομίζω ότι φοράμε. Ή θα πάμε όλοι στη συναυλία της Σελίν Ντιόν που πήγε η Βύση Κιμπουφίλιου, λέει.
2: Για να πνίξει τον πόνο της.
1: Κιμπουφίλιου.
2: Τι.
1: Και θα είναι σε αυτή με τη στη Σελίν Ντιόν.
2: Σοβαρά.
1: Βέβαια, άγρια γούστα με την μικρή την Κούστα. Κούστα, Μπουφίλιο.
12: Τώρα θα τη φας. Και θα τη φας, παιδί μου. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί είσαι βλαμμένος και μόγκολος. Ρε Μπέτε, δεν πήγε στο σχολείο. Είχε τα μητρικά σου, ξέρω εγώ, και δεν πήγε στο σχολείο, εντάξει. Πόνε η κυλίτσα σου, ξέρω, είχε πορδίτσες και δεν πήγε στο σχολείο. Κάνανε αυτοί μάθημα όταν έλειπες. Κάνανε μάθημα όταν έλειπες. Μέχρι να έρθω εγώ εδώ, έμαθες τι κάνατε στο μάθημα. Όχι, γιατί. Γιατί ξέρω τι έχετε και μου λες. Πού να ξέρω, αφού δεν πήγα. Είναι τρεις το μεσημέρι, δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν γυρίσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να σου δείξει. Τι κάνατε. Πιάσου και είναι το γερότα, τελείω. Ναι. Πρέπει να μαθαίνετε τι έχετε. Άμα λείβεται από το σχολείο, αν είναι δεν πήγα, δεν έγινε ποτέ. Δεν πήγα εγώ, άρα δεν έγινε.
1: Τα ενδιάμεσα που ακούγαμε σφαλιάρες ήταν.
2: Ναι. Είναι η παιδαγωγική μέθοδος.
1: Δηλαδή του μιλάει με αυτόν τον τρόπο, του ρίχνει και σφαλιάρες και από ό,τι δεν του παιδάκι γελάει.
2: Και εμένα η μάνα μου όταν με γελούσα, αλλά.
1: Εγώ να δεις. Δηλαδή, βρε, θα σε σκοτώσω, βρε. Όλο απειλές. Σιγά μην γλιτώναμε έτσι απλά.
2: Έλατε.
1: Ξύλο σκέτο.
2: Σκέτο. Άστα να πάνε. Δεν τίποτα ωραία. Παραπάνω. Δεν τίποτα ωραία. Λιγότερο.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Γυρίσαμε στα πάλι.
13: Συνεδρίες μου.
1: Τι έγινε?
13: Χαμηλή λίμπιντο. Το ακούω πολύ συχνά στις συνεδρίες μου αυτή την περίοδο. Το αισθάνομαι και εγώ αυτή την περίοδο.
1: Αυτά
13: το ακούω
1: σε
13: μηνύματά σας. Και ναι, και είναι εντάξει, χαλάρωσε. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια τούρμπο, συνέχεια φωτιά, συνέχεια καμπλή. Συνέχεια ερεθισμένες, συνέχεια να θέλουμε να κάνουμε σεξ, συνέχεια να είμαστε ναι, έχω όρεξη. Είναι φθινόπωρο, αγάπη μου. Είναι φθινόπωρο. Πάμε με τη φύση. Μπαίνεις προς τα μέσα, ηρεμείς. Όλο το καλοκαίρι ήσουν φωτιά και βρισκόμαστε σε περίοδο φωτιάς γενικά. Είναι πάρα μα πάρα πολύ έντονη η φωτιά αυτά τα χρόνια. Οπότε χαλαρώνει το σύστημά σου, γνωρίζει το σύστημά σου, ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά το σωματάκι σου, πώς να σε ξεκουράσει.
1: Εντάξει, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν πηγαίνουμε, θα ξεκινήσουμε από Δεκέμβριο.
2: Όχι, είπα ότι μην είσαι πολύ τούρμπο.
1: Ναι, εδώ αρέσει η βούλτευση και μετά τα 66 γνώρισε τον οργασμό, το δήλωσε να πω. Αφού πέθανε ο άντρας μου, λέει, φαντάσου. Καημένος ο Γαριδάκης, τι τραγούσε. Τι τραγούσε. Τα χέρια του Ιερώνυμου οι περιουσίες των μοναστηριών, 24 Οκτωβρίου στον δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης, για τα ακίνητά τους μέσω του έμφυα. Οι ιερείς μονές είχαν προσφύγει το 1996 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαν δικαιωθεί όταν το δημόσιο επιχείρησε να αρπάξει την υπάρχοντά τους με τον νόμο Τρίτσι. Περίεργη η στάση του Αρχιεπισκόπου και για τα κοιμήλια που μας έκλεψαν οι Βούλγαροι. Ναι, αλλά εμείς του Σαμουέλ τα στείλαμε τάκα τάκα. Να πέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Οι υποτελείς.
2: Πέστα.
1: Να έρθει ο... Ποιος να έρθει? Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς να αναλάβει. Ναι. Ναι, κάποιος υπεύθυνος τέλος πάντων. Θες να σου πω και ο λαός γουστάρει να ακούει ψέματα και τέτοια που έχει πάνω για Σερέτη και Πετράκη και ανθεληνικό τελείριο από την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της
2: Κύπρου. Πάνε στο βαρύ χαρτί της δημοσιογραφίας, της αδέσμευτης.
1: Με ψήνει, παιδιά, από την ώρα που ήρθα για αυτό το βαρύ χαρτί. Άμα. Μακελιό. Στη Νέα Υόρκη για 6 μήνες με τον πολύ στενό της φίλο και διάσημο καθηγητή νευρογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολόμπια. Την κοπάνισε με τον γιατρό η Μαρέβα. Πω, ρετζιλίκια πράγματα πριν τις εκλογές. Πάπα. Άρχισαν οι αποδράσεις και τα ταξίδια για την Γκραπόφσκη. Τη σε βρήκε πάλι ρε Κυριάκο, με ερωτηματικό παχύ. Λιώνει από ζήλια ο πρωθυπουργός, έχει χάσει τον ύπνο του. Μα γιατί βρε κούλη. Όντως δηλαδή αυτή η γυναικάρα, να πούμε, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μην τη βλέπεις τον ύπνο σου και να μην πετιέσαι από το κρεβάτι? Η κυρία Μαρέβα Γκραπόφσκη με τον καθηγητή νευρογκολογίας Στέργιο Ζαχαρούλη. Αυτούς να γυρίσει τσόντα ο Σιρινάκης, μάλιστα, δηλαδή να πιάσει τον τόπο. Μια ματιά σου μόνο φτάνει που λέει και το λαϊκό άσμα του Νότης Φακιανάκη. Έβαλε μέσα και τον υποψήφιο Σφαγιανάκης, ξέρεις, θα κατεβεί από ό,τι λένε με Καστιδιάρη και θα ναι, έχουμε και... Τι απαντάει η Κίμπερλι Γκυλφόιλ για το σκάνδαλο με τα 150 χιλιάρικα δολάρια και τον ολιγάρχη εξάρχου? Σιγά τα λεφτά που έφαγε, μωρέ, 150 χιλιάρικα κάνουμε έτσι? Τι τα δώσω εγώ να μείνει?
2: Το τραγούδι στην Κίμπερλι.
1: Εννοείται πάντα. Μανάρι μου, από μένα πουφ.

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.

0: πάντα.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Status FM. Στους 107.7.
2: Και το άλλο που ήθελα να σου πω, Τάκη, είναι ότι σύμφωνα με το σεληνιακό ημερολόγιο μπορούμε να λέμε καλημέρα μετά τις 6 το απόγευμα.
3: Κάτσε ρε, Λάκη, ένα λεπτό. Ναι, αγόρι μου, ένα λεπτό. Από μικρό παιδί μου, οι γονείς μου μάθανε το πρωί να λέω καλημέρα. Τώρα 6 το απόγευμα τους έλεγα καλησπέρα και μετά καληνύχτα.
2: Ορθώς. Καλό κατεβόδιον.
3: Τι είπε?
4: Ο κυβερνήτης Γιάννης Ρέπιτς και το πλήρωμα σας εύχονται καλό ταξίδι.
5: Εγώ ξέρω εγώ που είμαι γήινος, τι θα έκανα για να χαιρετήσω έναν εξωγήινο, γιατί θα μου ανέτρεπε όλη τη λογική μου.
0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
7: Ladies and gentlemen.

Hello everybody. My brightest day was when you brought. Καλό βράδυ. Τρίτης και 13. 10,000 suns can match. Για τους προληπτικούς δεν ξέρω αν συνέβη κάτι. Εάν σας συνέβη κάτι σήμερα και είστε προληπτικοί, μπορείτε να μας το κοινοποιήσετε τηλεφωνώντας στο 513.000. Αξίζει να γνωρίζεις τον εχθρό, κυρίως επειδή κάποια στιγμή μπορεί να έχεις την ευκαιρία να τον μετατρέψεις σε φίλο. Αυτό το είχε πει η Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία σήμερα έχει τη γενέθλια ημέρα της. Είχε τη γενέθλια ημέρα της. Αυτό ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ. Λίμπρα! Έως τα μεσάνυχτα παρεούλα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

13 Οκτωβρίου. It's a big date. Το πρωί της 13ης Οκτωβρίου 1307, βασιλικοί αξιωματούχοι σε όλη τη Γαλλία άνοιξαν τις σφραγισμένες διαταγές του βασιλιά Φιλίππου του Τέταρτου. Οι οδηγίες τους ήταν σαφείς, σαφέστατες. Να συλλάβουν τους ναήτες υπότες στο βασίλειο του βασιλιά, να κατάσχουν την περιουσία τους και να τους εμποδίσουν να προειδοποιούν ο ένας τον άλλον. Η επιχείρηση ήταν καταστροφικά αποτελεσματική. Έγιναν εισβολές σε σπίτια ναητών, αδελφοί συνελήφθησαν, οι ηγέτες του συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου μαγίστρου Ζακ Ντε Μολέ συνελήφθησαν. Ο Ζακ Ντε Μολέ εκτελέστηκε. Το τάγμα που κάποτε προστάτευε τους προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και μετέφερε πλούτο σε όλη την Ευρώπη, αντιμετώπιζε κατηγορίες τόσο σοκαριστικές που μπορούσαν να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον τους σχεδόν εν μια νυχτή. Οι κατηγορίες περιέλαμβαναν πολλά αιρετικά. Περιέλαμβαναν άρνηση του Χριστού, φτύσιμο στο Σταυρό, αισχρολογία, κατατιμήση, ειδωλολατρία και μυστικές τελετές. Τελικά οι κατηγορίες πολλαπλασιάστηκαν σε ένα τεράστιο κατάλογο αιρέσεων.

ξέρω, ακούγεται σαν την αρχή ενός υπερφυσικού θρύλου, έτσι, σωστά. Αλλά συχνά έτσι λέγεται. Αλλά η ημερομηνία δεν ήταν Τρίτη και 13, ήταν Παρασκευή και 13.

Η ημερομηνία ήταν Παρασκευή για 13 και οι σύγχρονες αφηγήσεις υποστηρίζουν ότι αυτή ήταν η ημέρα που καταράστηκε τον αριθμό για πάντα. Αλλά η Παρασκευή για 13 δεν έγινε μια άτυχη ημερομηνία λόγω των αητών. Αυτή η σύνδεση είναι πολύ μεταγενέστερη. Η πραγματική φρίκη ήταν πιο αναγνωρίσιμη. Ένας ισχυρός ηγεμόνας κινείται εναντίον ενός πλούσιου θεσμού, όταν αυτός ο θεσμός έχει γίνει πολιτικά ακατάλληλος, οικονομικά δελεαστικός και δύσκολος να ελεγχθεί. Κάτι σύγχρονο που συμβαίνει τώρα με την αλλαγή της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Παράλληλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες εσωτερικής ασφάλειας έψαξαν χθες στην Ουάσιγκτον την κατοικία της βουλευτή Ιλάν Ομάρ από τη Σομαλία, η οποία είναι με τους δημοκρατικούς. Και η έφοδος πραγματοποιήθηκε 22 μέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Παρά τις μακροχρόνιες οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συμβουλεύουν τους εισαγγελείς να απέχουν από τη δημόσια έρευνα υποψηφίων εντός 60 ημερών από τις εκλογές. Too late to turn back now. Έχει αφηνιάσει ο Τραμπ, θέλει να τη διώξει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιλάν Ομάρ, η οποία εκπροσωπεί την 5η περιφέρεια της Μινεσότα, η οποία περιλαμβάνει τη Μινεάπολη, από το 2019, και επιδιώκει και μια 5η θητεία σε αυτόν τον κύκλο, αν δεν τη στείλει πίσω ο Μπερχάμ. I'm falling in love. I found myself phoning her at least 10 times a day. Χαιρετώ τον Άρη Παπιδάκη, το λεβέντι μας.

0: Cornelius Brothers, Too Late to Turn Back Now. Η μουσική για απόψινή είναι επιλεγμένη από την δεκαετία 70's, την κατάλληλη δεκαετία. Παρακαλώ.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Λοιπόν, η Ομάρι Λαν γεννήθηκε στη Σομαλία το 82, έφτασε στη ΣΥΠΑ ως πρόσφυγα σε ηλικία 12 ετών, πολιτογραφήθηκε πολίτης το 2000.
2: Pardon me, do you have change for a quarter?
0: No, no.
2: I gotta make a phone call.
0: That's right.
2: Thank you.
0: You're welcome.
2: Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

Η έρευνα ήταν για αφαιρόμενη απάτη μετανάστευσης που προέκυψε από έγγραφα που συμπλήρωσε ο κλοιπόν πατέρας της όταν ήταν παιδί. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει το μεταναστευτικό καθεστώς της Ομάρ και ισχυρίστηκε ότι παντρεύτηκε τον αδελφό της για να τον βοηθήσει να αποκτήσει και αυτό την υπηκότητα. Η ίδια έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Οι δημοσκοπήσεις όμως στο Μινεάπολις προβλέπουν ότι η Ομάρ έχει 99% πιθανότητες να επανεκλεγεί τον Νοέμβριο έναντι του ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Τζον Νάγκελ. Γι' αυτό μας έφαγε η βιάση Ντόναλντ.

Η Florence Irving δεν ενέκρινε το επάγγελμα του συζύγου της ως ηθοποιού και καθώς κατευθυνόντουσαν προς την πρεμιέρα μιας θεατρικής παράστασης, το ρώτησε «Σκοπεύεις να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου έτσι σε όλη σου τη ζωή?» Για τον Henry Irving υπήρχε μόνο μία απάντηση σε αυτό. Την κοίταξε αμέσως και σύμφωνα με την ιστορία σταμάτησε την άμαξά τους, βγήκε έξω και έφυγε μέσα στη νύχτα και επέλεξε να μην την ξαναδεί ποτέ. Και δεν το έκανε. Τέτοιο ήταν το πάθος και η αφοσίωση στο έργο του. Ενός ανθρώπου που έμελε να αναγνωριστεί διεθνώς ως ο σπουδαιότερος ηθοποιός της γενιάς του και πρωτοπόρος, καθότι έβαλε στο θέατρο πρωτοποριακά μηχανήματα και εφέ. Τον έχρισε η Βασίλισσα Ελισάβετ Σέρ και ήταν ο πρώτος που ζήτησε να αποτεφρωθεί, αλλά η τέφρα του θαύτηκε σε ένα μαυσολείο. Δεν μοιράστηκε στους ωκεανούς. Έρα μεγαλεία και πολλές ερωτήσεις.

ίσως να πηγαίνει το μυαλό σας σε αυτό, αλλά ό,τι ακριβώς ζημιά κάνουν τα social media τώρα υποτίθεται στην νεολαία μας, σαπίζοντάς τη στο μυαλό, δημιουργώντας δολοφόνους. Πριν το 1977 δεν υπήρχαν αυτές οι επιθέσεις με όπλα στα σχολεία από νεαρούς μαθητές και άλλους. Όλα ξεκίνησαν από ένα βιβλίο και ένα άλμπουμ των Pink Floyd. Από το μαέστρο του τρόμου, τον King, Stephen King. Αυτός ήταν ο μαέστρος και συνεχίζει να είναι. Του τρόμου πολλά βιβλία του έχουν γίνει ταινίες. Ο μαέστρος αυτός λοιπόν δημιούργησε ένα ξεχωριστό ψυχολογικό θρίλερ το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1977. Η πλοκή αυτού του έργου εκτυλίσσεται σε ένα σχολείο του Μέιν. Με έναν εξαγριωμένο και πληγωμένο έφηβο, ο ήρωας του βιβλίου, ο οποίος κραδένει ένα πιστόλι και στη συνέχεια φαντάζεστε πώς ήταν η συνέχεια. Αυτό το βιβλίο λοιπόν συνδέθηκε με σχολικές επιθέσεις μετά την έκδοσή του και ανάγκασε τον Stephen King ουσιαστικά να απαγορεύσει την κυκλοφορία του. Όσα εκδόθηκαν και ίσως να υπάρχουν και μερικά ελληνικά από τις εκδόσεις Κέδρος σε παλαιοβιβλιοπολία, εάν σας ενδιαφέρει να το βρείτε. Πάντως υπάρχουν ελάχιστα αντίτυπα. Όσο για τον μουσικό δίσκο ήταν το The Wall, τον Big Floyd.

0: Μάρσα λοιπόν, παρέα με Αλέγκρο, μπαρ ρεστοράν στο πέμπτο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τα λόγια είναι περιτά, για εξήγηση, πρώτη εξήγηση θα πάρετε όταν επισκεφτείτε το χώρο και όταν απολαύσετε την θέα της Θεσσαλονίκης και του Όλυμπου, εάν το επιτρέπουν τα σύννεφα, από την Μεγάλη Βεράντα, στην οποία μπορείτε να βγείτε να ξεσκάσετε κάνοντας ένα τσιγάρο.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
9: Ladies and gentlemen, please welcome.
10: Telegr.
11: Fine. Yes, I'd love to.
12: Λοιπόν, πείτε μου.
13: Τι θα προτείνατε εσείς σε έναν πελάτη που έρχεται εδώ για πρώτη φορά?
12: Σε έναν πελάτη. Πατάτες τηγανιτές, φέτα.
13: Πρωτότυπο.

με υπέροχη βροχερή βραδιά, 16 βαθμοί θερμοκρασία, εδάφους. Από την έξυπνη Θεσσαλονίκη, all around the world. Οι δρόμοι βέβαια είναι θαρρείς και έχεις ρίξει απορρυπαντικό. Εννοείται ότι σε βροχερούς δρόμους δεν τρέχουμε σαν τρελή. Είχαμε και κάποιες μικρόσυγκρούσεις εκεί στο ωραίο καστρό.

Όσοι προτιμάτε να περάσετε από την Ολύμπου με μέτωπο προς τα δυτικά, υπάρχει ατύχημα και είναι ψιλοκλειστός ο δρόμος.

Είμαι και Θεοδωράκη πολυσύχναστη. Αλλά φεύγουμε γρήγορα. Στην περιφερειακή εκεί εκτελούνται έργα. Έχετε εδώ υπόψη. Close. Το τμήμα προσδυτικά.

Υπερπληθώρα στρατεύσιμων στην Δέλτα ΕΣΟ 2026. Περισσότεροι από ό,τι περίμεναν, μετά βέβαια τις αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις αναβολές. Επιτυχία όσον αφορά την εγχείρηση του Πάπα σύμφωνα με το Βατικανό. I can't stop the rain. Δεν γίνεται.

Ευχαριστώ τον Λία Καλπάκα και την ομάδα Design Room. Για δεύτερη χρονιά από ό,τι διαβάζω δεξιά, στις Ψυχή στο Καπηλιό, Τετάρτη 21 και 28 Οκτώβρη του 26, πρόκειται, δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί είναι και με μικρά εκεί, το Ρεμπέτικο Πόλεμος και των Ανθρώπων Μνήμη. Αυτός είναι ο τίτλος και πρόκειται για μια μουσική βραδιά με ιστορίες, ιστορία με νότες για την Ελλάδα του πολέμου, της κατοχής, απελευθέρωσης και του εμφυλίου. Θα δω αργότερα και το σημείο όπου θα γίνουν αυτές οι παραστάσεις και θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ, Ηλία. Αν έχεις την καλοσύνη, ένα δελτίο τύπου θα ήταν χρήσιμο. Γιατί από την αφισούλα δεν μπορώ να βγάλω και πολλά πράγματα. Κάντο με στυλ, Webster Lewis.

Κάντο με στυλάκι. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Σάββα τον Καπατσί, τον καπετάν Κωστή στην Κο με τον ωραίο καιρό, την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Όλα θα πραγματοποιηθούν έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφετε. Και λίγες ιστορικές προσωπικότητες είναι τόσο διχαστικές όσο ο Χριστόφορος Κολόμβος. Δεν ξέρω πώς, με τι εικόνα έχετε τον Χριστόφορο Κολόμβο, ίσως τον άνθρωπο που ανακάλυψε την Αμερική. Δεν ήταν αυτός, άλλος ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει συνδέθηκε έτσι, διότι τόσα ξέρανε, τόσα μας λέγανε. Για ορισμένους, τόσο στην Ισπανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένει ένας μεγάλος ήρωας, ένας εξερευνητής που ανακάλυψε ένα νέο κόσμο. Κάποιοι άλλοι τον χλεβάζουν, γκρεμίζουν τα αγάλματά του, τρέχουν όμως οι προτεστάντες, τα σηκώνουν και τα ξαναστήνουν. Τον χλεβάζουν διότι τον βλέπουν ως ένα αλαζόνα κατακτητή, τον πρώτο Ευρωπαίο που υποδούλωσε τους Ιθαγενείς Αμερικανούς και τον άνθρωπο που ξεκίνησε την οικολογική καταστροφή στο δυτικό ημισφαίριο. Βαριά κατηγορία, έτσι, βαριά. Οικολογική καταστροφή στο δυτικό ημισφαίριο. Ο Κολόμβος. Ναι, ο Κολόμβος. Διότι πολύ πριν ο Κολόμβος αλπάρει, οι Ευρωπαίοι ήταν πρόθυμοι να επεκτείνουν την πίστη τους και την επικράτειά τους. Κάποιους αιώνες νωρίτερα οι Σταυροφόροι είχαν καταπλέψει στη Μέση Ανατολή για να ανακτήσουν αυτό που θεωρούσαν η ιερή γη τους από τους μουσουλμάνους.

Αυτός λοιπόν ο ανταγωνισμός οδήγησε μουσουλμανικούς στρατούς. Έτσι είστε. Τώρα θα δείτε παλιό σταυροφόρη. Να εισβάλλουν από τη Βόρεια Αφρική στην Ισπανία το 700 μετά Χριστόν και οι μουσουλμάνοι ηγεμόνες τελικά να κυβερνήσουν ένα μεγάλο μέρος της Χερσονήσου. Κάτι παρόμοιο δεν συμβαίνει σήμερα. Αλλά οι Ισπανοί και Πορτογάλοι ξεκίνησαν και πάλι την ανακατάκτηση των χωρών τους σε ένα πόλεμο αιώνων που ολοκληρώθηκε με την εκδίωξη των Εβραίων το 1492 και την ήττα του τελευταίου μουσουλμανικού οχυρού στη Γρανάδα. Μέχρι τότε οι Πορτογάλοι είχαν διεκδικήσει ακατοίκητα νησιά του Μέσου Ατλαντικού συμπεριλαμβανομένων των Αζωρών και της Μαδέρας. Απήκησαν επίσης και τα Κανάρια νησιά και ανάγκασαν τους τοπικούς κατοίκους σε δουλεία στις φυτείες τους. Και το 1479 η Πορτογαλία παραχώρησε τον έλεγχο των Καναρίων νήσων στην Ισπανία με μια συνθήκη για τον τερματισμό ενός πολέμου ανάμεσα σε αυτά τα δύο έθνη. Λίγο με τον πόλεμο μου δίνεις τα Κανάρια νησιά και είμαστε ξανά γείτονες. Έγινε. Οι Ισπανοί βέβαια επέκτηναν την εισαγωγή σκλάβων Αφρικανών για την παραγωγή ζάχαρης. Μη σας εκπλήσουν αυτά που βλέπετε σήμερα. Κάποιος έσπηρε το σπυρί του μίσους πριν από αιώνες. Ο Κολόμβος ήθελε να βρει τον γρηγορότερο τρόπο να φτάσει στον νότιο δυτικό Ειρηνικό για να φέρει στην πατρίδα του εξωτικά μπαχαρικά. Μερικά παλικάρια ποτέ δεν μαθαίνουν. Ο ασύγκριτος Lou Rawls.

Να χαιρετήσουμε και τον Μαρίνο Πασχαλίδη. Πώς από τα μέρη μας. Πρώτη φορά σε βλέπω. Ευχαριστώ για το μηνυματάκι σου. Καλό ταξίδι λοιπόν. Για Έδεσα πάμε. Μια χαρά. Σε ωραία πόλη πηγαίνεις. Χαιρετίσματα και στον 101,5 Ράδιο Γρεβενά. Ευχαριστούμε για την αναμετάδοση. Στην παρέα μας το Allegro, καφέ μπαρ, ρεστοράν, στο πέμπτο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Και υπόψη, μιας και τα πάτε με το αυτοκίνητο, δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο.

όταν έχω πολύ καιρό να δω φίλο στο Facebook, να τηλεφωνηθούμε κτλ. Αρχίζω και το σκέφτομαι. Βρε, τι να έγινε αυτή η ψυχή. Και ξαφνικά τον βλέπω μπροστά μου. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Μάρκο τον Χατζιαντωνίου από τη Στουτγκάρδη. You are eclectic man. Αφιερωμένο. Instigating trouble, making fool.

0: Η ώρα είναι 11. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.
1: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: STATUSFM 107.7 Your lovely radio.
6: Παγκράτη!
7: Εντάξει, άκουσα κυρία μου.
6: Ναι, να το έχετε στο μυαλό σας τώρα ότι είναι στο Παγκράτη.
7: Παγκράτη.
6: Παγκράτη.
7: Εντάξει. Πού ακριβώς.

0: Πού στο Παγκράτη?
1: Στον προφήτη Λία, ακριβώς, στην εκκλησία.
0: Αν έχω και αμνησία.
1: Στην εκκλησία.
0: Α, ναι, ναι, στην εκκλησία.
1: Στον προφήτη Λία, ναι.
0: Εκεί έχει μια εκκλησία, τον προφήτη Λία.
1: Ναι, μπράβο, εκεί θέλω να πάω.
0: Εκεί θέλετε να πάτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τόση ώρα γιατί δεν μου το λέτε και μου λέτε?
1: Μα γιατί τόση ώρα σας το λέω στο Παγκράτη, στον προφήτη Λία. Σας το λέω, αλλά δεν το καταλάβω.
0: Επειδή δεν ακούω καλά γι' αυτό.
1: Βέβαια, γι' αυτό.
0: Εγώ θα σας αφήσω τον προφήτη Λία και μετά εσείς πηγαίνετε
1: ναι,
0: όπου θέλετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Σαν πως μας δουλεύεις μου φαίνεται, δεν φαίνεται. Κολονάκι είπα.
0: Πώς?
1: Παιδί μου στο Παγκράτη, δεν ακούτε?
0: Ιωσίων είπατε, έτσι.
1: Πατησίων.
3: Ladies and gentlemen, με τον Γιάννη Ρέπιτς.
4: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Αλλά πάνω απ' όλα μου αρέσει το γούστο σου, ρε Μάρκο. Domaine Bertrand Berger Ancestral 2019, Roussillon, France. Γαλλικό κρασί. Μα τι ποτήρια είναι αυτά, ρε φίλε, που έχεις? Για κάθε κρασί διαφορετικό ποτήρι, έτσι. Ε, όταν είσαι μοιημένος, are you ready for love? Είναι η Patsy Gallant, 1976. Σήμερα αποφάσισα να σας παρουσιάσω, έτσι, μιας και εδώ είναι η τελευταία βραδιά της εβδομάδος. Επιστρέφουμε Τετάρτη επίσης, την επόμενη. Είναι η άδεια του καλοκαιριού. Μου έπρεπε να απολαύσω, αλλά για πέντε μέρες μόνο. Ο Δημήτρης, όταν με αποχαιρέτησε, μου λέει: θα γυρίσεις, έτσι? Θα γυρίσω, ρε Δημήτρη. Θα γυρίσω, γιατί μου το ρωτούν και διάφοροι ακροατές εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ χωριστά τους. Ή μάλλον να το θέσω καλύτερα: δεν μπορώ χωρίς Βενιέρη. Όπως ακριβώς το ίδιο αισθάνεται και ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης. Κι άσο να λέει. Λοιπόν, Μάρκο, η βραδιά στην Θεσσαλονίκη είναι βροχερή. Έχουμε 16 βαθμούς θερμοκρασία. Βροχερή, συνεχίζεται η βροχούλα. Να χαιρετήσω τους cab drivers, τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες, όσοι περιφέρονται στους δρόμους ή στις πιάτσες. Καλή βάρδια, παιδιά. Υπομονή, υπομονή.

Όχι, δεν ήταν. Καλησπέρα σας, κύριε Ευάγγελο, Ευάγγελε Σιώζο. Από το εξωτικό Γαλάνδρη. Έχασες τι έλεγα. Δεν θα σταματήσει η εκπομπή. Απλά θα σταματήσει για πέντε μερούλες. Θα μεταβώ στην ΚΟ, στην καλοκαιρινή ακόμη, για τη βάφτιση του εγγονού John T. Rapids Jr. The Third. Ναι, κάπως έτσι. Ω, καλώς ήρθατε κύριε Αλέξανδρε Καραπουλητίδη. Τι μας φέρατε με τη φωτογραφία για να δω. Can't you see it in my eyes? I want you, baby. Ένα τέτοια μου κάνεις κι εσύ. Ένας ο Μάρκος και ένας εσύ. Όταν βρίσκεις λύσεις μου γράφει. Ώρα για τσίπουρο στο βουνό. Από το σχέδιο τραπέζι. Καλό βράδυ, καλό ταξίδι. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι ρε φίλε που είσαι πατεντιάρης. Πατέντες από το μηδέν μπορείς να εμπνευστείς. Να γιατί λένε ότι το σύμπαν προέκυψε από το τίποτα.

Τώρα όσον αφορά τον Κολόμβο, ήθελε να βρει το γρηγορότερο τρόπο να φτάσει στο νότιο δυτικό Ειρηνικό για να φέρει στην πατρίδα του τα εξωτικά μπαχαρικά. Άρχισε λοιπόν να ψάχνει για χορηγούς, για προστάτες, για να υποστηρίξει και την ιδέα του ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να φτάσουν στα νησιά των μπαχαρικών πλέοντας δυτικά, διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Τρελάθηκε η βασίλισσα Λισάβε της Καστήλης της Ισπανίας και ο βασιλιάς ο Φερδινάδος, ο δεύτερος της Αραγωνίας. Τρελάθηκαν με την ιδέα, καταπληκτική, πόσα λεφτά θες. Πάρτα. Εξοπλίστηκαν 3 πλοία.

Μεγάλη προσοχή στους οδηγούς. Είναι το πιο εύκολο να τρέξεις σε βρεγμένο δρόμο και να σε κατέψεις τα πάντα. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν και μερικοί που παίρνουν τα ρίσκα. Κακό του κεφαλιού τους. Mr. Melody. 11 και 15 λεπτά στον αέρα του κόσμου, ο Status 107,7. Ο Γιάννης Ρέπιτς είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής σήμερα Soul 70s. Η Soul που δεν ακούγεται στο ελληνικό ραδιόφωνο.

Γεια χαρά, καλή βάρδια, Τζόζεφ Μπαλαβίγια, The Best Friend. Φώτης Τσιμπάκης, Τόλης Κερατίδης, Στέφανος Μπιτσιλής, Κώστας Γκατζόγλου, Κυριάκος Γκατζόγλου, ο Λούρμου Κυριάκο, ο Λούρμου.

Ναι, αυτό το εντόπισα, το διάβασα και το θέμα είναι ότι, φίλε, 300 γάμοι μεταξύ ανηλίκων ακυρώθηκαν στη Γερμανία και ειδικά στο κρατήδιο Βάδι-Βιρτεμβέργη. Έτσι, Μάρκο Χατζιάν, ευχαριστώ που το έστειλες. Και επίσης, επαναμετανάστευση είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, αδειάζουμε την Ευρώπη από οτιδήποτε μαύρο, καστανό, προς το μπεζάκι και τα λοιπά. Παιδιά, δεν χωράμε. Περάστε στις χώρες σας και αν θέλετε να ξαναμπείτε, το ξανασυζητάμε. Πού θα είστε χρήσιμοι, σε τι ακριβώς, στο σκάψιμο για κανάλια να περάσουμε καλώδια, ηλεκτροκόλληση, υπολογιστές. Για πείτε μας, skills. Let's make love. Ας έχουμε τρελαθεί. What? Να είναι καλά ο Κολόμβος και η Νταλαβερτζού, η Βασίλισσα, με τον Φερδινάνδο. Ανακάτεψαν τον κόσμο. Η ανακάλυψη του νέου κόσμου.

Και δεν έχεις πάρει χαμπάρι, ρε Μάρκο, ότι συμβαίνουν αυτά εκεί στην, στην πολιτεία σου, Βάδι Βίρτεμβέργη, Βίρτεμβέργη. Έχουν και παράξενα ονόματα γεμάτο σύμφωνα τα γερμανικά. Να, κι άλλο μηνυματάκι από Germany. Ο φίλος μας, ο κύριος Νικολαίδης Παύλος, μας στέλνει από το μακρινό Ντίζελντορφ, όπου μας ακούνε διαδικτυακά. Χαιρετίσματα. Και εμείς στη μικρή μας Καρολίνα ήρθαμε να δούμε και να χαρούμε τα παιδιά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεθαύριο. Πετάμε για κο. Και πραγματικά τον είδα νεογέννητο κάτι μέρες, δηλαδή 9 ημέρες, 8 ημέρες, ημερών ήταν το μωράκι. Δεν μπορούσα να το αγγίξω, ξέρεις τώρα. Αλλά τώρα αγκαλίτσες και φυλάκια και χαμογελάκια. Να είστε καλά και να σας βλέπουμε πιο συχνά.

το σκέφτηκα αυτό, Λευτέρη. Αλλά στη τελευταία βιντεοκλήση που έκανε ο γιος μου για να τον δω, μόλις του φώναξε «Ο παππούς, ο παππούς!» και με βλέπει στην οθόνη, έτρεξε μπουσουλώντας, έτρεξε μπουσουλώντας. Και μου σκάσε ένα χαμόγελο. Μου ήρθε να δαγκώσω το τηλέφωνο.

Bill Withers, I want to spend the night with you. Με τους ακροατές που μας αξίζουν. And I wanna share my life. Γεια σου Ευάγγελε. Feel like a rainy night in Georgia. Να και από το Düsseldorf μηνυματάκι Δημήτρης Λιάσης. Καλησπέρα Γιάννη, με το καλό να πας στην ΚΟΜ, βεβαίως. Ναι ρε φίλε, θα τον απολαύσω πραγματικά. Θα τον απαγάγω από τους γονείς τους. Και θα τον κρατήσω μια ολόκληρη μέρα μαζί. Και θα πάμε και στο ραδιόφωνο της ΚΟ, το Έκφραση, να αναγγείλει για πρώτη φορά τη λέξη που έμαθε πρόσφατα.

Πάντως βλέπω το, αντιλαμβάνεστε, το καταλαβαίνετε ότι η χαρά μου είναι μεγάλη για αυτό το ταξίδι. Και καμιά φορά δεν μπορώ να μαζέψω τα συναισθήματά μου, οπότε συγχωρήστε με αν σας εξητάρω.

Έτσι όπως το περιγράφεις, Σάβα Καπακτζή, από την Πέμπτη τρελεμπώνω παππούς. Γεια σου ρε Μάρκο, στην υγειά σου ρε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην υγειά και του Αλέξανδρου Καραμπολιτίδη, με την παρέα εκεί στο βουνό. Μπουνίσια Τσιπουράδα.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
6: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind. Mind.
7: As you wish. This is Barry White. Baby, we better try to be together. Check it out. On air, Celebon. Σε λεμπονάτα. Στο Status 107,7. You got it.

Η περιοχή Hilden στην περιφέρεια του Düsseldorf έχει μια γευστικότατη σούπα, την οποία μας προτείνει ο κύριος Νικολαίδης Παύλος. Αλλά και τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδάκια αυτά τα εποχιακά αγροτικά προϊόντα, ζωγραφίζοντάς τες και παίρνοντας μία ή πολλές κολοκύθες, κολοκυθάκια ή άλλα εποχιακά προϊόντα μαζί τους. Ωραία γιορτή αυτή, φθινοπορεινή. Το μήνυμα με μία πληθώρα φωτογραφιών. Κολοκύθες, κολοκύθια σε διαφορετικές μορφές και ποικιλίες ασφαλώς. Είναι και η εποχή του Halloween. Αυτά για τους Ελληνοαμερικανούς βέβαια. Για αυτούς που κατοικούν εκεί στην Ήπειρο που ανακάλυψε ο Αμέρικο Βεσπούκι και όχι ο Κολόμβος. Κατακτητές δεν είχαμε μόνο από Ισπανία, Πορτογαλία, είχαμε και από Ιταλία και από Γαλλία. Μην κρύβεστε. Και τώρα έχουμε πρόβλημα, έτσι, με τους μουσουλμάνους γενικώς. Α, να και ένας χαιρετισμός με πιτσιλωτές καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από το φίλο μας τον Θωμά Τρακατέλη. Γεια σου Τόμας. Από Σαλονίκη φαντάζομαι.

Άκου τώρα, μετά την επιστροφή του ο Κολόμβος έγραψε μια επιστολή στους χορηγούς προστάτες του περιγράφοντας πως μετά από 33 ημέρες στη θάλασσα αποβιβάστηκε στις Μπαχάμες. Αποκάλεσε τους ανθρώπους που συνάντησε Ινδούς επειδή νόμιζε ότι είχε φτάσει στην Ασία. Το όνομα παρέμεινε παρόλο που έκανε λάθος σχετικά με το σημείο άφιξής του. It's you, girl. Αλλά στο πρώτο του ταξίδι ο Κολόμβος διεκδίκησε και μετονόμασε πολλά νησιά, ξεκινώντας από το Σαν Σαλβαδόρ ή Άγιος Σωτήρας, περιγράφοντας ότι στο πρώτο από αυτά τα νησιά έδωσα το όνομα του ευλογημένου Σωτήρα μας, με την βοήθεια του οποίου έφτασα σε αυτό και σε όλα τα υπόλοιπα, έγραφε. Ονόμασε επίσης μέρη διάφορα με ονόματα των χορηγών του, μαζί με άλλα χριστιανικά ονόματα, παράδειγμα Σάντα Μαρία de Concepción, η Αγία Μαρία της Σύλληψης. Επίσης Navidad, γέννηση. Και περιγράφει ευθαρσός ότι πήρα με τη βία μερικούς Ινδιάνους από το πρώτο νησί, αναφέροντας ότι ήθελε να τους διδάξει ισπανικά ώστε να μπορούν να μας πούν τι γνώριζαν για τα περιβάλλοντα που ήταν καινούργια για αυτόν, αλλά συνηθισμένα για αυτούς. Ήταν οι χώρες τους. Λίγο μετά την επιστροφή του στην Ισπανία, ο Κολόμβος τύπωσε το κείμενο και έγραψε ότι ολόκληρος ο χριστιανισμός θα πρέπει να χαίρεται για τις ανακαλύψεις του που είχε κάνει για τους προστάτες του χορηγούς, για όλη τη δόξα που θα λάβουν όταν τόσοι πολλοί λαοί στραφούν στην Αγία μας πίστη. Εμένα μου λες.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε περισσότεροι, όσοι ασχολούνται δηλαδή με το κίνημα αυτό των walk, πώς προέκυψε. Η φήμη του Κολόμβου έχει πληγεί με την πάροδο των ετών, με μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι ακολούθησε τα ταξίδια του, συμπεριλαμβανομένης και της εξάπλωσης της δουλείας και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Όπως το έθεσε ένας μελετητής το 1992, εν μέσω εορτασμών για την 500η επέτειο από το πρώτο του ταξίδι, ο εξερευνητής δέχθηκε ληστεία καθοδών προς την ομάδα του. Τα τελευταία χρόνια διαδηλωτές έχουν γκρεμίσει τα αγάλματά του, έχουν πιτσιλήσει άλλα με κόκκινη μπουγιά, αποκαλώντας τον γενοκτόνο. Οι υπερασπιστές του όμως έχουν βγάλει αγάλματα από ποτάμια κάτω από τα βάθρα και τα έχουν τοποθετήσει ξανά. Κάθε πλευρά, ξέρεις, έχει επικεντρωθεί στις πράξεις του και στον αντίκτυπό τους παρά στα γραπτά του. Σε αυτά τα κείμενα, η κατάκτηση και ο πικισμός του δυτικού ημισφαιρίου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με τον θρησκευτικό προσιλητισμό. Οι πράξεις του αντιχούσαν στις επόμενες γενιές, κάτι που ήταν εμφανές στις προσπάθειες άλλων Ευρωπαίων να διαδώσουν το χριστιανισμό στην Αμερική. Άλλοι καθολικοί Ήβυρες, Άγγλοι, Αγγλικανοί και Πουριτανοί και Γάλλοι Ουγενώτοι, όλοι προσκολήθηκαν στην ίδια ιδέα. Το ημισφαίριο έπρεπε να ενσωματωθεί στον χριστιανισμό.

0: It's not time to make a change.
1: Ένα καταπληκτικό τραγούδι από τον Γιουσούφ Κατ Στίβενς, πατέρας και γιος.
0: There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old,

Έχω διαπιστώσει από τα τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο ότι μερικές γνωριμίες με κάποιους ανθρώπους που μέχρι χθες ήταν άγνωστοι συνεχίζουν να υφίστανται με τους καλύτερους όρους, με αποτέλεσμα να αποκτάς καινούργιους πραγματικούς όμως φίλους. Έτσι, η κατανάλωση ασήμαντων memes που δεν απαιτούν πνευματική προσπάθεια καθοδηγείται από την αυτόματη και ασυνείδητη συμπεριφορά των χρηστών. Σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα, ότι όλες οι πράξεις μας, όλες οι σκέψεις μας, όλες οι απαντήσεις μας είναι αλγόριθμοι. I need you. Γεια σου ρε Τζόζεφ Μπαλαβίγια, the greatest. Cab driver all times. Everybody.

Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από τους Rolls Royce, με έναν τίτλο ο οποίος ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή μας εποχή. Love, don't live here anymore. Η αγάπη δεν υπάρχει πλέον εδώ.

Η αγάπη δεν ζει πια εδώ. Ξεχάστε το, ψάχτε κάπου αλλού. Γι' αυτό λέμε να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, καθώς φτάσαμε ακριβώς 5 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Πολλές ευχαριστίες για την παρέα σας. Δεν είναι η τελευταία μέρα και βραδιά στο ραδιόφωνο του Στάτους. Είναι η τελευταία ημέρα για να ξεκινήσουν οι διακοπές των 5 ημερών και επιστρέφουμε ξανά Τετάρτη στην αγαπημένη σας συχνότητα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς, παππούς πλέον. Και τι παππούς. Α, τι ωραία. Γεια σου ρε Μάρκο. Στην υγεία μας. Πολλές πολλές ευχαριστίες για τα όμορφα γλυκά μηνύματάκια σας. Τα λέμε από εβδομάδας. Στην ώρα μας θα είναι ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης. Θα περάσετε καλά. Καλό βράδυ και sweet dreams.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η γεύση την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Στάτους FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
1: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
2: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
3: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
5: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
6: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
7: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
8: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
9: Αληθεία! Αληθεία!
10: Στα παράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
11: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
12: Πώς δεν πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
13: Πώς κόβεις τα ναρκωτικά από κάποιον που του τα άμαθες?

0: σιγά σιγά, με ήπια προσαρμογή. Δηλαδή τώρα τα παιδιά δεν θα μπαίνουν στο TikTok και θα το μάθουν αυτό σιγά σιγά, με ήπια προσαρμογή. Εδώ κολλάει το άλλο με το ξέρεις και διάφορα άλλα 100 εκλεκτά παραμύθια. Ακριβώς τι είναι η ομαλή μετάβαση, πείτε μας λίγο από το Υπουργείο για να καταλάβουμε. Γιατί για να του πεις ότι δεν θα μπει να δει TikTok, πρέπει να του τάξεις την Άρτα και τα Γιάννενα, οπότε θα σε βγει ο Κούκος Αηδόνη. Αλλά όταν έτρωγε στην ταβέρνα ήσυχος και αυτό έπαιζε με την Μπαγκλαντέρα δίπλα, δεν σε ένοιαζε, έλεγες ήσυχο το πουλάκι μου. Καλά ξεμπερδέματα κοινώς με τα μιμίδια. Απ' την άλλη δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπήρξε άνθρωπος που είπε τον Ανδρουλάκη βλάκα. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατό.
1: Δεν τον είπε, το έγραψε.
0: Αυτό είναι δυο φορές χειρότερο. Γιατί εν τη ρήμη του λόγου μπορεί να κάνεις και ένα ολίσθημα σου, να πέσεις λίγο όξο. Αλλά άμα είναι γραπτή η δήλωση και όχι το έκανε λέει επειδή δεν το έκανε η ελευθερία του τύπου, όχι, ποια ελευθερία? Εντάξει, δεν δούλευε και στο μακελιό, πόση ελευθερία να έχει? Τώρα συγγνώμη, δηλαδή βλέπεις τον Νίκο και υπάρχει άνθρωπος που θα θεωρήσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι βλάκας? Δηλαδή εντάξει, λίγο έλεος. Τώρα βέβαια ήταν του Ντούκα του Ζούφιου ο συγκεκριμένος και λένε ότι το έκανε επίτηδες, αλλά ψάξε βρες τώρα, να είχαμε να λέγαμε, κάστα να αναψύναμε. Και φυσικά αυτό με τα παιδάκια που πρέπει να τα μεταλαμπαδέψεις ότι δεν είναι καλό να βλέπουν την οθόνη πολλές ώρες και ότι δεν είναι τιμωρία, είναι προστασία και τέτοια χαζά. Πες σε ένα παιδάκι ότι αυτό δεν είναι τιμωρία και το κάνεις για να το προστατεύσεις. Όλο αυτιά θα είναι να σε ακούσει.
1: Ενώ τόσα χρόνια τι λέγαμε, αν δεν διαβάζεις δεν παίρνεις κινητό στα χέρια σου.
0: Κάτι λέγαμε. Κάτι λέγαμε.
1: Όχι, τώρα δεν το πεις. Ήταν είναι δώρο. Για το καλό σου.
0: Ναι, το δώρο έγινε κατάρα. Έχεις δίκιο, γιατί παιδιά, εγώ έχω συνειδητοποιήσει καμιά φορά επειδή πιάνουμε κορόιδο, μεγάλους άνθρωπους δηλαδή, αν και δεν το καταλαβαίνεις με τη μία, ότι είμαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Α, πιάνεις κορόιδο νομίζω. Ναι,
0: και ξυπνάω και ακατούρημα και πιάνω
1: το κινητό.
0: Ναι, αυτό το μασφιέ. Και αρχίζω και βλέπω έτσι ένα-δυο, λέω να δω τι γίνεται. Για πότε μπορείς να φας ένα δίωρο να σηκωθείς? Πώς είναι οι Αλβανοί στην οικοδομή που πίνουν την Άμστελ στη μέση που κάθονται γύρω στις 2,5 ώρες, 3. Έτσι, και να μην μπορείς από το μούδιασμα να πας μέχρι το κρεβάτι, χαμπάρι δεν παίρνεις. Και από έρευνα που έγινε, είχα κάτι σκαρφιστεί, αλλά τέλος πάντων και ψηλιαστεί, λέει ότι όταν ο εγκέφαλος βλέπει μια φωτεινή οθόνη, δεν συνειδητοποιεί ότι είναι νύχτα. Νομίζω ότι είναι μέρα. Άρα δεν ιστάζει για να κοιμηθεί.
1: Θέλει τουλάχιστον 2 ώρες μετά, λέει, να συνειδητοποιήσει τι γίνεται.
0: Φαντάσου δηλαδή ότι το κινητό τώρα στο μωρό, στα παιδιά δηλαδή, αν να κοιμηθούν στις 10, πρέπει να έχει μία πέρα σελετή σε 7,5 ώρα, ας πούμε, για να μπορεί να συνέρθει ο εγκέφαλος. Αλλά και πάλι θα τα αφήσει να μπει μέσα, για να μην λένε ότι δεν είναι ο μπαμπάς μου και αυτά και είναι, ξέρω εγώ, και η μάνα μου. Ας του μπει να μπει 20 λεπτά να δει τι είναι, να δει, κλάτς, πάρτο, τέρμα η κουβέντα, ξεγέλασέ του με κανένα φρουτάκι, με κανένα αυτό.
1: Με τι?
0: Φρουτάκι. Ναι, τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πιάσαμε. Γιατί αν δεν έχει 500 κιλά σοκολάτα και 600 κιλά ζάχαρη, το σνακ.
1: Μα δεν σαλάμι.
0: Σαλάμι, το μάπα αυτό με τις άσπρες τις κοιλίδες. Αυτό το.
1: Να βάζεις το σιγά και βούτυρο από πάνω.
0: Να έρθει να φράξει η αρτηρία. Μην περιμένεις τώρα να πάτησε έφραγμα στα.
1: Και γύρω-γύρω μια γαβάθα πατατάκια.
0: Ναι, πατατάκια. Και σου λέω μαγιονέζα. Μαγιονέζα μπορεί και να κάνει κλάτσα
1: και αυτά. Τσέντζα από πάνω έτσι να λιώνει.
0: Και δίπλα γλυκιά μουστάρδα. Όλες οι μουστάρδες πλέον έχουν ζάχαρη φουλ. Και κετσάπι. Αυτό το κετσάπι που βάζουν σε ταχυφαγεία.
1: 800 κιλά ζάχαρη που έχει.
0: Μπράβο. Έτσι να έρθει το παιδάκι να αποβλακωθεί, να ηρεμήσει, να πούμε, να μπορέσει να το φουρνίζει για ύπνο κατευθείαν. Γιατί σου λέω, δεν χρειάζεται να περιμένει να γίνει 60 χρόνια για να πάρει έφραγμα. Μπορεί να το πετύχει και στα 20. Ξεκίνα να φράζει αρτηρία από τώρα. Να φανταστεί, έχω φίλου, μην κοιτάζει, δεν είναι όλοι σαν εμένα. Έχω και κανονικού ανθρώπου φίλου, οι οποίοι έχουν ένα μπολ επάνω στο τραπέζι του σαλόνι που μέσα έχει ξερά δαμάσκηνα, σταφίδες, βερίκοκα που ξεραμένα, σίκα που ξεραμένα και αυτά, και λέει το παιδάκι, μαμά γλυκό, και λέει πήγαινε εκεί είναι, πάρε ένα. Θεωρούν γλυκό δηλαδή το αποξηραμένο δαμάσκηνο, γιατί είναι όπως τα μάτια τα παιδιά. Αλλά δεν γίνεται να μάτια τα παιδιά να τρώνε αποξηραμένα δαμάσκηνα και εσύ να κατεβάζεις την πίτσα την απ' όλα. Πώς θα γίνει, μάνα μου, είναι κάνε ό,τι κάνω. Θέλω να καλά ξεμπερδέματα, εγώ σας το είπα. Και απ' την άλλη τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά βγήκε ο πλαρχηγός Ζαχαριάδης και κάλεσε σε πανστρατιά ραντεβού στα μπασκετάδικα, στα γουναράδικα, συγγνώμη. Να μαζευτούμε όλοι οι αγωνιστές, γιατί αυτό ήταν... Τώρα είναι, το τραβάει τόλμα, ο Ζαχαριάδης επανέκαμψε και ο Ζαχαρός κάτι έπαθε, ένα φουιτ, δεν υπάρχει πλέον στο Open, κάτι έγινε και λέει όχι, λέει...
1: Όχι στο Open, στο One.
0: Στο One, συγγνώμη, ναι, στο One. Παρασύρθηκα. Τι δουλειά έχει στο Open με αυτά που έλεγε. Τέλος πάντων, λέμε τώρα δηλαδή, αλλά παίζει να κινείται η λάσπη στα κανάλια. Η Ράδιο Αρβίλα ντουμάνει, ξανά στα ντουζένια του Ολάκης. Ο Ζαχαρός εξαφανίζεται. Γίνεται ένα ταρταμάνι με το Sky και πηγαίνουν όλοι από αντένα μεριά και φεύγουν άλλοι από... Εκλογές θα έχουμε. Κάτι μας είπες θα μου πεις, και η Παστρατιά συμπεριλαμβάνει μεγάλους αγωνιστές όπως είναι ο Νιφούδης, ο Κορονιός, η Αχτσόγλου, ο Ζαχαριάδης, οι νέοι σουτέρ του Ζούφιου.
1: Σουτιγκάρ.
0: Σουτιγκάρ, πω από μάρε μάγκα να μου. Έχουμε γίνει δηλαδή εντελώς LA Αμέρικα να μου. Και καμάρινα και τον Ιφούδη, ο οποίος μας έλεγε ότι η φέτα έχει 14 ευρώ το κιλό. Δεν ξέρω αδερφέ, σε ποιο σούπερ μάρκετ πας στο Πανόραμα, μπορώ να σε βρω φέτα και με 8 ευρώ.
1: Και με 10 έχει.
0: Και με 10 βέβαια, ωραιότατη.
1: Ναι.
0: Ωραιότατη και κατσικίσα.
1: Σωστά. Και από μικρό...
0: Και από τρελό μαθαίνεις.
1: Όχι, από μικρό...
0: Ναι, από μικρή βιοτεχνία.
1: Φάρμα.
0: Ναι, μικρή φάρμα, ναι. Ελεγχόμενη βιολογική που σας αρέσουν αυτά να τα λέτε. Αλλά άμα έχεις φράγκα και δεν ξεκόφτει και δεν πας για ψώνια και μπαίνεις κουτουρού, σε στέλνει, ας πούμε, σε παίρνει γυναίκα, σου λέει «Άλα με νέα μου, πού είσαι, σε παρακαλώ, δεν έχουμε φέτα». Μπες λίγο που βρίσκει παρέμει. Μπαίνει ο άλλος μέσα, βλέπει μια 14-14, τι να κάνουμε. Και το κάνει και θέμα και το λένε και όλοι μετά στα πάνελ και χαίρονται οι...
1: Εκτός από τις συσκευασμένες, υπάρχουν και στα ψυγεία.
0: Τώρα άρχισες πάλι, δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι και κανένας χλέμπας. Εντάξει, θα πάρει την καλή, τη μοδάτη, αυτή που είναι φάρμες τα τρία μνήματα, ξέρω εγώ.
1: Και συσκευασμένη κιόλας, μην την κόβει.
0: Ρε εσύ, θέλει να την ανοίξει. Ας πω κάτι σιγαμερά νερά αυτή η συσκευασμένη. Βάζει το προσωπικό τη Φιλιππινέζα να την αδειάσει.
1: Είναι
0: μερίδες.
1: Και
0: κάνει
1: όμως
0: με το πυρουνάκι μια τσακ και τσιμπάει τη μεριδούλα και τη βγάζει. Καλά τώρα, είπαμε τώρα. Δεν πάμε και λιμενεργάτης για να φάμε μια φέτα. Καθόμαστε τώρα, εμείς κόβουμε τη φέτα. Για ποιους, τι είμαστε, πλεμπέοι. Τώρα τι δημιουργάει ο στρατό.
1: Να τη βάζουμε στο τάπερ και να πιάνει πάνω εκείνο το...
0: Τη γλίτσα.
1: Ναι.
0: Άντε πια. Και να θέλει πλήσιμο και ποιος το πλύνει μετά αυτό. Εμείς τρέχουμε, έχουμε τον αγώνα να σώσουμε τον ελληνικό λαό. Καθόμαστε, πλένουμε και τα τάπερ. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορεί να τα κάνει ένας όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να μην πω ότι δεν μπορεί να ζητήσει από το ψυγείο να του βάλουν λίγο άλμη. Είναι...
0: Άλμη.
1: Τι.
0: Συχάθηκα και που το άκουσα. Και να έχει το μπουκάλι αυτό, να ανοίγει το ψυγείο και να βλέπει την άλμηση εκείνο το άσπρο το μπουκάλι, να του θυμίζει ότι είναι φτωχός. Όχι πια. Τι θυμήθηκα τώρα στο στρατό στην Τρίπολη, όταν παρουσιάστηκα και με έστειλε ο Λοχίας να πάω, λέει, να κόψω φέτα που είχε στην κουζίνα. Και με λέει χορδί πυρές. Λέω τι να πάρω. Πάρε λέει από τον Μπουζουξή, γιατί ήμασταν ξέρει μουσική. Ναι. Πάρε λέει μια μικαντίνη, την πιο ψηλή, ναι, τη χορδή, για να κόψει τη φέτα.
1: Τις μερίδες, ναι.
0: Και στον δρόμο που πήγαινα, σταματάω, του λέω τον Μπουζουξή, δώσ' με σε μια σπασμένη που έχει, λέω, για να κόψω, λέω, τη φέτα. Πού θα πας, λέει. Σε έστειλε να φέρεις μαύρη φέτα. Τι να φέρω, λέω. Μαύρη φέτα, λέει. Τι λες, μαράκι, τι μαύρη φέτα. Α, καλά, πήγαινε να δεις. Και όντως πρώτη φορά στη ζωή μου είδα μαύρη φέτα. Ήταν στην κουζίνα το ταψί αυτό το χαμηλό, ο Νταβάς που λέμε με τη φέτα, και από πάνω ήταν φουλ μύγες. Όχι που λέμε ότι το εμβόλιο μας πείραξε και από εκεί εμείς βγήκαμε ταρζάνιδες, δεν πάθαμε τίποτα. Μην μιλήσω για όλο το μενού με το λουκάνικο εκείνο που είχε μέσα γάγκλια, κόκαλα, νύχια, κάτι.
1: Ναι, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πορτοκαλί, ωραίο, το έβλεπε απ' έξω. Και άμα ήσουν αυθόρμητο την πρώτη φορά, δάγκωνε με αυτοπεποίθηση και είχαν μισό δόντι.
1: Γιατί τα κοτόπουλα τα παγωμένα παίζαμε μπάλα και μετά τα βάζαμε να τα βράσουμε.
0: Ναι, αλλά ήταν διπλή χρήσεω. Και είχε αθληθεί και αποτελούσε το φαγητό σου αυτό. Ένα δεν εκτιμάται. Και εγώ Godzilla θα φάμε και υπερβολές τώρα, σιγά το πράγμα. Τι πάθαμε. Κάτι, άμα μας δείξει κάτι πάθαμε. Τέλος πάντων, παιδιά, να ακούσουμε ένα Χριστίδη όμως από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πολλά είπαμε για την αριστερά και πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι.
2: Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε πάει σε εκλογές είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε αυτό το 25%. Αν τα νούμερα τα οποία περιγράφει ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ήταν υπαρκτά και η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή τα ποσοστά τα οποία θεωρεί ότι έχει με την αναγωγή, ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει ήδη εκλογές. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε πάει σε εκλογές είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε αυτό το 25% το οποίο περιγράφει ως πύχη ο κύριος Πορτοσάλτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Και ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία βάζει εκεί τον πύχη. Γιατί αντιλαμβάνεται ποια είναι η πρόκληση μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν υπάρχει λοιπόν ο στόχος ούτε της αυτοδυναμίας, ούτε οι αναγωγές, ούτε αυτή η περιγραφή της ιδανικής κατάστασης, την οποία κάποιοι θέλουν να προβάλλουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι κυκλοφορούμε καθημερινά ανάμεσα στους πολίτες, αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη ανάγκη, άνω του 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις, πολιτικής αλλαγής. Ψήφο στο Πασόκ. Τι σημαίνει. 13η σύνταξη, 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα, κατάργηση του 13 ώρου στον ιδιωτικό τομέα, ασφάλεια, προοπτική, αξιοπιστία.

0: Και φυσικά εννοείται ότι τώρα είναι η ώρα της πανστρατιάς, παιδιά.
1: Αν νόμιζα του Γιάννη Βαλαόρα θα
0: είναι. Έλα και εσύ κατευθείαν το χειδαΐσεις. Μόλις είπα να μάσουν 5-10 αγωνιστές να πάμε να μαλώσουμε να κατέβει αυτό το κουπούκι.
1: Τον Κυριάκο λες έτσι.
0: Κουπούκι.
1: Τον πρωθυπουργό λες έτσι.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Ποιος θα κατέβει?
0: Ο Βλάκας.
1: Τον Νίκο.
0: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν με βάζει.
1: Και ποιος θα γίνει πρωθυπουργός?
0: Ο Ζούφιος.
1: Ο Αλέξης.
0: Άντε πα... Δεν με παίρνεις λόγια. Ό,τι και να κάνεις. Εγώ δεν καρφώνομαι. Κατά τα άλλα ο Ζαχαριάδης, η Αχτσόγλου και τα άλλα τα παιδιά, ο Νιφούδης, ο Κορονιός, όλοι αυτοί οι super duper shooter στο δημόσιο, δηλαδή στο Ζούφιο. Γιατί το δημόσιο του ιδιωτικού τομέα εκεί είναι που πέφτουν τα φράγκα από τους πολλούς χορηγούς για να αποτελεί μια εξασφαλισμένη θέση για να κάνεις τον επαναστάτη.
1: Φιλοσοφημένο ήταν αυτό που είπες.
0: Δεν ήταν, είναι πραγματικό ήταν αυτό.
1: Δεν ήταν φιλοσοφημένο ήταν.
0: Δεν καθόλου. Φιλοσοφημένο είναι να σου πω ότι το υπέρτατον δεσμεύεται μέσα από την ύπαρξή του σε έναν αέναο πόλεμο που διχάζει το είναι με το παρόν για απότερο σκοπό την τελευταία νίκη που έχει επί του πρακτέου.
1: Αύριο.
0: Το αύριο το έβριξε και χάλασε όλο το οικοδόμημα.
1: Από σήμερον είπε.
0: Σήμερον. Δύο έργα, δύο τσόντα. Καράτε, καράτε, τσόντα. Ήλιον. Σήμερον.
1: Εμείς για το καράτε πηγαίνα.
0: Εμείς ναι, γιατί εγώ ούτε για το καράτε. Καθόμουν υπομονητικά και έβλεπα τα κομμένα που ήταν μαζεμένα στο τέλος. Και από τσόντα και από καράτε.
1: Εκπαιδευτική τηλεόραση.
0: Τι να την κάνεις, εμείς μεγαλώσαμε μόνοι μας αυτοδίδακτοι. Και πάλι λέω, τι πάθαμε. Γιάχιο! Τι λέει? Έχουμε μια επικοινωνία με τον έξω κόσμο, όχι πολύ έξω κόσμο, μην φανταστείς, να δω λίγο πιο έξω, και με ειδοποιούν ότι τώρα αυτές τις μέρες πρόκειται να κάνουμε και μια συνέντευξη με τον κύριο Άδωνη και μάλιστα στα ισπανικά, γιατί μελετάει τα κράτη στη γλώσσα τους πλέον. Εξεφύγει από το αρχαίο ελληνικό από όλα αυτά που είχε, αυτό το έχει αναδείξει στη γυναίκα του, στη Μανολίδενα, και αυτός ασχολείται περισσότερο με τα ισπανικά ζητήματα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Να βάλω Άδωνη.
0: Δεν πάντησε.
2: Πάντως στις υπόλοιπες χώρες που λέτε, σε κάποιες βλέπουμε πολύ έντονες αντιδράσεις στο τελευταίο διάστημα. Ισπανία, Γαλλία, κόσμο στους δρόμους, Πορτογαλία. Σας φοβίζετε κάτι τέτοιο, μπορεί να το δούμε και στην Ελλάδα, μια τέτοια αντίδραση κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο το κομμάτι?
3: Από όλα βλέπω μια μεγάλη φασαρία στην Ισπανία για το στεγαστικό. Αλλά άκουγα συχνά τον κύριο Ανδρουλάκη, πάρα πολλές φορές, πάνω από 10 φορές να ακούω στη Βουλή, να επαινεί το ισπανικό μοντέλο και το πώς έλυσε η Ισπανία το στεγαστικό πρόβλημα. Ναι. Τώρα, το πώς το έλυσε η Ισπανία το στεγαστικό πρόβλημα κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Και τώρα όλοι οι Ισπανοί στους δρόμους το στεγαστικό πρόβλημα, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα, έτσι.

0: Φυσικά αυτό το θέμα με τα σπίτια και με τις διαδηλώσεις και με τους Ισπανούς που βγήκαν στους δρόμους για αυτή τη γιαγιούλα που ήταν μέσα στο σπίτι τόσα χρόνια και ήθελαν να την πετάξουν έξω, γιατί τώρα πώς έγινε αυτό, για να ξέρουμε τι γίνεται. Επειδή και εδώ έχουμε πολλούς πλούσιους κομμουνιστάς, οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιοκτήτες σπιτιών, όταν μένεις σε ένα σπίτι 70 χρόνια και δεν μπορεί ο άλλος να σου κάνει αύξηση, δεν τζατίζεται ο άλλος που έχει το σπίτι, λέμε τώρα. Όχι ότι παίρνει το μέρος του, αλλά πώς θα κάνει αύξηση? Πρέπει να βγει αυτός, να μπει άλλος για να έχει νέο ενίκιο, έτσι δεν είναι?
1: Άρα τι κάνει? Ιδιοκατοίκηση.
0: Αυτό είναι δικό μας.
1: Όχι, έτσι λέει. Για ιδιοκατοίκηση είναι το νοικιάζει άλλον.
0: Εμείς το σκεφτήκαμε πρώτοι όμως. Να τα καλά, λέμε τα καλά.
1: Μα αυτό δικό μας είναι.
0: Ναι, αντί λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω, να παρακολουθούμε εμείς τι κάνουν οι Ισπανοί. Μήπως θα έπρεπε ο Θάνθεθ να παρακολουθεί εμάς?
1: Τώρα δεν μπορεί, πάει για εκλογές.
0: Πάει για εκλογές, αλλά από εδώ τα φέρνει, από εκεί τα φέρνει ο Θάνθεθ. Τα καταφέρνει στο τέλος.
1: Και δεν ξέρω.
0: Ο άλλος, ο Ζαν Μισελ Ζαρ στη Γαλλία, πώς του λένε.
1: Θα εκείνο. Πάει και ο Καμένοθ.
0: Ο Καμένοθ, μα είδε τι έκανε ο Καμένοθ.
1: Τάχωθε το Θαμαρά.
0: Τάχωθε το Θαμαρά και απειλεί και όλα ότι θα μπει στο δεύτερο κύκλο για να βάθει με το χ εκεί.
1: Μεγάλοθ.
0: Μεγάλο κουπούκι.
2: Μα βάζει κανένα κόμμα για να εκβιάσει.
3: Εκβιάσει.
2: Καθαρά είναι για να εκβιάσει.
3: Ποιον?
2: Το Μητσοτάκη. Γιατί ο Σαμάρας αυτά που λέει τώρα είναι αυτά τα οποία έλεγε και τότε. Όταν του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ότι με έριξαν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και ότι υπήρχαν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέτρεψαν την κυβέρνηση και ο Ποντούς Σαμάρας το έκανε για εθνικούς λόγους και για την πατριωτική υπόσταση της παρατάξεως, έδειξε γιατί το έκανε. 9 χρόνια πασόφαγα.
3: Είχε τέτοιο πρωτοσέλιδο και απάντησε και το διέψευσε. Και εγώ δεν κάνω κόμμα από Γινάτη για να πλήξω το Μητσοτάκη.
2: Γιατί το κάνει? Όπως το έκανε το 1993. Ναι. Και ήταν ξεκάθαρο. Με Συμπηλίδη, δεν θυμόμαστε. Έτσι. Η επέτειος ήταν προχθές, σας λέω. Ναι. Το ίδιο κάνει και τώρα. Πάει να εκβιάσει.
4: Άρα είναι ένα λάθος του, θεωρείτε είναι ένα λάθος του?
2: Του Σαμαρά.
4: Ναι.
2: Μα ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έφερε το Πασόκ 9 χρόνια στην εξουσία το 1993. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Ο Σαμαράς έδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου άλοθη.
3: Πάντως θα τον κρίνουν οι πολίτες. Θέλω να πω, εάν κάνει κόμμα και οι πολίτες θεωρήσουν ότι αυτός είναι η αυθεντική, αυτό που λέει
4: η παράταξη.
2: Ναι.
4: Η συντηρητική δεξιά, η οποία ίσως λένε κάποιοι έχει εκλείψει και δεν τη βρίσκουν στο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτό είναι που χρησιμοποιεί ο Σαμαράς σαν πολιτική για να πάρει ψήφους.
3: Μπορεί να πάρει.
2: Και μπορεί να παρασύρει κάποιος.

Και φυσικά για να θυμηθούμε ποιος είναι αυτός ο ικανός άντρας, γιατί βλάκας ο Νίκος, λαμόγιο η Γκυλφόιλ, η Πάολα, Κασκαντέρο Τσίπρας, για όλους έχουμε κάτι να πούμε, να πούμε. Και επειδή βγήκε ο άλλος να κάνει παστρατιά και λέμε ότι ήταν αυτός που φώναζε πατρίς της και οικογένεια όταν το βάλανε να είναι και υπέρ των χριστιανών, υπάρχουν και αυτές οι λαμπυριζούσεις παρουσίες, οι οποίες είναι genius πολιτικός.

0: Τώρα δεν σε πω τι πήρε στο τέλος, αλλά τέλος πάντων εδώ είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να προσεγγίσει κομμουνιστάς ψηφοφόρους ο Πάνος ο Καμένος, αλλά φιλότιμη η προσπάθειά του. Άλλο που δίπλα ο Ψινάκης άρχισε πάλι να λέει τα δεξιά του αυτά τα ο στόμας του που λέει και η ζωή. Ο απείλωτος ο στόμας του τι είπε. Προσπάθεια όμως, προσπάθεια και εντατικό αγώνα. Παστρατιά δεξιών χρειαζόμεθα για να διαλυθεί η δεξιά.
1: Διατηρήσαμε τη συμμαχία με τη Ρωσία. Και εδώ θα πω κάτι πάρα πολύ σκληρό. Εάν συμβεί το οτιδήποτε τους επόμενους μήνες, φέρει ακέραια την ευθύνη η Ιερά Σύνοδος για την άρση των εγγυήσεων που έχουμε από τη Ρωσία.
0: Πέφτα.
1: Για την αναγνώριση της παράνομης Ουκρανικής Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος εγκλημάτισε και οι ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου εγκλημάτισαν όταν κατά την τελευταία Ιερά Σύνοδο αναγνώρισαν την παράνομη Ουκρανική Εκκλησία πρώτη πριν το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και της Αλεξανδρίας.
0: Και για να μην πω, μην πω λέω, να μην πω και το καλύτερο που είναι το επιχείρημα. Ποιος ήταν αυτός που πρώτος εφωτογραφήθη με την Guilfoyle?
2: Αυτός.
0: Αυτός
3: και
0: λοιπόν.
3: Και κύριο Τσίπρας, οφείλω να σας πω και με την επίσκεψη που κάναμε στο Προεδρικό Μέγαρο τότε στον πρόεδρο Τραμπ, απεδέχθη να προχωρήσουμε στο χτίσιμο της Ούδας σαν βασική βάση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο. Στο Στεφανοβίκιο μπήκανε τα ελικόπτερα και η βάση των ελικοπτέρων. Στην Λάρισα έγινε η βάση των UAV των ΗΠΑ.
4: Δηλαδή δεν είχατε διαφωνίες σε αυτά τα θέματα?
3: Όχι, καμία διαφωνία. Καμία διαφωνία. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται το βασικό λιμάνι του ΝΑΤΟ για τα Βαλκάνια. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται το βασικό λιμάνι του ΝΑΤΟ για τα Βαλκάνια. Και βεβαίως το άνοιγμα προς το ΝΑΤΟ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
1: Τώρα συγγνώμη, δηλαδή είναι εξώφυλλο αυτό για καθημερινή.
3: Όχι, δεν έχει, δεν έχει.
1: Ο γαστρονόμος η μεγάλη γιορτή.
3: Δεν το πω και εγώ, πάγωσα λίγο που την είδα.
1: Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, είναι για να πάρεις το κυριακάτικο σίγουρα, γιατί έχει συνταγές μέσα και αυτά. Αυτά τα παίρνουνε.
3: Mm-hmm.
1: Συνταγές και ζώδια. Αυτό, παίρνω σε εφημερίδα μου και τα ζώδια και τις συνταγές.
3: Mm-hmm.
1: Αυτό θα πει ενημέρωση. Βρε κάτι ξεροχείο να πούμε και κάνει αυτή την αντέσμευτη δημοσιογραφία να μην τσακίζει τους
3: πάντες. Αλλά σήμερα ο χείος είναι...
1: Φωτιά είναι?
3: Δεν κατάλαβες. Φωτιά δεν είναι, είναι λίγο.
1: Σε έχασα το πρωί, δεν άκουγα τα πρωτουσία. Δεν τα άκουσα.
3: Είναι λίγο φωτιά.
1: Ήμανε στο γυμναστήριο.
3: Ήσαν... τι να κάνεις, άμα έχεις κορμί πρέπει να το κρατήσεις.
1: Δεν θέλω ειρωνία.
3: Να το διατηρήσεις. Θα...
1: Είναι αυτό που λέμε. Είδες βελτίωση, φαντάσου πώς θα ήταν αν δεν πήγαινα. Αυτό.
3: Προσπαθώ. Το γυμναστήριο, ναι, προϋποθέτει και άλλα πράγματα.
1: Ναι, πες μου εσύ που δεν πας στην προϋποθέτη του γυμναστήριου.
3: Δεν πας σε ταβέρνες.
1: Δεν πάω ρε στις ταβέρνες. Φαγώθηκε. Ρε δεν με πιστεύει. Ρε εσύ.
3: Από τον Μπάμπη και το...
1: Είδες πουθενά να ανεβάζω φωτογραφία από ταβέρνες.
3: Καλό κοροϊδείς.
1: Παντού δηλαδή να δει καχύποπτος άνθρωπος τώρα. Είσαι ρε με τα καλά σου ρε. Δεν πάω ρε. Καταρχήν είμαι παντρεμένος, δεν με αφήνει η γυναίκα μου να πάω στην ταβέρνα.
3: Θα πάρω τον Μπάμπη το Λέλεκα, θα πάρω και το Μενεξέ. Τώρα, να βγάλουν τα πλητά σου τη φόρα.
1: Εντάξει τώρα, διάλεξες δύο άτομα με τα οποία βρισκόμαστε.
3: Δεν είναι φερέγγια.
1: Ναι, δύο φορές το μήνα, την εβδομάδα. Σε μια ταβέρνα, να ξεσκάσουμε λίγο να πιούμε ένα ποτήρι που λένε ριτσίνα. Τα νέα έχει καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι. Δεν ψήνομαι, αλλά έχει μπλεκ, προσφορά μπλεκ. Έχει το μικρό Ρόντι και τον καθηγητή Μυστήριο. Αυτά τώρα με τα βλέπει κανένα πιτσιρίκι, λέει τι είναι αυτά, ρε πλάκα μας. Και άμα του πούμε ότι με αυτά περνούσαμε την ώρα μας και ότι αυτά ήταν το TikTok. Το TikTok της εποχής ήταν ο μπλεκ ο Ζαγκόρ, ο Όμπραξ.
3: Ο Μάρκ.
1: Ο Μάρκ.
3: Και
1: μετά αλλάξαμε λίγο μεγαλώνοντας.
3: Πίστα.
1: Ναι, αλλάξαμε πίστα, πήγαμε Ζάκουλα.
3: Ταρατατά.
1: Ταρατατά, Ζάκουλα, ναι. Ο Ρίμπλ.
4: Πας στο χωράφ, πας με τις φόρνες. Πας στη θάλασσα, πας με τα κουντουβράκια. Στην εκκλησία για μια ώρα δεν μπορείς να βάνεις. Το Θεό θα αντικρίσει την Παναγία. Πας στο χωράφ,
1: πας με
4: τις φόρνες. Πας στη θάλασσα, πας με τα κουντουβράκια. Στην εκκλησία για μια ώρα δεν μπορείς να βάνεις. Το Θεό θα αντικρίσει την Παναγία.
1: Αυτό είναι, κατάλαβες. Γιατί λέει, άκουγα τις προάλλες ένας ηθοποιός συνέντευξη και λέει ήδη μέσα στην εκκλησία ένα παιδάκι να φυλάει την εικόνα της Παναγίας και έκανε με το δάχτυλο έτσι για να φύγει η εικόνα να έρθει η επόμενη. Από αυτό το παιδάκι τώρα θέλεις να κόψεις εσύ το TikTok μαχαίρι. Ναι, θα λοιπόν, γελάσουμε.
3: Έχουμε
1: με αυτό,
3: τουλάχιστον 4 εφημερίδες, πρέπει να τις πεις οπωσδήποτε.
1: 4 εφημερίδες, μια αγωνιστική σίγουρα.
3: Αγωνιστική σίγουρα, ελεύθερο τύπο σίγουρα θα πει σήμερα.
1: Έχουμε.
3: Θα πει σίγουρα σήμερα. Και φυσικά τις δύο μαχητικότερες εφημερίδες.
1: Ριζοσπάστη και μακελιό.
3: Όχι ριζοσπάστη, ελεύθερη ώρα και μακελιό.
1: Αγωνιστικές είπες.
3: Μαχητικότατες είπα.
1: Α, συγγνώμη.
3: Είναι ο ριζοσπάστης.
1: Ναι, συγγνώμη.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο στο σακουράτζι γιατί γίνεται μακελιό.
1: Ναι, να δω το μακελιό πρώτα.
3: Όχι.
1: Ναι, αυτό το μακελιό που λες.
3: Αχα. Η Ελένη λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή.
1: Καλησπέρα, πολύ καλή εκπομπή να έχουμε όντως.
3: Αλέξανδρος, έχεις προσπαθήσει να πάρεις διογένεια κινητό από 10χρονο. Μάχη.
1: Ρε σε, στο 10χρονο δεν παίρνουμε κινητό, του το δίνουμε. Δηλαδή...
3: Μπάμπης Λέλεκας.
1: Γεια σου ρε Μπάμπη.
3: Όλοι κάνουμε παρέα λέει με ανώμαλους που τρώνε φρούτα αποξηραμένα για γλυκό.
1: Ναι βέβαια, ναι βέβαια, εννοείται, εννοείται.
3: Ο Δημήτρης λέει λίγα λόγια για τις Φιλιππινέζες, πειράζει τη γυναίκα μου.
1: Τι είναι? Μη με τρελές.
3: Ελένη. Ελένη, τι να επαναλάβει, δεν κατάλαβα.
1: Τι θες, Ελένη, πες συγκεκριμένα.
3: Ναι, γιατί ήρθε λίγο νωρίτερα το μήνυμα, γιατί το παίρνουμε χαμπάρι. Ο Δημήτρης, καλησπέρα Διογέννη και Άρη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
3: Το σημερινό μενού έχει ρεβιθάδα ζουμερί, λάχανο, σαλάτα με μπόλικο ξύδι, μπαλσάμικο και λεμονάκι για συνδευτικό. Να βγάλω και λίγο τσίρο. Μόνο τσίρο θα λέγα εγώ.
1: Βγάλε και λίγο, άμα δεν έχεις λακέρδα, είναι μονόδρομος ο τσίρος.
3: Α, η γυναίκα του φίλου του Δημήτρη είναι από τις Φιλιππίνες, γι' αυτό.
1: Α, εντάξει ρε παιδιά, τώρα δεν μπορεί να με την πιάσει.
3: Όχι, πλάκα κάνει, εντάξει, εννοείται ότι κατάλαβε το χιούμορ, δεν είναι.
1: Εντάξει, συγγνώμη πάντως αν το πήρατε αρνητικά, δεν έχουμε τέτοια πρόταση.
3: Θέμης.
1: Γεια σου Θέμη.
3: Άμα συγχάθηκες, λέει, με την Άλμη, που να την πούν και με το κανονικό της. Σαλαμούρα.
1: Αυτό μόνο που το λες, αναφυλαξία. Μπορεί να βγάλει ο πλούσιος με αυτό το πράγμα φλίχτενη.
3: Και συνεχίζει.
1: Σαλαμούρα.
3: Και συνεχίζει. Ε, βέβαια λέει. Φυσικά και δεν πάει σε ταβέρνη στο Διογέννης. Σε πήρα στο ψηλό.
1: Εγώ αυτά τα αντιπαρέρχομαι γιατί είμαι ανώτερος άνθρωπος. Δεν θα τα σχολιάσω.
3: Λοιπόν,
1: δεν είπα ότι δεν πάω, είπα ότι δεν πάω συχνά.
3: Ο Γιάννης λέει και μετά από λίγο ξαναμεγαλώσαμε και ξαναλλάξαμε πίστα και πήγαμε Playboy και Penthouse.
1: Ναι ρε, πώς μας τα κόψαν αυτά, άκουσα μάτι σου άλλος του Playboy. Αλλά μετά που βγήκε η γαλάνη γυμνή φωτογράφηση, δεν είναι, εγώ το κατάλαβα ότι πάει για κλείσιμο.
3: Συνονόματος λέει, γεια σας παιδες. Προσέξατε ότι όταν ο Τσίπρας λέει ψέματα, ανοιγοκλίνει τα μάτια του.
1: Όλοι ψεύτες το κάνουν αυτό. Είναι αυτό που λέγανε οι γιαγιάδες μας, περπερίζει τα μάτια του. Είναι η αμηχανία. Τι είδες.
3: Αυτό τι είναι τώρα, είναι. Μας έστειλε ο Κλέαρχος
1: Κονιτσιώτης
3: AI, ναι, που σε δείχνει σε ένα λάντα δίπλα στη Ρωσία, εσένα και αυτόνα,
1: ναι,
3: και μετά σας δείχνει μέσα.
1: Αυτό θέλω να το δω, μην το πετάξεις κράτα του, γιατί είμαι απέναντι τώρα και δεν μπορώ να το δω.
3: Λοιπόν, η Ελένη.
1: Γεια σου Ελένη.
3: Α, την απίστευτη πολιτική ανάλυση που έχεις κάνει, ξαναθέλει. Πού να θυμάται τώρα.
1: Ποια πολιτική ανάλυση.
3: Είναι πολύ και στα ωραία τα πολύ περίεργα.
1: Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Είναι αυτοσχεδιαστικά και κρατάνε όσο τα ακούς εκείνη την ώρα. Άκου μετά τις 9 το βράδυ, σε επανάληψη θα το πετύχεις.
3: Λοιπόν, έχει εδώ ο Δημήτρης ο Μενεξές.
1: Του κατάλαβα την προηγούμενη.
3: Μανιτάρια.
1: Α, είσαι το διάλογο. Μανιτάρια ο Δημήτρης.
3: Περίμενε. Ναι, με σάλτσα, αλλά έχει και κρέας μέσα.
1: Δεν φαντάστηκε ότι μπορεί να είναι σκέτα.
3: Και από κάτω στο φούρνο έχει κιοφτεδάκια.
1: Σήμερα τρως περισσότερο φροντίζοντας το έντερό σου, να φανταστώ. Γιατί συνήθως είναι μπριζόλα ξερή. Πατάτα, μπριζόλα, κρεμμύδι, ντομάτα βαριά. Για να κατεβαίνει.
3: Ο Μάνος λέει, καμτσουρίζει τα μάτια του.
1: Καμτσουρίζει τα μάτια, τι τα πυρπυρίζει. Αυτό που τριμοπαίζουν.
3: Α, εντάξει.
1: Ναι, γιατί και αυτός δεν είναι σίγουρος.
3: Στην Χαλκιδική πυρπυρούδια λένε τα τέτοια, τα έντομα που πετάνε. Έχει πυρπυρούδια.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Εμείς πυρπυρούδια λέμε.
3: Πυρπυρούδια.
1: Αυτά, ναι, λέω τώρα παρεμφερείς. Ναι. Πυρπυρούδια είναι τα μικρά τα πιπεράκια.
3: Πυρπυρούδια στη Χαλκιδική λένε τα.
1: Ναι, γιατί πυρπυράνε. Ναι. Είναι μικρούτσικα. Παιδιά, ο ευχάριστος τύπος που μπήκε.
3: Ο χαρούμενος φαίνεται.
1: Είναι ο επόμενος που ακολουθεί. Λεωνίδης Μαχαιράς.
3: Ναι. Ο update. Ο στάτους update.
1: Ο update με πόδια.
3: Λοιπόν, Έλενα. Διογέννη, εγώ σε πιστεύω. Και εγώ δεν τον αφήνω για πολλά πολλά.
1: Είδες, να ορίστε, η γυναίκα ξέρει. Κάνει κουμάντου στο σπίτι να μου. Δεν λέει καμιά φορά, ας πούμε, γυναίκα, θα βγω με τις φίλες μου.
3: Εσύ δεν πας όταν όμως είναι η Κατερίνα σπίτι, όταν δεν είναι πας. Τι να σε κάνω.
1: Συγγνώμη, όταν είναι η Κατερίνα στο σπίτι, θα την αφήσω μοναχιά, πάω με τον Πάπη στην ταβέρνα.
3: Ναι, σε ποιος ο πόνος.
1: Εσύ, εντάξει, είπαμε, αλλά σε ένα σημείο, τι φταίει ο άλλος, κάτι μόνος.
3: Και εγώ να τρώω λουκάνικα και μετά να πηγαίνουν για εξετάσεις.
1: Όχι εξετάσεις, πρέπει να γυρίσω στο σπίτι που θα είναι μόνη της η Κατερίνα.
3: Γιατί τι έλεγε, θα βρεις την πόρτα κλειστή.
1: Χτισμένη.
3: Θα κοιμηθείς το welcome.
1: Και κοίταξε, μην πάθεις τίποτα και μιλάς τι είναι αυτό που έπαθα.
3: Έτσι.
1: Μία-μία θα τις έχω σημειωμένη στις ταβέρνες που πήγες. Σου το ξέρεις. Και σε έλεγα, φάει ένα γιαουρτάκι.
3: Πάνε αγωνί σου τώρα.
1: Μόλις είπες γιαουρτάκι, είναι δυνατόν. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για το ελληνοτουρκικά. Συμπόρεψε με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμιά εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ ΕΕ. Δέλτα τελίτσα Κουτσούμπα.
3: Δημήτρη τελεία Κουτσούμπα.
1: Δηλαδή τώρα που το διόρθωσε την τελίτσα, τι την έβαλε.
3: Δεν διορθώνω.
1: Διευκρινίζουμε. Θα με αφήσει τα πω αγωνιστικά ή θα αυτά τα δεξιά σου να πούμε.
3: Σα ποτάρω.
1: Ε, το κατάλαβα, ναι. Είσαι οπορτουνιστής.
3: Όταν κάθε τι λέει.
1: Άμα θυμηθώ έχω τον εαυτό μου, τον κανονικό, τον κομμουνιστικό, θα πάτε τρία μέτρα πίσω να πούμε.
3: Διογέννη.
1: Παρακαλώ.
3: Ξέρεις την Παστούκα.
1: Όχι, Παστούκα δεν ξέρω, τον Παστούρμα ξέρω.
3: Το μεγάλο σίκο λέει, το λένε στο Οφρίνιο Καβάλας.
1: Α, δεν ήξερα ότι το λένε έτσι.
3: Παστούκα είναι το μεγάλο σίκο.
1: Ντουντουρμά τον λέμε εμείς τέσσερα. Ξούχι το γλυκό ντουντουρμά.
3: Μαθαίνει ξένη γλώσσα εδώ.
1: Καλά, τι, άμα είναι να κάνουμε ένα μάθημα, το κάνουμε ολοκληρωμένο.
3: Για συνέχισε. Κάτσε τον αγώνα.
1: Τι έρπε, σα έδιωξα ξανά από δίπλα.
3: Συνέχισε τον αγώνα.
1: Δεν συνεχίσω. Αιτία τη ένταση σε μια πιθανή κρίση ενός θερμού επεισοδίου για το οποίο ήδη προετοιμάζουν τους λαούς είναι η όξυση του ανταγωνισμού και της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης για αναβάθμιση στις θέσεις τους στην περιοχή. Σας είπα, ο λαός έχει σημασία. Ας την αστική τάξη. Το κουκού είναι σταθερά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της φιλίας. Το φέρνει τώρα. Αυτά στα λόγια με έρχεσαι. Της διεθνιστικής αλληλεγγύης ανάμεσα στους δύο λαούς. Μαζί με το κουκού Τουρκίας υπερασπίζονται τη θέση τους για.
3: Μουνιστικό κόμμα.
1: Κουκού, τι είπα. Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν. Σταθερό τιμόνι στην πάλη του λαού για τα δικά μας αυτοτελή συμφέροντα για μια αποφασιστική υπεράσπιση της δικής τους πατρίδας που μπορεί να κρατήσει μόνο του του κούκου.
3: Αυτά.
5: Ένα μαντάτο ήκουσα και με έβγαλε στην τρέλα. Η Βύση να μην ξαναπεί τραγούδια του Καρβέλα.
1: Τι είπες μεγάλε να πούμε. Έχουν πραγματικά, δηλαδή ο Καρβέλας τα έχει πάρει, έχει βγάλει ένα λίβελο πραγματικό προς αποκατάσταση της αλήθειας και έχει τέσσερις σελίδες, έχει εδώ ένα δηλαδή μια πανταχούσα που λέμε για τις πηγές διαρροής ψευδών ειδήσεων, για την άναβηση και τα ψευδή στοιχεία που παραδέχθηκε και τον προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο για τη διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχει αγοράσει το αυτοκίνητο που οδηγεί, για τα δημοσιογραφικά σχόλια. Τι πράγμα να πει, εδώ γίνεται.
3: Περίμενε.
6: Μετά τα γλυκά του Παρθενώνα, η Ελλάδα χάνει και τη συναυλία της Αναβύσης. Τι σκοπεύει να κάνει για αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού? Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, Αναβύση ή Νίκος Καρβέλας?
7: Η Αναβύση.
6: Αναβύση.
7: Ναι, είναι μία.
6: Και ο Καρβέλας ένας είναι. Πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για το ζήτημα Αναβύση Νίκος Καρβέλας.
7: Πρέπει.
6: Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει για το ζήτημα.
7: Ακόμα όχι, αλλά ανάλογα τη διαστάση θα πάρει.
6: Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα.
6: Αναβύση Νίκος Καρβέλας.
8: Καλημέρα.
6: Πώς κρίνετε την απραξία της κυβέρνησης στο ζήτημα Αναβύση Νίκου Καρβέλα? Πρέπει να παρέμβει ο Πρωθυπουργός?
9: Όχι, δεν νομίζω. Σιγά τώρα, εντάξει.
6: Δεν νομίζετε, κυρία μου, τι θα κάνουμε τις συναυλίες του χρόνου? Πού θα πάμε?
9: Κοιτάξτε, προσωπικά, επειδή δεν ζω και εδώ κιόλας.
6: Είστε φαντάζομαι σοκαρισμένος κι εσείς.
9: Οπωσδήποτε, ρε παιδί μου.
6: Δηλαδή, πώς τις το
9: έκανε? Δεν ξανά έγινε αυτό το πράγμα, ρε.
6: Πώς τις το έκανε αυτό το πράγμα ο Νίκος Καρβέλας της Άννας της Βύση?
9: Πώς?
6: Άννα Βύση ή Νίκος Καρβέλας? Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας?
10: Πιστεύω Άννα Βύση. Θα πάω με τις γυναίκες.
6: Γιατί ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει δικαιώματα σαν δημιουργός?
10: Έχει δικαιώματα, αλλά κάπως τώρα.
6: Αλλά δεν είναι γυναίκα.
10: Δεν είναι γυναίκα.
6: Πώς κρίνεται την απόφαση του Νίκου Καρβέλα να δώσει όλα τα δικαιώματα για τα τραγούδια του στον Χρήστο Σαντικάη?
11: Νομίζω ότι είναι μεγάλη αδικία προς την Άννα Βύση, διότι υπήρξε μαζί αντρόγυνος.
6: Ναι, αλλά είναι μια ευκαιρία για τον Χρήστο Σαντικάη όμως.
11: Θα μπορούσε να τα μοιράσει.
6: Θα τα δώσει, λέει, τώρα στον Χρήστο Σαντικάη τα τραγούδια του.
12: Τι να πω τώρα.
6: Έχει βυζαντινή φωνή ο Σαντικάη, μπορεί?
12: Εντάξει, μπορεί, βέβαια μπορεί.
6: Από
1: να τα δώσει τον Πέτρο Καϊτάρο, και αυτός έχει βυζαντινή φωνή.
3: Βγαίνει αυτός, Πάσχα.
1: Yeah, βγαίνει, αλλά να πει και το σκύλος μου είναι γκέι, να γίνει πλούσιο το ρεπερτόριο. 5.000.
3: Έτσι.
1: Όχι 5, συγγνώμη.
3: 8.000.
1: Που ωραία μάγκα, ξεγελάστηκα. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους.
3: Μόνο μόνιμοι.
1: Και ξαφνιάζουμε, γιατί όντως δεν βλέπω εποχικούς. Αυτό όμως δεν είναι μια κατάφορη αδικία των εποχικών? Δηλαδή στους εποχικούς, δηλαδή γιατί? Μόνιμοι. Όλοι μόνιμοι. Και σε ρωτάω, τι θα πει 8.532? Αλλά είναι αυτό που είπαμε, βάλε και 32, μη φανεί 8.500 ότι είναι φτιαχτό, κατάλαβε. Βάλε και 32.
3: 32.
1: Ναι, 32. Κάντο 9.000 ο Κυριάκο να πούμε. Κάντο να βγει αεράτα, ρε, εσύ, να πούμε. Είναι δυνατόν τώρα.
8: Σαν έτσι να ντύνεστε, παιδιά. Σαν έτσι να ντύνεστε. Όταν βγαίνετε έξω για να μην σα ματιάζουν, παιδιά. Γιατί θα σα γλωσσοφάρα μα σα δουν ότι είστε ωραίοι. Να βγαίνετε έξω, να βγαίνετε σαν παρατημένοι. Να κάνετε του κακομύριδε να παριστάρετε, παιδιά. Για να μην σα ματιάσουν. Γιατί εγώ με τρει μέρε και δεν το ήξερα αυτό το κόλπο. Και είμαι με πολλοκέφαλο, παιδιά. Με πέσανε να με γλωσσοφάνε, με φάγανε.
1: Εντάξει, έτσι βγαίνουμε. Σαν κακομύριδε έτσι κι αλλιώ. Δεν χρειάζεται να μα το πει, δεν είναι δηλαδή. Τι νομίζω ότι φοράμε. Ή θα πάμε όλοι στη συναυλία της Σελίν Ντιόν που πήγε η Βύση και η Μπουφίλιο, λέει.
3: Για να πνίξει τον πόνο της.
1: Και η Μπουφίλιο.
3: Τι.
1: Και θα είναι σε αυτή με τη στη Σελίν Ντιόν.
3: Σοβαρά.
1: Βέβαια, άγρια γούστα με την μικρή την Κούστα. Κούστα, Μπουφίλιο.
13: Τώρα θα τη φας. Και θα τη φας, παιδί μου. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί είσαι βλαμμένος και μόγκολος. Ρε Μπέτε, δεν πήγε στο σχολείο. Είχε τα μητρικά σου, ξέρω εγώ, και δεν πήγε στο σχολείο, εντάξει. Λοιπόν, η κυλίτσα σου, ξέρω, είχες πορδίτσες και δεν πήγες στο σχολείο. Κάνανε αυτή μάθημα όταν έλειπες. Κάνανε μάθημα όταν έλειπες. Μέχρι να έρθω εγώ εδώ, έμαθες τι κάνατε στο μάθημα. Όχι, γιατί. Γιατί ξέρω τι έχετε και μου λες, πού να ξέρω αφού δεν πήγα. Είναι τρεις το μεσημέρι, δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν γυρίσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να σου δείξει. Τι κάνατε. Πιάσου το κινητό και ρώτα, τελείω. Ναι. Πρέπει να μαθαίνετε τι έχετε. Άμα λείβεται από το σχολείο, αν είναι δεν πήγα, δεν έγινε ποτέ. Δεν πήγα εγώ, άρα δεν έγινε.
1: Τα ενδιάμεσα που ακούγαμε σφαλιάρες ήταν.
3: Ναι. Είναι η παιδαγωγική μέθοδος.
1: Δηλαδή του μιλάει με αυτόν τον τρόπο, του ρίχνει και σφαλιάρες και από ό,τι δεν του πετάει γελάει.
3: Και εμένα η μάνα μου όταν με γελούσα, αλλά.
1: Εγώ να δεις. Δηλαδή, βρε, θα σε σκοτώσω, βρε. Όλο απειλές. Σιγά μην γλιτώναμε έτσι απλά.
3: Έλατε.
1: Ξύλο σκέτο.
3: Σκέτο. Άστα να πάνε. Δεν τίποτα ωραία. Παραπάνω.
1: Δεν
3: τίποτα
1: ωραία.
3: Λιγότερο.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Γυρίσαμε στα πάλι.
14: Συνεδρίες μου.
1: Τι έγινε?
14: Χαμηλή λίμπιντο. Το ακούω πολύ συχνά στις συνεδρίες μου αυτή την περίοδο. Το αισθάνομαι και εγώ αυτή την περίοδο.
1: Αυτά
14: το ακούω
1: σε
14: μηνύματά σας. Και ναι, και είναι εντάξει, χαλάρωσε. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια τούρμπο, συνέχεια φωτιά, συνέχεια καβλή. Συνέχεια ερεθισμένες, συνέχεια να θέλουμε να κάνουμε σεξ, συνέχεια να είμαστε ναι, έχω όρεξη. Είναι φθινόπωρο, αγάπη μου. Είναι φθινόπωρο. Πάμε με τη φύση. Μπαίνεις προς τα μέσα, ηρεμείς. Όλο το καλοκαίρι ήσουν φωτιά και βρισκόμαστε σε περίοδο φωτιάς γενικά. Είναι πάρα μα πάρα πολύ έντονη η φωτιά αυτά τα χρόνια. Οπότε χαλαρώνει το σύστημά σου, γνωρίζει το σύστημά σου, ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά το σωματάκι σου, πώς να σε ξεκουράσει.
1: Εντάξει, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν πηγαίνουμε, θα ξεκινήσουμε
3: όχι,
1: από Δεκέμβριο. Όχι,
3: ότι μην είσαι πολύ τούρμπο.
1: Ναι, εδώ ρε εσύ, βούλτεψε και μετά τα 66 γνώρισε τον οργασμό, το δήλωσε να πω. Αφού πέθανε ο άντρας μου, λέει, φαντάσου. Καημένος ο Γαριδάκης, τι τραγούσε. Τι τραγούσε. Τα χέρια του Ιερώνυμου οι περιουσίες των μοναστηριών, 24 Οκτωβρίου στον δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης για τα ακίνητά τους μέσω του έμφυα. Οι ιερείς μονές είχαν προσφύγει το 1996 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαν δικαιωθεί όταν το δημόσιο επιχείρησε να αρπάξει την υπάρχοντά τους με τον νόμο Τρίτσι. Περίεργη η στάση του Αρχιεπισκόπου και για τα κοιμήλια που μας έκλεψαν οι Βούλγαροι. Ναι, αλλά εμείς του Σαμουήλ τα στείλαμε τάκα τάκα. Να πέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Οι υποτελείς.
3: Πέστα.
1: Να έρθει ο... Ποιος να έρθει? Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς να αναλάβει. Ναι. Ναι, κάποιος υπεύθυνος τέλος πάντων. Θες να σου πω και ο λαός γουστάρει να ακούει ψέματα και τέτοια που έχει πάνω για Σερέτη και Πετράκη και ανθεληνικό τελείριο από την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Κύπρου.
3: Πάνε στο βαρύ χαρτί της δημοσιογραφίας, της αδέσμευτης.
1: Με ψήνει, παιδιά, από την ώρα που ήρθα για αυτό το βαρύ χαρτί. Άμα μακελιό. στη Νέα Υόρκη για 6 μήνες με τον πολύ στενό της φίλο και διάσημο καθηγητή νευρογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολόμπια. Την κοπάνισε με τον γιατρό η Μαρέβα. Πω, ρετζιλίκια πράγματα πριν τις εκλογές, πάπα. Άρχισαν οι αποδράσεις και τα ταξίδια για την Γκραπόφσκη. Της έβρηκε πάλι, ρε Κυριάκο, με ερωτηματικό παχύ. Λιώνει από ζήλια ο πρωθυπουργός, έχει χάσει τον ύπνο του. Μα γιατί, βρε κούλη. Όντως δηλαδή αυτή η γυναικάρα, να πούμε, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μην τη βλέπεις τον ύπνο σου και να μην πετιέσαι από το κρεβάτι? Η κυρία Μαρέβα Γκραπόφσκη με τον καθηγητή νευρογκολογίας Στέργιο Ζαχαρούλη. Αυτούς να γυρίσει τσόντα ο Σιρινάκης, μάλιστα, δηλαδή να πιάσει τόπο. Μια ματιά σου μόνο φτάνει, που λέει και το λαϊκό άσμα του Νότης Φακιανάκη. Έβαλε μέσα και τον υποψήφιο Σφαγιανάκης, ξέρεις, θα κατεβεί από ό,τι λένε με Καστιδιάρη και θα γίνει. Ναι, έχουμε και. Τι απαντάει η Κίμπερλι Γκυλφόιλ για το σκάνδαλο με τα 150 χιλιάρικα δολάρια και τον ολιγάρχη εξάρχου? Σιγά τα λεφτά που έφαγε, μωρέ, 150 χιλιάρικα κάνουμε έτσι? Τις τα δώσω εγώ να μείνει.
3: Το τραγούδι στην Κίμπερλι.
1: Εννοείται πάντα. Μανάρι μου, από μένα πουφ.

0: μαλάκι, μην τόσο σχολείς.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.